0: μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
1: Στις ερωτήσεις μας απαντά
0: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
1: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
0: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Είπαμε πολλές απορίες μας και συζητήσαμε πολλά με τον Γέροντα Πατέρα Σπυρίδωνα σε τρεις εκπομπές μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Ήδη οι τρεις προηγούμενες εκπομπές μας κυκλοφορούν σε κασέτες και όσοι δεν τις άκουσαν μπορούν να τις προμηθευτούν από τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Συγχρόνως, οι τρεις εκπομπές αυτές έχουν εκδοθεί σε τρία βιβλία. Και αυτά μπορεί να τα βρει όποιος θέλει στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και να τα έχει στη βιβλιοθήκη του ή να τα προσφέρει ως δώρα ή να τα διοχετεύσει στην Ιεραποστολή προκειμένου να κατηχηθούν οι ακατήχητοι αδελφοί μας. Τα λέω καλά, Γέροντα Πατέρα Σπυρίδωνα?
1: Βεβαίως καλά τα λέτε. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Ότι κασέτες και βιβλία είναι ανάγκη να φτάσουν στα χέρια των παιδιών μας, στα χέρια της νεολαίας μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Η οποία εν πωλής είναι ακατήχητη. Δεν γνωρίζει την Ορθοδοξία μας και την έχει πολύ ανάγκη, διότι τα παιδιά μας ζουν μέσα στον κόσμο.
0: Και ασφαλώς τα θέματα που θίγονται στα βιβλία αυτά και στις κασέτες αυτές αφορούν πολύ, πάρα πολύ στους νέους και στις νέες.
1: Σωστά. Αλλά ας προχωρήσουμε και στα σημερινά μας θέματα, έτσι. Λοιπόν, στα προηγούμενα, όπως θα θυμάστε, αν θυμάστε, διαπιστώσαμε τα δύο μεγάλα κακά που έπαθε ο κόσμος εξαιτίας της πρώτης αμαρτίας, του Αδάμ και της Εύας, έτσι.
0: Ναι.
1: Σας τα υπενθυμίζω. Το ένα είναι το ότι έπαψε ο κόσμος να παίρνει τη Θεία Χάρη που του δίνε μέχρι τότε ο Αδάμ. Και τούτο διότι δεν είχε πλέον ο Αδάμ Θεία Χάρη. Φεύγοντας από τον Παράδεισο, στερήθηκε τη Θεία Χάρη.
0: Και έτσι ο κόσμος, όπως είναι φυσικό γέροντα, χωρίς τη Θεία Χάρη αγρίεψε.
1: Μπράβο. Να το ένα μεγάλο κακό που έπαθε ο κόσμος. Το δεύτερο κακό είναι ότι ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να βλέπει την πραγματική αξία των ζώων, των φυτών, των πουλιών, των ανθρώπων και γενικά όλων των πραγμάτων του κόσμου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κρίνει ο άνθρωπος τα πάντα επιπόλαια και κατόψιν. Να τα κρίνει όχι ανάλογα με την αξία τους, αλλά ανάλογα με την εμφάνισή τους. Έτσι, ο άνθρωπος διαρκώς αδικούσε και αδικεί τα πράγματα του κόσμου, διότι άλλοτε μεν περιφρονεί και καταστρέφει ό,τι δεν του αρέσει στο μάτι και στις άλλες αισθήσεις, και άλλοτε εκτιμάει και διατηρεί πράγματα χωρίς αξία, απλώς διότι του αρέσουν στο μάτι ή στις άλλες αισθήσεις του. Αυτά τα δυο κακά υπήρξαν η αιτία για ένα πλήθος άλλα κακά και για την επιτελούμενη καταστροφή του κόσμου. Πρώτον, ο κόσμος καταστρέφεται, φθήρεται, πεθαίνει, διότι δεν τον συντηρεί πλέον η Θεία Χάρης που τον συντηρούσε πριν. Δεύτερον, ο άνθρωπος καταστρέφει τον κόσμο, διότι δεν βλέπει, δεν γνωρίζει την πραγματική αξία του κόσμου.
0: Γέροντα, θα σας παρακαλούσα να μας αναλύσετε όσο γίνεται πιο απλοϊκά το ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Ποια ήταν η θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο πριν από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας και ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο μετά την πτώση των πρωτοπλάστων.
1: Ευχαρίστως. Αρχικά, όπως θα θυμάστε, ο άνθρωπος τοποθετήθηκε σαν βασιλιάς μέσα στον κόσμο. Σκοπός λοιπόν του βασιλιά ήταν η εξυπηρέτηση των υπηκών του και η προστασία του βασιλείου του. Ο Θεός του το είχε πει καθαρά αυτό. Το ότι δηλαδή τον είχε βάλει βασιλιά μέσα στον κόσμο για να τον εξυπηρετεί και να τον διαφυλάτει. Να τον φροντίζει και να τον διατηρεί. Λέγει η Αγία Γραφή ότι αποστολή του Αδάμ, του βασιλιά αυτού, ήταν το εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν τον κόσμο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε όμως μετά την πτώση στην αμαρτία? Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Έγιναν ζημιές, μεγάλες ζημιές, φοβερές ζημιές.
0: Μάλιστα. Πέστε μας, Γέροντα, αν είναι δυνατόν μία-μία αυτές τις ζημιές που είπατε ότι έγιναν μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας στην αμαρτία.
1: Μάλιστα. Πρώτον, ανατράπηκε η σωστή σχέση ανθρώπου και κόσμου ως προς τη διοίκηση. Γύρισαν τα πράγματα τελείως ανάποδα. Ο βασιλιάς του κόσμου, άνθρωπος, έχασε το θρόνο του και μετετράπησε δούλο. Ενώ Ο μέχρι χθες υπήκος που λεγόταν κόσμος επήρε θέση βασιλική, μάλλον θέση τυράννου, δικτάτορος και εξουσιαστή και αφέντη. Μέσα στους αιώνες που πέρασαν συνέβησαν κομικοτραγικά πράγματα εξαιτίας αυτής της ανατροπής. Τυφλώθηκε πνευματικά ο άνθρωπος από την αμαρτία και μη βλέποντας πλέον ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιο το αληθινό και ποιο το ψεύτικο, μη βλέποντας την αξία του σαν άνθρωπος, σαν εικόνα του Θεού και σαν βασιλιά του κόσμου, έσκυψε και προσκύνησε σαν αφέντη του και βασιλιά του και σαν Θεό του ακόμα ανάξια λόγου πράγματα και όντα. Παραδείγματος χάρη, προσκύνησε το λιοντάρι σαν Θεό, προσκύνησε τον κροκόδιλο σαν Θεό. Μη βλέποντας την πραγματική αξία των ζώων, ότι δεν είναι τίποτε παραπάνω από άψυχα ζώα, κατώτερα από τον άνθρωπο, τα γελιοποίησε και αυτά, κάνοντάς τα θεούς, και τελικά γελιοποίησε και τον ίδιο τον εαυτό του, κάνοντάς τον δούλο τους. Σας θυμίζω τη δίγηση της Αγίας Γραφής για τους Εβραίους, οι οποίοι όταν έφυγαν από την αιχμαλωσία τους από την Αίγυπτο, καθώς βάδιζαν μέσα στην έρημο, πηγαίνοντας προς την Παλαιστίνη, τη γη της Επαγγελίας, έφτιαξαν ένα χρυσό ομοίωμα μοσχαριού, το έκαναν Θεό και το προσκυνούσαν. Ποιο? Το μοσχάρι, παρακαλώ.
0: Θυμάμαι κι εγώ, μια και λέτε αυτά, γέροντα, ότι άλλοι προσκύνησαν τον ήλιο, άλλοι τους βράχους, άλλοι τους κεραυνούς, άλλοι τα ποτάμια, όπως παραδείγματος χάρη οι Αιγύπτιοι, που προσκύνησαν σαν Θεό τον ποταμό Νείλο.
1: Σωστά. Κι άλλοι προσκύνησαν διάφορα άλλα. Προσκύνησαν ανθρώπους για θεούς και άλλοι προσκύνησαν δαιμόνια. Άλλοι προσκύνησαν βουνά και άλλοι προσκύνησαν φυτά. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, προσκύνησαν και λάτρευσαν την κτήση αντί για το δημιουργό της. Αλλά όλα αυτά ήταν ξεπεσμός για τον άνθρωπο, που πλάστηκε από το Θεό να είναι ο βασιλιάς όλων αυτών, ο βασιλιάς όλου του κόσμου. Και ενώ τον τίμησε ο Θεός, αυτός ξέπεσε στην ατιμία, όπως λέει η Αγία Γραφή. Άνθρωπος εν τιμή ον ου συνήκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Είναι από το ψαλτήριο,
0: μάλιστα,
1: που διαβάζουμε, έτσι, που σημαίνει ότι ενώ ο άνθρωπος τιμήθηκε από το Θεό και ζούσε σε τιμή, δεν έμεινε σε αυτή την τιμή και ξέπεσε και ανακατεύτηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά.
0: Πολύ σωστά, πράγματι αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τον άνθρωπο, από άνθρωπος να καταντήσει κτίνος.
1: Αυτά όλα ήταν ζημιά για τον άνθρωπο, αλλά ζημιά και για τον κόσμο. Mm-hmm. Ξέφυγαν τα πράγματα του κόσμου από τη θέση τους. Άλλα επήγαν απάνω και άλλα κάτω. Δηλαδή, να πούμε αυτό που λέμε συνήθως, έγιναν όλα άνω κάτω. Τα φυτά και τα ζώα, οι ομορφιές και οι γλύκες τους, η δύναμη και η αντοχή τους επάνω. Στη θέση δηλαδή του βασιλιά ανθρώπου. Και ο βασιλιάς άνθρωπος πήγε κάτω, στη θέση του δούλου. Ξέρεις τι είναι να σε εξουσιάζει σαν βασιλιάς, σαν θεός, ένα μοσχάρι ή αν θέλετε ένας πίθηκος. Ή θέλετε να πάω σε κάτι σύγχρονο και επίκαιρο. Ξέρεις τι είναι να σε εξουσιάζει σαν βασιλιάς ένα φυτό, ένα χορτάρι.
0: Φυτό, χορτάρι.
1: Ναι, ένα φυτό. Ένα χορτάρι που ονομάζεται καπνός, που ονομάζεται τσιγάρο. Και να είσαι δούλος στο ξερό αυτό χορτάρι και να σε εξουσιάζει και να σε τραβάει από τη μύτη και να μην μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Έγιναν ή δεν έγιναν τα άνω κάτω και τα κάτω άνω.
0: Έγιναν, γέροντα, έγιναν. Δίκιο έχετε.
1: Ο βασιλιάς άνθρωπος, αγαπητέ μου, κατάντησε δούλος και τα άψυχα του κόσμου έγιναν αφέντες. Ζώα, φυτά, βράχια, ύλη, φεγγάρια, βουνά, ποτάμια, βράχια και σιδερικά έγιναν αφέντες.
0: Όχι και τα παλιοσιδερικά αφέντες.
1: Και όμως, αγαπητέ μου, ποιος κυβερνάει σήμερα τον κόσμο όλο? Δεν κυβερνάει άραγε το παλιοσιδερικό που λέγεται χρυσός? Γι' αυτό το παλιοσιδερικό άραγε δεν γίνονται όλα τα κακά? Τι είναι ο χρυσός? Τι είναι το χρυσάφι? Σιδερικό δεν είναι? Σιδερικό που το βγάζουν μέσα από τη γη, που την πατάμε εμείς οι άνθρωποι κάτω από τα πόδια μας, βγήκε από κάτω και ανέβηκε από πάνω μας. Έχω άδικο που λέω ότι έγιναν τα άνω κάτω και τα κάτω άνω?
0: Έχετε δίκιο.
1: Μα μήπως και το δύστιχο, το αμπέλι, το σταφύλι δεν είναι βασιλιά σήμερα για πολλούς? Το κρασί, τα ποτά που προέρχονται από αυτό δεν κυβερνάνε άραγε σήμερα τους πολλούς? Θα μου πείτε, μόνο οι αλκοολικοί έγιναν δούλοι στο πιωτό. Θα σας πω όχι μόνο. Όχι μόνο οι αλκοολικοί. Διότι και ένα πλήθος άλλοι που δεν είναι αλκοολικοί έγιναν δούλοι στο ποτό. Ολόκληρη η Ελλάδα.
0: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό, Γέροντα.
1: Αγαπητέ μου, υπάρχει σήμερα τόση κατανάλωση ποτών που σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα τα σπίτια υποδουλώθηκαν στο πιωτό. Οι στατιστικές είναι φοβερές. Η Ελλάδα έγινε και αυτή δούλη στα ποτά, διότι όπως λένε οι στατιστικές πληρώνει κάθε χρόνο πολλά πολλά εκατομμύρια δολάρια στον αφέντη πιωτό για εισαγωγές ποτών από το εξωτερικό και τα καταναλώνει στο εσωτερικό, είτε αυτά λέγονται κρασιά, είτε κονιάκ, είτε ουίσκι, είτε λικέρ, είτε ούζα, είτε τέλος πάντων τα διάφορα ονόματά τους. Οι δισκοτέξ, οι καφετέριες, οι pumps, τα bars, οι ταβέρνες, τα καφενεία μας λένε πολλά για τον αφέντη ποτό, που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος βήμα. Ούτε μια φιλική επίσκεψη δεν μπορείς να κάνεις, που να μην σου πούν πριν καλά καλά καθίσεις στην πολυθρόνα να φέρω ένα ουισκάκι, να φέρω ένα βερμουτάκι, ένα κονιακάκι. Κάθισε, Χριστιανέ μου, να σε δω, είπα σε μια επίσκεψή μου σε φιλική οικογένεια. Κάθισε να ειδωθούμε, να κουβεντιάσουμε λίγο, χωρίς την τυραννική παρουσία του πιωτού. Και τι άλλο να σου πω, αγαπητέ μου. Ο άνθρωπος γενικά έγινε δούλος του κόσμου, δούλος των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ο κόσμος.
0: Γέροντα, ωραία τα λέτε, αλλά σας παρακαλώ να διακόψουμε όμως τώρα για λίγη μουσική και συνεχίζουμε μετά.
1: Μάλιστα.

0: Παρόλο που τιμήθηκε από το Θεό, ανακατεύτηκε και ομοίασε με τα ανόητα και υποζύγια κτίνη και δυστυχώς παραμένει έτσι, χωρίς επιστροφή και μετάνοια και χωρίς τη θέση του στο μεγάλο αξίωμα που είχε. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέγει ότι ο άνθρωπος δεν εξομοιώθηκε απλώς με τα άλογα και ανόητα ζώα, αλλά και τα ξεπέρασε σε ανοησία, διότι φρόντιζε να γνωρίζει όλα τα πράγματα του κόσμου μόνο με τις αισθήσεις του. Αλλά οι αισθήσεις του ήταν ανίκανες για να τον πληροφορήσουν για την πραγματική αξία των πραγμάτων του κόσμου. Και αυτή η γνωριμία του ήταν λανθασμένη και τον οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη, σε πάρα πολλά κακά.
1: Γέροντα, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι σχετικό με αυτά που λέτε, αλλά είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί καιρό.
0: Τι ερώτημα είναι?
1: Να, εμείς τώρα μπορούμε να αγαπάμε τον κόσμο? Έτσι που έγιναν τα άνω κάτω, όπως είπαμε, πρέπει να αγαπάμε τον κόσμο ή όχι?
0: Εξαρτάται, παιδί μου. Εξαρτάται από το τι εννοείς αγάπη προς τον κόσμο. Διότι αν θελήσεις να τον αγαπήσεις με την ψεύτικη αγάπη με την οποία αγάπησαν τον κόσμο οι απόγονοι του Αδάμ, τότε δεν πρέπει να τον αγαπήσεις. Διότι από τις ημέρες της αμαρτίας των πρωτοπλάστων έπαψε να υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ ανθρώπου και κόσμου. Διότι ο άνθρωπος, μη ξέροντας την αλήθεια για τον κόσμο, έπαψε να αγαπάει την αξία του κόσμου και άρχισε να ελκύεται από την εξωτερική εμφάνιση του κόσμου, από την επιφάνεια του κόσμου, από την επιδερμίδα του κόσμου. Αλλά αυτό δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι λανθασμένη, ψεύτικη, πρόστιχη αγάπη. Υπ' αυτή την έννοια της αγάπης, να μην αγαπάς τον κόσμο. Να τον αγαπάς όμως με αληθινή αγάπη, με σωστή αγάπη. Η σωστή αγάπη είναι η αγάπη προς την αξία του πράγματος ή του προσώπου που αγαπάς. Αγαπάς κάτι διότι αξίζει να το αγαπάς. Θυμήθηκα κάτι να σου πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μια εκλεκτή και ευλαβέστατη χριστιανή μου διηγήθηκε προημερών το διάλογο με το γιο της. «Μάνα μου», μου είπε ο γιος μου, μου είπε η γυναίκα αυτή που σας είπα, «Μάνα μου, είδα μια ωραία κοπέλα και αμέσως την αγάπησα». Του λέγω, «Τι αγάπησες, παιδί μου, από την κοπέλα αυτή?» Μου λέγει εκστατικός και με θαυμασμό, «Είχε ένα ωραίο πρόσωπο, κάτι μάτια υπέροχα και μια φωνή βελουδένια. Περπάταγε και έλεγες πως πετούσε». Του λέγω μετά εγώ σαν μάνα που είμαι, «Λοιπόν, παιδί μου, συνέχισε και πες μου, τι είδες, είχε καλό χαρακτήρα ή ήταν κακιά ή καλή?» Μου λέγει έκπληκτος, «Μα μάνα μου, δεν της μίλησα καν. Πού να ξέρω τι ήταν ο χαρακτήρας της?» Και τότε τον δίδαξα, «Πρόσεχε, παιδί μου, αγάπησε στην εξωτερική της εμφάνιση. Αλλά αυτή είναι λανθασμένη αγάπη, αμαρτωλή αγάπη. Διότι δεν αγάπησε στην ψυχή της, αλλά το δέρμα της. Δεν αγάπησε στην εσωτερική, την αληθινή, τη θεϊκή της αξία, αλλά την εξωτερική της αξία. Την ψεύτικη, την πρόσκαιρη που θα την αλλάξει ο χρόνος, η φθορά και το ωραίο της πρόσωπο θα αλλάξει και η φωνή της η βελουδένια θα αλλάξει. Θα γεράσει, παιδί μου, θα ζαρώσει. Μετά από τα 30 της χρόνια θα είναι διαφορετική από τώρα που είναι 20. Και όταν αλλάξει η εξωτερική της όψη, τότε τι θα αγαπάς?»
1: Πολύ ωραία και διδακτικά του τα είπε πράγματι.
0: Όντως πολύ ωραία. Μπράβο στην εκλεκτή αυτή μητέρα, μπράβο. Την επένεσα βέβαια κατηδίαν, αλλά την επενώ και τώρα δημόσια. Αδελφέ μου, όλα τα όντα, άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες, ζώα, φυτά, όλα τα του κόσμου έχουν μεν την εξωτερική τους αξία, αλλά έχουν και την εσωτερική τους αξία. Και μάλιστα ο άνθρωπος, η εσωτερική του αξία είναι η ψυχή του, δηλαδή η εικόνα του Θεού. Αν αγαπήσεις την εσωτερική του αξία, την ψυχή του, τότε σίγουρα αγαπάς και τον αιώνιο Θεό. Αν αγαπήσεις την εξωτερική του αξία, το σώμα του, που φθήρεται και πεθαίνει, αγαπάς το τίποτα και όχι το Θεό. Τότε η αγάπη αυτή είναι πρόσκαιρη, αλλά είναι και αμαρτωλή. Και αυτή την αγάπη εννοεί όταν την απαγορεύει ο Θεός λέγοντας στην Αγία Γραφή «Μία αγάπη».

0: αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα υπάρχουν στον κόσμο. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν αγαπάει μέσα του το Θεό. Και αλλού λέγει πάλι, δεν ξέρετε λοιπόν ότι η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα με το Θεό, και όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Βλέπεις τώρα και άλλη μια ζημιά. Βλέπεις ότι η λανθασμένη αγάπη του κόσμου ζημιώνει φοβερά τη σχέση ανθρώπου και Θεού.
1: Βεβαίως, βεβαίως γέροντα.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αγαπώντας τον κόσμο κάνει το λάθος να αγαπάει τα φαινομενικά καλά του κόσμου. Το ωραίο πρόσωπο, τα ωραία μάτια, το ωραίο σώμα. Δεν αγαπάει το Θεό που υπάρχει πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, που αυτός ο ίδιος άλλωστε τον έφτιαξε. Αγαπάει τα δημιουργήματα και όχι το δημιουργό. Και αυτό είναι το λάθος. Διότι τελικά ξεχνάει το Θεό. Και αυτό είναι αμαρτία. Είναι ζημιά και για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Ο άνθρωπος, παιδί μου, αγαπώντας το ωραίο σχήμα, την ωραία εμφάνιση των πραγμάτων του κόσμου, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Θαυμάζει την ομορφιά τους, θαυμάζει τη δύναμή τους, θαυμάζει τις ικανότητές τους, αλλά ξεχνάει αφενός μεν τον Θεόν που τα δημιούργησε όλα αυτά, αφετέρου δε το σκοπό για τον οποίο τα δημιούργησε. Ξεχνάει και το γιατί ο Θεός τους έδωσε ομορφιά, δύναμη, ικανότητες. Και αυτό είναι το λάθος. Αυτή είναι η αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτωλή σχέση, η ψευτοαγάπη με τον κόσμο, την οποία απαγορεύει ο Θεός.
1: Αλήθεια γέροντα, συγγνώμη που σας διέκοψα. Πέστε μου για ποιο σκοπό δόθηκαν στον κόσμο η δύναμη, η ομορφιά, τα χαρίσματα και οι ικανότητες που έχει.
0: Άκουσε παιδί μου, η ομορφιά, η δύναμη, οι ικανότητες δόθηκαν από το Θεό στον κόσμο με το σκοπό να χρησιμεύσουν στον άνθρωπο για να βοηθηθεί να φτάσει στην τελειότητα. Για βοήθεια λοιπόν, στο μεγάλο σκοπό, στην επίτευξη του καθομοίωσιν, στη θέωση του ανθρώπου. Λέγει η Αγία Γραφή, «Και είπεν Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Αυτά τα λόγια βέβαια τα είπε πριν δημιουργήσει τη γυναίκα, αλλά νομίζω ότι αφού ισχύουν για τη γυναίκα, η οποία είναι άνθρωπος και αυτή, νομίζω ότι πολύ περισσότερο ισχύουν για όλα τα όντα του κόσμου. Ο κόσμος είναι και μπορεί να είναι ο βοηθός του ανθρώπου. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός της δημιουργίας του.
1: Γέροντα, θα διακόψουμε πάλι για λίγο, θα ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.

0: Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό τα εξής. Αφού ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ένα τόσο πολύτιμο βοηθό, δηλαδή τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό να βοηθήσει ο κόσμος τον άνθρωπο στη θέωσή του, γιατί δεν πέτυχε αυτός ο σκοπός?
1: Διότι, παιδί μου, μεσολάβησε η αμαρτία. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έχασε τη μνήμη του από την πρώτη κιόλας αμαρτία και ξέχασε το σκοπό της υπάρξεως του κόσμου. Ξέχασε το Θεό, ξέχασε τη θέωσή του, ξέχασε τα πάντα. Είδε την ομορφιά που υπήρχε γύρω του, είδε τις χάρες που είχε ο κόσμος και βάλθηκε να τις απολαύσει. Χωρίς άλλο σκοπό, παρά μονάχα την απόλαυση, την ευχαρίστηση, την ειδονή. Αλλά στάσου, άνθρωπέ μου, έχεις κάνει λάθος. Δεν σου δόθηκε ο κόσμος για απόλαυση και ειδονή. Ο Θεός σου είπε όταν σέπλασε ότι σου δίνει τον κόσμο «εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Να τον περιπιέσαι δηλαδή και να τον διαφυλάτεις, να τον διατηρήσεις τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως, αδελφέ μου, τα ξέχασε αυτά. Και αντί να περιποιηθεί τον κόσμο και να τον διαφυλάξει, δυστυχώς με το πρόσχημα της αγάπης, που όμως ήταν ψεύτικη και εμπαθής, άρχισε να τον διαφθείρει και να τον καταστρέφει. Όχι διότι αγαπούσε αληθινά τον κόσμο, αλλά μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει το εγώ του. Και επ' αυτού ακριβώς του σημείου γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι όσο περισσότερο δοκίμαζε ο άνθρωπος την ευχαρίστηση αυτή, τόσο μεγάλωνε το εγώ του και η φιλαυτία που γεννιέται από την ευχαρίστηση. Και όσο μεγάλωνε το εγώ του και η φιλαυτία του, τόσο επινοούσε τρόπους για να απολαύσει την ειδονή του κόσμου.
0: Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, θα λέγαμε με άλλα λόγια.
1: Αχ, παιδί μου, έτσι είναι, φαύλος κύκλος. Πού κατάντησες, άνθρωπε? Πού κατάντησες εσύ και πού κατάντησες και τον κόσμο με την εμπαθή ψευτο αγάπη σου γι' αυτόν?
0: Μετά από όλα αυτά που είπαμε, Γέροντα, μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον κόσμο? Ή μήπως αυτό είναι μια υπερβολή?
1: Καθόλου υπερβολή. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον κόσμο. Απλώς θέλει και ζητάει την ωραιότητα, τη γλύκα και την ειδονή του κόσμου και την κυνηγάει με απληστία. Και πάνω στις στιγμές της απληστίας του αυτής, επειδή φτάνει ένα χρονικό σημείο που η ομορφιά του κόσμου τελειώνει, σαν το βαρέλι που άδειασε από κρασί και η κάνουλα δεν βγάζει τίποτε άλλο. Πάνω σε αυτές τις στιγμές λοιπόν προσπαθεί ο άνθρωπος να ωρεοποιεί ακόμα και τα άχρηστα και τα άσχημα και τα βλαβερά με ψεύτικες ομορφιές, με ψεύτικες ειδονές, με ψημίδια και με μπογιές. Γράφει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι ο άνθρωπος κάνει τα πάντα αυτές τις στιγμές, ό,τι έκαναν και κάνουν ακόμα οι πόρνες, που όταν χάσουν πια το φυσικό τους σκάλος, νομίζουν ανόητα ότι με πούντρες και βαψίματα θα ομορφύνουν και πάλι τον εαυτό τους. Και φτάνει ο άνθρωπος, ακόρεστος και άπλιστος για ειδονή, για ωραιότητα, για γλύκα, στις πιο απίθανες κατασκευές τεχνητών απολαύσεων με διεφθαρμένα μέσα.
0: Γέροντα, μετά το μουσικό διάλειμμα θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε αυτά τα διεφθαρμένα μέσα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, για όσους άρχισαν να μας ακούνε τώρα, πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στην εκπομπή «Θέματα ατέλειου της ζωής» και συζητάμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Συζητάμε εδώ και μισή περίπου ώρα πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Γέροντα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας παρακαλούμε να μας πείτε τα διεφθαρμένα μέσα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος κατασκευάζει τεχνικές απολαύσεις και ειδονές.
1: Αγαπητέ μου, μερικά δεν μπορώ να τα πω. Ντρέπομαι και να τα σκεφτώ, διότι είναι ελεϊνά και αισχρά. Τα άλλα όμως είναι τόσο πολλά που θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο να τα παρουσιάσουμε και να γράψουμε ακόμα βιβλία ολόκληρα. Αυτό θα το κάνουμε άλλοτε. Ένα από αυτά όμως πρέπει να πούμε ότι είναι τα ναρκωτικά με τα οποία ο άνθρωπος κατασκευάζει τεχνητούς ψευτοπαραδείσους ειδονείς. Τα άλλα θα τα πούμε άλλοτε. Τώρα όμως που μιλάμε για την αχόρταγη απληστία του ανθρώπου πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι σε αυτήν ακριβώς την απληστία του ανθρώπου οφείλονται και οι τρέλες της μόδας η οποία αλλάζει συνέχεια. Μήπως και ικανοποιηθεί η ακόρεστη δίψα του ανθρώπου για ομορφιά, για εξωτερική ωραιότητα και εμφάνιση. Και βλέπετε δά το που οδηγείται ο άνθρωπος από την ακόρεστη αυτή παθιασμένη δίψα του. Γελιοποίησε και αυτό ακόμα το ωραίο. Γελιοποίησε και τη γυναίκα με εκείνα τα ανόητα και αμαρτωλά παντελόνια ή και τα κοντοβράκια που τις φόρεσε ή με τα μπαλωμένα και ξεβαμένα φουστάνια ή με το ξεδιάντροπο γδύσιμό της τα καλοκαίρια και με όλα αυτά τα παρόμοια. Και αυτά όλα γιατί? Μήπως άραγε από αγάπη για τη γυναίκα? Όχι. Μόνο και μόνο από ακόρεστη επιθυμία απολαύσεως. Για την ευχαρίστηση του εαυτού του. Για το τάχα συμφέρον του. Για το εγώ του και μόνο.
0: Σε αυτό που είπατε τώρα, μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
1: Βεβαίως. Ας δούμε ένα συνηθισμένο. Λέει παραδείγματος χάρη ο άντρας ότι είδε μία ωραία γυναίκα και την αγαπάει γιατί είναι ωραία κλπ. Και λέγει, τη θέλω δική μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε άλλο παρά την αγαπάει. Σημαίνει ότι τη θέλει μόνο και μόνο για την απόλαυσή του. Για την ειδονή του. Για την ευχαρίστηση του εαυτού του. Και αυτό μετά το λέει αγάπη για τη γυναίκα. Λάθος. Ψέμα. Αυτό δεν είναι αγάπη για τη γυναίκα. Αυτό είναι αγάπη για το εγώ του. Για τον εαυτό του. Κακώς λέει στη γυναίκα «σ' αγαπώ». Ψέματα λέει. Η αλήθεια και το καλύτερο θα ήταν να λέει «μ' αγαπώ γιατί σε θέλω δική μου». Και υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που λένε «μόλις την είδα ένιωσα ότι την αγαπούσα πολύ». Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις την είδε, ένιωσε ότι αγαπούσε πολύ τον εαυτό του. Όχι τη γυναίκα. Όχι την αξία της. Όχι την ψυχή της. Όχι το Θεό που την έπλασε. Όχι το θεϊκό σκοπό που έχει μια γυναίκα δίπλα σε έναν άντρα να τον βοηθήσει να γίνει τέλειος. Να γίνει και αυτός Θεός. Να γίνει και αυτή Θεός. Αυτός, αγαπητέ μου, είναι ο πεσμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που τάχα αγαπάει τις γυναίκες ή τους άνδρες, που τάχα αγαπάει τα ζώα και τα φυτά, που τάχα αγαπάει τον ήλιο και τη βροχή και όλα του κόσμου.
0: Ακούστε γερόντα μια άλλη απορία μου. Διάβασα στην Αγία Γραφή στο Ευαγγέλιο της Αγάπης να λέει κάτι φοβερό.
1: Τι διάβασες?
0: Διάβασα μια φράση συγκλονιστική που λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο». Πώς γίνεται να μας λέει τέτοια λόγια το Ευαγγέλιο της Αγάπης? Είναι ακατανόητο αυτό για μένα. Πέστε μου, τι εννοεί?
1: Η φράση σε αυτή, παιδί μου, προτρέπει τον άνθρωπο αρκετά πράγματα που θα σου τα παρουσιάσω ευχαρίστως. Το πρώτο που θέλει να επιτύχει είναι να αποτρέψει τον άνθρωπο από την τάχα, την δίθεν αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο. Διότι ο άνθρωπος δίθεν αγαπάει τον κόσμο. Τάχα, δίθεν. Η αγάπη του αυτή είναι άρρωστη, είναι ψεύτικη. Να γιατί λέει η Αγία Γραφή, μη αγαπάτε τον κόσμο. Διότι αυτό που εσείς λέτε αγάπη, κάθε άλλο παρά αγάπη είναι. Διότι στο ανθρώπινο, στο κοσμικό λεξιλόγιο, η λέξη αγαπώ σημαίνει θέλω να πάρω, θέλω να έχω, θέλω να εκμεταλλευτώ, θέλω να καταχραστώ, για να ευχαριστηθώ, για να απολαύσω, για να εξασφαλιστώ, για να ικανοποιηθώ. Μη αγαπάτε τον κόσμο, αγαπητέ μου, σημαίνει μη εκμεταλλεύεστε τον κόσμο. Μη κάνετε κατάχρηση του κόσμου. Μην αναποδογυρίζετε τον κόσμο. Μη έχετε λανθασμένη, αρρωστημένη, παθιασμένη αγάπη και σχέση με τον κόσμο. Μη έχετε εγωιστική, ασίδωτη, αμαρτωλή αγάπη και σχέση με την ομορφιά και την ειδονή του κόσμου. Μη έχετε ψεύτικη και εμπαθή αγάπη και σχέση με τον κόσμο. Διότι αυτή η ψευτοαγάπη υποβιβάζει την αξία του κόσμου, βασανίζει τον κόσμο, καταστρέφει τον κόσμο.
0: Τώρα καταλαβαίνω, Γέροντα, το γιατί ο Θεός της αγάπης λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο». Τόσο καιρό ήταν κάτι ανεξήγητο μέσα μου.
1: Ναι, παιδί μου. Αυτός βέβαια είναι ο ένας λόγος για τον οποίο αρνείται ο Θεός την δίθεν αγάπη του κόσμου. Όμως, δεν εγκρίνει αυτή την ψευτοαγάπη και για έναν άλλο λόγο.
0: Θα μας τον πείτε μετά το μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.

0: Γέροντα, μας υποσχεθήκατε πριν ότι θα μας πείτε και το δεύτερο λόγο για τον οποίο αρνείται ο Θεός την αγάπη, τη δίθεν αγάπη του κόσμου.
1: Ναι, βεβαίως θα σας πω. Ο Θεός, παιδί μου, δεν εγκρίνει αυτή την ψευτό αγάπη, διότι αυτή η δίθεν αγάπη καταστρέφει και τον άνθρωπο. Όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τον άνθρωπο. Τυρανάει και τον άνθρωπο. Είναι τυραννική αγάπη. Και όποιος την έχει, λιώνει, φθήρεται, πεθαίνει εξαιτίας της. Μου έλεγε κλαίγοντας κάποιος, με κατέστρεψε η αγάπη μιας όμορφης γυναίκας. Και είχε δίκιο. Πράγματι τον είχε καταστρέψει. Και έτσι καταστρέφει αυτή η δίθεν αγάπη. Διότι αυτή η ψευτοαγάπη καταστρέφει τον άνθρωπο. Του κλέβει όλα τα καλά. Του στερεί και την ελευθερία του. Και εξαιτίας αυτής της τάχα αγάπης, ο άνθρωπος τελικά υποδουλώνεται στον κόσμο. Να γιατί ο βασιλιάς του κόσμου, ο άνθρωπος, έγινε δούλος του κόσμου. Εξαιτίας της εμπαθούς αγάπης του, της αρρωστημένης του αγάπης προς τις ομορφιές του κόσμου. Τελικά, παιδί μου, στο ανθρώπινο, στο κοσμικό λεξιλόγιο κατάντησε η λέξη αγαπώ να σημαίνει εξαρτώμαι, υποδουλώνομαι, σκλαβώνομαι, δένομαι. Αυτά τα λέει ο κόσμος συχνά. Είτε όταν θέλει να μιλήσει για την παθιασμένη αγάπη του έρωτα, είτε για την παθιασμένη αγάπη της φιλοχρηματίας, είτε για το πάθος του αλκοολισμού, είτε για το πάθος της χαρτοπεξίας, είτε για οποιοδήποτε πάθος και παθιασμένη αγάπη. Να γιατί σήμερα, όταν θέλουν να πούνε ότι ο τάδε αγαπάει την τάδε, λένε ότι ο τάδε έχει δεσμό. Τι σημαίνει δεσμός, ξέρεις? Δέσιμο σημαίνει. Δεσμά σημαίνει. Σκλαβιά σημαίνει. Μη άνθρωποι, φωνάζει ο Θεός, μη αγαπάτε τον κόσμο. Δηλαδή, μη δένεστε, μη υποδουλώνεστε, μη σκλαβώνεστε στον κόσμο. Μη κάνετε τον κόσμο αφέντη σας. Μη σας δένει με τη γλύκα του και την ειδονή του. Μη υποκύπτετε στις απαιτήσεις του. Μη εξαρτάστε δουλικά από τον κόσμο. Μη, διότι ο κόσμος δεν πλάστηκε για να είναι αφέντης στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι αφέντης, βασιλιάς και κύριος του κόσμου, της κτήσεως όλης, ολόκληρης της δημιουργίας, ελεύθερος σαν το Θεό.
0: Τώρα που άκουσα και το δεύτερο λόγο, Γέροντα, καταλαβαίνω πλήρως γιατί ο Θεός λέγει «Μη αγαπάτε τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο μου γέννησε μία απορία. Δεν σας διακόψα βέβαια για να μην σταματήσετε την ωραία ανάλυση που κάνατε στο θέμα. Όμως τώρα πέστε μου, είπατε ότι αυτή η ψευτοαγάπη υποβιβάζει την αξία του κόσμου, βασανίζει τον κόσμο, καταστρέφει τον κόσμο. Και σας ρωτώ, αυτό το τελευταίο βασανίζει και καταστρέφει τον κόσμο, έχει άραγε κάποια σχέση με τις σύγχρονες οικολογικές συζητήσεις, με τις σύγχρονες οικολογικές μελέτες?
1: Βεβαίως έχει. Διότι η λαθεμένη αυτή αγάπη, η ψεύτικη αυτή αγάπη για τον κόσμο, για τις ομορφιές και τις ειδονές του, οδήγησε τον άνθρωπο και σε ένα άλλο λάθος και τον κόσμο σε μια ακόμα φοβερή ζημιά. Ο άνθρωπος έγινε τύραννος του κόσμου, καταστροφέας του κόσμου. Ο Θεός, όπως είπαμε, παρέδωσε τον κόσμο στον άνθρωπο για να τον περιποιηθεί και να τον διαφυλάξει, να τον περιβάλλει με στοργή και με αληθινή αγάπη. Να αγαπήσει ο άνθρωπος τον κόσμο όπως ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αλλά, δυστυχώς, μετά την πρώτη αμαρτία, ο άνθρωπος αγάπησε τον εαυτό του πιο πολύ και από τον Θεό, πιο πολύ και από τον κόσμο. Και όλα τα θέλησε για τον εαυτό του. Όλα για τον άνθρωπο, φωνάζει η άπλιστη θεωρία και το κίνημα του λεγόμενου ουμανισμού που ξεφύτρωσε στη Δύση, δηλαδή του κοσμικού ανθρωπισμού που κυριάρχησε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Όμως, ο κόσμος πλάστηκε από το Θεό με τελικό προορισμό πάλι τον ίδιο το Θεό. Σε εκείνον έπρεπε να καταλήξει. Αλλά ο άνθρωπος άλλαξε τον προορισμό του κόσμου και θέλησε να κάνει τον κόσμο ιδιοκτησία του. Δουλική ιδιοκτησία του. Και όταν λέει σήμερα ο άνθρωπος ότι αγαπάει τον κόσμο, εννοεί ότι τον θέλει για δουλική ιδιοκτησία του, σαν ένας τύραννος που ζητάει δούλους και που τα θέλει όλα δικά του. Όπως ήδη είπαμε, τον έχει καταλάβει μια απληστία, μια λεμαργία που δεν χορταίνει με τίποτα. Και ένα τον απασχολεί. Πώς να αποκτήσει και να κάνει δικά του τα περισσότερα από τα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Όχι βέβαια για να τα περιποιείται και να τα διαφυλάτει όπως του είπε ο Θεός, αλλά για να τα απολαμβάνει, να τα γεύεται και να τα ευχαριστιέται μόνος του. Και για να υποτάσσονται δουλικά σε αυτόν και να τον υπηρετούν τυφλά.
0: Ας διακόψουμε πάλι για λίγη μουσική, εντάξει?
1: Εντάξει, βεβαίως.

0: Τι λέγαμε λοιπόν?
1: Λέγαμε, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο σαν αντικείμενο απολαύσεως, ειδονής και ευχαριστήσεως. Σαν τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου. Θυμάσαι την παραβολή του άφρονος πλουσίου που μας διηγήθηκε ο Κύριος?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είπε λοιπόν ο άφρον, ο ανόητος εκείνος πλούσιος: «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά για πολλά πολλά χρόνια. Αναπαύου, φάε και πιες, ευχαριστήσου». Έτσι λένε οι πολλοί άνθρωποι. Έτσι έλεγαν πάντα. Και αν δεν είχαν ή αν δεν τους έφταναν αυτά που είχαν, ξανοιγόντουσαν στο ασταμάτητο κυνηγητό των πραγμάτων του κόσμου. Στο ασυλλόγιστο κυνήγι των ιδιοκτησιών, των ευχαριστήσεων, των απολαύσεων, των ειδονών του κόσμου. Και συνεχίζεται αυτό το ασυλλόγιστο κυνηγητό, δυστυχώς, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στο κυνηγητό αυτό των απολαύσεων δεν σταματάει τίποτα τον άνθρωπο. Δεν δέχεται να του αντισταθεί κανείς και τίποτα. Ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο, ούτε φυτό, ούτε τίποτα από την κτήση. Και οτιδήποτε του αντισταθεί το υπερνικά με τη βία.
0: Και έτσι λοιπόν έφτασε και φτάνει στους πολέμους.
1: Σωστά. Όμως για να μιλήσουμε οικολογικά και για να απαντήσω κάπως στο οικολογικό ερώτημά σου, πρέπει να πω ότι δεν εκφράζεται αυτή η βία μόνο στους πολέμους και στις πολεμικές περιόδους, αλλά εκφράζεται και στις λεγόμενες ειρηνικές περιόδους. Διότι ο άνθρωπος βιάζει αδιάκοπα τη φύση, την κτήση, τη δημιουργία του κόσμου και δεν υπολογίζει κινδύνους και δεν μετράει το αν καταστρέφει τον κόσμο. Τελικά για χάρη του αμαρτωλού εγώ, για χάρη του αμαρτωλού εαυτού του, ο άνθρωπος εμόλυνε την ατμόσφαιρα, κατέστρεψε τη φύση και συνεχίζει την καταστροφή ασίδωτα και ανεμπόδιστα. Έπαψε να εφαρμόζει την εντολή του Θεού που του είπε να περιποιείται τη φύση και να την προστατεύει, με σημερινό αποτέλεσμα να κάνει όλο τον κόσμο να στενάζει και να πονάει, όπως λέει η Γραφή. Δημιούργησε, παιδί μου, ο άνθρωπος τόσες ζημιές πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να βρισκόμαστε σήμερα σε τεράστια προβλήματα υπάρξεως. Σήμερα κινδυνεύει ο κόσμος από τις μολύνσεις και τη φθορά. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που δημιούργησε η κακή σχέση, η τυραννική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Ποιο είναι βέβαια αυτό το πρόβλημα και σε τι συνίσταται και τι προμηνύεται για το μέλλον του κόσμου και το αν υπάρχει περίπτωση να λυθεί, δεν θα τα πούμε σήμερα, αλλά σε μια επόμενη συνάντησή μας. Τώρα όμως, εκείνο που απομένει είναι, καταλήγοντας, να σας ρωτήσω. Μήπως έχετε κάποιο δεσμό ψευτοαγάπης με τον κόσμο? Και αν μου απαντήσετε θετικά, να σας συμβουλεύσω. Διαλύστε τον αμέσως. Είτε είναι δεσμός με άντρα, ή με γυναίκα, ή με χρήμα, ή με ποτό, ή με γλυκά και νοστιμιές, ή με τσιγάρο, ή με ναρκωτικό, ή με ομορφιά, ή με εξουσία, ή με κτήματα, ή με σπίτια. Διαλύστε αμέσως κάθε δεσμό και δημιουργήστε σχέση αληθινής αγάπης. Οποιοσδήποτε δεσμός δεν είναι αληθινή αγάπη. Διότι η αληθινή αγάπη δεν δένει, δεν δεσμεύει, δεν σκλαβώνει, δεν υποδουλώνει, δεν καταστρέφει, δεν βρωμίζει, δεν αμαρτάνει, δεν φοβίζει. Είναι αδύρυτη ανάγκη, παιδί μου, να αγαπήσουμε αληθινά τον κόσμο, να ξαναβάλουμε τα πάντα στη θέση τους. Δηλαδή να ξαναβάλουμε και τον κόσμο στη θέση του, αλλά και τον άνθρωπο στη θέση του. Είναι απόλυτη ανάγκη να αγαπήσουμε αληθινά τον κόσμο, να αγαπήσουμε την πραγματική του αξία, όχι την εξωτερική του εμφάνιση και εικόνα. Να αγαπήσουμε αυτό που κρύβεται πίσω από όλα τα πρόσωπα και όλα τα πράγματα του κόσμου, δηλαδή την ψυχή τους ή τον πνευματικό τους προορισμό. Να αγαπήσουμε τη δημιουργική αιτία του κάθε όντος, δηλαδή το Θεό. Είναι επιτακτική ανάγκη, παιδί μου, να αγαπήσουμε τον κόσμο αληθινά, όχι ψεύτικα. Να τον αγαπήσουμε σαν υφιστάμενο και προστατευόμενό μας και όχι σαν αφέντη μας. Είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου και όχι οι υπήκοοι του κόσμου. Και έτσι πρέπει να ξαναγίνουμε, διότι έτσι μας θέλησε ο Θεός και ο προορισμός μας. Διαλύστε λοιπόν αμέσως οποιοδήποτε αμαρτωλό δεσμό, οποιουσδήποτε αμαρτωλούς δεσμούς, οποιαδήποτε αμαρτωλά δεσμά. Ελευθερώστε τον άνθρωπο, ελευθερώστε τον κόσμο.
0: Εδώ όμως η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Γέροντα, σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή παρουσία σας κοντά μας και για τα ωραιότατα πράγματα που μας είπατε για τον κόσμο. Ιδιαιτέρως για την αληθινή αγάπη του κόσμου και για τα δεσμά της ψευτοαγάπης του κόσμου. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, στο σημείο αυτό σας χαιρετούμε. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας. Ο Χριστός μαζί σας.

Κόσμος και Ορθοδοξία. Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας. Στις ερωτήσεις μας απαντά ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης. Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή υπέρ των αμαρτωλών. Διαβάζουμε από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου σε θέματα πνευματικής ζωής και βιωτής. Δεν υπάρχει τίποτε πιο άξιο, πιο πολύτιμο, πιο ένδοξο πλάσμα σε ολόκληρη την πλάση από τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αξίζει πιο πολύ από το θεούμενο ζώο, όπως χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ερμηνεύοντας τη μεγίστη τιμή και αγάπη που έδειξε στον άνθρωπο ο Θεός, χαρίζοντάς του την εικόνα του και ακόμη παίρνοντας τη μορφή του ανθρώπου, όταν φανερώθηκε στη γη και στο τέλος θυσιάστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο για τη σωτηρία του.

Γι' αυτό και η πλούσια σχετική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι ο θριαμβευτικός αντίλαλος της αλήθειας του Θεού. Από τη θεοφώτιστη αυτή διδασκαλία καταχωρούμε εδώ τρία μικρά αποσπάσματα για να τα έχουμε οδηγό μας όταν αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους, όσο αμαρτωλοί και αν είναι. Από ολόκληρη τη δημιουργία ο άνθρωπος είναι το πολυτιμότερο δημιούργημα. Και σε άλλο σημείο ξανατονίζει εμφαντικά: τίποτε δεν είναι πολυτιμότερο και ενδοξότερο από τον άνθρωπο. Στην δε 8η ομιλία του εις τους ψαλμούς γράφει: τι μπορεί να εξισωθεί με αυτή τη δόξα όταν συγχωρεύουμε με τους αγγέλους, όταν οδηγούμαστε σε υιοθεσία, όταν δεν λυπάται ούτε τον μονογενή του Υιό ο Θεός να θυσιάσει προς χάρη μας. Από ποια πορφύρα, από ποιο βασιλικό στέμα δεν είναι λαμπρότερα όταν περιφρονούμε το θάνατο, όταν μεταφερόμαστε προς την απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων εμείς, που πρώτης παρουσίας του ήμασταν ατιμασμένοι, άδοξοι και βρωμεροί. Αν και διαπράξαμε άπειρα κακά, απολαύσαμε πολύ πιο μεγάλη τιμή. «Δεν σας ονομάζω πλέον δούλους», λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, «γιατί εσείς είστε φίλοι μου». Δεν είμαστε δε κληρονόμοι του στη γη, αλλά κοινωνοί των ουρανίων αγαθών και μέτοχοι του Χριστού και καλούμαστε σε κοινωνία με τον μονογενή του Υιό. Και τέλος, σε άλλη του ομιλία, εις την ανάληψη λέγει: «Ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και πήρε μαζί του το δικό μας σώμα. Και είναι δυνατόν να δει κανείς τη μορφή του Αδάμ που είχε ταφεί στο μνήμα, όχι να φαίνεται μαζί με τους αγγέλους, αλλά να κάθεται μαζί με τον Θεό πιο πάνω από τους αγγέλους, για να μας βάλει και μας να καθίσουμε μαζί του».

Αυτή η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο αγώνισμα για να προετοιμαστεί κανείς να μπει στην αληθινή ζωή της αιωνιότητος. Είμαστε εξόριστοι από την αληθινή πατρίδα μας που είναι ο Παράδεισος. Γι' αυτό και το χρέος όλων μας είναι να μείνουμε πιστοί και ακλόνητοι στις επάλξεις του καλού αγώνος της επιστροφής μας στην ποθηνή πατρίδα. Είναι ένας αγώνας συνεχής και αδιάκοπος και καλύπτει κάθε στιγμή και κάθε δραστηριότητα της ψυχής και του σώματος. Ένας αγώνας μέχρι θανάτου και τα πάντα στον αγώνα αυτό πρέπει να είναι χριστοποιημένα και να γίνονται εν Χριστώ. Για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και ο Απόστολος Πέτρος μας συμβουλεύει. Εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Υπόδειγμα βίου η ζωή του Κυρίου και των Αγίων Του, που όλοι μας συνιστούν να μένουμε συνεχώς άγρυπνοι στον καλόν αγώνα και ποτέ να μην απελπιζόμαστε όσο και αν έχουμε αμαρτήσει. Αρκεί να πιστεύουμε στον Χριστό και να ελπίζουμε στη βοήθειά Του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει σχετικά στον αόρατο πόλεμο. «Εάν θέλεις να νικάς τους εχθρούς σου με περισσότερη ογλυγορότητα και ευκολία, είναι χρεια να πολεμείς, αδελφέ, και παντοτινά και ανδριωμένα εναντίον όλων σου των παθών, μάλιστα δε και εξαιρέτως εναντίον της φιλαυτίας σου, δηλαδή της ατάκτου αγάπης του εαυτού σου, συνηθίζοντας να έχεις για φίλους σου αγαπητούς τις καταφρονήσεις και τις θλίψεις όπου μπορούσε ποτέ να σου δώσει ο κόσμος». Αυτός ο πόλεμος πρέπει να γίνεται και παντοτινά, δηλαδή ακατάπαυστα, έως τον καιρό του θανάτου σου και με ανδρεία ψυχής, την οποία εύκολα θα αποκτήσεις εάν τη ζητήσεις από το Θεό. Μόνο εσύ τούτο πρέπει να κάνεις, το να πολεμείς μεγαλοψύχος και ίσως πολλές φορές να μείνεις πληγωμένος στον πόλεμο, αλλά να μην αφήσεις ποτέ σου τα άρματα, μήτε να φύγεις. Τέλος πάντων, για να παρακινήσεις στο να πολεμείς ανδρείως, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό τον πόλεμο δεν είναι δυνατόν να τον αποφύγει κανείς άνθρωπος, είτε εν τη ζωή, είτε εν το θανάτο. Και όποιος δεν πολεμεί για να νικήσει τα πάθη και τους εχθρούς του, εξ ανάγκης πρέπει να πιαστεί ή εδώ ή εκεί και να πεθάνει.

Ένα από τα πιο κοινά αμαρτήματα όλων μας είναι η οργή. Καθημερινό παράπτωμα και όχι από τα μικρά. Γιατί σταματά την αγάπη και γεννά την κακία και την μνησικακία και τον σκοτισμό. Ποιος λίγο και ποιος πολύ δεν οργίζεται και δεν νιώθει αυτή την ταραχή και την αναστάτωση που προκαλεί μέσα μας η οργή. Είναι το σκοτεινό ρήγμα που ανοίγει μέσα μας η αμαρτία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποιεί. Πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού, εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Πολλοί υποτιμούν το αμάρτημα της οργής που γεννιέται κατά κανόνα από την υπερηφάνεια και από άλλα πάθη, αλλά η οργή είναι από τα πιο φοβερά και πιο καταστρεπτικά αμαρτήματα και δημιουργεί την ενοχή ενώπιον του Θεού. Διότι σκοτώνει την πραότητα και χωρίς πραότητα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον πράο και ταπεινό Χριστό. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος μας συμβουλεύει να είμαστε μακρόθυμοι και ανεξίκακοι απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνοι που επιζητούν την τελειότητα της πραότητος να φροντίζουν όσο μπορούν περισσότερο, όχι μόνο εναντίον των ανθρώπων να μην οργίζονται, αλλά ούτε και εναντίον των ζώων, ούτε και κατά αυτών των αψύχων. Δεν ωφελεί τόσο πολύ το να συγκρατούμε το στόμα μας την ώρα του θυμού, να μην λέγει λόγια μανιασμένα, όσο το να καθαρίζουμε την καρδιά μας από την μνησικακία και να μην στριφογυρίζουμε στο μυαλό μας μέσα πονηρούς και κακούς λογισμούς εναντίον του αδελφού μας. Η τέλεια θεραπεία της ασθενείας της οργής είναι αυτή. Να πιστέψουμε ότι ούτε για δίκαιες, ούτε για άδικες αφορμές επιτρέπεται ποτέ να θυμώνουμε. Επειδή, όταν η οργή σκοτήσει τη διάνοια, ούτε διάκριση, ούτε σωστή σκέψη, ούτε δικαιοσύνη θα βρεθεί μέσα μας. Ούτε και ναός του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει η ψυχή μας, αλλά θα μας κυριεύσει το πνεύμα της οργής, σκοτίζοντας τη διάνοιά μας. Τελευταίο απ' όλα, πρέπει να έχουμε εμπρός στα μάτια μας κάθε μέρα την αβεβαιότητα της ώρας του θανάτου μας και έτσι να φυλαγόμαστε από την οργή. Και ας γνωρίζουμε ότι ούτε η σοφροσύνη, ούτε η απάρνηση του υλικού κόσμου, ούτε οι νηστείες και οι αγρυπνίες θα μας ωφελήσουν κατά την ημέρα της κρίσεως, εάν βρεθούμε ένοχοι, επειδή κατεχόμαστε από οργή και μίσος.

Γέννημα του διαβόλου είναι η κακία, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Και όταν τη δεχόμαστε από τους άλλους και όταν ανάβει μέσα στη δική μας καρδιά. Γι' αυτό και σαν δαιμονική ενέργεια να την αντιμετωπίζουμε. Πώς? Με το Σταυρό και την ταπεινοφροσύνη, με την επίκληση του Χριστού και την αγάπη, την μίζωνα πάντων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και να θυμόμαστε πάντοτε και τα άλλα λόγια του Αποστόλου Παύλου τα σχετικά. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται και κυρίως ουλογίζεται το κακό. Αυτό το ουλογίζεται το κακό υπογραμμίζει και ο νεοφανής του αιώνα μας Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης και μας συμβουλεύει στο βιβλίο του «Η Μετάνοια και η Θεία Μετάληψη» με τα εξής. Όταν δεις πως κάποιος νιώθει κακία για σένα, να μην θεωρήσεις ότι η κακία του είναι απευθείας δικό του έργο. Όχι. Εκείνος είναι μονάχα ένα ταλέπορο, τυραγνισμένο όργανο του παγκάκης του εχθρού διαβόλου. Είναι άνθρωπος που δεν γνώρισε ακόμα στην αντέλεια τις κολακίες του και εξαπατάται από αυτόν. Να προσεύχεσαι να τον αφήσει ο εχθρός διάβολος και να του φωτίσει ο Κύριος τους οφθαλμούς της καρδιάς του που σκοτίστηκαν από τη φαρμακερή τη φθοροποιό πνοή του πνεύματος της κακίας. Πρέπει να προσευχόμαστε με την καρδιά μας στο Θεό για όλους τους ανθρώπους που είναι υποταγμένοι στα πάθη, γιατί ο εχθρός είναι που ενεργεί μέσα τους. Και σε άλλο σημείο γράφει: αφαίρεσε πρώτα από μέσα σου κάθε υπερηφάνεια και κακή εναντίον του πλησίον σου. Αφαίρεσε ακόμη την ανυπομονησία και την οργή από μέσα σου και τότε μπορείς να αρχίσεις να θεραπεύεις τους άλλους. Αλλιώς να καλύπτεις με συγκαταβαίνουσα αγάπη τα αμαρτήματα των άλλων. Και αν στον πλησίον σου δεις όλες τις ανομίες, τι θα προκύψει από αυτό? Αιώνια έχθρα και δυσαρμονία, γιατί ποιος είναι αναμάρτητος? Γι' αυτό και ο Κύριος μας έδωσε εντολή να συγχωρούμε τα αμαρτήματα σε όσους αμαρτάνουν εις βάρος μας, γιατί αν εκείνος δει τις δικές μας ανομίες, ποιος από εμάς θα μπορεί να σταθεί ενώπιον της δικαιοσύνης του?

Όλη μας η ζωή, κάθε μας νίκη και κάθε μας αποτυχία, αλλά και κάθε χαρά ή κάθε λύπη, στην προσοχή μας στηρίζεται και από αυτήν εξαρτάται. Λίγο να σκεφτούμε, θα καταλάβουμε τον κορυφαίο, τον πρώτο ρόλο που παίζει στη ζωή μας η προσοχή. Γι' αυτό ας προσέξουμε την προσοχή μας. Δεν είναι αστείο λεκτικό αυτό, αλλά στήριγμα της πορείας μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ίσως η πιο άμεση, η πιο μεγάλη ενέργειά μας στον πνευματικό αγώνα. Και γι' αυτό πρέπει να την έχουμε συνεχώς ή όσο περισσότερο μπορούμε στραμμένη προς το Θεό. Και ακόμη να χρησιμοποιούμε κάθε καλό μέσο που βοηθά την προσοχή μας, όπως οι συμβουλές του Οσίου Φιλοθέου του Σιναήτου, που κάνει λόγο για τις τρεις πύλες της προσοχής στο βιβλίο του Νηπτικά Κεφάλαια. Πρώτη πύλη που μας εισάγει στην νοητή Ιερουσαλήμ, δηλαδή στην προσοχή του νου, είναι η καταγνώσιν σιωπή του στόματος, έστω και αν ο νους δεν ησυχάζει ακόμη. Δεύτερη πύλη είναι η με μέτρο εγκράτεια από φαγητά και ποτά. Τρίτη, η αδιάλειπτη μνήμη του θανάτου, η οποία αγνίζει το νου και το σώμα. Αυτή στην ωραιότητα, όταν αντίκρισα, όχι με τα μάτια αλλά με το πνεύμα, πληγώθηκα από την αγαλίαση και θέλησα να την πάρω σύζυγο για όλη μου τη ζωή, γιατί ερωτεύτηκα την ομορφιά και τη σεμνότητά της. Είδα πόσο ταπεινή είναι, πως είναι γεμάτη χαρμολύπη, σκεπτική, γεμάτη φόβο για τη μέλουσα δίκαιη κρίση, πως φοβάται τις φροντίδες του βίου. Και από μεν τα μάτια του σώματος σταλάζει νερό ζωοπάροχο και ιαματικό, από δε τα μάτια του νου αναβρίζει πηγή σοφωτάτων ενιών, η οποία, όπως αναβλύζει και αναπηδά, εφραίνει την διάνοια. Αυτή λοιπόν, όπως είπα, την κόρη του Αδάμ, εννοώ την μνήμη του θανάτου, διψούσα πάντοτε να την πάρω σύζυγό μου και με αυτήν να κοιμούμε, με αυτήν να ομιλώ και να συζητώ τι μέλη να γίνει μετά την απόθεση του σώματος. Δεν με άφησε όμως πολλές φορές η σιχαμερή λησμοσύνη, η σκοτεινή θυγατέρα του διαβόλου.

παιδί της υπερηφάνειας και της κακίας είναι η αγνωμοσύνη, που ναρκώνει και νεκρώνει την ψυχή, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και μάλιστα όταν η αχαριστία μας δεν γίνεται απέναντι στους ανθρώπους, αλλά στον ίδιο τον δωρεοδότη Κύριό μας, που όλα

ήλθε να κατασκηνώσει μέσα σου και εσύ βάζεις μέσα σου πονηρούς λογισμούς. Ο Χριστός θέλησε να εγκατασταθεί μέσα σου και εσύ τον καταπατείς με τον ακόλαστο βίο και τη μέθη. Ας ακούσουμε όσοι ανάξια μεταλαμβάνουμε τα Άγια Μυστήρια. Ας ακούσουμε όσοι ανάξια προσερχόμαστε στην Αγία Τράπεζα. Μη δώστε τα Άγια Λέγη σε ανθρώπους που σαν άλλα σκυλιά ζουν ζωή ανέσχυντη, μήπως τα καταπατήσουν με τα πόδια τους. Λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή μήπως τα περιφρονήσουν και τα αποστραφούν. Και σε άλλη ομιλία του ο ίδιος Άγιος λέγει: «Τους Ιουδαίους τίποτε δεν τους κατέστρεψε τόσο πολύ όσο η αχαριστία τους. Και τις πολλές και αλλεπάλληλες εκείνες τιμωρίες τίποτε άλλο δεν τις προξένησε παρά η αχαριστία τους. Μάλλον δε και πριν από τις τιμωρίες αυτή κατέστρεψε και διεύθυρε την ψυχή τους. Διότι, λέγει, η ελπίδα του αχάριστου μοιάζει με χειμερινή πάχνη που λιώνει στις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Έτσι κάμει η αχαριστία να ναρκώνεται η ψυχή, όπως ακριβώς εκείνη η πάχνη να ναρκώνει τα σώματα. Αυτό δε συμβαίνει από την υπερηφάνεια και τη μεγάλη ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του».

Οι δαίμονες δεν νικούν τους ανθρώπους με μια τίμια, φανερή και κατευθείαν αναμέτρηση, αλλά με παγίδες, με πονηρίες, με τεχνάσματα της λογικής του κόσμου τούτου και της καθημερινής εμπειρίας. Και μια από αυτές τις μεγάλες απάτες των δαιμόνων είναι και η αναβλητικότητα, η καθυστέρηση, η υπόσχεση. Το ύστερα και το αύριο είναι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί ο διάβολος για τους αφελείς, τους απρόσεκτους και τους αμελείς. Αντίθετα, ο πιστός χριστιανός ξέρει ότι κάθε στιγμή το μόνο που εξουσιάζει και μπορεί να μεταβάλει με τη θέλησή του είναι το τώρα, είναι το σήμερα, είναι η στιγμή που ζει κάθε φορά με δική του ευθύνη. Το αύριο μπορεί να μην φτάσει ποτέ και να μην έχει την εξουσία του ο καθένας μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας φωνάζει να προσέξουμε αυτή τη μεγάλη παγίδα και να μην ξεγελαστούμε από τους δαίμονες. Εκείνοι που γνωρίζουν την κακή ζωή που ζουν και θέλουν να την αλλάξουν, ως επιτοπλίστων μένουν πλανεμένοι και νικημένοι από τον εχθρό με τούτα τα άρματα. Μετά από αυτά να παραδοθώ με περισσότερη ανάπαυση στη χάρη του Θεού και στην πνευματική ζωή. Ας κάμω τούτο σήμερα και αύριο μετανοώ. Παγίδα του εχθρού είναι αυτή, αδελφέ, η οποία έπιασε πολλούς και πιάνει ακόμη ολοένα τον κόσμο. Αιτία δε της παγίδος αυτής είναι η αμέλεια και η ανοησία η δική μας. Επειδή και σε μια τέτοια υπόθεση, στην οποία συνίσταται και κρέμαται όλη η σωτηρία της δικής μας ψυχής και όλη η τιμή του Θεού, δεν πιάνουμε με γρηγοράδα εκείνο το άρμα, το τόσο δυνατό, και να πούμε στον εαυτό μας «Τώρα, τώρα να ζήσω πνευματική ζωή και όχι μετά από αυτά. Σήμερα, σήμερα να μετανοήσω και όχι αύριο. Το τώρα και το σήμερα είναι στα χέρια μου. Το μετά από αυτά και το αύριο είναι στα χέρια του Θεού». Αλλά κι αν ήταν κάποτε δυνατόν να δοθεί σε μένα το μετά από αυτά και το αύριο, ποια οδός σωτηρίας και νίκης θα μπορούσε να είναι αυτή, το να θέλω πρώτα να λάβω πληγές και ύστερα να γιατρεύουμε, το να κάνω καινούργιες αταξίες πρώτα και ύστερα να σωφρονίζομαι? Τώρα λοιπόν και σήμερα και αμέσως, γιατί το αύριο κανείς δεν το έχει, δεν το εξουσιάζει και δεν το γνωρίζει. Εκεί μέσα βρίσκεται και το βαθύτατο νόημα του νυν και αΐ του εκκλησιαστικού λόγου.

Δεν έχουμε καταλάβει, οι περισσότεροι, τη σημασία και την αξία του εκκλησιασμού και της Θείας Λατρείας γενικότερα. Γι' αυτό και ακούμε, όχι σπάνια, μερικούς να λένε ότι προτιμούν να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά να προσεύχονται μόνοι τους στο σπίτι τους. Είναι βέβαια καλή και η ατομική προσευχή στο σπίτι και στη δουλειά και στο δρόμο και παντού, όπου βρει κανείς χρόνο. Ασύγκριτα όμως υπερέχει η ομαδική λατρευτική προσευχή μέσα στο ναό με τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, που πρέπει να τις προσέχουμε πολύ και να μετέχουμε σε αυτές ολοκαρδίως. Η λατρεία του Θεού και η ομαδική προσευχή είναι τρόπος ζωής και σωτηρίας, κυβωτός και καταφυγή όλων μας και άμεση επικοινωνία με τον Τριαδικό Θεό μας. Ο Όσιος Θεόγνωστος στο έργο του Περιπράξεως Θεωρίας και Ιεροσύνης γράφει: «Η μέσο της Θείας Ιεροσύνης λατρεία και εξιλέωση και οικέτευση του Θεού υπερέχει τόσο από κάθε ψαλμωδία και προσευχή, όσο διαφέρει στη λαμπρότητα από τα άστρα ο ήλιος. Γιατί στη Θεία Ιερουργία θυσιάζουμε και παρουσιάζουμε και προβάλλουμε για εξιλέωσή μας τον ίδιο το μονογενή Υιό του Θεού, ο οποίος θυσιάστηκε χωρίς αντάλλαγμα για τους αμαρτωλούς από φιλανθρωπία. Και αυτό το κάνουμε όχι μόνο για την άφηση των αμαρτιών, αλλά οπωσδήποτε και για την εκπλήρωση αιτήσεων προς το συμφέρον μας, αν βέβαια η συνείδηση μένει καθαρή. Και το Θείο Σώμα ενωμένο με τη Θεότητα σαν αναμένο κάρβουνο καίει κάθε αμαρτία και φωτίζει τις καρδιές εκείνων που προσέρχονται με πίστη. Επίσης και το θεϊκό και τίμιο αίμα πλένει και καθαρίζει περισσότερο από κάθε ίσωπο, όπως λέγει ο Ψαλμός, όλες τις κοιλίδες και τους μολυσμούς εκείνων που όσο πιο καθαρά και αγνά μπορούν τολμούν και προσέρχονται στα Άγια, αν συμβεί να έχει μείνει μέσα τους κάτι βρώμικο. Ας θυμηθούμε ακόμη το ψαλμικό: «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό, Κύριον εκπηγών Ισραήλ», και άλλες εκκλησιαστικές προτροπές, διότι με τον τρόπο αυτό περιχωρείται η αγάπη και η χάρη του Θεού με την αναζήτηση και τη λατρευτική συμμετοχή των πιστών σε ένα σώμα πνευματικό όπως είναι η Εκκλησία. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας υπέρ των αμαρτωλών. Πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με θέματα πάλι πνευματικής βιωτής και στοχασμού. Χαίρετε και ο Χριστός μαζί σας.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας εορτάζει τους παρακάτω Αγίους. Τον Άγιο Ανανία τον Απόστολο, τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιο Δομνίνο, τον Όσιο Ιωάννη τον Ψάλτη τον Καλούμενο Κουκουζέλη, τον Όσιο Γρηγόριο τον Δομέστικο και τον Όσιο Σάβα τον Θαυματουργό τον Ενβυσερία. Επίσης η Εκκλησία μας εορτάζει την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϊπικώου και την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου των Βλαχερνών.

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος. Άνθρωπος υπακοής στο Θεό ήταν ο Άγιος Απόστολος ο Ανανίας. Διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με τη διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να αλλαξοπιστήσει ο Ανανίας. Αλλά ο Ανανίας έμεινε μετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά μαρτύρια. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της επακοής στο θέλημα του Θεού.

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός. Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την έμεσα της Συρίας. Αφού υπηρέτησε ως διάκονος στην εκκλησία της Βηρητού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστασίου του Πρώτου. Εκεί διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος, με πολλή σεμνότητα και ευλάβεια προσευχόμενος νυχθημερών. Ενώ όμως έλαμπε από τις αρετές του σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική και δεν μπορούσε να εμνήσει τη δόξα του Θεού όπως εκείνος επιθυμούσε. Αλλά κάποια νύχτα, ευρισκόμενος στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι της ένα κοντάκιον, δηλαδή μια περγαμηνή, τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του το έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε ο Ρωμανός, μια άφαντη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του. Ανέβηκε τότε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική. «Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη», το υπέροχο κοντάκι που ψάλεται μέχρι τις μέρες μας. Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και μελωδίας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, Όσιος Ρωμανός πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του, λαμπρύνοντας με δεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Το αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και εισήλθε στο χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί της γης.

ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο, της Ιλυρίας, στα τέλη του 13ου αιώνος, κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Επειδή έμεινε ορφανός από πατέρα, τον ανέθρεψε η μητέρα του και τον έστειλε στους καλύτερους δασκάλους. Έτσι Ιωάννης έλαβε εξαιρετική μόρφωση, σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο αυτοκράτορας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυφεύσει με μια πλούσια κόρη. Ο νεαρός όμως Ιωάννης επιζητούσε με όλη την ψυχή να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στο μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της μεγίστης Λαύρα στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Ιωάννη, ώστε αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Έβγαλε τότε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της μεγίστης Λαύρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία, έλαβε το αγγελικό σχήμα και του ανατέθηκε να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους, προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς τον Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι στέκονταν και τον άκουγαν. Ακόμη και όλη η φύση έμοιαζε να διακόπτει κάθε κίνησή της για να μην τον ενοχλεί. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης, ο οποίος ασκήτευε εκεί κοντά και ένιωσε τέτοιο θαυμασμό που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα. Αλλά χάρη στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο αυτοκράτορας που εντωμεταξύ τον αναζητούσε και ανέθεσε σε ανθρώπους του να τον βρουν, συγκατατέθηκε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Έτσι ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε κοντά στη Λαύρα, σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Αρχαγγέλους. Τις 6 μέρες της εβδομάδος ησύχαζε εκεί μόνος του και την Κυριακή πήγαινε στο μοναστήρι για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίαση των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του ακαθίστου, την ώρα που με επιμέλεια και κατάνοιξη έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, παρουσιάστηκε μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του: «Χαίρε Ιωάννη τέκνο μου, ψάλε προς χάρη μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Επίσης με θαύμα της Παναγίας θεραπεύτηκε και η πληγή των πονιών του, που είχε δημιουργηθεί από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του το πέρασε ο Όσιος με νηστεία και διάλυτη προσευχή. Όταν προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρήθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί του Εξιαρχών. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής. Και στον Αγίο σου πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή,

Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία. Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γειτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγει ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, Δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές

προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

ο γραμματικός του επισκόπου μιας επαρχίας στην Αίγυπτο, έκλεψε κάποτε το ταμείο της επισκοπής μαζί με τα πολύτιμα αφιερώματα της εκκλησίας και εξαφανίστηκε. Καθώς όμως περιπλανιόταν στις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να σφάλει κανείς στον επίσκοπο».

Ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο γιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις τον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων». Συλλογίζω πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν?

0: λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμβάνων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθε και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των τρών και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς τους Ορθοδόξους αρχιερείς της
0: Κύπρας
1: της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντες τους προπερθόντες πατέρες και αδελφούς ημών τους εμπάδευση βασκημένους και απάνταχου Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, σου ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τον ημίς ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, καινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο σου και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίου στην επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμει στου πιστού βασιλισσιμών, νίκα σου χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει τη όποιον ρίνσα ή των τρόπεων, κοινή και αίκη σου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχη, τιμή παρή τη αγαθή τη εκκλησία ημών, πανίμνη τη Θεοτόκη. Στήριξε των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλεσε βασιλεύειν, και χορήγη αυτή σου ορνώθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέγχει
1: ο Θεό και με το βέβαιο, ελέγχει ο Θεό και με το άσχημο που άκουσε και ελέγχει
2: σου. Κύριε ελέγχει, κύριε ελέγχει.
1: Δεν την δόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέγχει, κύριε
1: ελέγχει. Δεν την δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και

Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνει τη ανθρώπου μου. Πολύ επανίστατε με μένα. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου, που και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε, και πήγω σε με εξόρουσα γι' αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσω μου πειραιά τον λαό, τον κύπλο σου θεμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, ότι εσύ πάτεξες πάντας ο θρέοντάς μου ατέως, οντότες αμαρτωλών σου συνέτριψες. Του Κύριου σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξε με, μη τέτοιου οργή σου κατεύσει με. Ο Ιταβέζινο πάγει σαν με, επιστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη ζωστέ μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία με περίρα την κεφαλή μου. Όσοι φορτίο βαρύ, ευαρύνθησαν με. Προσώσαν και σάβησαν οι μολοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Πελεπόζε και κατεκάφθηνε ω τέλο, όλη την ημέρα σκροπάζω παρεχόμενο. Το υψώμαι με πλήστην υποδημάτων, πήγε στην ίεση τη αρκή μου. Κακώθηκε ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμουν προ τον αγωγό τη καρδία.

0: Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου προς όλο πεκτήτη. Καρδία μου ταράχτη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημα τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαναντίας μου ίγκυσαν και αίσθησαν και εγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Ξεβιάζω και ζητώντας την ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μου, ελάλησαν ματώντας και δολαιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ο κύκων και ως άλλος που ανοίγουν το στόμα αυτού και γεννόμουν σε άνθρωπους κακούν και έχουν το στόμα τη αυτολογούς. Ότι πισή Κύριε έλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μου πάντα επιχαρός με κρίμα και τους αληθήν επόδρος με γνωρά μεγάλο δημόνησαν. Και εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και λιγδόν με ενώπιόν μας Κύριε παντός. Ότι την ανομία μου αναγγελώ και με ερμηνείς υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατάονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν μισούντες με δίκως. Εδώ βοηθώντες μου κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών, επί κατεδίω παναγαθοσύνη μου. Μη καταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστολή μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις μου, Κύριε Θεός μου, μη αποστολή μου. Πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσαρτρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς άρτη μου, εν κερί μου και αβάτου και εν ίδρο μου. Ούτως εν το αγιώθησε, τη δίνει δυναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελώος παζωάς, τα χείλη με πενέσουσες. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της όρατας κύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος οπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλαιάσω σε νέα στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβώνσω από τις τρομνείς μου, με τις όρθρες σε μελέτη νησιά. Το γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω που τερίγω σου αγαλιάσω. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, σε λεύτως τα καθότατα της γης, παραδοθήσω της χείρας τροφέας, μερίδες αλλοπαίγων έσοδοι. Δε βασιλεύσε, εφραθήστε από το Θεό, επενεθήστε πάσο μη έναν αυτό, την εφράγιστο όμορα λοντονάτικα. Με τις όρθες σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέλτω περίγος αγαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και ζώνα στον όνομα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και ζώνα στον όνομα. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα ζητέγραξα και νεκρή εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούστο δέσιο. Το πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύνης. Ψολογήστε μετά του καταβενό των Ισλάβων. Και γεννήθηνα σε άνθρωπο βοήθητος, δεν εκρίσαν ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβδωσε εν τάφο, όνου καμνήθησε έτσι και αυτή της χειρός απόστησε. Έθεντό με λάβω κατωτά του, εσκοτεινήσει και σκιάδα να του. Επεμέ έπεσε ρίχτε δημό σου και ο πάντος του πατρισμού σου έπηγε σε πεμέ. Εμάκρος μορφός μου από μου, έθεντό με βετέλιγμα αυτής. Παραδόθην και ξεπορευόμενη, εφέρουμε στένες από το χείο σου. Ότι έκρασα από σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα από σε τα σκύρας μου. Ή της νεκρής πήγης στα βάσια, ή ιατρή να στήσω τους ομολογίζοντες. Ή διηγήσα τέτοια του τάφου το λόγο σου και την αλήθειά σου και πολύ. Ή γνωστήσετε το σκότα τα βάσια σου, τη δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσεις. Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου σώμα μου. Φτωχός είμαι εγώ και κόψω γνωστητός μου, ψωθείς δε ταπεινώδη και εξπορίζει μου. Επομένω, δίλθω ενεργέ, προορισμένε και σταραξά μου. Εκύκλωσά μα, σίδερο όλη την ημέρα, πηρέασκον με άμα. Εμάκρυνε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου τελεπορία. Κύριε, ο Θεό ο κυρίω μου, η μέρα σε και έγραξε την νυχτή αντίον σου. Σε λθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούρ στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μου πειλαθάν πάστα στα αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα νομία σου, τον ιόμενο πάστα νόση, τον λειτουργούμενο εκθερά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σαν λέει και εκκρεμή σου, τον επιβλέοντα να καθίσει την επιθυμία σου, αναγκαινιστή στο σέι του ενότη σου. Ποιον όλο μα είναι ο κύριο, κρίμα πάρει να τυπωμένη σου. Εγνώσετε όντω αυτό το Μωυσή τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμουν και λέει μόνο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούτε στέλο οριστήσατε, ουδέ στον αιώνα μην είναι. Ού κατά σε νομίες ημών επίησεν μην, ουδέ κατά σε αμαρτίες ημών ανταπέδωκεν μην. Ότι κατέψεις τον ουρανό από της γης, εγκρατέως ο Κύριος τόλος αυτού, επί τους φωμένους αυτών. Καθώς ο νοπέχος να το λέω από της μόν, εμάκρυνε εφημώντας σε νομίες ημών. Καθώς η κτήρη πατήριγος κτήρισε Κύριος τους φωμένους αυτών, τευτός έγινε το πλάσμα μόν, εμνήστε του χούσες μεν. Άνθρωπος η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως ένα δος το ρότος εξαναχτήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και είχα πάρξει, του επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το βέλος του Κυρίου από το αιώνα και ως το αιώνα επί τους φωνώνες αυτών. Τη δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη σκυλάω στη θήκη αυτού και με μνημένη στον τελών αυτού του ποιή αυτά. Κύριε Σαν Τωρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και βασιλεύτη πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα σε άγγελοι αυτού, να τι ισχύει, ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα σε δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, η ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού, απαντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Απαντή τόπο τη ποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγχο τη ψυχή μου, ενώτησε τη σήμα τη λυθία σου, σ' άκουσα με δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθισε κρίσιμα του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στον όπιο μα πάζο μου. Σκοτεθεί ο ξανθρό στην ψυχή μου, τα πείνω στην ισχύνη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρό αιώνα και κυδίσε με το πνεύμα μου, εν μη ταράχη την καρδία μου. Εμνήσει την ώρα αρχαίων να μελέτησε εν πάση αρή σου, επίμαστε χειρών σου μελέτη. Δεν πέθεσε από τα σχήρα μου ψυχή μα γενικώ. Τα χείλη άκουσόν μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μυθίσω με τι κατεβαίνει στην Ισλάδο. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το λόγο σου την δυσίλπη. Γνώρισα με κύριο, δεν είναι πορεύσιμο, το προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε το μεθρόν μου, κύριε που σε κατέφυγε. Είδα εξών μου το ποιο το θέλει μάζω τη σκεφτό σου. Έβω στο καθό να οδηγήσει με λίγη ευθύνη. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Γιατί δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθύψει την ψυχή μου. Και εντολέ σου εξωθρέφει εχθρού μου. Και πολλοί πάντω σκέφτονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Σ' άκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και με σέλθησε κρίσιμα το δούλου σου. Σ' άκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου και με εισάλθησε κρίσιμα το δούλου σου. Έω στο καθό να οδηγήσει με λίγη αυτή. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στο όνομα μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Λυπησμό, κύριε, δόξα σου.
1: Ελέησον υπέρ της σωτηρίας του συμφώνημον του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου οίκου τότε κατά μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των αντιπορών των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα αντιπρέτηση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου

Πατρός, την Εκκλησία Χριστού της Θεήσου άσμασι, σίγα της Θεοτόκου εμπνευστής τη ελάμψη, εν Θεός ημιπόλος εγνωρίστης εν κόσμο.

Αγώς άσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: Αδωνάη. Του Υιού και Θεού σου εντάλματα άχραντε.
1: Παλατίου.

0: θυμάσαι εξάλλου και τον ανημά μου, τη ζωή του δείγματο τη ανομία μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία με ενώπιόν σε δίπαντο, σήμερα είμαι από τον αντιπροπονηρό ενώπιόν σε ποιήσα, όπω αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νική σου εγκρινέ θέση. Η δούγαρα να μη σε ενήθη και να μαρτύ σε τη σε μήτρη. Η δούγαρα να την γάψει στα άδρα και τα κρύφια τη σοφία σου του λεσάζου. Κρατήσει με σόβου την καθαριστή σου, εγκρινή με και πέρχει όλα αυτή. Απαιτήσει μεγαλία σε γύρω σύν, μεγαλία σου στέλνει πειραμένα. Απόσεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα να μοιάζει με εξάλληψη. Καρδία καθαρά χτίσου ένα μία θό και πνεύμα χθε γέννη σου με τι εγκάτε σου. Μία κορίτσου με το πρόσωπο και το πνεύμα σου το άγιο, μία δεν είσαι εδώ. Απόδοση με την εγγραφή σου, σου δίνει σου την πνεύμα τη γερμανικό σου εξώ. Η δόξα μόνο σε εδώ σου και σε βίση και σε επιστρέψει. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό ο κυρίω με γαριά στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να εγκυτρένεσαι σου. Ό,τι θέλει στη σία νέα το κάνω, το στόμα το κερδοκίσει. Σε τα πόδια όσοι την πνεύμα καρδία σε τη μέρα και τα δυναμένα του κόσμου σου λέω. Αγάθιον κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και υποδομητή του Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη σαν αφορά και αποκαθόματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσου.
1: Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, ανοίξουμε στόμα θυμικών, τρανώσουμε γλώτα, εν τη μνήμη πάντες πιστή του αρχιτιμένου Σαρανίου, και εσύ είναι αυτό το Θεό ημών άσουμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, νυφίο αχράντων υφαγωγή, την άσπηλο νύφη, Ανανία σου ευκλείς Χριστού την εντάφθα εκκλησία, μυθείς φεδρός το Θεό ημών άσουμε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, αρχαίος γινόμενος μαθητής, το νέο βραβεύεις, την ανάβλεψη φοιτητή, το πάλι διώκτη, ανία και μελωδή στο Θεό ημών άσουμε, υπεραγία Θεοτό, εξώσου ημάς. Τάξησε αγγέλων και των βρωτών, ανήθεις τα μήτερ, εφημούσιν ανελιπώς, το φύστηγα τούτον ως περβρέφος, εν τες αγκάλες σου ευάστησας, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Ο νου σου γέγονε σοφές κίνημα της Τριάδος, το μανέ της Αγίας, δεδεγμένος ευσεβώς την γνώση την αληθή και προχαίων ένθεα διδάγματα, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ρευμάτων έβλησε πηγάση τη μία σου γλώσσα και λαδούσα τα θεία και τρανούσα εμφανώς την του Χριστού προς ημάς εκ παρθένου γέννηση την άφραστα. Δόξα Πατρί και Όγγιο Πνεύματι, ιδού εκτρέφεις δαψιλώς τες σοφές ομιλίες και τερπνές μελωδίες, τας διανύες ημών και επιπλάς γλυκασμού, θείωτά του ρωμανέ θες πέσει, και νίκαι έγισε όνος τον αμήν, πασών υπάρχει στρατιών ανωτέρα παρθένε, τον εκείνο γαρκτής τον Υιό του, του Θεού συνέλαβε σε γαστρή, και τεκούσα μένησα υπάρθενος.

Λόγου όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη Ιχάρητη, τη Παναγία Αχράντη, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Σύ ο Θεό ημών και στην δόξα να αναπέμβω με το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Κύριε Αγίω Πνεύματι, τον συνάναρχον λόγο, Πατρί και Πνεύματι, δογματίζε στο κόσμο ως ομοούσιον, τους πιστούς ως αληθώς κατεφώτισα.

Απόστολοι του Χριστού Πρέσβη, ημών υπερζού παιδευόμενους αγροφορικός τροπούδι των θάνατων Ανωνίας ο αείδημος διασού βραβεία κομιζόμενος Απόστολοι του Χριστού Πρέσβη, ημών μαθητής εκκριμάρτησας του διοκομένου λόγου αείδημε Ανανία και διδάσκαλος της εθεοσεβίας του διόκοντη Απόστολοι του Χριστού Πρέσβη, ημών εν εφάνισε Κύριος Σαύλο αωμάτωσε των κρυπτόμενων και υπέδειξε με σύνδεση Ανανία τούτο της Ιάσεως. Υπεραγία Θεοδόξιώσουν μας, τον Θεόν ονικίζες άχαντε παρθένε τούτο νικέτευε, από πάσης περιστάσεως λυτρωθήνε πάντες του σημνούντες εμ. Όσοι του Θεού Πρέσβη περιμών, όσοι ευπρεπέστε των ιερών σκεύος, ως αγνώδο τον σοφέ, του παρακλήτου η χάρις Ρωμανέ ευρούσα, ναών εργάσεως το φωτήρι λαμπρισμένον και κατεσκήνωσε. Όσοι του Θεού Πρέσβη περιμών, σε σαρκωμένων οι των ιών του Θεού τεκούς αληθώς, σου την ψυχήν κατεφώτισε και το νουν εν Θεό γνώσος έπλησε, πνιχτώσει η επιστάσα η αϊπάρθενος. Όσοι του Θεού Πρέσβη περιμών, τε συγγραφές σου των ιερών λόγων Παναίδη με οφθείς, άρτος της πάσιν ειδίτατος, πάντας κατεφραίνεις πάντων φωτίζων το νουν και πάντας εκδιδάσκων γνώσιν σωτήριον. Υπεραγία Θεοτόκησόσον μας, φώσιτε κούσα των του Πατρός λόγων των αίδιων αγνή, φωτιστικές της πρεσβείες σου φώτισον τον νου μου και αποδίωξον το σκότους της ψυχής μου πάναγνε δέσποινα. Απόστολε του Χριστού Πρέσβη περιμών, λατρεύει ζώτη Θεό με μαθηκός ιερότητε και λύσας πολυσχηδία φρόνων κακόνιαν, τιμίαν δίδαξες Ανανία σέβην τρισυπόζητον θεότητα. Απόστολε του Χριστού Πρέσβη περιμών, εδέξον τη χερσή της Εκκλησίας τους Ιακας το κυβερνήτη Χριστό, φοιτήσας Απόστολε και ταύθυν το πνεύματι, όσο λκάδο θείαν Ανανία κυβέρνησας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, ο πλαστουργίας της ευθύ οδών ευθύπορων, στέλεσθε σου το κλεινό μαθητή, προσέταξες δέσποτα της δικαιωτάτης σου εκλογής στο σκεύος, εκαλύπτων προσευχόμενων και νυν και έγκες όνος του να μην. Ως έμψυχος κυβωτός τον ομοδότην εχώρησας, ως Άγιος δε ναός σε δέξη των Άγιων άνθρωπων γινόμενων, επ' ευεργεσία των ανθρώπων μητροπάρθενε.

0: Σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας αγράντα υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πάει πρεσβείες θερμότητος αντιλήτρου και της ετούς ταχύτατα Ιβακούν δέξε την δέηση εν Ανανία ημών και των Χριστών δυσόπιτου ελεήσε ημάς των μόνο εν Αγίης δοξαζόμενων.
2: Των μόνο εν Αγίης δοξαζόμενων.
1: Το φωτισμό της ελάμψεώς σου εκαθάρα σωτήρ μου την αχλήν της εμείς καρδίας και την πόρος ενδίδωμη λόγων ανεφημής σε καθαρό συνειδότη το αποστόλου τας θεαυγής αρετάς και τους άθρους του μάκαρος ποιή γάρση ή σοφίας και δοτήρα γαθός πολύ έσπλαχνε διό τρανώσες την γλώτα μου τον εφήμνιον ύμνο μου πρόσδεξε ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος
2: ο μόνος εν Αγίης δοξαζόμενος
1: μην Οκτώβριος έχουν ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρας 11 και η νύξη ώρας 13. Την πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Λήθης νέμι θέλοντα μηδαμό σέβας Ανανία βάλους η δισεβής λήθης. Λεύστη Ανανίας Οκτωβρίου ήματι πρώτα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ουσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κατακίων. Και πριν μεν ύμνη Ρωμανός Θεών Λόγων ημνή δε και νύνα αλλά συν της Αγγέλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώδης και των συναυτό 36 Αγίων Μοναχών των μαρτυρισάντων εν τη νεωρία Σεβαστοπόλεως. Λυχθείς Μιχαήλ σε μαθητές 3-10 χωρός ημνήθη των μοναστών μαρτύρων. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων έξ οσιομαρτύρων ξύφητε λιωθέντων. Έξ συμμοναστέ τους εαυτών μανδύας άθλης ερυθρένουση της διαξύφους. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου, δημήν Δομνίνο συντριβή σκελών φέρων υποσκελισμού στο Σατάν κατεσχήνει. Τη αυτή μέρα μνήμη επιτελούμε τη Αγία Σκέπη τη υπεραγία δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, η οποία με το τιθεμένη συνεορτάζεται πανηγυρικώς μετά της Εθνικής Εορτής των Νικητηρίων και 28 Οκτωβρίου. Σκέπη σου αγνή πιστού άπαντα, σκέπη πέλη γάρκη κόσμο σωτηρία. Ενή πρώτη μαφόριον αγνή συνυπόλους σκέπουσα. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Ιδίμορπος, ο εν της οσίης της εν το άθο μεγίσης λαύρας ασκήσας εν ειρήνη τελειούτη. Τη μητρή και νήτω του Θεού ψάλης άνωση της αήλης ο Ιωάννη Μάκαρ. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, ο εν τη αυτή μεγίστη λαύρα του άθου ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελείωτε. Ού λαμβάνεις νόμισμα ειρήνη εν της άνω, ο Γρηγόρια αλλά δόξαν Κυρίου, εσ τον Αγίος σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, τελέησον ημάς αμήν.
3: Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν την Θεοτόκον Μαρία, Θεόφρον έσχεις διδάσκαλον συνετίζουσαν σε και μείουσαν και ψάλλην προτρέπουσαν ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν το σώριμά των οφθόγκος την οικουμένη επλήρωσε και τερπνός μελωδίν τους ανθρώπους Χριστό προσεσκεύασεν, παρεσκεύασεν ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν εξέλεψε σε το κόσμο ως φωαϊνότατος ήλιος Ρωμανέ και υπηρεσώς καταβγάζον τους εν πίστη κραυγάζοντας ευλογητός Κύριο Θεός του Πατέρων ημών υπεραγία Θεοδόξησόν ημάς νυν μακαρίζουσι πάσα η γενέα των ανθρώπων σε Θεοτό και αγνή ως προέφης και πίστη δοξάζουσιν ευλογημένος πάναγνε ο καρπός της κοιλίας σου Απόστολη του Χριστού πρέσβει ημών ξανακουστήν ενόμιζεν Ανανία σου ένδοξος εξαρπακτικής του πορθητού της πίμνης σου δυνάμεως δέσποτα την υπερλόγων άμυψην προς ποιματική νόθεν σκριτών ανεβώα υπέδες ευλογείται ιερείς ανημνείται λαός υπερυψούται Χριστόν εις τους αιώνας Απόστολη του Χριστού πρέσβει περιμόν αγαλιάς σήμερον και σκυρτάδο το πνεύματι είπαν ευκλείς και μακαρία πόλη σου την συν ευμυρίζεσαι επιστασίαν ένδοξε και ευχαριστούσε το σωτήρι βοάτο υπέδες ευλογείται ιερείς ανημνείται λαός υπερυψούται Χριστόν εις τους αιώνας Απόστολη του Χριστού πρέσβει περιμόν ζωοποιώ προστάγματι Ανανία υπέρτη με την φωτοποιών του οραθέντος δύναμη το σάβλο κήρυξας και απεκρούσω πύρωσιν τας αλεξικάκους επιθύσεις ο παλάμας φωλίδας δρακοντίους εκβαλών ως λεπίδας βοών υπερυψούτε Χριστόν εις τους αιώνας υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς ο ενανάγκης σώζουσα και θερμός προστατεύουσα πάντα στους εν θλίψη Παναγία Δέσποινας πλαχνής της όσων με και πεπτωκότα έγειρον χείρα βοηθείας πρώτου τέλους διδούσα μην ήξ με του θανάτου καταλάβει υπνούντα ή να σε καταχρέως δοξάζω εις αιώνας όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν τεσανωτάτες ένδοξε χωρίες συνείδης των ασωμάτων ένθα η ανέκφραστος υπάρχει ευφροσύνη και διηνεκής απόλαυσης ένθα εκείνο της θεαρχίας φάος υπάρχει και χαρά ένθα η ανεκλάλητος δόξα μακαριότητε όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν με τα δικαίων ένδων εις Θεού θείαν δόξα κατεσκηνώσας βλέπεις την τερπνότητα την άφραστον εκείνην βλέπεις την τρυφήν την άλικτον βλέπεις τα κάλλη των ουρανών τα όντως εράσμια σοφέ βλέπεις πατριαρχώντας χωρίας ρωμανένδοξε όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν σου την φωσφόρο μνήμη τους πιστός εκτελούντας εκ των κινδύνων λύτρος σε πρεσβείες σου θεόφρον και εκ πάσης βλάβης ρωμανέ και θλίψεις του αλωτρίου και της υπουρανίου αξίωσον τυχήν δόξης και βασιλείας της άνω μακαριότητα δόξα Πατρί και όκη γεωπνεύματι οραϊσμένος κάλλια συγκρίτη θεόφρον του της Τριάδος και επεπικυλημένος λαμπιδόνας εξαστράπτης και περιχαρός πανόλβια περιπολεύεις περί των θρόνων όντως του κτίστου και Θεού ένθα εορταζόντων ο ήχος ρωμανένδοξα και νύν και έκαισόν στον αμήν υπό της πάλεπτώσεως ανθρώπων το γένος του πρωτοπλάστου γέγονεν εχμάλωτον παρθένη Θεοτόκια και δεδουλωμένον απάθηση της αμαρτίας αλλο εξού τεχθείς υπεράγδος Θεός τούτου τι αυτού εσπλαχνή ανεκαλέσαι

Σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότις ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Είτε των Κύριων εκ των ουρανών, είτε αυτών εν της υψίστης, είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, είτε αυτών πάσα οι δυνάμεις αυτού, είτε αυτών ήλιος και σελήνη, είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ύδαρτο υπεράνω των ουρανών. Εν εσάλψον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησεν, αυτός είναι τίλετο και εκτίστησεν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πύρ χάλα ζεχιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδα στα ποιούτα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντηση, βουνή, ξύλα, καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πυδινά πτερωτά, βασιλίσει γη και πάντε λαοί, άρχοντε και πάντε κριτέ γη, νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάψαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γη και ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού, ύμνο πάση τη ουσία αυτού, τη ει Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτού, άσατε το κύριο άσμα και κοινώνει ένεση σε αυτήν την εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτών και οι ίσιον αγαλιάσουσαν επί του βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτού. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραήσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τη κερσίν αυτών. Του ποιήσε εγδίκηση εν τη έθνη εν ελεγμού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξη αυτών εν χειροπέδε ίδρε. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα αυτή εστε πάση τη ασύγηση αυτού. Εν είτε των Θεών εν τη Αγία αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτών εν ηχοσάλπιγκο, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδέ και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυμβάλι σε δίχη, εν είτε αυτών εν κυμβάλι σε λαλαγμού πάσα πνοή εν εσάδο των Κύριων.
1: Αμήν, δόξα να ψήσεις Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε. Ευχαριστούμε στη τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλέθου, Πουράνιε, Θεέ, Πάτρε, Παντοκράτου. Κύριε Αιμόνα Γενέσου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο γνώστη Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημώνου, καθήμενε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε κοινέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσεγατεύθυγον, δίδαξόν με, του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμετα φως. Παράτηνον το ελαιό τη γνώσκουση. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, να μαρτύρει του φυλακτήν ημάς. Ευλογητός Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το λόγος ευμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φωτισόμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το λόγος των αιώνα, τέρα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Μην και έτσι και σώνα στον αιώνα.
2: Πληρώσαμε την Αθηνή, λέει συνημών του Κυρίου.
3: Κύριε, λέει σου.
2: Αντελόγου όσων ελέησουν και διαφύλαξαν, η Μάσο Θεό τη συγχάρητη.
3: Κύριε, λέει σου.
2: Την πέραν πάσαν τελεία, Αγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου, έτσι όλμεθα. Άγγελα ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου, έτσι όλμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρίων.

0: Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τα παντεφόρου σώματι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση, Σύ εκλείναμε τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά Σου Άγιε Αγίων έκτηνον την χείρα Σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου Σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι η μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμουνε σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά Σου. Σόν καριστεί το ελέην και σώζει ημάς ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν χαριζού αρχική ως δρόσος προϊούσα εκ της μορφής σου κόρη αρδρεύει και φρένει τα σαβλάκας της πυμνής σου.
2: Άκουσον θίγατε και είδε και κλείνουν το ούσου και τη λάθο του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Ο βάθος σου αρνή προνοίασαν εκφράστου σιγά γοργός ακούειν

0: Αγαθόν το εξομολογήσω, την Κυρία και ψάλλη, το όνομα της σου ύψιστη, τον Αγγέλιν, το πρωί τελώς και την αλήθειά σου πιθανή.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος του θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και Ίδιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτες χώρισον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεστε ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και Ίδιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτε ημών των ευρύων σου, δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφή εμείς τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από τον πονηρό.
0: Όλοι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως έμπλεος χάριτος του Τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού,

Αγίω Πνεύματι, ως άνοιξτε όλυπτος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφέδρυνα στην Εκκλησία Χριστού, της Θεήσου άσμωση, σίγαρ της Θεοτόκου, εκνεστήστη ελάψη, εν Θεός ημιπόλωση, εγνωρίστης εν κόσμο, Υιός

υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τερματαπίστε ευλαβία και φόβου Θεοησιόντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Πλεών των Οδηπορούν των Όσων των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας Αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφωτος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων ήχων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς. Ότι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θεού σας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ποτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης ενδόξου εσφυνισμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τα σκηνά ταύτα και συμφώνου ημίν χαρισάμενο προσευχάσου και δυσύ και τρισή συμφωνού είναι επί το όνοματί σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο. Αυτό και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιον χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο.

ήδη φόνους αυλούς, ως θείους θεράποντας και υμνολόγους Χριστούς, συμφώνως ενέσομεν, ήμις τον Κουκουζέλινε και κλεινών Ιωάννην, άμα συν Γρηγορίο το σοφόδο με στίκο, Χριστόν

Ήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της Οικουμένης οφέν εδείχθης χαράλαμπες έλαψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσες και ειδόλων δισκοτώμεναν μάκαρ δύο εν παρησία Χριστό πρέσβη.

Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβήμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίων δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγώντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση, και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφία και σύνεση, και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, και εν τη ώρα ταύτιστη είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και την οφειλωμένη σου προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημέλη μαϊκούσιόντι και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει ημίν ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιών ως εσύ ευαρες της άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου, είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής

Ήλθεν ο Ιησούς εις το όρος προσεύξαστε και ήδη ανυκτερεύουν εν την προσευχή του Θεού και ότε γένεται η μέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέαν των αδελφών αυτού Ιάκωβον και Ιωάννη Φίλιππον και Βαρθολομαίον Ματθαίον και Θωμάν Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτή, Ιούδα Ιακώβου και Ιούδα Ισκαριώτη, ως και γένετο προδότης. Και καταβάσμεται αυτόν έστι επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από

Υπόμεν πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών ύπομεν. Κύριε Πρωτοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Δέτη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μονάχων. Έτι δέουμε θα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δέουμε θα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή τάφτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Αντιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Αντιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ετιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημώντων εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενήν ταύτην και εσύ αμπρόσδεξε βάρα των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους ικτυρμούς σου κατάπημψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλάβους όσων ελεήσων και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δέησης και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθιος στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του πνευματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τες ψυχάς και τα σώματα από παντός μολύσμου σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Δόξον εν τη δέησιν ημών του Κυρίου, υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσαν ημάς προς ενεγκήν στη δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου το γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου, δια των νυκτηρμών.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα από το κράτορα, ποιητήτωρα με τη γη, ορατό τε πάντων και ορατό. Και σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό Θεού, τον αιώνα γενή, τον εκπατρό γεννηθέντα προ πάντων των όνων. Φως εκ φωτός Θεών ανηθυρών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομός του Πατρίδου, διό τα πάντα γέννητα. Τον διημά ανθρώπου και την τριμετέρα σωτηρίων, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα η περιμόνη υπό την πυλά του και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σκαφά. Και ανερθώντα στου ουρανού και καθεζόμενα και δεξιών του πατρό. Και πάλι ερχόμε με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου και σε τέλο. Και στο πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιών, το εκ του πατρό συγχωρευόμενο. Το συμπατρίκη ιό προσκυνόμενο και στο δοξαζόμενο των ορίστων δε του προφητών. Τη μία αναγκή του Θεού και του Σουρκίνου Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ελήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθεσον, σοι και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώδους εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατηξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώντα.

Μετά τούτον και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξος ως τον κόσμο σου, το σιγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την ικτή παρεδίδω του, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφθεσιν αμαρτίων. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφθεσιν αμαρτίων. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, το σταυρό του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών.

Έτι προσφερομέν σε τη λογική ταύτην και ανένοχτα λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμιόν σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τιμιόν αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουν στην συνήψη ψυχή, τη άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος τη Βασιλεία Ουρανών Πλήρωμα, τη Παρισία την προσέμι ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και

πάντων ανεμνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέσεις και ανάπαυσαν αυτούς ο Θεός ημών ο Επισκοπή του Πόστου προσώπου σε έτη παρακαλούμενς. Μνήστητη Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων της Ίης Αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος έτη προσφερομένς την λογική τάφτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει

Πνίστη, Κύριε, της Ιεράς Μονής Ταύτης, εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστε, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστε, Κύριε, των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επιπάντας ημάς, τα ελέη Σου εξ Απόστολων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

0: Προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Υπέρ Χριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητοι. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Σύ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσαν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμο. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημών αν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, ανά των ημών των ετουρούσεων δώσει μας σήμερα και άφησε μη τα φιλήματα ημών ως κοινής αυτοί με τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ευχαριστούμε Συ Βασιλεύω Όρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότες ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον Δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέους εισύμπλεψον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νασούντας σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδη ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον δικρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν το αχράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι ηλθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ηλθώνης στον κόσμο να αμαρτωλούς όσων πρώτης είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό εσύ το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όν σε ελέησον μου και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτους με τα σκήν, των αχράτων σου μυστηρίων εις άφηση να αμαρτιών και εις ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προσίαν κοινωνίαν πλασουργέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχουν αξίου φλέγουν αλλούν κάθαρον εκπάζει με κυλίδου. Του δείπνου σου μυσικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μίγαρ τη εχθρή στο μυσίριον ύπο, φίλη μα ειδό καθάπερο Ιούδα. Άλλο σου λυσί ομολογό, συμνήσει τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν, άνθραξ γάρι ζήτησαν αξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θεή το πνεύμα, το δεινούν τρέφει ξένου. Έθλεξε πόθου με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πήρε αίλου τη αμαρτία μου. Και η εμπλησίνη τη ενσύντρεφη καταξίωσον, είδα τα ζύω σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρό του να γίνει πώ ελεύση μου ανάξιο. Εάν γάρο τολμήσου ενισελθύνη στον υφόνο, χιτών με ελέγχει, ότι ο κέση του γάμου και δέσμε σε εκβαλούμε από τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα, μη γέντο, τ' άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελού ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάσετε, Θεό καθονεστή, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα σωτηρίας μου. Του δείπνου σου μυσικού σήμερον ιέ Θεού και νονών παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου ομισήρων ύπου φίλη μας ειδός καθάπρο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογός συμνήσει τι μου

Ματθαίων και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλουμένο Ζηλωτήν, Ιούδα Ιακώβου και Ιούδα Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης, και καταβάς με ταυτόν έστι επιτόπου παιδινού,

όπλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος. Ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντων. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις

0: Ύπομεν πάντας εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών.

0: Κυρίων και Δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έξαστε οι κατηχομένοι.

0: ατυχήσει αυτού το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, τη συγχάρητη, οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Κοινά και αυτή συνημήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς,

0: φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των νυκτηρμών του μονοπλήματος

0: Πραστήρας, πραστήρας εν σοφία προχωμέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα,

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάσου ανθρώπους σε την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

άξιον, δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο τη δεσποτεία σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, Αγίον ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος, είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστηθας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν και ως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν τούτον απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονοπείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, φτερωτά.

0: λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, σάφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Περιμένεις ότι η τάφηση εντολής και πάντων περιμών και γεννημένων αυτού του τάφου εις τριμμένου αναστάσεως εις ουρανούς αναβάσεως εκ δεξιών καθέδρα εκ δεύτερας και ενδόξου πάλι παρουσίας

υπέτη προσπερωμένης η τη λογική ταύτη λατρεία των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, θύρων, μοναχητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, πίστητε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου,

Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακρα ημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγον της εις

0: ανήσυχη Κύριε της Αγίας Μονής Ταύτη και της Πόλεως Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Ανήσυχη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Ανήσυχη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Εκκλησίας και με μνημένο των πενήτων και επί πάντα σημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων και δώσ' ημίν εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα λέει μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατίθεμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των ουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης κατά καθαρού συνειδότος της άφεσης αμαρτιών, της συγχώρησης πλημελημάτων της Πνεύματος Αγίου κοινωνία της Βασιλείας ουρανών κληρονομία της Παρισίαν την προσέ της κρίμα, της κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών.

δέσποτα, ανώθενε έπειδε, έπειτο από τη κυκλικότητα σε αυτόν κεφαλά. Βαρέκλα αρκή και αίμα τρελασί, το φοβερό Θεό. Σιούν δέσποτα τα προκείμενα πάσαν ημίν, σε αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν φρίαν. Πλέουσα σύμπλεξον, το διπορούσα συνόδευσον, του ζωσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

0: Αμήν.
1: Ορθή μεταλαβώντες το Θείο Αναγία να χάμανε κουραγία δικτόρ και νοπιών του Χριστού μυστηρίων αξίους ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
0: Δόξα Σε Κύριε, δόξα Σε.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφλέξον εμάς ο Θεός της συγχάρητη
0: Κύριε Ιησού.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αραμάτησε της άμενη εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε Ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων τόμισον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβους τους πάντας προύρισον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόπου και υπάρθενου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Σε Κύριε και γιάζουν τους ευσύβεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνθωρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και συνειδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: λειτουργία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα Πατρικέ ο και Αγίο Πνεύμα δικαινήν και αίγη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελεήσουν, Κυρία ελεήσουν, Κυρία ελεήσουν. Πάτερ Άγιε ευλογήσω.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες Δημίων Οπρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγιώσων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανανίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη, είναι πρώτη του μηνός Οκτωβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου με θέμα θρησκεία και πολιτισμός μέρος δεύτερο. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις Δόμος. Στις 10. Θρησκεία και έθνος κράτος, από την οικουμενικότητα στην εθνική ταυτότητα, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Εθνικές εκκλησίες και πολιτική νομιμοποίηση, η πίστη στην υπηρεσία του έθνους, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 ο 19ος αιώνας και η κρίση της θρησκευτικής αυθεντίας, επιστήμη, πρόοδος και αποιεροποίηση, με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Καταστροφή άλλων πόλεων εκτός Σμύρνης, μαρτυρίες» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 Μάρξ, η θρησκεία ως ιδεολογία, κριτική της πίστης και πολιτική χειραφέτηση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6, ολοκληρωτισμοί και πολιτικές θρησκείες, φασισμός, νασισμός, κομμουνισμός ως κοσμικά ιερά, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Οι πρώτες ύλες» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Πόντος στους Ρωμαϊκούς Χρόνους» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915. Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, της ζωής Κανάβα», εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ», του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 1η του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, των Οσιομαρτύρων Μιχαήλ Ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των 36 μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί του, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου, του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη του Ψάλτη, ο οποίος έζησε στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, τη μνήμη του Οσίου Γρηγορίου του Δομεστίκου της Μονής Μεγίστης Λαύρας, του Οσίου Σάββα του Στυλίτου και Θαυματουργού, του Αγίου Ρεμιγίου Επισκόπου Ρένς και Αποστόλου των Φράγκων, και την μνήμη του Οσίου Μπάβωνος της Γάνδης.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ρεμίγιο. Την γέννηση του Αγίου Ρεμιγίου προείπε στους γονείς του, που ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, ένας Άγιος Ερημίτης ονόματι Μοντάνος. Ο ευγενής νέος καλλιέργησε με επιτυχία τις θύραθεν και τις θείες επιστήμες και κατόπιν αποσύρθηκε για να ασκητεύσει σε μια μικρή οικία κοντά στο λαόν. Η φήμη των αρετών του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, ώστε όταν χείρευσε ο επισκοπικός θρόνος της Ρένς, ο κλήρος και ο λαός της πόλης πήγαν και τον πήραν από το ερημητήριό του για να τον ενθρονίσουν επίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 22 ετών. Την ώρα της χειροτονίας του ο Άγιος ανέδιδε μια ουράνια ευωδία και το πρόσωπό του έλαμπε με απαστράπτον φως. Ο νεαρός ιεράρχης σύντομα έγινε η πλέον ξακουστή προσωπικότητα του Βελγίου και της Βορείου Γαλατίας. Ο διαπρίσιος λόγος και το κήρυγμά του προσιλήτησαν τους ειδωλολάτρες και οδηγούσαν τους αιρετικούς αριανούς στη μετάνοια. Δημιούργησε επισκοπές, χειροτώνησε ποιμένες, ενεφύσισε στους κατοίκους των περιοχών αυτών που είχαν καταστραφεί από πρόσφατες επιδρομές βαρβάρων την αγάπη προς τους εχθρούς, την ανιδιοτέλεια και την επιθυμία των επουράνιων αγαθών. Παντού όπου κήρυτε γίνονταν θαύματα πολλά για να βεβαιώσουν την αλήθεια της διδασκαλίας του. Όταν γευμάτιζε πήγαιναν τα πουλιά και έπαιρναν την τροφή τους από τα χέρια του. Αρρώστους θεράπευε, δαιμονισμένους λύτρωνε και μία ημέρα που ξέσπασε στην πόλη Πυρκαγιά ρίχθηκε στις φλόγες και τις έκανε να υποχωρήσουν. Τα χρόνια εκείνα που η Ρωμαϊκή Δύση υπέφερε από τις επιδρομές των βαρβαρικών φύλων, η Γαλατεία τελούσε υπό την κατοχή των Βυσιγόθων και των Βουργούνδων, οπαδών του Αρίου στο νότο, των Αλαμανών στις όχθες του Ρήνου και των ειδωλολατρών Φράγκων στο βορρά. Όταν το 482 πέθανε ο Χιλβέριχος, αρχηγός των σκληροτράχυλων Φράγκων πολεμιστών, έγινε ο γιος του Χλωδοβίκος, ο οποίος ήταν μόλις 15 ετών. Ήταν ακόμη ειδωλολάτρης, αλλά θαύμαζε τους μοναχούς και είχε σε μεγάλη ευλάβεια τους Ορθοδόξους επισκόπους, ιδίως στο Ρεμίγιο, του οποίου τις σοφές συμβουλές ακολουθούσε. Το 493 νυμφεύθηκε την Αγία Κλωτίλδη, η οποία άσκησε πάνω του αγαθή επιρροή. Όταν ο Χλωδοβίκος αντιμετώπιζε τους Αλαμανούς στη μάχη του Τολμπιάκ και οι στρατιώτες του υποχωρούσαν, στράφηκε προς τον θεό της Κλωτίλδης και του Ρεμιγίου και κατάφερε νίκη λαμπρή επί του εχθρού. Καθώς οι προσευχές του απαντήθηκαν, ο Χλωδοβίκος αποφάσισε να σπαστεί το χριστιανισμό και ζήτησε από τον Άγιο Ρεμίγιο να τον κατηχήσει στις αρχές της πίστης. Ακούγοντας τον επίσκοπο να του περιγράφει τα γεγονότα που συνδέονται με τα πάθη του Χριστού, ο γενναίος πολεμιστής ανέκρεξε: «Αχ, να μην είμαι εκεί με τους φράγκους μου να τον ελευθερώσω». Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Δεκεμβρίου του 498 ή 499, ο βάρβαρος πολέμαρχος κάλεσε όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες από το βασίλειό του και από τις γύρω περιοχές να παρευρεθούν στη βάπτισή του. Τη νύχτα της παραμονής ο Άγιος Ρεμίγιος κάλεσε το βασιλιά και τη συνοδεία του στην εκκλησία και τους έκανε μια έξοχη ομιλία περί της ματαιότητας των ψευδών θεών αφενός και των μεγάλων μυστηρίων της χριστιανικής θρησκείας αφετέρου. Επληρώθη τότε ο ναός από ουράνιο φως και ευωδία, ακούστηκε δε μια φωνή από ψηλά να λέει «Ειρήνη ημίν». Τη στιγμή που βάπτιζε τον βασιλιά στο είδωρ της Παλιγκενεσίας, ο Ρεμίγιος του λέει «Κλείνε την κεφαλή υπερήφανο τέκνο της φυλής των Σικαμβρών Φράγκων, λάτρεψε αυτά που έκαψες και κάψε αυτά που λάτρεψες». Όταν ήρθε η στιγμή να χρήσει το νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο, ο επίσκοπος διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε λάδι. Ύψωσε τότε τους οφθαλμούς προς το Θεό και τον παρακάλεσε να τους στείλει. Κατέβηκε τότε ένα λευκό περιστέρι από τον ουρανό που κρατούσε στα πόδια του ένα φιαλίδιο γεμάτο θαυματουργό έλαιο. Δύο αδελφές του ηγεμόνα και 3.000 ευγενείς και στρατιώτες βαπτίστηκαν την ίδια ημέρα από τον Χλωδοβίκο, σημειώνοντας έτσι τον οριστικό εχριστιανισμό του βαρβαρικού αυτού φύλου και τη γέννηση του χριστιανικού γαλλικού έθνους.
Υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Ρεμιγίου, ο Χλωδοβίκος, ο νέος αυτός Κωνσταντίνος, εξακολούθησε να συνενώνει τους βαρβαρικούς και γαλλορωμαϊκούς πληθυσμούς της Γαλατίας και να κάνει το λαό του κοινωνό της αληθινής πίστης. Σε προχωρημένη ηλικία, ο Άγιος Ρεμίγιος έχασε το φως του, αλλά προσκαρτερώντας την προσευχή και την ελπίδα, θεραπεύτηκε θαυματουργικά. Κοιμήθηκε ειρηνικά, αφού τέλεσε για τελευταία φορά τη Θεία Λειτουργία το 533.

Αγαπητοί ακροατές από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Ρεμίγιο, επίσκοπο Ρένς και Απόστολο των Φράγκων. Για να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας. Την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Συγκρού, τη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, τη Λεωφόρο Φιλελλήνων, το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και αντίστροφα από Καραϊσκάκη έως Αλίμου.

ή να περάσουμε τώρα στον καιρό. Μια επιδείνωση του καιρού έχουμε σήμερα. Φαίνεται πως θα έχουμε κάποια φαινόμενα όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Έχει υπάρξει μια επικαιροποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Για σήμερα λοιπόν προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη. Πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 σε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο του καιρού, του λίγο δύσκολου έτσι καιρού αυτές τις ημέρες, βρίσκεται η Κρήτη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα στους πολίτες του Ρεθύμνου που καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Υπάρχουν και τροποποιήσεις σε δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρονικό. Όπως λέμε πάντα τέτοιες ημέρες, όταν έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, καλούμαστε να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Τώρα στην Κρήτη ενδεχομένως τα φαινόμενα αυτά να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. Στα Χανιά και το Ρέθυμνο αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Τώρα βροχές θα έχουμε στη Μαγνησία, την Εύβοια και στην Αττική, κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα υπενθυμίζεται ότι πρέπει να προσέχουμε όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Καλούμαστε να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν και να ελέγξουμε τις υδροροές των κτηρίων, ενώ χρειάζεται να αποφεύγει κανείς τους υπόγειους χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς δεν θα πρέπει να επιχειρείται διέλευση από χυμάρους και ρέματα κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μέχρι το τέλος τους.

περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 86 π.Χ. γεννιέται ο ιστορικός Σαλούστιος. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα το βασιλιά των Περσών Δαρίο τον Τρίτο. Ο Βουκεφάλες, το αγαπημένο άλογο του μεγάλου στρατηλάτη, σκοτώνεται σε αυτή τη μάχη. Για τη μάχη των Γαυγαμήλων θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1541 γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο θα μιλήσουμε στην αυριανή εκπομπή. 1791 πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος της Γαλλικής Νομοθετικής Συνέλευσης. 1795 η επαναστατική Γαλλία προσαρτά τις αυστριακές κάτω χώρες, το σημερινό Βέλγιο. 1800 η Ισπανία παραχωρεί τη Λουιζιάννα στη Γαλλία. 1827 ο Ρωσικός στρατός με επικεφαλής τον Ιβάν Πασκέβιτς καταλαμβάνει το Γερεβάν τερματίζοντας μια χιλιετία μουσουλμανικής κυριαρχίας στην Αρμενία. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα τα οποία τυπώθηκαν στη Γαλλία με παράσταση της κεφαλής του Ερμή. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. 1891 το φημισμένο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ανοίγει τις πύλες του στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την πολιτική. Θα επιστρέψει θριαμβευτικά το 1928. 1931 το Ισπανικό Κοινοβούλιο χορηγεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 1943 κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία, η Νάπολη και το Αβελίνο πέφτουν στα χέρια των συμμάχων. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορημένους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1958 ξεκινά τη λειτουργία της Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Έκτοτε η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως εθνική εορτή, ενώ η επέτειος της ανεξαρτησίας, η 16η Αυγούστου, παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. 1992 πεθαίνει ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Δεσποτόπουλος. 2000 πραγματοποιεί τη τελετή λήξης

Σύνταγμα της χώρας, το οποίο αναφέρεται ότι το Κόσοβο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σερβίας. 2018 πεθαίνει ο διευθυντής χοροδίας και ορχήστρας Αντώνης Κοντογεωργίου.

Ως μάχη των Γαυγαμήλων ή μάχη στα Άρβυλα, εννοείται η τελευταία, μεγαλύτερη και πιο αποφασιστική μάχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά του Δαρίου III Κοδωμανού του 331 π.Χ., χάρη στην οποία ο Αλέξανδρος έκαμψε την τελευταία αντίσταση του Μεγάλου Βασιλέα στην πορεία του για την κατάληψη της αυτοκρατορίας των Αχεμενιδών. Κατέχοντας ο Αλέξανδρος στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και έχοντας εξουδετερώσει τον Περσικό στόλο, ήταν έτοιμος να περάσει στη Μεσοποταμία. Η μάχη έγινε περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σύγχρονης Μοσούλης, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις προετοιμασίες για τη μάχη και την παράταξη των αντιπάλων. Θα μιλήσουμε για τη μάχη και τις συνέπειές της. Η μάχη ξεκίνησε με τους Πέρσες να επιτίθενται στο δεξιό πλευρό των Ελλήνων. Τότε ο Αλέξανδρος ενίσχυσε τη δεξιά πλευρά με υπείς. Ο Δαρίος με τη σειρά του έστειλε και άλλες ενισχύσεις στο σημείο αυτό, δημιουργώντας όμως κενό στο αριστερό του πλευρό. Αντιλαμβανόμενος το κενό, ο Αλέξανδρος επιτέθηκε αστραπιαία επικεφαλής των Εταίρων. Μετά από το κενό αυτό προσπάθησε να στραφεί προς το κέντρο του Περσικού στρατεύματος, τρέποντας τη φρουρά του Δαρίου που πολεμούσε σκληρά από το άρμα του σε φυγή. Ο Δαρίος, εκτεθειμένος μετά την υποχώρηση της προσωπικής φρουράς του, αναγκάστηκε να διαφύγει με τη σειρά του. Η φυγή γενικεύτηκε και όταν ο Αλέξανδρος έσπευσε προς ενίσχυση του Παρμενίωνα, η μάχη ουσιαστικά είχε λήξει. Ο Αλέξανδρος κατεδίωξε τους Πέρσες ως τα Άρβυλα, ενώ ο Δαρίος κατόρθωσε να διαφύγει στη Μηδία με φρουρά μερικών χιλιάδων υπαίων. Ας δούμε και την αναλυτική εικόνα αυτής της σπουδαίας μάχης από άποψη τακτικής. Καθώς πλησιάζουν οι δύο στρατοί, ο Αλέξανδρος βρίσκεται απέναντι από τον Δαρίο και το αριστερό περσικό κέντρο, δηλαδή τους Πέρσες, δορυφόρους τους Ινδούς, τους Αλβανούς και τους Κάρες. Κατανοεί πως υπερφαλαγγίζεται από το αριστερό του εχθρού και δίνει εντολή να προελάσουν δεξιά τους σε λοξή τάξη και κλιματικότητα, ο Κλήτος με την ύλη του, η ψηλή δεξιά της και οι υπασπιστές και όλες οι τάξεις της φάλαγγας. Ο Δαρίος αναγκαστικά μετακίνησε πάλι το μέτωπο προς τα αριστερά για να εμποδίσει αυτή την κίνηση του Αλέξανδρου. Εξαιτίας του όγκου του περσικού στρατεύματος, υπερφαλάγγιζε συνεχώς τους Μακεδόνες προς τα αριστερά. Διακρίνοντας ο Δαρίος πως ο Αλέξανδρος αυτή την πορεία προς τα δεξιά είχε ξεπεράσει το χώρο που εξομάλυνε για την επίθεση των αρμάτων, θεώρησε ότι έπρεπε να αναχαιτήσει κάθε είδους κίνηση προς αυτό το σημείο. Γι' αυτό διέταξε τους ορακισμένους σκήθες και χίλιους βακτρίους υπείς υπό τον Βύσσο να υπερφαλαγγίσουν το δεξί πλευρό των Μακεδόνων και να αναχαιτήσουν την προς δεξιά κίνησή τους. Εναντίον τους έστειλε ο Αλέξανδρος τους υπείς με επικεφαλής τον Μενίδα. Βλέποντας τον Μενίδα να προελάβνει, οι βάκτριοι και οι σκήθες σταμάτησαν την κυκλωτική τους κίνηση και του επιτέθηκαν, αναγκάζοντάς τον να οπισθοχωρήσει. Λίγο μετά επιτίθενται οι Παίωνες και Έλληνες υπείς και οι βάκτριοι μαζί με τους σκήθες υποχωρούν. Ενώ εξακολουθεί ακόμη η υπομαχία και το μέτωπο συνεχίζει να προωθείται σταθερά λοξά, οι μακεδονικές σύλλες

0: και οι υπασπιστές βρίσκονται πλέον απέναντι από τα δρεπανηφόρα. Ο Δαρίος εξαπολύει τα δρεπανηφόρα και δίνει εντολή να ακολουθήσει η πρώτη παράταξη ολόκληρου του στρατού, ελπίζοντας προς τα άρματα θα επιφέρουν σύγχυση στη φάλαγγα και ότι μέσα σε αυτή τη σύγχυση και με την επίθεση του υπόλοιπου στρατού θα υπερνικήσει τη μακεδονική φάλαγγα. Τα άρματα αποδείχτηκαν ωστόσο άχρηστα. Τα άλογα αναχαιτίζονταν εύκολα ή τα τραυμάτιζαν οι αγριάνες και οι τοξότες, ορισμένοι από τους οποίους άρπαζαν τα χαλινάρια και έριχναν τους συνιώχους και έσφαζαν τα άλογα. Έτσι, πολλά από αυτά κινητοποιήθηκαν, άλλα στράφηκαν προς τα πίσω και άλλα, όσα έφτασαν ως τη φάλαγγα, περνούσαν ανάμεσα από τα ανοίγματα που άφηναν οι φαλαγγίτες, αραιώνοντας για να τα παραλάβουν πιο πίσω εκτεθειμένα υποκόμοι. Απαλλαγμένος ο Αλέξανδρος από τα δρεπανηφόρα και βλέποντας να ακολουθεί η κύρια δύναμη των Περσών, έδωσε και εκείνος εντολή να αντεπιτεθούν τα στρατεύματα της πρώτης του παράταξης που έμεναν ως εκείνη τη στιγμή ακίνητα. Παράλληλα, έδωσε εντολή στον Αρέτη να αποκρούσει με τους πέονές του τους εχθρούς που επιτέθηκαν στη δεξιά πλευρά του, κάτι που εκείνος έπραξε με τον καλύτερο τρόπο, κρίνοντας τη μάχη και πίσω από το κυρίως μέτωπο. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος, επικεφαλής της ύλης του Κλήτου, σταματώντας τη λοξή κίνηση, όρμησε κατά της περσικής παράταξης και επιτέθηκε με όλους τους εταίρους στο ρήγμα που δημιουργήθηκε από την κίνηση των Βακτρίων. Με αυτόν τον τρόπο έσπασε το εχθρικό μέτωπο και ο Αλέξανδρος επιτέθηκε κατευθείαν εναντίον του Δαρίου, γύρω από τον οποίο έγινε φοβερή υπομαχία. Την ίδια στιγμή επιτέθηκε και η μακεδονική φάλαγγα, η οποία συντεταγμένη πυκνά και προτείνοντας τις μακριές σάρισες, πίεσε ακόμη περισσότερο τους αντιπάλους. Η μάχη πιθανώς εδώ θα παρατηνόταν περισσότερο, γιατί εδώ βρίσκονταν τα καλύτερα στρατεύματα του Δαρίου. Έλληνες, Σκάρες, Πέρσες, δορυφόροι, συγγενείς του βασιλέα και άλλοι που τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο αφήνοντας το μεγάλο βασιλέα εκτεθειμένο. Ο Δαρίος, εκτιμώντας τον προσωπικό κίνδυνο που διέτρεχε, διέταξε το άρμα του να στραφεί προς τα πίσω, τρεπόμενος και ο ίδιος σε μακρά φυγή. Κατά τη διάρκεια της γοργής προέλασης του Αλέξανδρου, ωστόσο, δημιουργήθηκε ένα κενό μεταξύ της 4ης και της 5ης τάξης της φάλαγγας. Μέσα από αυτό το κενό πέρασε μεγάλος αριθμός Περσών και Ινδών Ιππέων και έφτασε ως το ελληνικό στρατόπεδο, σφαγιάζοντας τους υπηρέτες και τους υποκόμους, παρά την αρχική αντίσταση των Θρακών που δέχθηκαν επίθεση από πίσω από τους εχμαλώτους και κατατροπώθηκαν. Άλλοι Ινδοί, Πέρσες και Πάρθοι Ιππείς άρχισαν να πλαγιοκοπούν το Θεσσαλικό Ιππικό, με αποτέλεσμα ο Παρμενίων να ζητήσει βοήθεια από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος, μαθαίνοντας τι συνέβαινε στους άλλους τομείς του μετόπου, έσπευσε να ενισχύσει τα πιεζόμενα τμήματά του, χτυπώντας την αδιάσπαστη δεξιά πλευρά των Περσών. Χτυπάει πρώτα τους Ινδούς και τους Πάρθους, που επιστρέφουν κυνηγημένοι από το στρατόπεδό του. Στη σύγκρουση αυτή σκοτώθηκαν 60 εταίροι και τραυματίστηκαν βαριά ο Ηφαισθίωνας και ο Μενίδας. Κατόπιν συνέχισε την επίθεσή του ο Αλέξανδρος προς ενίσχυση των ανδρών του Παρμενίωνα, αλλά οι Πέρσες, έχοντας πλέον αντιληφθεί την υποχώρηση του υπόλοιπου στρατεύματος, τράπηκαν σε φυγή, καταδιωκόμενοι από τους Ιππείς του Παρμενίωνα. Ακολούθησε γενική καταδίωξη των ηττημένων, έως ότου έπεσε το σκοτάδι. Ποιες ήταν όμως οι συνέπειες της μάχης στα Γαυγάμηλα?
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περισσότεροι από 30.000 άνδρες του Δαρίου παραδίδεται ότι σκοτώθηκαν στη μάχη. Οι συνολικές απώλειες των Ελλήνων υπολογίζονται από 100-500 νεκρούς. Αμέτρητα ήταν τα λάφυρα που περιήλθαν στην κατοχή των νικητών, ανάμεσά τους τα όπλα και το άρμα του Δαρίου, οι 15 ινδικοί ελέφαντες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη, χιλιάδες υποζύγια, χρήματα, τρόφιμα και εφόδια των Περσών. Με αυτόν τον τρόπο έληξε η μεγαλύτερη μάχη της εκστρατείας του Αλέξανδρου, μια μάχη που πλήγωσε βαθιά και ανεπανόρθωτα το γόητρο του περσικού κράτους και του ίδιου του μεγάλου βασιλέα, είτε πολέμησε σκληρά, σύμφωνα με κάποιους, είτε ήταν όντως δηλώς στη μάχη. Ο Μεν Αλέξανδρος αναγορεύτηκε μεγάλος βασιλέας θελώντας τις ανάλογες θυσίες. Ο Δε Δαρίος φυγάς. Έγινε εν τέλει θύμα συνωμοσίας εναντίον του με αρχηγό τον Βίσο, το σατράπη της Βακτριανής. Από δε το διαλυμένο στρατό, περίπου 40.000 Πέρσες συγκεντρώθηκαν υπό τον σατράπη Αριοβαρζάνη, γιο του Αρτάβαζου, και οχυρώθηκαν στις Περσίδες πύλες, το μόνο σημείο που θα μπορούσαν πλέον να αντισταθούν στον Αλέξανδρο και να διασώσουν την περσική επικράτεια. Ο Αλέξανδρος δεν κυνήγησε το Δαρίο στις ορεινές περιοχές, ούτε πήρε το δρόμο για τα Σούσα, αλλά τράβηξε για τη Βαβυλώνα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή. Κάθε μέρα, νέα μέρα, καλή σας ημέρα και καλό μήνα σας ευχόμαστε. Πρώτη του μηνός Οκτωβρίου σήμερα. Και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου. Ο πατήρ Παντελεήμων είναι διδάκτορ θεολογίας, βυζαντινολόγος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμων, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου πάντα είναι ο ρόλος του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Πατέρα Παντελεήμων, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι διαχρονικός ο ρόλος του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, και αν ναι, πώς αποδεικνύεται αυτό?
1: Πάρα πολύ απλά. Πριν ο Μέγας Αλέξανδρος φτάσει μέχρι τη Βακτρία, υπήρχαν οι ελληνικές αποικίες στην Μικρά Ασία και σε όλη την και εμπόρια σε όλη την Ανατολή. Δηλαδή υπήρχαν εμπορικοί σταθμοί με τους οποίους είχαν σχέσεις οι αποικίες, ανταλλάσσανε εμπορεύματα σε όλη την στην Ερυθρά Θάλασσα και, στην, και στον Ειδικό Ωκεανό. Έχουν μαρτυρημένοι στην παρουσία των εμπορίων αυτών εκεί πέρα. Και μετά με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν πλέον έφτασε μέχρι τη Βακτρία, εκείνο το οποίο έκανε σε αυτή την αχανία την τέως περσική αυτοκρατορία, ο Αλέξανδρος εκεί προσέφερε τόσα τα οποία είναι υπολόγιστη. Να σου πω μόνο το πιο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Έδωσε τη δυνατότητα στους υπηκόους να γίνουν πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση το ελληνικό μοντέλο, για να είναι κάποιος χώρος να αναγνωρίζει σαν πόλη, έπρεπε να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να έχει βουλή τοπική, να λύνει τα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να αποφασίζει από μόνη της. Δεύτερον, να έχει γυμναστήριο και ύστερα να έχει αγορά. Όλα αυτά σημαίνει ότι οι πόλεις αυτές έπρεπε να έχουν δημοκρατικούς θεσμούς, ότι έπρεπε να έχουν επίπεδο μορφώσεως των μελών της, και το σπουδαιότερο να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τον εαυτό της. Τα δικαιώματα πόλεως για τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζανε κάτι τέτοιο ήταν, ενώ ήταν υπήκοοι του Μεγάλου Βασιλέως, ήταν πρωτόγνωρα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί για πρώτη φορά έμαθαν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, καλλιεργήθηκαν πνευματικά με το γυμναστήριο και την αγορά, το βουλευτήριο που είχαν, και αυτό έχει σαν συνέπεια μέσα από τις διαδικασίες αυτές με τη γλώσσα και τον πολιτισμό οι πόλεις αυτές να αναδειχθούν. Και γι' αυτό έχουμε παντού, πέρα από τις αποικίες που ίδρυσαν τις νέες πόλεις ο Αλέξανδρος και η επίγονή του, αλλά και οι άλλες πόλεις των εντοπίων φιλοτιμήθηκαν, και έτσι κάνουμε μέχρι τα βασίλεια της Βακτρίας, της Ινδίας, τα οποία έχουν ελληνικά ονόματα, κόβουν ελληνικά, ελληνικού τύπου νομίσματα, και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι αδιανόητο για τους ανθρώπους αυτούς της Ανατολής να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, να έχουν τοπική βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Και παρόλο που φαινόταν ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο κατακτητής, τους απελευθέρωσε και τους έδωσε να είναι διαχειριστές του εαυτού τους. Αυτά όλα είχαν συνέπεια, τα οποία φτάνουν μέχρι την εποχή μας. Διότι οι κουλτούρες αυτές αναμίχθηκαν με τις τοπικές συνήθειες, επηρέασαν πολύ τους τοπικούς πολιτισμούς, και έφτασαν μέχρι στο σημείο να επηρεάζουν και στην ιστορία που φαίνονται κάποιες καταστάσεις και θεσμοί να έχουν την βάση τους εκεί πέρα. Παράδειγμα, το αραβικό, το ντιράμ, είναι η δραχμή ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη σκέψη. Μετά πέρασε μέσα στην λογοτεχνία, πέρασε μέσα στη φιλοσοφία, και έχουμε πάρα πολλούς και εντοπίους οι οποίοι φιλοτιμούνται να αναδεικνύουν σε προσωπικότητες πνευματικές στις κοινωνίες τους. Ύστερα δε με την ενοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τα πράγματα αρχίζουν πλέον να έχουν μια ραγδαία εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Μάλιστα. Πατέρα Παντελεήμων, αυτός ο ρόλος συνεχίζεται και την περίοδο του Βυζαντίου?
1: Φυσικά. Ας μην ξεχάσουμε ότι η πρώτη παγκοσμίως μετάφραση που έχει συμβεί ενός λογοτεχνικού έργου είναι η Παλαιά Διαθήκη, η μετάφραση των Εβδομήνικων, το που γίνεται από Εβραίους για Εβραίους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό και φτάνει μέχρι σήμερα. Μέσα δε στο Βυζάντιο μεταφράζονται όλα τα μεγάλα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, μεταφράζονται στα συριακά, στα αραμαϊκά και μέσα από εκεί πέρα μετά μεταφράζονται στα αραβικά.
0: Μάλιστα.
1: Και το σπουδαιότερο κοινό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η εκτινοβολία ήταν σε αυτό στη δημιουργία καινούριων θεσμών, οι οποίοι αυτοί οι θεσμοί κυκλοφορούν μέχρι στις ημέρες.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς τους ανθρώπους που ζούσαν μόνο σε μια πολυταρχία όπως σε πρεσικές αυτοκρατορίες,
0: δεν υπήρχε η έννοια του πολίτη όπως τη γνωρίζαμε εδώ.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και σοβαρά προβλήματα μετά. Όλοι αυτοί που είχαν εξελινιστεί βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση με τη νέα κατάσταση, μια νέα πολυταρχική διακυβέρνηση πλέον που είχαν μετά με την αραβική κατάκτηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη η προσφορά, η οποία είναι σαν να λες ποια είναι η προσφορά του εδάφου σε ένα δέντρο.
0: Ναι.
1: Χωρίς το χώμα το δέντρο δεν μπορεί να ζήσει.
0: Ναι. Πάντως έτσι όπως μας το αναλύεται μπορεί να καταλάβει κανείς και τις σημερινές προεκτάσεις.
1: Πάρα πολλές σημερινές προεκτάσεις. Γι' αυτό και πολλοί δυσκολευόνται πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί να αντιληφθούν το τι συμβαίνει μέσα στον αραβικό κόσμο και στην απολυταρχία την οποία υφίσταται εκεί πέρα και μάλιστα θρησκευτική απολυταρχία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά να πω και το άλλο το οποίο έχει σχέση με χθες γιορτάσαμε τον Άγιο Γρηγόριο του Φωτιστή
0: των Αρμενίων. Ναι.
1: Μετέφρασε την... Έφτιαξε αλφάβητο και μετέφρασε στο καινούριο αλφάβητο, στη καινούρια γλώσσα, στην αρμενική πλέον, στη γραπτή, την κείμενα της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης οι Γότφοι πήραν για πρώτη φορά λογοτεχνία στην περιοχή που ζούσαν εκεί της Κρυμαίας από τον Ουλφίλ, ο οποίος είχε μαθητεύσει στις περιοχές αυτές. Η ακτινοβολία του Βυζαντίου είναι σαν να λες διαφορετικά ποια είναι η προσφορά του ήλιου. Συνεχώς ανακαλύπτεις τις επιδράσεις που έχει σε τόσες μορφές ζωής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Παντελεήμων, για αυτή την αναφορά. Όχι, μας δίνετε αφορμές για να διαβάσουμε. Κάθε φορά που συζητάμε, μας δίνετε αφορμές έτσι για να ψάξουμε παραπάνω κάποια θέματα.
1: Ευχόμαστε, λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλό μήνα, πάτερ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

0: από την λατινική λέξη όκτο που σημαίνει οκτώ, πήρε Οκτώβριο στο όνομά του, γιατί πραγματικά στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο που άρχιζε από το μήνα Μάρτιο κρατούσε την 8η θέση. Όταν το 46 π.Χ. τα πρωτεία του χρόνου τα πήρε ο Ιανουάριος, τότε ο Οκτώβριος έγινε ο 10ος μήνας. Για τα ήθη και τα έθιμα αυτού του μήνα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Κύριε Καραμανέ, καλημέρα σας και καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Οκτώβριος είναι μεταβατικός μήνας.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρίζεται βέβαια και από την σπορά, τα πρωτοβρόχια, ευτυχώς και παρά την κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει κάπως να ψυχραίνει ο καιρός και να πέφτουν και κάποιες βροχές και στις ελληνικές περιοχές. Και βέβαια κυριαρχεί το εθιμολογικά στο λαϊκό εορτολόγιο η εορτή του Αγίου Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι βέβαια μια γιορτή πολύ οριακή μέσα στο έτος, είναι το τέλος του καλοκαιριού και αφορά και την μετάβαση των κοπαδιών στους κάμπους και όλες τις γεωργικές συμβάσεις. Το αντίστοιχο ορόσημο μέσα στο έτος είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές βέβαια γιορτές έχουν έτσι λαογραφικές αναφορές, και η εορτή του Αγίου Κυπριανού και της Ιουστίνης στις 2 Οκτωβρίου, πολλές σχετικές αναφορές που ασχολούνται ή αναφέρονται στο κακομάτι, στην μαγεία και άλλα, έτσι, και άλλες πρακτικές μαγικοθρησκευτικές. Στις 3 Οκτωβρίου έχουμε τον τοπικό Άγιο των Αθηνών, πολύ σημαντικό, τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που έχει απηχήσεις και στην λαϊκή λατρεία. Στις 18 Οκτωβρίου του Αγίου Λουκά, του Ευαγγελιστή Λουκά, που παρουσιάζει και αυτή η λαογραφικά στοιχεία, και βέβαια οι εκκλησίες να είναι συχνές όλη την Ελλάδα, και βέβαια τα βαπτιστικά ονόματα Λουκάς ή Λούκας, και βέβαια τα επώνυμα Λουκόπουλος, Λουκάτους κλπ. Ναι. Και έχει και γεωργικές απηχήσεις, αναφορές η όρθη του Αγίου Λουκά, παραδόσεις, όπως για παράδειγμα κάποτε που μάζευαν τα καλαμπόκια στο χωριό, τη μέρα του Αγίου Λουκά έκαμε νεροποντί και συνεπήρε τη σοδιά, και από τότε έμειναν να λένε πως είναι ο Άγιος που πνίγει τα καλαμπόκια. Εδώ έχουμε και μια αναφορά στις καιρικές συνθήκες με τις ξαφνικές μπόρες. Και αναφορές καλλιεργητικές, τα Αγίου Λουκάς πήρε τα κουκιά, που δίνει και αυτό ένα ορόσημο των εργασιών. Ή αν βρέξει τα Ιλουκά, κλάψε τα ταβαρικά. Τα ταβαρικά είναι τα χωράφια στα οποία λιμνάζουν ύδατα. Πολλές τέτοιες αναφορές υπάρχουν σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες των ανθρώπων. Στις 20 Οκτωβρίου έχουμε την εορτή του Μεγαλομάρτη Αρτέμιου, Αρτέμι και του Αγίου Γερασίμου, που βέβαια έχουμε και πολύ σημαντική λαϊκή λατρεία με αναφορές και εκδηλώσεις, την οποία έχει περιγράψει για την Κεφαλονιά ιδιαίτερα ο αείμνηστος καθηγητής λαογραφίας ο Δημήτριος Λουκάτος, εκτενός. Και βέβαια έχουμε και τις όλες αυτές τις που ακόμη και σήμερα καταγράφονται, στις πρακτικές ίασης κλπ. Που παρατηρούμε στη γιορτή του Αγίου Γερασίμου στο ναό. Και βέβαια έχει και σημασία στη λαογραφική και εθνολογική η εξάπλωση της λατρείας του Αγίου Γερασίμου στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στις παροικίες των Κεφαλήνων. Τώρα βέβαια, όπως ανέφερα και στην αρχή, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου που χαρακτηρίζει τον Οκτώβριο, η μέρα του Αγίου Δημητρίου, είναι μια μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια γενικότερα, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, με κυρίαρχο τόπο λατρεία στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι πολιούχος ο Άγιος Δημήτριος. Γνωρίζουμε ότι η πρώτη εκκλησία στη Θεσσαλονίκη χτίστηκε παλιά, από τον 5ο αιώνα, και ήταν και προσκύνημα θαυματουργικό. Είναι μυροβλήτης ο Άγιος Δημήτριος. Ανοικοδομήθηκε τον Σανά, αφού κάηκε τον 7ο αιώνα, έγινε αργότερα τζαμί, και βέβαια ελευθερώθηκε μαζί με τη Θεσσαλονίκη το 1912. Είναι μια διπλή επέτειος για τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια κάηκε στην Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 και ανοικοδομήθηκε αυτή η βασιλική μεγαλοπρεπής που έχουμε σήμερα, βυζαντινού τύπου, στη συνέχεια από τους αρχιτέκτονες, μεγάλους αρχιτέκτονες της περίοδου, τον Ζάχο κλπ. Αυτό που μπορούμε να πούμε για την έτσι εντάχει, για την λαογραφία, για τα λαογραφικά στοιχεία της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, είναι όλα αυτά τα διαβατήρια έθιμα, το πέρασμα δηλαδή από την, με την ευρεία έννοια, θερινή περίοδο, στον περισσότερο έτσι χειμωνιάτικη, ναι, να το πούμε, περίοδο, με την ευρεία έννοια, έτσι, γιατί υπάρχει και το φθινόπωρο ευτυχώς ακόμη. Έχουμε τις χειμωνιάτικες συμβάσεις, τις εργασίες, όπως είναι και η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλη, που τις προσδιορίζει, όπως και τις μισθώς, τα ρογιάσματα που τα λέγανε παλιά, δηλαδή τους έμισθους βοσκούς, τους τσοπάνιδες, τους αγρεργάτες. Τότε κλείνονται οι συμφωνίες. Επίσης οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μισθώσεις για τα χωράφια και τα βοσκοτόπια είτε άρχιζαν είτε λύνονταν την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Ακόμα και στις τεχνίες, τα εισνάφια που λέγανε, ναι, άλλαζαν τους υπαλλήλους, τους πλήρωναν αυτή την ημέρα. Και αυτό έφερνε, αυτή η μετάβαση έφερνε και γιορτές και γλεντοκόπια για τον μετακίνηση, για τον αποχωρισμό των επαγγελματιών, για παράδειγμα των κτιστών, των οικοδόμων. Η ενοικίαση, επαναλαμβάνω, των λιβαδιών, τα λιβάδια των χυμαδιών, ειδικά τα χειμερινά λιβάδια, όπως του Αγιοριού νίκιαζαν τα θερινά ορεινά λιβάδια. Και βέβαια μαζί με τις συμφωνίες αυτές, οι οποίες ήταν γραπτές αλλά πιο συχνά ήταν άγραφες, γιατί την παραδοσιακή περίοδο είχε αξία ο προφορικός λόγος, έτσι, όταν έδινε κάποιος το λόγο προφορικά, το λόγο της τιμής, υπήρχε τιμή τότε, φαινόμενο έτσι που στις μέρες μας έχει δει, κατά τη γνώμη μου βέβαια, κατέβαιναν από τα ορεινά στα χυμαδιά τα κοπάδια, και ακόμη και οι νοικοκυρές άλλαζαν τον νοικοκυριό των σπιτιών που ξημέρωνε του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή ντύνανε το σπίτι, κοσμούσαν το σπίτι με τα χειμερινά, δηλαδή άπλωναν τα χράμια για να ζεσταθούν, για να βγάλουν το χειμώνα, κρεμούσαν τυχόν τις βαριές πάντες στους τοίχους, κουρτίνες ενδεχομένως. Και βέβαια συνήθιζαν να αλλάζουν και την ενδυμασία τους, δηλαδή στη γιορτή, στην εκκλησία, να φορέσουν τα ρούχα τα χειμωνιάτικα. Μια άλλη σημαντική πρακτική είναι το άνοιγμα, αυτό βέβαια γίνεται και άλλες μέρες εθιμικά, αλλά γίνεται και του Αγίου Δημητρίου, είναι το άνοιγμα των νέων κρασιών. Πρωτοδοκιμάζονται τα νέα κρασιά, έτσι, γιατί έχει ολοκληρωθεί στους πρώιμους εινοπαραγωγικούς τόπους, δηλαδή κυρίως στη Νότια Ελλάδα και στα παράλια. Γινόταν αγιασμός των βαρελιών από τον ιερέα, ρίχναν αγιασμό στο κρασί από την πάνω τάπα του βαρελιού και άνοιγαν τον πύρο το λεγόμενο να πρωτοπιεί ο ιερέας συνήθως από το νέο κρασί, θα ασκηθεί καλόπιωτο πάντα έτσι είναι ευπρόσδεκτη και σεβαστή η γνώμη του εκτιμητή του πρώτου κρασιού και έχουμε βέβαια και περιγραφές ότι συνήθως το δείπνο του Αγίου Δημητρίου, της εορτής του Αγίου Δημητρίου πήγαιναν τα μέλη της οικογένειας στην Νότιο Ελλάδα, κυρίως αυτό στα νησιά, με τα ποτήρια τους γύρω από το βαρέλι, γέμιζαν ένα ποτήρι και δοκίμαζαν έτσι το νέο κρασί. Υπάρχουν πολλές αναφορές βέβαια για το κρασί σε όλη την Ελλάδα και αυτό θα μας πάει και πίσω. Μην ξεχνάμε ότι στην κλασική αρχαιότητα που έχουμε μαρτυρίες πως άνοιγαν πανηγυρικά τα κρασιά.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιθήγια των ανθεστηρίων με πάτρονα συμπότη τον Διόνυσο. Οπότε αυτό που σίγουρα έτσι βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις παραγωγικές εργασίες. Βέβαια αυτό που συνήθως συμβαίνει, που είναι έτσι, κύρια αναφορά, είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, είναι η μέρα λατρείας, η μέρα μετακινήσεων και συμφωνιών για τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα.
0: Όπως είπατε, ορόσημο είναι οι δύο γιορτές του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου. Ήταν ορόσημο για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Μάλιστα, ένας πλούσιος μήνας.
1: Είναι ένας έφηπος Άγιος, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τον 7ο αιώνα με στρατιωτική σχολή και σκοτώνει κατά τον τρόπο του δρακοντοκτόνου Αγιώργη ένα συμβολικό αντίπαλο, τον Λιέο εν προκειμένου.
0: Μάλιστα. Μήνας με πολλά ήθη και έθιμα, κυρίως με πολλές γιορτές. Κύριε Καραμανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλό μήνα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλουνά.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
4: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου».
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας εορτάζει τους παρακάτω Αγίους. Τον Άγιο Ανανία τον Απόστολο, τον Όσιο Ρωμανό τον Μελωδό, τον Άγιο Δομνίνο, τον Όσιο Ιωάννη τον Ψάλτη τον Καλούμενο Κουκουζέλη, τον Όσιο Γρηγόριο τον Δομέστικο και τον Όσιο Σάβα τον Θαυματουργό τον Ενβυσερία. Επίσης η Εκκλησία μας εορτάζει την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϋπικώου και την ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου των Βλαχερνών.

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος. Άνθρωπος υπακοής στο Θεό ήταν ο Άγιος Απόστολος ο Ανανίας. Διότι όταν ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σαύλο, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, έκανε υπακοή στα λόγια του Κυρίου. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, όπου ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όρμα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με τη διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους προκειμένου να λαξοπιστήσει ο Ανανίας. Αλλά ο Ανανίας έμεινε μετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά μαρτύρια. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε. Έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της επακοής στο θέλημα του Θεού.

Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ο Όσιος Ρωμανός καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Αφού υπηρέτησε ως διάκονος στην εκκλησία της Βηρητού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστασίου του Πρώτου. Εκεί διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος, με πολλή σεμνότητα και ευλάβεια προσευχόμενος νυχθημερών. Ενώ όμως έλαμπε από τις αρετές του σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική και δεν μπορούσε να εμνήσει τη δόξα του Θεού όπως εκείνος επιθυμούσε. Αλλά κάποια νύχτα, ευρισκόμενος στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι της ένα κοντάκιον, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του το έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε ο Ρωμανός, μια άφαντη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του. Ανέβηκε τότε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική. «Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη, το υπέροχο κοντάκιο που ψάλεται μέχρι τις μέρες μας». Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και μελωδίας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Όσιος Ρωμανός πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του, λαμπρύνοντας με δεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Το αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εγκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και εισήλθε στο χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί της γης.

Ο Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο, της Ιλυρίας, στα τέλη του 13ου αιώνος, κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Επειδή έμεινε ορφανός από πατέρα, τον ανέθρεψε η μητέρα του και τον έστειλε στους καλύτερους δασκάλους. Έτσι ο Ιωάννης έλαβε εξαιρετική μόρφωση, σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο αυτοκράτορας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυφεύσει με μια πλούσια κόρη. Ο νεαρός όμως Ιωάννης επιζητούσε με όλη την ψυχή να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στο μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της Μεγής της Λάβρας στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Ιωάννη, ώστε αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Έβγαλε τότε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της Μεγής της Λάβρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία, έλαβε το αγγελικό σχήμα και του ανατέθηκε να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους, προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς τον Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι στέκονταν και τον άκουγαν. Ακόμη και όλη η φύση έμοιαζε να διακόπτει κάθε κίνησή της για να μην τον ενοχλεί. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης, ο οποίος ασκήτευε εκεί κοντά και ένιωσε τέτοιο θαυμασμό που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα. Αλλά χάρη στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο αυτοκράτορας που εντωμεταξύ τον αναζητούσε και ανέθεσε σε ανθρώπους του να τον βρουν, συγκατατέθηκε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Έτσι ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε κοντά στη Λάβρα, σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Αρχαγγέλους. Τις 6 μέρες της εβδομάδος ησύχαζε εκεί μόνος του και την Κυριακή πήγαινε στο μοναστήρι για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίαση των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του ακαθίστου, την ώρα που με επιμέλεια και κατάνοιξη έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, παρουσιάστηκε μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του: «Χαίρε Ιωάννη τέκνο μου, ψάλε προς χάρη μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Επίσης με θαύμα της Παναγίας θεραπεύτηκε και η πληγή των ποδιών του, που είχε δημιουργηθεί από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του το πέρασε ο Όσιος με νηστεία και διάλυτη προσευχή. Όταν προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρήθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί του εξιερχών. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της ζαντινής μουσικής. Και στον Αγίο σου πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς στη Σκήτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνυχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μια ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέροντας από την ανωτερότητα του αδελφού, τον φίλησε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου άνεξη κακία. Με την κακία δεν μπορείς να διώξεις την κακία, λέει ο Όσιος ποιμήν. Αν λοιπόν σου κάνει κανένα κακό ο αδελφός σου, προσπάθησε εσύ να του το ανταποδώσεις με καλό. Μόνο η καλοσύνη μπορεί να νικήσει την κακία». Κάποιος πιστός την εποχή των διωγμών της Εκκλησίας προδόθηκε από μια δούλη του. Αφού βασανίστηκε σκληρά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη για να αποκεφαλιστεί. Στο δρόμο έτυχε να συναντήσει την κακή εκείνη δούλη. Μόλις την είδε, έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε: «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινες αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτης του Χριστού μου».

Ένας αγαθότατος ερημίτης γειτόνευε με κάποιον τεμπέλη μοναχό που βαριόταν να δουλέψει για να ζήσει και πήγαινε έτσι κρυφά στην καλύβη του γειτονά του και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε καταλάβει αλλά δεν έκανε ποτέ του λόγο γι' αυτό στον ένοχο. Για να κάνει τέτοια πράξη θα έχει πολύ ανάγκη ο αδελφός, έλεγε συχνά στον εαυτό του ο αγαθός γέροντας. Δούλευε όμως σκληρά για να καταφέρει να ζήσει και με όλο τούτο υστερεί το, γιατί ο κλέφτης, παίρνοντας για κουταμάρα τη σιωπή, είχε εντελώς αποθρασυνθεί και δεν το άφηνε σχεδόν ούτε ψωμί να φάει. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ο ερημίτης και οι αδελφοί της Κίτης μαζεύτηκαν γύρω του να πάρουν την ευχή του. Ανάμεσά τους, ο ετοιμοθάνατος είδε εκείνον που τόσα χρόνια τον είχε κάνει να υποφέρει με τις κλεψιές του. Του έγνεψε να πάει κοντά του και όταν εκείνος πλησίασε, πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και άρχισε να τα φιλεί. «Ευχαριστώ τα χέρια αυτά», έλεγε, «που έγιναν αφορμή να βρω σήμερα τον παράδεισο. Αν μάθεις πως κάποιος σε μισεί και σε κακολογεί», λέγε ένας από τους πατέρες, «μην του κρατάς κακία. Αν μπορείς μάλιστα, στείλε του ένα δώρο. Έτσι θα έχεις το θάρρος να υπείς στο Χριστό την ώρα της κρίσεως. Άφες μου, δέσποτα, τα οφειλήματά μου, καθώς και εγώ αφήκα τα οφειλήματα του πλησίον μου».

Ένας μοναχός έχασε το δρόμο του καθώς περπατούσε στην απέραντη έρημο και για πολλές ώρες περιπλανήθηκε άσκοπα. Επιτέλους συναντήθηκε με κάτι περαστικούς ανθρώπους και τους παρακάλεσε να του δείξουν τον τόπο που ήθελε να πάει. Εκείνοι όμως ήταν κακοποιοί και βλέποντάς τον μόνο και ξένο τον παρέσυραν πολύ μακριά με σκοπό να τον ληστέψουν. Ένας μάλιστα από αυτούς τον πήρε από πίσω. Ο μοναχός κατάλαβε τις κακές προθέσεις τους, αλλά δεν είπε τίποτε. Σαν έφτασαν κοντά στο ποταμό και επιχείρησαν να τον περάσουν, βγήκε ξαφνικά από τα νερά ένας μεγάλος κροκόδιλος και όρμησε εναντίον του ληστή. Τόσο ευνίδια ήταν η επίθεση που εκείνος τα έχασε και χωρίς άλλο θα κατασπαραζόταν από τα δόντια του θηρίου αν δεν προλάβαινε ο μοναχός να τον γλιτώσει, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Συγκινημένος ο ληστής από το φέρσιμο του μοναχού έπεσε στα πόδια του και του ζητούσε συγγνώμη για το κακό που θα του έκανε. «Σαν θα περνούσαμε το ποτάμι», του ομολόγησε, «είχα σκοπό να σε σκοτώσω, αλλά η καλοσύνη σου με πρόλαβε».

τις ερημιές για να μην τον πιάσουν, έπεσε στα χέρια βεδουίνων ληστών που όχι μόνο τον κλεμμένο θησαυρό του πήραν, αλλά και τον ίδιο εχμαλώτησαν και τον μετέφεραν στα βάθη της Αφρικής. Μαθαίνοντας ο επίσκοπος τη συμφορά του κακού γραμματικού του, τον συμπόνεσε και πλήρωσε 85 χρυσά νομίσματα να τον εξαγοράσει. Και όταν επέστρεψε πίσω στην πόλη, με τόση καλοσύνη τον υποδέχθηκε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Δεν υπάρχει πιο συμφέρον πράγμα από το να σφάλει κανείς στον επίσκοπο».

Ένας σοφός γέροντας δίδασκε. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρός σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνον που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, εσύ δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου για αυτόν. Σκέψου πως γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά σου.

Και ο γέροντας συνέχιζε. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο γιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις στον Ιησού: «Δεν θέλω τα φάρμακά σου. Προτιμώ καλύτερα την σύψη των ψυχικών τραυμάτων». Συλλογίζω πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά και μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλον τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου κι εσύ, σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού, εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί, βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καθαρτικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την πλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνιο ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν?

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 12 έως 31 υπόσχεται ότι θα τους στείλει το Άγιον Πνεύμα. Και δεν ενεργώ μόνον εγώ τα έργα αυτά τα υπερφυσικά, αλλά και εις άλλους μπορώ να μεταδώσω την δύναμη αυτήν με την οποία γίνονται τα αυτά. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εκείνος που πιστεύει σε μέ, τα υπερφυσικά έργα τα οποία ενεργώ εγώ θα τα κάνει και εκείνος, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι αυτός θα θεραπεύει και θα ανασταίνει ψυχάς και θα συντελεί θαυμαστά αλλοιώσεις επί της εσωτερικής ζωής των ανθρώπων. Θα επιτυγχάνει δε ταύτα ούτως, διότι εγώ πηγαίνω προς τον εν ουρανής Πατέρα μου για να συμβασιλεύσω μαζί του, και κάθε τι που θα ζητήσετε δια προσευχής επικαλούμενοι το όνομά μου και διατελούντες εις στενήν κοινωνίαν και ένωσιν με εμέ, θα το κάμω για να δοξαστεί ο Πατήρ δια του Υιού. Εάν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι με πίστην ζωντανήν το όνομά μου, εγώ ως έχων πάσαν εξουσίαν και δύναμην πλησίον του Πατρός μου, θα το κάμω. Αλλά για να σας εισακούω και για να λάβετε μεγάλας δωρεάς από τον Πατέρα μου, πρέπει να με αγαπάτε. Εάν δεν με αγαπάτε, τηρήσατε τα σεντολάς μου και δείξατε ούτως ότι η προς εμέ αγάπη σας είναι αληθής και ειλικρινής. Και όταν σεις με αγαπάτε και τηρείτε τα σεντολάς μου, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλων βοηθών και οδηγών και παρήγορων θα σας δώσει, δια να μένει μαζί σας αιωνίως. Θα σας δώσει το Πνεύμα που φανερώνει και διδάσκει εις τας καλοδιαθέτους ψυχάς την αλήθειαν, και το οποίο ο μακράν του Θεού κόσμος των αμαρτωλών ανθρώπων δεν δύναται να λάβει, διότι έχει μόνον τα αισθητά μάτια και με αυτά δεν το βλέπει, και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει την αξία του και δεν το ζητεί. Σεις όμως που παρακολουθήσετε τα θαύματά μου και την διδασκαλία μου, το γνωρίζετε. Διότι τώρα μένει πλησίον σας, επειδή κατοικεί ολόκληρον μέσα εις εμέ, που είμαι κοντά σας. Μετά την Πεντηκοστήν δε, θα κατοικήσει και μεταξύ σας, αλλά και μέσα εις τας ψυχάς σας. Δεν θα σας αφήσω λοιπόν ορφανούς και μοναχούς. Θα έλθω εντός ολίγου πλησίον σας, δια του άλλου τούτου παρακλήτου, που θα κατοικήσει μέσα σας και θα σας ενώσει μαζί μου ως μέλη δικά μου. Ακόμη ο λίγων χρόνων και ο μακράν του Θεού κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον, διότι δεν θα υπάρχω σωματικός εις την γην όπως είμαι τώρα. Σεις όμως θα με βλέπετε με τα μάτια της ψυχής σας και θα με αισθάνεστε, διότι εγώ μολονότι με το λίγον θα σταυρωθώ και θα αποθάνω, θα εξακολουθώ να ζω. Και εσείς θα ζήσετε νέαν, πνευματικήν ζωήν, την οποίαν θα λάβετε από εμέ. Κατ' εκείνην την ημέραν, κατά την οποίαν θα λάβετε το Άγιον Πνεύμα, ο νέος αυτός παράκλητος θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής σας δια να με βλέπετε. Και θα μάθετε τότε δια της εσωτερικής πείρας σας ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα εις τον Πατέρα μου ως φυσικός Υιός αυτού, και εσείς για της χάριτος του παρακλήτου θα είστε ενσωματωμένοι εις εμέ, και εγώ θα έχω μορφωθεί μέσα σας
ώστε εγώ και εσείς να είμεθα αχώριστοι και να αποτελούμεν ένα σώμα. Αλλά για να σας μεταδοθεί η νέα αυτή ζωή που θα σας κάνει ένα με εμέ, πρέπει πρωτίστως να με αγαπάτε. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτός που ενεκολπώθη τα σεντολάς μου και φυλάτη αυτάς, εκείνος και μόνον με αγαπά. Όποιος με αγαπά, θα αγαπηθεί στοργικώς από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω Αυτόν και δια του εσωτερικού πνευματικού φωτισμού και της νέας ζωής που θα του μεταδώσω, θα καταστήσω τον εαυτόν μου φανερών εις Αυτόν.

Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, αλλά αυτός που ελέγεται ο Θαδαίος και Λεβαίος. Κύριε, τι έχει συμβεί και τι σε εμποδίζει, ώστε εις το μέλλον να εμφανίζεις εν δόξω στον εαυτόν σου, μόνον εις ημάς και όχι εις όλον τον κόσμο, ώστε να πείσεις αυτόν ότι είσαι ο Μεσσίας και να κυριαρχήσεις επ' αυτού ως παγκόσμιος και αιώνιος βασιλεύς. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε εις αυτόν, η εμφάνιση περί της οποίας σας ομιλώ θα είναι εσωτερική και πνευματική, εις το εσωτερικόν ενός εκάστου πιστού και αφοσιωμένου εις εμέ. Όποιος δηλαδή με αγαπά θα φυλάξει τον λόγον μου και ο Πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έλθομεν προς αυτόν εγώ και ο Πατήρ μου και θα κατοικήσομεν μονίμως εις αυτόν μεταβάλλονται στην καρδίαν του εις έμψυχων και ζωντανών ναών μας. Όποιος δεν με αγαπά δεν φυλάτει τους λόγους μου. Αλλά όμως ο λόγος και η διδασκαλία που ακούεται από το στόμα μου δεν είναι ειδικός μου, αλλά είναι λόγος του Πατρός που με έστειλε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να φανερώσω τον εαυτόν μου σε εκείνους που δεν τηρούν τον λόγον του Πατρός μου? Αυτά σας είπα τώρα προτού να απέλθω εις τους ουρανούς και καθών χρόνων μένω μαζί σας ακόμη. Ο Παράκλητος όμως, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το οποίον θα στείλει ο Πατήρ για να αποκαλύπτει εις τους πιστούς την αποστολή μου, το έργο μου και ό,τι σχετίζεται με το όνομά μου και το πρόσωπόν μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα στα σωτηριώδης αληθείας και θα σας ενθυμίσει όλα όσα σας είπα εγώ. Φεύγω και σας αφήνω ειρήνην. Σας δίδω την αληθινήν και βαθίαν ειρήνην, την οποίαν έχω εγώ και την οποίαν ήλθα να φέρω εις των συνταρασσόμενων από την αμαρτίαν κόσμων. Δεν σας δίδω εγώ ειρήνην υποκριτικήν και απατηλήν και ασταθή σαν αυτήν που δίδει ο κόσμος. Ας μη ταράσετε από φόβους εσωτερικούς και ας μη δηλιάζει από εξωτερικά φόβητρα και απειλάς η καρδία σας. Όχι μόνον δεν πρέπει να ταράσεστε, αλλά μάλλον θα έπρεπε να χαίρεστε. Ακούσατε ότι εγώ σας είπων πηγαίνω προς τον Πατέρα και εντός ο λίγου θα έλθω πάλιν προς σας. Εάν με ηγαπάτε, θα είχατε καταληφθεί από χαράν, διότι σας είπα πηγαίνω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερος από εμέ και είναι μεγαλύτερος, διότι εγώ φέρω τώρα δούλου μορφήν. Για της επανόδου όμως εις τον Πατέρα πρόκειται και ως άνθρωπος να υψωθώ και να δοξαστώ, υψώνουν και δοξάζουν την όλην ανθρωπίνην φύσην. Συνεπώς δε και εσάς και όλους εν γέννη τους πιστούς. Γι' αυτό έπρεπε να χαρείτε, αλλά εσείς ελυπήθητε και δεν θα ήθελα μεν να σας προκαλέσω λύπην, είναι αγκάστην όμως τώρα να σας είπω περί της αναχωρήσεως και επανόδου μου προτού να γίνουν ταύτα, ώστε όταν γίνουν να πιστεύσετε εις εμέ βλέποντες την επαλήθευση της προφητείας μου.
Δεν θα ομιλήσω πλέον πολλά μαζί σας. Δεν μένει άλλωστε καιρός για να σας είπω περισσότερα, διότι έρχεται ο Σατανάς που εξουσιάζει τον μακράν του Θεού κόσμων και έρχεται για να ενεργήσει την τελευταίαν και βιωτέραν επίθεσήν του κατ' εμού. Άλλοι σε μέ δεν θα έβρει τίποτε το ειδικόν του, το οποίον θα του δίδει εξουσίαν ή κάποιον δικαίωμα επ' εμού. Θα παραχωρηθεί όμως εις αυτό να με θανατώσει, για να μάθει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και όπως μου έδωκε εντολήν ο Πατήρ, ο οποίος θέλει με το θάνατό μου να σωθούν οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πράττω. Σηκωθείτε, ας φύγομεν από εδώ.

Κεφάλαιον 15. Στίχοι 1-11. Ο Χριστός είναι η αληθινή άμπελος. Εγώ είμαι η κλιματαριά, η πραγματική και άφθαρτος και πνευματική, και δια της εκκλησίας της οποίας θα είμαι η κεφαλή, θα αντικαταστήσω και θα ξανακαινουργώσω την παλαιάν άμπελον της συναγωγής. Και ο πατήρ μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε άνθρωπον που σαν κλάδος και σαν κλίμα πνευματικών είναι μεν ενωμένος με εμέρια της πίστεως, δεν παράγει όμως καρπούς αρετής, ο αμπελουργός πατήρ μου το αποκόπτει και το αποχωρίζει από την κλιματαριά. Και κάθε πνευματικόν κλίμα που είναι καρποφόρον, το καθαρίζει και το κλαδεύει για να φέρει περισσότερων καρπών. Σεις δε τώρα είστε καθαροί και σας έχει καθαρίσει ο λόγος της αληθείας, τον οποίον σας έχω είπει και διδάξει. Είστε λοιπόν πνευματικά κλίματα, καθαρισμένα και ετοιμασμένα για να παραγάγετε καρπών. Μείνατε ενωμένοι με εμέ, για να μένω κι εγώ ενωμένος με εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από τον εαυτόν του καρπό, εάν δεν μείνει προσκολλημένον εις την κλιματαριάν, έτσι ούτε κι εσείς δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετής και αγιότητος, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμέ. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε η κλάδη της. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και μένω κι εγώ μέσα του, αυτός φέρει άφθονον και εκλεκτών καρπών. Διότι χωρίς εμέ και χωρίς να έχετε την ζωτική δύναμη που πηγάζει από εμέ, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για την δικαίωση και τον εξαγιασμό σας. Όποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, ορισμένος θα πεταχτεί έξω, όπως και το άκαρπον και άχρηστον κλίμα, και τότε θα ξεραθεί και δεν θα του μείνει κανέν ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής. Και τα πνευματικά κλίματα που εξεράθησαν έτσι, τα μαζεύουν οι άγγελοι και τα ρίπτουν εις το πυρ της κολάσεως, και εκεί καίονται συνεχώς και εξακολουθητικός. Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμέ και αν οι λόγοι μου μείνουν εις το βάθος των καρδιών σας ως παντοτινός φωτισμός και οδηγός σας, οτιδήποτε θέλετε υπό το φως των λόγων μου, ζητήσατε το δια προσευχής και θα σας γίνει. Μη αμφιβάλλετε δε ότι όταν θα το ζητήσετε να σας βοηθήσει για να παραγάγετε των καρπών της αρετής και αγιότητος, θα εισακουστεί το αίτημά σας. Ακριβώς δια τούτου ο πατήρ μου θα δοξαστεί πνευματικός, εάν φέρετε πολλήν καρπών αρετής και γίνετε τέλειοι μαθητέ μου. Ο σύνδεσμος δε που μας ενώνει σαν κλίματα με την κλιματαριάν είναι σύνδεσμος αγάπης. Πράγματι, καθώς με ηγάπησεν ο πατήρ όταν έγινε άνθρωπος και έδειξα υπακοήν εις αυτόν, έτσι και εγώ σας ηγάπησα. Εξακολουθήσατε να μένετε εις την αγάπη μου, δεικνυόμενοι άξιοι αυτής. Θα μείνετε δε εις την αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τα σεντολάς μου, καθώς και εγώ, αφότου έγινα και άνθρωπος, έχω τηρήσει τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εις την αγάπη του, εξακολουθών πάντοτε να του είμαι αγαπητός, χωρίς ποτέ η προς εμέ αγάπη του να ολιγοστεύει. Σας είπα αυτά, είναι η χαρά την οποία έχω εγώ
αισθανόμενος ότι είμαι αγαπητός από τον Πατέρα, μεταδοθεί και εις εσάς και μείνει μέσα σας. Και ούτω η χαρά σας θα γίνει πλήρης και τελεία, διότι όπως εγώ, έτσι κι εσείς, που θα είστε ενωμένοι με εμέ, θα αισθάνεστε ότι είστε αγαπητοί από τον Πατέρα και θα χαίρετε, όπως χαίρω και εγώ.

Στίχοι 12 έως 17. Η εντολή της αγάπης. Δεν είναι ανάγκη δε να σας είπω πολλά δια τας εντολάς τας οποίας πρέπει να τηρήσετε, δια να μείνετε εις την αγάπη εμού και του Πατρός μου, η οποία θα σας καταστήσει και συμμετόχους της χαράς μου. Μία είναι η εντολή η δική μου, αυτή και μόνη, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν αγάπην προς τους φίλους κανείς δεν έχει από αυτήν, ήτι από το να δώσει την ζωή του χάριν των φίλων του. Εσείς προς τους οποίους δεικνύω με την θυσίαν της ζωής μου την τελείαν και ανυπέρβλητον αγάπη μου, είστε φίλοι μου και θα εξακολουθείτε να είστε φίλοι μου εάν πράτετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος χρησιμοποιείται ως απλούν όργανον από τον Κύριόν του και δεν γνωρίζει ποιον σκοπόν και ποιον λόγον έχει εκείνο που πράττει δι' αυτού ο Κύριός του. Σας ονόμασα δε φίλους, διότι όλα όσα ήκουσα από τον Πατέρα μου σας τα εγνωστοποίησα, διότι σας θέλω συνεργάτας μου για να συνεχίσετε με πλήρη επίγνωση το έργο μου. Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας εγκατέστησα εις το υψηλόν έργο σας για να υπάγετε προς πλήρωση της αποστολής σας και σαν καλά κλίματα να παράγετε καρπών, οδηγούντες πλήθη πολλά εις την σωτηρίαν, και ο καρπός σας αυτός να μένει αιωνίως, διότι αιώνιε και άφθαρτη είναι και ψυχέ, οι οποίοι θα σωθούν με το κήρυγμά σας και το έργο σας. Σας εγκατέστησα εις το αποστολικό αξίωμα και σας έδωκα το προνόμιον και την χάριν του να σας δίδει και πραγματοποιεί ο Πατήρ μου κάθε τι που θα του ζητείτε δια προσευχής, ως πιστή ενωμένη με εμέ. Σας δίδω τας παραγγελίας αυτάς για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Έτσι, ενωμένοι δια της αγάπης, θα παρουσιαστείτε ισχυροί και ανίκητοι εις όσους θα σας μισούν.

Στίχοι 8 έως 27. Γιατί ο κόσμος μισεί τους μαθητάς. Εάν ο μακράν του Θεού κόσμος σας μισεί, μην ξεχάνετε ποτέ ότι πρωτύτερα από σας εμίσεις εν εμέ. Εάν είσαστε από τον κόσμο και είχατε κι εσείς τα αμαρτωλά φρονήματα του κόσμου, ο κόσμος θα σας ηγάπα ως ειδικούς του. Διότι όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας εξέλεξα από μέσα από τον κόσμο και σας εξεχώρισα από αυτόν, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Μη παραξενεύεστε από το ότι θα συναντάτε το μίσος αυτό εις τον κόσμο, αλλά να ενθυμίστε των λόγων που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριόν του. Εάν εμέ τον Κύριον κατεδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς που είστε δούλοι μου. Εάν εφύλαξαν τον λόγον μου, θα φυλάξουν και τον ειδικό σας λόγο. Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάμουν, όχι διότι θα τους πτέετε εις τίποτε, αλλά δια την πίστη που έχετε και θα ομολογείτε εις το πρόσωπόν μου, διότι δεν έχουν την ορθήν και αληθή γνώση περί του Θεού, ο οποίος με απέστειλεν εις τον κόσμο. Η άγνοια το όμως αυτή είναι αδικαιολόγητος. Εάν δεν είχον έλθει και δεν τους είχον ομιλήσει, αποδεικνύον εις αυτούς με την διδασκαλία μου και τα θαύματά μου ότι είμαι ο Μεσσίας, δεν θα είχον αμαρτίαν δια την απιστίαν που έδειξαν εις εμέ. Τώρα όμως δεν έχουν πρόφασιν η οποία να δικαιολογεί την αμαρτίαν των. Είναι δε βαρία και ασυγχώρητος η αμαρτία των αυτή. Διότι εκείνος που μισεί εμέ, μισεί συγχρόνως και τον πατέρα μου, ο οποίος με απέστειλε. Εάν δεν είχα κάνει εν μέσω αυτών τα καταπληκτικά και υπερφυσικά έργα, τα οποία κανείς άλλος από τους εν την Παλαιά Διαθήκη προφήτας και απεσταλμένος του Θεού δεν έχει κάνει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως η ενοχή των για την απιστία των είναι μεγάλη, διότι και έχουν ήδη τα θαύματά μου αυτά και έχουν μισήσει και εμέ εν το προσώπο δε μου και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό συνέβη δια να πληρωθεί ο προφητικός λόγος που έχει γραφεί στον νόμον, ο οποίος εδόθη εις αυτούς και δια των οποίων καυχόνται. Επαληθεύει δηλαδή με το μίσος των αυτό εκείνο που λέγουν εις τον νόμον περιλαμβανόμενοι ψαλμοί, ότι με εμίσησαν χωρίς λόγον και αιτίαν. Αντιθέτως όμως προς το αδικαιολόγητον και ασυγχώρητον αυτό μίσος των Ιουδαίων, θα φανερωθεί εις τους καλοπραιρέτους ανθρώπους ποιος είμαι. Όταν δηλαδή θα έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ ως οδηγόν και βοηθόν σας θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Άγιον Πνεύμα δηλαδή, το οποίον ως πηγή της αληθείας φανερώνει και εις τους ανθρώπους την αλήθειαν, και το οποίον εκπορεύεται από τους κόλπους του Πατρός, όπως αναπηδά ο ποταμός από την φυσική πηγή του, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς θα μαρτυρείτε δι' εμέ, διότι απ' αρχής της δημοσίας δράσεώς μου είστε μαζί μου άμεση μάρτυρες της διδασκαλίας μου και των έργων μου. Φωτιζόμενοι δε τώρα από τον Παράκλητον, θα δίδετε περί εμού σύμφωνον μαρτυρίαν προς Αυτόν.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Οκτώβριος, φίλες και φίλοι, είναι ο 10ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη 8, επειδή στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 8ος στη σειρά των μηνών. Στη συνέχεια έγινε ο 10ος μήνας του έτους, διατήρησε όμως την αρχική του ονομασία. Στην αρχαία Ρώμη, στα μέσα Οκτωβρίου, στους ιδούς Οκτωβρίου, όπως ονομάζονταν, οι Ρωμαίοι θυσίαζαν στο πεδίο του Άρεως ένα εξυλαστήριο ύπο για να προκόψουν τα Σπαρτά. Το αίμα του Οκτωβρίου ύπου αναμειγνιόταν από τις εστιάδες, τις ιέριες της ρωμαϊκής θεότητας Δέστα, Εστία, με τη στάχτη των βοδιών που είχαν θυσιαστεί στη γιορτή των Βουφωνίων, αντίστοιχη της μεγάλης αθηναϊκής γιορτής το μήνα του Σκυροφορίωνα. Και το μείγμα αποτελούσε καθαρτήρια προσφορά στη γιορτή των Παλιλίων στις 21 Απριλίου. Από 5 έως 12 Οκτωβρίου, δηλαδή για μία ολόκληρη εβδομάδα, τελούνταν στη Ρώμη προς τιμήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου μεγαλοπρεπείς γιορτές με τελετές και αγώνες στον υπόδρομο. Η γιορτή καθιερώθηκε το 19 π.Χ. κατά τη θριαμβευτική επιστροφή του Αυγούστου από την Ανατολή, μετά τις εκεί νικηφόρες εκστρατείες του. Εντεταλμένοι ιερείς, οι Αυγουστάλοι, είχαν επιφορτιστεί με τη διατήρηση της λατρείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα και του γένους των Ιουλίων.

Ο Οκτώβριος ή Οκτώβρης συχνά αναφέρεται από το λαό ως Άη Δημήτρης ή Άη Δημητριάτης από τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 αυτού του μήνα. Η γιορτή αυτή που θεωρείται από τον λαό ως ορόσημο του χειμώνα συνδυάζεται με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι οι δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δύο ίσα μέρη, στο χειμερινό και στο θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό δώρο του Οκτώβρη στους γιορτούς είναι οι πολλές βροχές του. Γι' αυτό και σε πολλά μέρη ονομάζεται βροχάρης. Οι βροχές αυτές θεωρούνται ευεργετικές και γι' αυτό ο λαός λέει «Οκτώβρη και δεν έσπειρες 8 σακιά δε γέμισες». Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα μας, με τη βοήθεια όλων μας, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό, οι βροχές όλο και λιγοστεύουν και ξεσπούν σε άστατες περιόδους. Μήνας της σποράς, ο Οκτώβρης, λέγεται και σποριάτης, σποριάς και σπαρτός. Ονομασίες που τις συναντάμε και για τον Νοέμβριο, αφού ουσιαστικά η σπορά είναι μία παρατεταμένη διαδικασία που απασχολεί τους γεωργούς από τα μέσα Σεπτεμβρίου με αφετηρία την ευλογία του σπόρου στις εκκλησίες στη γιορτή της ύψωσης του Δημίου Σταυρού στις 14 του μήνα μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου ανάλογα με τον τόπο. Οι Λατίνοι αγρότες ονομάζουν τον Οκτώβρη σποριάτη, γιατί και αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια έθιμα. Σε διάφορα μέρη ο Οκτώβριος αναφέρεται ως Μπρουμάρης, ο Μιχλώδης, σκοτεινός, μια ονομασία όμως που συχνότερα συναντάμε για το Δεκέμβριο από το λατινικό Μπρούμα που υποδηλώνει την μικρότερη μέρα ή αντίστοιχα τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Σε άλλα μέρη τέλος ονομάζεται και Παχνιστής από την πάχνη που πέφτει τότε στους αγρούς. Τέλος, η παράδοση συνδέει τον Οκτώβρη με τη γρηγοριανή μεταρρύθμιση του ημερολογίου. Όταν ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος αποφάσισε να εφαρμόσει το 1582 την αλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου, έπρεπε από κάποιον μήνα να αφαιρεθούν 10 ημέρες που από την εφαρμογή του Ιουλιανού ημερολογίου το 45 π.Χ. ως το 1582 είχαν μετρηθεί χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν διανυθεί. Το παράδοξο αυτό προέκυψε από το ότι το πολιτικό έτος του Ιουλιανού ημερολογίου ήταν λίγο μεγαλύτερο από το τροπικό έτος των εποχών. Για αυτήν την αλλαγή ο κλήρος έπεσε κατά την παράδοση στον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα την 5η 4 Οκτωβρίου του 1582 ακολούθησε η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Διαλέχτηκε δε ακριβώς αυτό το δεκαήμερο για την αλλαγή και την προσαρμογή του ημερολογίου, επειδή δεν περιείχε σπουδαίες γιορτές Αγίων ούτε ιδιαίτερες γιορτές του τυπικού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι, οι ημερομηνίες 5 έως 14 Οκτωβρίου του 1582 στο Γρηγοριανό ημερολόγιο δεν υφίστανται στην ιστορία.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, θα πούμε μερικά στοιχεία για τον Άγιο, για τη λατρεία του Αγίου, από ένα άρθρο καθηγητού φιλολόγου ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, όπως την εορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι Σλαβικοί λαοί, σημαδεύει για τους Σλάβους όπως και για τους Έλληνες το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του χειμώνα. Έρχεται ο Άγιος Δημήτριος Καβάλας τάς προάλογο, λέει μια σερβική παροιμία. Οι Ρώσοι λένε πως τη μέρα του Αγίου Δημητρίου ο χειμώνας σκαρφαλώνει στο φράχτη και οι Βούλγαροι πως την ημέρα αυτή ο Μπαρμπαδημήτρης τεινάζει τα άσπρα γένια του και από αυτά πέφτει το πρώτο χιόνι. Πραγματικά τις μέρες εκείνες εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του χειμώνα. Αρχίζουν να αχνοτρέμουν τα άστρα, πέφτει η πρώτη πάχνη και άλλα. Και στο λαϊκό καλαντάρι των Σλάβων η εορτή του Αγίου Δημητρίου συσχετίζεται με την εορτή του Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου. Όπως εξάλλου, αδελφικά δεμένοι, αν και άσχετοι μεταξύ τους, παρουσιάζονται συχνά οι δύο Άγιοι και στην αγιογραφία. Η σύνδεση αυτή έχει μακρά παράδοση. Στο Βυζάντιο, οι στρατιώτες λάτρευαν τους δύο Αγίους σαν έναν, με το όνομα Δημογιώργιος, που συμβόλιζε τον ήλιο κατά τις τροπές του, της άνοιξης και του φθινοπόρου. Σύμφωνα με Ρώσο ιστορικό, οι Άγιοι αυτοί αντικατέστησαν τους αρχαίους Καβίρους. Σημαντικό ρόλο στην ένωση των δύο Αγίων έπαιξε η ετυμολογία των ονομάτων τους. Γεώργιος από τις λέξεις γη και έργων, Δημήτριος από το όνομα της αρχαιοελληνικής θεάς της Γεωργίας και της γονιμότητας Δήμητρας. Στην αγιογραφία, οι Άγιοι απεικονίζονται μαζί τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα. Οι λαοί της Βαλκανικής μοίραζαν το έτος από τη γιορτή του ενός Αγίου, το ίμιση του έτους του Αγίου Γεωργίου, μέχρι τη γιορτή του άλλου, το ίμιση του έτους του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Γεώργιος φέρνει το καλοκαίρι και ο Άγιος Δημήτριος το χειμώνα, έλεγαν οι Βούλγαροι. Και η επόμενη μέρα και των δύο εορτών λεγόταν αρασπούς, δηλαδή διάλυση, απόλυση. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου σηματοδοτούσε την λέξη των καλοκαιρινών συμφωνιών για την εξόφληση των χρεών. Οι εργοδότες πλήρωναν τους εργάτες τους για τη μισή χρονιά και έκλειναν καινούργιες συμφωνίες για την επόμενη περίοδο. Η ημέρα του Αγίου Δημητρίου δένει και λύνει, λένε στην Βορειοανατολική Σερβία. Οι δύο γιορτές ήταν επίσης τα όρια των κτηνοτροφικών εργασιών του Αγίου Γεωργίου, ξεκινούσαν τα κοπάδια για τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια, του Αγίου Δημητρίου κατέβαιναν στα χυμαδιά. Και οι δύο Άγιοι θεωρούνται προστάτες των κτηνοτρόφων και των ζώων και τιμούσαν τις γιορτές τους με πανηγύρια, γλέντια, χορούς και δημοτελείς θυσίες ζώων, τα κουρμπάνια. Κατά τη σλαβική λαϊκή πίστη, στις 23 Απριλίου ο Άγιος Γεώργιος, ως φύλακας των λύκων, τους κλείνει τα στόματα, επιτρέποντάς τους να τρώνε μόνο καθορισμένα από αυτόν ζώα, ενώ του Αγίου Δημητρίου οι λύκοι λύνονται και αρπάζουν ζώα αδιακρίτως. Έτσι την ημέρα αυτή οι κτηνοτρόφοι, για να ξορκίσουν τις επιθέσεις των λύκων, απέφευγαν αυστηρά κάθε εργασία σχετική με το μαλλί και την ύφανσή του. Στους Σέρβους και τους Βούλγαρους το έθιμο τηρούνταν και για την προστασία των σπιτιών από τα ποντίκια. Την επαύριο του Αγίου Δημητρίου, που την ονόμαζαν Μέρα τα οι Δημήτρη, τιμούσαν τον Άγιο Νέστορα, μαθητή του Αγίου Δημητρίου, που σύμφωνα με τον θρύλο σκότωσε τον δράκοντα από τον οποίο έβγαιναν τα ποντίκια, τα φίδια και άλλα χθόνια ζώα. Οι μέρες των Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου, που σηματοδοτούν το τέλος ή την αρχή σημαντικών χρονικών περιόδων, σύνορα στον χρόνο, έχουν και άλλα χαρακτηριστικά του ιερού χρόνου, των ανοιχτών συνόρων των κόσμων. Οι Βούλγαροι πίστευαν πως τη νύχτα της παραμονής των δύο εορτών οι μάγισσες μπορούσαν να κατεβάσουν το φεγγάρι στη γη και να το μεταμορφώσουν σε αγελάδα και να το αρμέξουν. Διαδεδομένη σε όλους τους Σλάβους ήταν η πίστη πως οι ψυχές των νεκρών επιστρέφουν στους τάφους που έμεναν ανοιχτοί από τις Αγίας Τριάδας και το τελευταίο Σάββατο, ψυχοσάββατο, πριν από του Αγίου Δημητρίου τελούσαν μνημόσυνα. Οριακή σημασία που προδίδει ευρύτερες πεπιθήσεις αναφορικά με τις έννοιες του τέλους και της αρχής ως χρονικού σημείου ιερού και άρα επικίνδυνου είχε η μέρα του Αγίου Δημητρίου και στα γαμήλια έθιμα. Στους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους μετά του Αγίου Δημητρίου σταματούσαν οι προξενιές. Υπάρχει μάλιστα σχετικά μια ευτράπελη ουκρανική παροιμία.
Μέχρι το Δημήτρη, το κορίτσι είναι πονηρό, δηλαδή κάνει τη δύσκολη στα προξενιά. Μετά το Δημήτρη και το σκύλο να συναντήσει του λέει «Καλώς τον, για προξενιό άρχισε θείε».

Οκτώβριος συνδέεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, στενά με την πρόσφατη ιστορία μας. Η νικηφόρα είσοδος στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 1912 μεταμόρφωσε την αμελητέα Ελλάδα σε υπολογίσιμη δύναμη. Η απόρριψη του φασιστικού τελεσύγγραφου στις 28 Οκτωβρίου 1940 συμπίκνωσε σε μια λέξη την ομοψυχία των Ελλήνων και την αγωνιστικότητα που στήριξαν πέρα από κάθε ελπίδα και απελπισία τον αγώνα στα βουνά της Αλβανίας, στις πόλεις και στην ύπαιθρο της κατεχόμενης Ελλάδας. Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 πυκνώνει συμβολικά το πέρασμα από τον εφιάλτη του εξανδραποδισμού στις προδοσδοκίες και τις διαψεύσεις του μεταπολεμικού κόσμου μας. Μεγάλα λοιπόν ιστορικά γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδος συνδέονται με τον Οκτώβριο. Ή μήπως κάποιοι θερμόαιμοι προοδευτικοί θα μας απαγορέψουν να μιλάμε και για αυτά.

Η αναμενόμενη από καιρό κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε φτάσει. Το κίνημα των Νεοτούρκων, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, η αναδιοργάνωση των Βαλκανικών κρατών είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την εκδίωξη των Τούρκων από τα Βαλκάνια. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ανάμεσα στα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα και Μαυροβούνιο και τον μεγάλο ασθενή άρχισε στις 5 Οκτωβρίου 1912. Είχαν προηγηθεί επίπονες διεργασίες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Κυρίαρχο ρόλο στην λήψη των αποφάσεων είχε παίξει η Βουλγαρία, η ισχυρότερη τότε στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια. Επιπλέον, η πλήρης υποστήριξη του Τσάρου προς αυτήν, βάσει της Ρωσοβουλγαρικής Συνθήκης του 1909, σύμφωνα με την οποία η Βουλγαρία σε περίπτωση πολέμου και νίκης της θα αποκτούσε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη, της έδινε το προβάδισμα στη διεκδίκηση της Οθωμανικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια. Εξάλλου, μια μυστική συνθήκη με τη Σερβία το Φεβρουάριο του 1912 για τη διανομή των εδαφών σε περίπτωση νίκης, συνθήκη που απέκλειε την Ελλάδα οριστικά από κάθε δικαίωμα εθνικών διεκδικήσεων, ενίσχυσε την αλαζονία της Βουλγαρίας και την πεποίθησή της ότι μπορούσε να αναμετρηθεί επιτυχώς με τον τουρκικό στρατό μόνο με τη συνδρομή της Σερβίας. Η Βουλγαρία δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, επειδή αυτό θέθεται σε κίνδυνο τις βλέψεις της επί της Μακεδονίας, η προσάρτηση της οποίας αποτελούσε εθνική αξίωση και της Ελλάδας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ελλάδα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Ο στρατός της, αν και ενισχυμένος από τον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 και αναδιοργανωμένος αρκετά μετά την κυβέρνηση Βενιζέλου, υστερούσε σημαντικά έναντι των βορείων γειτόνων, γεγονός που ενίσχυε την υπεροψία της Βουλγαρίας, η οποία αρνείτο τη συμμετοχή της Ελλάδος σε μια βαλκανική συμμαχία εναντίον των Τούρκων. Μετά από δραματικές διπλωματικές προσπάθειες του Ελευθέριου Βενιζέλου και με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που απειλούσαν τη χώρα, η Ελλάδα υπέκυψε, πραξιγκληματική για τους πολιτικούς αντιπάλους του Βενιζέλου, χωρίς όρους στον εκφιασμό των βουλγαρικών αξιώσεων. Για να αποφύγει τη ματέωση της επιδιωκόμενης προσέγγισης, ο Βενιζέλος συμφώνησε στις 16 Μαΐου 1912 να συμπολεμήσει η Ελλάδα με τις άλλες βαλκανικές χώρες χωρίς το δικαίωμα εθνικών διεκδικήσεων επί της Μακεδονίας και υπέγραψε ελληνοβουλγαρική συνθήκη με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Πρώτη η Τουρκία κήρυξε επιστράτευση στις 14 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνοι. Η γενική επιστράτευση στην Ελλάδα άρχισε στις 17 Σεπτεμβρίου και απέδωσε μία δύναμη περίπου 120.000 ανδρών και ένα ισχυρό στόλο. 5 μέρες αργότερα και έπειτα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και βουλγαρικούς εκβιασμούς, υπεγράφει ευσπεσμένος η στρατιωτική συμφωνία Βουλγαρίας-Ελλάδος που περιελάμβανε τους όρους της και την διευθέτηση του κριτικού ζητήματος. Η σύραξη άρχισε στις 5 Οκτωβρίου. Ο ελληνικός στρατός, κατανεμημένος σε 2 μέρη, τον στρατό της Θεσσαλίας, 100.000 άνδρες, με διοικητή τον αντιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο και το στρατό της Ηπείρου, με διοικητή τον αντιστράτηγο Σαπουντζάκη, άρχισε να προελάβνει χωρίς να συναντήσει μεγάλη αντίσταση από τους Τούρκους. Η πρώτη αποφασιστική μάχη του στρατού της Θεσσαλίας δόθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Σαραντάπορο και έληξε με νίκη των Ελλήνων και απελευθέρωση της Ελασσόνας. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο ελληνικός στρατός είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, απελευθερώνοντας την Κοζάνη, τα Γρεβενά και το Αμίντεο. Στο σημείο αυτό, μια σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πολιτικού ηγέτου της χώρας και του Διαδόχου και Αρχιστρατήγου έθεσε σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα και ιδιαίτερα την τύχη της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος είχε επιλέξει να προελάσει βόρεια προς το μοναστήρι, προς συνάντηση του Σερβικού στρατού.

πόλη, την παρέδωσε σε Έλληνες αξιωματικούς μαζί με 25.000 εχμαλώτους. Με διαφορά λίγων ωρών και αδιαφορώντας για την επίσημη ελληνική γνωστοποίηση ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πλέον ελληνική, έφτασαν στην περιοχή βουλγαρικές μονάδες προερχόμενες από τις Σέρες και προσπάθησαν να εισδύσουν στην πόλη για να ακυρώσουν το πρωτόκολλο της παραδόσεως ή να επιτύχουν καθεστώς συγκυριαρχίας. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1912 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο διάδοχος επικεφαλής της πρώτης μεραρχίας και το μεσημέρι έγινε δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Μινά για την απελευθέρωση της πόλης. Σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της ελληνικής κυριαρχίας και εξουδετέρωσης της βουλγαρικής απειλής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπου και παρέμεινε μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του, το Μάρτιο του 1913, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος. Ωστόσο, η κατάληψη της Θεσσαλονίκης δεν σήμαινε και την σταθερή κατοχή της, καθώς οι Βούλγαροι αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία. Η Βουλγαρία, μετά τις τρομακτικές απώλειες που είχε υποστεί στο συνέδριο του Βερολίνου του 1878, λίγους μήνες μόνο μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που την καθιστούσε μεγάλη βαλκανική δύναμη, προσέβλεπε στην κατάληψη της Μακεδονίας και της Θράκης για να υλοποιήσει το όνειρο της Μεγάλης Βουλγαρίας. Η απώλεια της Θεσσαλονίκης έβαλε προσωρινό φρένο στην επίτευξη του στόχου της Βουλγαρίας, αλλά απέτεινε την επιθυμία της για μελλοντικές διεκδικήσεις και αντεκδικήσεις, γεγονός που οδήγησε λίγους μήνες αργότερα στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο οποίος άλλαξε τον χάρτη των Βαλκανίων, αλλά και άφησε πίσω του μια βαθιά πληγωμένη Βουλγαρία, η οποία το 1941, στο πλευρό του άξονα, πήρε το αίμα της πίσω με τη βουλγαρική κατοχή της Βόρειου Ελλάδος.

Παραμείνουμε στα ιστορικά γεγονότα του Οκτωβρίου από την σύγχρονη ελληνική ιστορία, όπως τα αναφέρει στο άρθρο της η ιστορικός του Πανεπιστημίου του Κέντ, Μαρίνα Πετράκη. Γεγονότα που δεν έχει κανένας δικαίωμα να ξεχνάει, γιατί τώρα, τα τελευταία χρόνια, γίνονται και πάλι επίκαιρα και κυρίως τις τελευταίες ημέρες μέσα από τις ανιστόρητες διεκδικήσεις των γειτονικών λαών με την Ελλάδα. Λαών που δημιουργήθηκαν από το πουθενά και ζητάνε αυτοκυριαρχία και δικαίωμα στη μνήμη και στην ιστορία, ψάχνοντας για χαλκευμένες αποδείξεις για την ύπαρξή τους. Όμως τα γεγονότα, τα ιστορικά, υπάρχουν. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μην τα λένε δυνατά, φοβούμενοι τις διεθνείς αντιδράσεις από τις μεγάλες προστάτητες δυνάμεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία του τόπου μας και δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που κάποτε κάναμε. Έχουμε δικαίωμα στη μνήμη, έχουμε δικαίωμα σε αυτόν τον τόπο, έχουμε δικαίωμα στην ιστορία έτσι όπως γράφτηκε με τις χρυσές της σελίδες. Όχι όπως θέλουμε να την παραγράψουμε με άλλες ανιστόρητες σελίδες. Όλον το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπερπάντων ο αγών. Έτσι τελείωνε το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώ ο κόσμος ξυπνούσε από τις σιρήνες του πολέμου. Ήταν η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο τελεσύγγραφο που του επιδόθηκε από τον Ιταλό πρεσβευτή Γκράτσι. Τα όσα δραματικά και πρωτοφανή για τα διπλωματικά δεδομένα συνέβησαν τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, σήμαναν την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Το τελεσίγραφο του Μουσολίνη, γεμάτο ανυπόστατους ισχυρισμούς, ζητούσε από την Ελλάδα να αναγνωρίσει στην Ιταλία το δικαίωμα να καταλάβει δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Επιδόθηκε στο Μεταξά στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στην Πρωθυπουργική Κατοικία στην

Σκισιά. Η επιλογή της ώρας της επίδοσης του τελεσύγγραφου, το οποίο βρισκόταν στα χέρια του Γκράτσι ώρες πριν, δεν ήταν τυχαία. Απέβλεπε στην πρόκληση σύγχυσης και πανικού στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία, μη έχοντας χρόνο να αντιδράσει και να κινητοποιήσει τα στρατεύματά της, στέλνοντάς τα στην πρώτη γραμμή, θα ενέδιδε στις θρασίτατες ιταλικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρει ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, όταν έφτασε στο σπίτι του Μεταξά, συνοδευόμενος από τον Ιταλό στρατιωτικό ακόλουθο και έναν μεταφραστή, ο πρόεδρος κοιμόταν. Ύστερα από αναμονή μερικών λεπτών, εμφανίστηκε ο Μεταξάς, ο οποίος οδήγησε τον Ιταλό πρεσβευτή στην αίθουσα υποδοχής, όπου και του επεδόθη το τελεσίγραφο. Ο Μεταξάς ανέγνωσε την ιταλική νότα, που αξίωνε θρασίτατα από μια ουδέτερη χώρα να παραδώσει αμαχητή και χωρίς διαπραγματεύσεις πάτρια εδάφη. Ο δραματικός διάλογος που ακολούθησε μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γκράτσι έδειξε ότι το τελεσύγγραφο ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εκ μέρους της Ιταλίας. Ο Μεταξάς, ευρισκόμενος πρών των ιστορικών του ευθυνών, απέρριψε χωρίς δισταγμούς το ιταμότατο τελεσύγγραφο με την ιστορική φράση «Πολύ καλά λοιπόν, έχομεν πόλεμον». Από την ώρα εκείνη, η Ελλάδα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Το θρυλικό «Όχι» του Μεταξά, που αργότερα θα αποτελούσε αντικείμενο έντονης ιστορικής διαμάχης, και η κήρυξη του πολέμου πυροδότησαν μια πρωτοφανή εθνική ομοψυχία. Για πρώτη φορά, ο δικτάτορας, διερμηνεύοντας τα αισθήματα του λαού, βρέθηκε σε πλήρη σύμπνοια μαζί του. Εμπρός στην ξένη απειλή, σύσσωμο το έθνος, πέρα από διαφορές, ξεχύθηκε με έναν παράλογο ενθουσιασμό και ανέτρεψε όλα τα στρατιωτικά δεδομένα. Ο ελληνικός στρατός κατατρόπωσε τις υπέρτερες ιταλικές δυνάμεις, γράφοντας μερικές από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Το τελεσίγραφο του Μουσολίνη δεν αποτελούσε κεραυνό ενεθρία. Ήταν η κορύφωση μιας σειράς προκλήσεων που προηγήθηκαν της ιταλικής επίθεσης, με κορονίδα τον τορπιλισμό της Σέλης στο λιμάνι της Τίνου τον 15 Αύγουστο του 1940. Η απόφαση της επίθεσης κατά της Ελλάδος ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της πολεμικής συνεδρίασης του Ανωτάτου Φασιστικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Μουσολίνη, ο οποίος μάλιστα όρισε την 26η Οκτωβρίου ως την ημέρα της επίθεσης. Για λόγους πιθανότατα στρατιωτικούς αλλά και προσωπικούς, η επίθεση αναβλήθηκε για τις 28. Ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία για τον Μουσολίνη, καθώς συνέπιπτε με την 18η επέτειο της θριαμβευτικής πορείας του προς τη Ρώμη και την εξουσία του 1922. Η αδιαφιλονίκητη υπεροχή του Ιταλικού στρατού, ενισχυόμενη από την αμφίβολη λόγω του μετόπου της Αιγύπτου, προσφορά βρετανικής πολεμικής βοήθειας προς τους Έλληνες, αλλά κυρίως ο δισταγμός της ελληνικής κυβέρνησης, παρόλες τις ιταλικές προκλήσεις να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να εισέλθει στον πόλεμο, είχαν πείσει το Μουσολίνη ότι μια ακόμα θριαμβευτική πορεία, αυτή προς την Αθήνα, ήταν ζήτημα ολίγων ημερών. Ο Μεταξάς ήλπιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι η εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο μπορούσε να αποφευθεί. Παρά τις αγωνιώδεις αναφορές και προειδοποιήσεις που έφταναν από τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Ρώμη και την Αλβανία, δίνοντας ακόμα και την ημερομηνία της ιταλικής επίθεσης, εθελοτυφλούσε και έτρεφε αυταπάτες. Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του, εγγραφές 26 και 27 Οκτωβρίου, ακόμα και την παραμονή της επίθεσης, όταν σκηνοθετημένο επεισόδιο σε βάρος της Ελλάδος δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος ήταν πρώτο πυλόν, ο δικτάτορας είχε την ψευδέστηση ότι οι Ιταλοί δεν θα επετίθονται αν η Ελλάδα δεν τους έδινε την αφορμή, και καθυστερούσε την προώθηση στρατευμάτων προς το μέτωπο. Από τις αυταπάτες του βγήκε στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου η θαραλέα απόρριψη του ιταλικού τελεσύγγραφου, που προκάλεσε εκδηλώσεις θαυμασμού σε όλον τον ελεύθερο κόσμο, ήταν το έναυσμα του νικηφόρου ελληνοϊταλικού πολέμου, που διέλυσε
τις φαντασιώσεις του Μουσολίνη για θριαμβευτική πορεία προς την Αθήνα. Όμως, τραγικά, το τέλος του λαμπρού αυτού έπους σηματοδότησε μια άλλη πορεία προς την Αθήνα. Στις 27 Απριλίου 1941, η ναζιστική εμπροστοφυλακή παρέλαβνε στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας και η σβάστικα βεβήλωνε την Ακρόπολη.

Οκτώβριος 1944. Πάμε τώρα σε μια άλλη πτυχή της ελληνικής ιστορίας. 3,5 χρόνια από τότε που οι κατοχικές γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ελλάδα, σπέρνοντας με ασύλληπτη βαρβαρότητα το θάνατο και την καταστροφή. Ολόκληρη η χώρα, και ιδιαίτερα ο λαός της πρωτεύουσας, γνώρισε την κτηνοδία του ναζισμού και θρύνησε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της πείνας και των κακουχιών. Ωστόσο, η ημέρα της απελευθέρωσης είχε φτάσει. Οι νίκες των συμμάχων και η αντίσταση των Ελλήνων στο εσωτερικό ανάγκασαν τους Γερμανούς σε βαθμία υποχώρηση από όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου η Πελοπόννησος είχε εκενωθεί στο σύνολό της. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, κατά την υπογραφή της συνθήκης της Καζέρτας, βάσει της οποίας όλες οι συμμαχικές δυνάμεις και τα ανταρκτικά σώματα στην Ελλάδα ετίθενται υπό τις διαταγές του Βρετανού στρατηγού Σκόμπι, ετοιμάζονταν για το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. Οι Γερμανοί άρχισαν την εκένωση της πόλης τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου 1944. Ο Γερμανός στρατηγός Φέλμη ενημέρωσε με επιστολή του τον διορισμένο από τις κατοχικές δυνάμεις δήμαρχο Γεωργάτο ότι ο γερμανικός στρατός εκήρυξε την Αθήνα ανοχήρωτη πόλη. Η απομάκρυνση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή της πόλεως ήρχισαν ήδη. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται με την ελπίδα ότι θα εκτιμηθεί από τον εχθρό. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, οι κατοίκοι της Αθήνας ανέπνεαν πάλι τον αέρα της ελευθερίας. Οι εκδηλώσεις ενθουσιασμού και χαράς ήταν συγκλονιστικές. Η πλατεία Συντάγματος κατακλείστηκε από χιλιάδες Αθηναίους που πανηγύριζαν με δάκρυα χαράς και με Χριστός Ανέστη, ενώ εκατοντάδες γαλανόλευκες υψώθηκαν σε σπίτια και καταστήματα και οι καμπάνες χτύπουσαν χαρμόσυνα. Την ίδια ώρα, οι Γερμανοί κατέβαζαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη για να αντικατασταθεί αμέσως μετά με τη γαλανόλευκη, ενώ ο πλήθος κόσμου παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν μια συγκλονιστική μέρα χαράς και αδελφοσύνης, από την οποία δεν έλειψαν και οι οργανωμένες διαδηλώσεις, με πρώτη αυτή του ΕΑΜ, εκδήλωση με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι Γερμανοί επιδόθηκαν υποχωρώντας σε όργιο καταστροφών, αφήνοντας πίσω τους ερείπια. Η συστηματική καταστροφή και λαιλασία είχε αρχίσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αποθήκες πυρομαχικών ανατινάχθηκαν. Περιουσίες καταστράφηκαν ή ληστεύτηκαν και είτε μεταφέρθηκαν στη Γερμανία είτε πωλήθηκαν σε πληστηριασμούς. Στις 12 Οκτωβρίου οι καταστροφές είχαν πάρει διαστάσεις ολοκληρωτικής μανίας. Σφοδρές εκρήξεις από την ανατίναξη μεγάλων εργοστασίων και αποθηκών δονούσαν την πρωτεύουσα, ενώ ο Πειραιάς είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές, καθώς οι Γερμανοί βύθισαν πλοία και κατέστρεψαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η αντίσταση στην πρωτεύουσα περιοριζόταν σε σπασμωδικές αντιδράσεις, καθώς τόσο ο στρατηγός Σπηλιωτόπουλος, στον οποίο ο Σκόμπι είχε αναθέσει την στρατιωτική διοίκηση των Αθηνών μέχρι την άφιξη της εθνικής κυβέρνησης, όσο και οι δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς είχαν στραφεί στην επιδίωξη πολιτικών στόχων. Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων άρχισαν να φτάνουν σταδιακά στην Ελλάδα και τον Πειραιά οι συμμαχικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, συνοδευόμενη από τον στρατηγό Σκόμπι, έφτασε στην πρωτεύουσα στις 18 Οκτωβρίου και έγινε δεικτή με εκδηλώσεις άμετρου ενθουσιασμού και χαράς. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, αφού ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, εξεφώνησε στην πλατεία Συντάγματος τον πρώτο λόγο της απελευθέρωσης ενώπιον συγκέντρωσης χιλιάδων λαού, στην οποία επικρατούσαν οι οργανωμένες εαμικές δυνάμεις. Ο λόγος του, έμπλεος μηνυμάτων ενότητος και εθνικής υπερηφάνειας, δεν παρέλειψε και αποστροφές όπως «πιστεύομαι εις την λαοκρατία», που έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τις αντάρτικες δυνάμεις. Ήδη όμως, βαθύτατες αντιθέσεις και ένα έντονο αίσθημα καχυποψίας και εχθρότητας δίχαζε το λαό. Η έντονη παρουσία του οργανωμένου από το ΕΑΜ πλήθους και τα εαμικά συνθήματα που κυριαρχούσαν στις παλαϊκές συγκεντρώσεις της 12ης και 18ης Οκτωβρίου προϊονίζονταν τις αιματηρές συγκρούσεις που θα συγκλώνιζαν λίγο αργότερα την Αθήνα. Το Δεκέμβριο του 1944, ο απόϊχος του ενθουσιασμού της απελευθέρωσης των Αθηνών είχε σβήσει.
Η εμπάθεια των ιδεολογικών αντιπάλων, παροξημένη από τα πικρά χρόνια της ξένης κατοχής, η ανάμιξη των ξένων δυνάμεων Σοβιετικών και Αγγλοαμερικάνων και τα βαθύτατα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που άφησαν πίσω τους οι κατακτητές, έριξαν τη χώρα στο μεγαλύτερο δράμα της νεότερης ιστορίας της. Ο εμφύλιος πόλεμος άρχισε στην Αθήνα 2 μόλις μήνες μετά την απελευθέρωσή της από τους Γερμανούς.

Αυτά τα λίγα, φίλες και φίλοι ακροατές, για την ιστορική μνήμη που πρέπει όλοι μας να έχουμε, να τη συντηρούμε και να φροντίζουμε να την περνάμε από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτός ο τόπος δεν φτιάχτηκε χωρίς αγώνες, χωρίς πολέμους, χωρίς αίμα, αλλά κυρίως δεν φτιάχτηκε χωρίς γενναιότητα, αξιοπρέπεια και ενθουσιασμό. Αυτά είχαν όλοι εκείνοι που πολέμησαν για το τίποτα, για να μπορούμε εμείς σήμερα αυτό το τίποτα που το έκαναν χώρα να το έχουμε, να το απολαμβάνουμε και να το θεωρούμε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για όλους μας και κανένας από εμάς δεν πρέπει να τους ξεχάσει. Τα ιστορικά γεγονότα είναι κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν μας χρειάζεται, είναι εντελώς απαραίτητα για να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας ως έθνος σε αυτήν εδώ την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη μας. Καλό λοιπόν είναι κάθε φορά που μας δίνονται ευκαιρίες να μιλάμε για την ιστορία, να μην τις αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένες, για να μην φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή να πάνε χαμένα εδάφη από αυτόν τον τόπο που με αγωνία, αγάπη και πίστη αποκτήθηκαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα κατακτητικό κράτος, όπως δεν ήταν ποτέ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει αδιαπραγμάτευτα σύνορα, όπως είχε και θα συνεχίσει να έχει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί επιβουλεύονται, άλλοτε με αστεϊσμούς και άλλοτε με επιχειρήματα, άλλοτε με πιέσεις και άλλοτε με δόλια μέσα, να χτυπήσουν αυτόν τον λαό, το πάντοτε ευκολόπιστο, για να μπορέσουν να τον προσαρμόσουν στα δικά τους μέτρα και στα δικά τους δεδομένα. Στο χέρι μας είναι να μην αλλάξουμε. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε έτσι και καλύτερα. Στο χέρι μας είναι να μπορούμε αύριο μεθαύριο να κοιτάζουμε τη νέα γενιά που ακολουθεί μετά από εμάς και να μην ντρεπόμαστε για αυτό που παραδίδουμε, αλλά να καμαρώνουμε όπως καμάρουν όλοι εκείνοι που έτρεχαν σε κάθε κάλεσμα της πατρίδας Ελλάδας. Πολλοί από εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, μας λέτε κατά καιρούς να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί αυτά που λέμε, όπως μας το μεταφέρετε εσείς, μας ξυπνούν, μας ταρακουνούν. Δεν φτάνει ένας λόγος για να μας ταρακουνήσει, φίλες και φίλοι ακροατές. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Θέλει κόπο και αγωνία. Δεν φτάνουν τα λόγια για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Χρειάζεται να κάνουμε τα λόγια μας πράξεις, όπως χρειάζεται σε κάθε ένα από τα σκαλοπάτια της ζωής μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ούτε σε δύσκολη στιγμή, ούτε στις διεκδικήσεις, ούτε σε όσα κάποιοι άλλοι μπορεί να μηχανεύονται. Εμείς όμως δεν θα πρέπει να παραμείνουμε αποκοιμισμένοι. Και στην εποχή που ζούμε, με τις άπειρες δυνατότητες πληροφόρησης που υπάρχουν και με τα κάθε λογής νέα που κυκλοφορούν ελεύθερα και αβασάνιστα, μπορεί ο κάθε ένας να πληροφορηθεί οτιδήποτε είναι αυτό που θα ήθελε να έχει έστω και μερική ενημέρωση. Δεν μπορεί όμως κανένας να πει ότι πλέον σε αυτήν την εποχή δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε. Τότε απλούστατα δεν ζει σε αυτήν την εποχή, αλλά σε έναν δικό του ιδεατό κόσμο. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο, γιατί το ξύπνημα, η αφύπνιση, χρειάζεται και τη συμμετοχή αυτού που ετοιμάζεται να δεχτεί τα μηνύματα. Έτσι κι αλλιώς, εμείς εδώ είμαστε, αυτά τα λιγοστά πρωινά, προετοιμαζόμενοι για το νέο χειμερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας που σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και τότε θα παραδώσουμε την σκυτάλη της πρωινής εκπομπής στη Σοφία Χατζή. Όμως, είναι στιγμές που ζούμε, άλλοτε με περισσότερη ένταση και άλλοτε με λιγότερη, είναι στιγμές που δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπήσουμε. Όταν μας στήγουν την πίστη μας και τα πιστεύω μας, αλλά και όσα αυτή η πατρίδα και αυτός ο τόπος με αγώνες κατάφερε να αποκτήσει και να μας προσφέρει. Εκεί νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, φίλες και φίλοι, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε βήμα πίσω. Ας μην μας πιάνει λοιπόν ο ύπνος, ας θυσιάσουμε κάτι από τις ανέσεις μας και ας μην πιστεύουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το τίποτα είναι μια παθητική σχέση για κάθε βήμα της ζωής μας. Και τέτοια παθητική σχέση δεν βοηθάει κανέναν και τίποτα.

μια απλή αναφορά στα ιστορικά γεγονότα που μας θυμίζει ο μήνας που μόλις ξεκίνησε. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχνάμε την ιστορία. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε από τους μικρότερους για να το θυμόμαστε μέχρι να μεγαλώσουμε. Η ιστορία είναι κομμάτι της πατρίδας και του πολιτισμού μας. Όσο εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι δεν παραχωρούμε τμήμα της πατρίδας μας, άλλο τόσο εύκολα θα πρέπει να λέμε ότι δεν παραχωρούμε και τμήμα της ιστορίας μας. Διαφορετικά, είμαστε μόνο λόγια. Είναι πραγματικά πλάνη μεγάλη να λέει κάποιος ότι η ιστορία είναι για τους ιστορικούς. Η ιστορία είναι για όλους μας. Κακώς δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Και δεν έχουμε δικαίωμα να την ξεχάσουμε, διαφορετικά ξεχνάμε την πατρίδα. Πολλοί κρύβουν τις ευαισθησίες τους για τα θέματα του περιβάλλοντος, για την οικολογία που ξαφνικά έγινε το θέμα των ημερών, και μέσα σε αυτήν την ευαισθησία ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να κρύψουν άλλες δικές τους πλανεμένες ιδέες. Όταν στην Πειραϊκή Εκκλησία για πρώτη φορά ξεκινήσαμε την σύντομη εκείνη ενημερωτική ενότητα για το περιβάλλον με τον αρκετά εντός εισαγωγικών προκλητικό τίτλο «Ας πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», το κάναμε γιατί θεωρήσαμε δεδομένο ότι το περιβάλλον είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους και όλοι μας πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το δώρο που θα το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Τίποτε περισσότερο. Αυτό είναι χρέος όλων. Δεν χρειάζεται κάποια κεντρική πολιτική για να μας το επιβεβαιώσει. Μακάρι να ευαισθητοποιηθούμε και να φροντίσουμε τον πλανήτη. Μακάρι να ευαισθητοποιηθούμε και να φροντίσουμε την Ελλάδα. Πριν το προσωπικό συμφέρον, ας βάλει το συνολικό. Κάπως έτσι έκαναν οι δικοί μας πρόγονοι. Κάποτε 300 στις Θερμοπύλες. Αργότερα, λιγοστοί στην Ελληνική Επανάσταση, την Ηρωική Επανάσταση του 1821, όταν όλοι τους κορόιδευαν και κανείς δεν πίστευε ότι αυτή η Επανάσταση θα μπορούσε να έχει μέλλον. Και πιο πρόσφατα, με τους Βαλκανικούς αγώνες που γίναν για την απελευθέρωση της Ελλάδος και όχι μιας άλλης επικράτειας με άλλους κατοίκους, που κάποιοι τώρα, νεόκοποι πολιτικοί, έρχονται να μιλήσουν για δικαιώματα μειονοτήτων. Η Ελλάδα πάντοτε σεβάστηκε τις μειονότητες και το έχει αποδείξει περίτρανα. Το ίδιο και οι Έλληνες, οι οποίοι δεν έκαναν διαχωρισμούς και μέχρι σήμερα αγκαλιάζουν τους πάντες. Είναι και αυτό κάτι το οποίο δυστυχώς πληρώνουμε, αυτήν την αγάπη που έχουμε προς όλους. Λίγο πιο μετά, πάλι τμήμα της σύγχρονης ιστορίας, είναι εκείνη η άρνηση του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού να συνθηκολογήσει στην υποχώρηση της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι το παν και όχι το προσωπικό μας συμφέρον.

0: ανοίξουμε σήμερα τις πράξεις των Αποστόλων στο 22ο κεφάλαιο, του στίχους 22-29. Συνομιλία με τον Ρωμαίο διοικητή, μιας και είναι επίκαιρο το να συζητούμε με τους διοικούντες. Δεν είναι μικρό πράγμα η διακριτική ικανότητα, το να διαλέγουμε δηλαδή τον κατάλληλο χρόνο για την κάθε μας ενέργεια, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Αββάς Λούκιος συμβουλεύει. Εάν δεν κατορθώσεις την αρετή πρώτα μαζί με τους ανθρώπους, τότε ούτε μόνος σου θα μπορέσεις να την κατορθώσεις. Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής λέει: «Η απιστία γίνεται μητέρα και αρχή κάθε αμαρτίας». Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αναφέρει: «Τον καιρό του θανάτου δεν θα παρουσιαστεί κανένας συνήγορος υπεράσπισης και την ώρα της κρίσεως δεν θα έρθει κανείς για να σε βοηθήσει, αλλά μόνο η αγαθή συνείδηση και ο αληθινός χριστιανικός βίος». Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος θα μας πει: «Μετάνοια είναι η θύρα του ελαίους, η ανοιγμένη σε εκείνους που την αναζητούν. Από τη θύρα αυτή εισερχόμαστε προς το θείο έλεος και έξω από αυτήν δεν βρίσκουμε φιλανθρωπία». Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Φιλάνθρωπος δεν είναι αυτός που πληγώνει ή στενοχωρεί ή θλίβει και έπειτα θεραπεύει, αλλά εκείνος που θεραπεύει αυτούς που πληγώθηκαν από άλλους». Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής θα πει: «Ο Κύριος μας χάρισε τις εντολές του ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής μας». Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις συμβουλεύει: «Η νηστεία είναι η αρχή και το θεμέλιο της αρετής». Αποσπάσματα από την σημερινή ημέρα, από το βιβλίο «Πορεία καθημερινής άσκησης με πατερική σοφία και διδαχή» του πρεσβυτέρου Ηλία Διακουμάκου. Κάπου εδώ, ξεκίνημα του Οκτωβρίου, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, η μία ώρα, πέρασε. Η μέρα μας ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές, όπως και ο καινούριος μήνας. Ας ευχηθούμε να είναι καλός και ευλογημένος, αυτό που ευχόμαστε κάθε μέρα από την Εκκλησία μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες που και τούτο το πρωινό μας κρατήσατε ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά. Μέχρι την ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Ξεκίνησε.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

παντρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Μια εκπομπή γνωριμίας με τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, Δημήτριος Λυκούδης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη θα μιλήσουμε σήμερα και θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας Μυρίπνο Άνθη σε αυτήν την μοναστική μορφή, την αγιασμένη μοναστική μορφή του Αγίου Ιωάννη. Έζησε τον 12ο αιώνα και αξίζει να τονίζουμε ότι το όνομά του ήταν Ιωάννης Παπαδόπουλος και είχε λοιπόν ένα παρατσούκλι, ένα παρανίμιο το οποίο του είχαν έτσι προσδώσει και ονομαζόταν Κουκουζέλης. Έζησε στο Δυράχιο και είχε το χαρακτηριστικό ότι είχε γλυκύτατη φωνή. Επιθυμούσε από μικρός, όπως και έκανε, να σπουδάσει. Το έκανε λοιπόν αυτό και άρχισε να ανοίγει λοιπόν την σταδιοδρομία του και να εδραιώνεται στην αυτοκρατορική σχολή στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Ιωάννης άρχισε και να επενδύει μουσικά στις μουσικές αυτές γνώσεις, να εντρυφά λοιπόν μέσα σε αυτά τα μουσικά τα διδάγματα με πολύ προσεγμένη ζωή, και μάλιστα έλεγαν ότι αγαπούσε ιδιαίτερα την ησυχία και την μόνωση, απομονωνόταν για να μελετήσει και να επιδοθεί στις μουσικές αγάπες που είχε και στις μουσικές του γνώσεις. Και κάποια στιγμή, σε ένα από τα πολλά ταξίδια, ο Ιωάννης έρχεται προσκυνητής στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί λοιπόν συνδέεται πνευματικά με τον Άγιο Ηγούμενο και ως ή το επόμενο αυτή η αγαθή ψυχή αρχίζει και έρχεται πιο κοντά στον Κύριο, έρχεται πιο κοντά στο μοναχικό ιδεώδες που λέγεται Ορθόδοξος Μοναχισμός, και φτάνει στο σημείο να εγκαταλείψει την αυτοκρατορική αυλή. Μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός, όπως μας διασώζουν οι βιογράφοι του εις τον Αυτοκράτορα. Εγκαταλείπει λοιπόν τα πάντα, αναφερόμεθα πάντοτε στον 12ο αιώνα. Εγκαταλείπει τα πάντα και έρχεται να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Και εκεί, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι, διότι ήταν πολύ γνωστός στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν τίποτε, το τονίζω, έρχεται και ζητάει από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, εκεί από την Γεροντία και από τον Ηγούμενο, να τον δεχθούν ως δόκιμο μοναχό, και αυτό και κάνουν εκεί οι πατέρες και τον διορίζουν ποιμένα στα πρόβατα εκεί της Μονής, για να δοκιμαστεί και να δουν αν μπορεί τελικά να μείνει και να παραμείνει στο Ιερόν Μοναστικόν Καθίδρυμα της Μεγής της Λαύρας. Και κάποια μέρα, λέγει το συναξάρι, ένας από τους άλλους μοναχούς είδε ότι όταν έψαλε εκεί, όπως βοσκούσε τα πρόβατα ο Ιωάννης, όταν έψαλε ο ίδιος, έβλεπε τα πρόβατα και εκστατικά στέκονταν απέναντί του και δεν έκαναν καμία άλλη κίνηση, δηλαδή τρόπον την ατακίμιζε, τόσο πολύ γλυκύτατη ήταν η φωνή του, και αυτά πάλι ξεκινούσαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο όταν σταματούσε ο Ιωάννης την ψαλμωδία του, και έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση στον μοναχό, ώστε μόλις άκουσε εκείνα τα μελήρητα πραγματικά ακούσματα, εκείνα τα γλυκύτατα ακούσματα, προσέτρεξε αμέσως στους πατέρες της Ιεράς Μονής και επεκάλυψε ποιος ήταν αυτός ο ποιμένας, ο Ιωάννης, και αμέσως λοιπόν οι πατέρες της Μονής αμέσως τον έπαυσαν από ποιμένα και τον έφεραν τον Ιωάννη αμέσως στο καθολικό της Ιεράς Μονής για να ψάλει με τους άλλους πατέρες μαζί. Και από τότε λοιπόν ο Ιωάννης, εφόσον απεκαλύφθη από Θεού ποιος ήταν, είχε την θέση του στο χορό τον ιεροψαλτικό της Ιεράς Μονής και έψαλε από κοινού με τους πατέρες τον Κύριό μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και αξίζει να αναφέρουμε αυτό το οποίο η παράδοση μας έχει διασώσει, ότι κάποια στιγμή ήταν περίοδος μεγάλης Τεσσαρακοστής,
λίγο πριν φτάσουμε λοιπόν στα μεγάλα και σωτήρια πάθη του Κυρίου μας, σε κάποια αγρυπνία το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών, όπου και ψάλεται ο ακάθιστος ύμνος, μετά το τέλος του κανόνα, ο Ιωάννης λέγει η παράδοση αποκοιμήθηκε στο στασίδι του, διότι ήτο αποκαμωμένος από την αγρυπνία και επειδή έψαλε πολλές ώρες. Και εκεί είδε σε όραμα την κυρία Θεοτόκο, η οποία τον πλησίασε και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα, ένα χρυσό νόμισμα, και του λέγει χέρις Ιωάννη να συνεχίσεις να ψάλεις τον Κύριο Ιησούν Χριστόν και εμένα, και εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ευθύς αμέσως ξύπνησε ο Ιωάννης και βλέπει ό του θαύματος στα χέρια του το νόμισμα, αυτό που είδε σε όραμα. Βλέπει λοιπόν, βλέπει πραγματικά το νόμισμα που του έδωσε η κυρία Θεοτόκος, το οποίο νόμισμα είχε αφαιρεθεί από την εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν στην Ιερά Μονή στο Καθολικό, και από τότε αυτή η θαυματουργός Αγία και Παναγία εικόνα της κυρίας Θεοτόκου ονομάζεται Παναγία η Κουκουζέλισσα, από τον Κουκουζέλη, η Παναγία η Κουκουζέλισσα, και είναι θαυματουργός και εφαίστειος ιερά εικόν της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι πατέρες της Μονής Μεγής της Λαύρας, αλλά όχι μόνο οι πατέρες, όλοι οι φιλόμουσοι, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, όλοι οι φιλάρετοι άνθρωποι, όσοι αγωνίζονται και θέλουν να ζουν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα εις την ζωή των, όλοι λοιπόν αυτοί, όλοι εμείς, κατά το δυνατόν και κατά το μέτρο του καθενός εξ ημών, έχουμε πρότυπο τον Άγιο Ιωάννη, τον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, διότι αγωνίστηκε πολύ και αγάπησε πολύ, και αγάπησε έτι περισσότερο τη δόξα του Θεού παρά τη δόξα των ανθρώπων. Έτι περισσότερο αγάπησε και αναπαύθηκε εις την δόξα του Θεού και όχι εις την δόξα των ανθρώπων. Και ευθύς αμέσως θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, διότι φοβούμε ότι πολλοί εξ ημών, εξ ιδίων κρίνω, φοβούμε ότι πολλοί εξ ημών αναπαυόμεθα εις την δόξα των ανθρώπων, και πολλές φορές ακουσίως το κάνομεν αυτό. Δηλαδή, ενώ κάθε κίνηση δική μας έχει αγαθά κίνητρα, έχει αγαθή προαίρεση, λέγουν οι πατέρες ασφαλώς ότι η προαίρεση ποιεί τον μάρτυρα, η αγαθή προδιάθεση, αλλά λέγει και η λαϊκή θυμοσοφία ότι το καλό, για να είναι καλό, πρέπει να γίνεται και με καλό τρόπο. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια θα πρέπει να προσέξουμε, να παρατηρήσουμε με τα πολλής και περισσούς προσευχής και προσοχής. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος κάθε πράξη που κάνουμε να είναι βαπτισμένη μέσα στη φιλαυτία και στη φιλοδοξία μας, αυτομάτως λοιπόν να κερδίζομεν τον έπαινο των ανθρώπων και τη δόξα των ανθρώπων, και εκεί κάπου χάνεται η δόξα του Θεού. Διότι αν κερδίζεις την δόξα των ανθρώπων, μην αναμένεις να έχεις δόξα Θεού. Εάν κερδίσεις την δόξα των ανθρώπων, λησμόνησε την δόξα του Θεού, δεν είναι για σένα. Αλλά ασφαλώς θα αναρωτηθεί κανείς και θα ερωτήσει, είναι σφάλματο ότι όταν κάμνομεν κάτι καλό κάποιοι το επαινούν? Δεν είναι σφάλμα. Λέγουν οι πατέρες ότι χρειάζεται η επιβράβευση εντός εισαγωγικών κάθε πνευματικής προσπάθειας. Πού έγκυται λοιπόν η ουσία στο αν θα κερδίσουμε τη δόξα του Θεού ή τη δόξα των ανθρώπων? Η ουσία έγκυται, αγαπητοί ακροατές, στον τρόπο που εγώ προσλαμβάνω και στον τρόπο που εγώ ίδιος, η κάθε ψυχή, ο κάθε πιστός αγωνίζεται και προσλαμβάνει και αποδέχεται αυτόν τον έπαινο. Είναι καλός ο έπαινος ο οποίος γίνεται για πνευματικά θέματα, καλός είναι, δίνει δύναμη στον αγωνιστή, στον πιστό να συνεχίσει να κάνει αυτά, όμως θα πρέπει αυτός ο έπαινος που εισπράττεις αυτομάτως να επεξεργάζεσαι εσύ ο ίδιος αυτόν τον έπαινο και να τον στρέφεις ενάντια στον δικό σου λογισμό και στον εαυτό, και να λέγεις,
να αυτοκατηγορείς και να αυτοκαταδικάζεις αφ' αυτού τον εαυτό σου. Στην ουσία δηλαδή έρχεται το έπαινος των ανθρώπων και εσύ ευγενέστατα τον αποδέχεσαι με μέτρο, ευγενέστατα, δεν θέλουμε ταπεινολογίες και ταπεινοσχημίες, τον αποδέχεσαι διότι δεν το προκαλείς εσύ, έρχεται απ' έξω, αλλά τον αφήνεις στην άκρη. Αντιλαμβάνεστε, τον αντικρούεις ενώ τον δέχεσαι. Και το θέμα, η ουσία δηλαδή, είναι πώς θα το χειριστείς. Εάν εσύ θεωρείς ότι εκείνη τη στιγμή ότι δικαίως οι άνθρωποι λέγουν, έχεις χάσει πραγματικά την ουσία της πνευματικής πράξης που έκαμνες. Διότι εκείνη τη στιγμή αποδέχεσαι τη δόξα των ανθρώπων. Ως φυσικό επακόλουθο δεν μπορείς να αναμένεις δόξα Θεού. Κάθε τι που έχει δόξα εγώ δεν έχει δόξα ουρανού. Αλλά το πώς θα χειριστώ εγώ αυτή την πνευματική κατάσταση είναι η ουσία. Εάν δηλαδή εγώ θεωρήσω ότι αυτός ο έπαινος είναι ακόμη ένα φορτίο το οποίο με κάνει να είμαι ακόμα σε δυσχερέστερη θέση απέναντι στον ουρανό και να λέγω στον εαυτό μου, να ένας ακόμη λόγος να ντρέπεσαι προς τον ουρανό, να ακόμη ένας λόγος να ντρέπεσαι που είσαι και βρίσκεσαι ανάμεσα σε πιστούς και ορθοδόξους χριστιανούς που αγωνίζονται θεοφιλώς, θεαρέστος και αφανώς, και αφανώς πάντοτε. Εάν λοιπόν τα αποδέχεσαι έτσι, τότε έχω την αίσθηση, ως μας λέγουν οι πατέρες ομιλώ, έχω την αίσθηση ότι εκεί συμβάλλεις και συνδράμεις στο να αποκτήσεις πραγματικά μια σωστή ορθόδοξη εικόνα γύρω από τα πράγματα και συμβάλλεις τότε και λέγεις «Εις Κύριος, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Δηλαδή πραγματικά συνεπικουρείς και δοξάζεις τον Θεό. Και όχι το εγώ και τον εαυτό σου, διότι αν αποδέχεσαι τον έπαινο χωρίς φιλτράρισμα και χωρίς επεξεργασία, να γνωρίζεις, εάν αρέσκεσαι και αναπαύεσαι, καλώς κάμνεις, αλλά δεν έχει σχέση με ορθόδοξο χριστιανό, διότι κερδίζεις έπαινο των ανθρώπων. Κερδίζεις τον δικό σου τον φύλαυτο έπαινο, δηλαδή τον διαβολικό έπαινο. Άρα δεν έχεις από τον Θεό τίποτα να αναμένεις. Υπ' αυτή την έννοια, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης μας διδάσκει ότι η δόξα του Θεού είναι το ζητούμενο και όχι η δόξα η προσωπική μας. Αλλά για αυτή λοιπόν την ανάλυση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε έτσι περισσότερο συζήτηση και κουβέντα ευθύς αμέσως μετά το σύντομο μουσικό μας διάλειμμα.

στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα τα μυρίπνο άνθη αφιερωμένα στην μοναστική μορφή, στην Αγία Μοναστική Μορφή του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, ο οποίος έδρασε τον 12ο αιώνα και έψαλε από γης και ψάλλει στον ουρανό όλους αυτούς τους αιώνες και εσαΐ ψάλλει τον Κύριον της δόξης Κύριον Ιησούν Χριστόν, διότι ο Θεός το έδωσε το χάρισμα και το τάλαντο της γλυκητά της φωνής. Δεν λοιπόν δεν αναφέρθηκα και δεν θα επιχειρήσω έτσι περισσότερο να πω πράγματα γύρω από τα τάλαντα και κατά πόσον τα αξιοποιούμε σήμερα ή όχι, αλλά προσπαθήσαμε στο πρώτο, θα συνεχίσουμε και τώρα να εστιάσουμε τον λόγο γύρω από το ζήτημα της δόξας του Θεού και της δόξας των ανθρώπων, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ακουσίως να είμαι όλη μέρα μέσα στην εκκλησία, να μιλώ όλη μέρα για τον Κύριό μου, να κηρύττω όλη μέρα και να έχω δική μου δόξα του εαυτού μου και του προσώπου μου και ουχή δόξα του Θεού, ή στην καλύτερη περίπτωση που και που να φτάνει και λίγο δόξα στον Θεό. Θα πρέπει να αντιληφθόμεν στην ουσία του ζητήματος τι θέλομεν και τι αναμένομεν από αυτό το οποίο πράττομεν. Εάν σε ενδιαφέρει να διατηρήσει το όνομά σου σε μια καλή θέση και να έχει καλή ή καλό όνομα, είναι άλλο θέμα. Εάν ασχολείσαι με τα πνευματικά, δεν σε ενδιαφέρει το όνομά σου. Δεν σε ενδιαφέρει αν έχεις καλό όνομα. Σε ενδιαφέρει μόνο να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Παναγίας Τριάδος και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι με αυτή τη λογική που προανέφερα μόλις τώρα, και υπομένεις αδικίες και υπομένεις συκοφαντίες, και όταν σε ρωτάει κανείς μα καλά είναι δυνατόν τόσα σου καταμαρτυρούν, δεν σε νοιάζει, δεν ενδιαφέρεσαι, δεν λαμβάνεις μνήμα και χώρα όλων αυτών των θεμάτων, διότι δεν σε ενδιαφέρει το δικό σου το όνομα, δεν σε ενδιαφέρει η ιστεροφημία σου, αλλά σε ενδιαφέρει η δόξα του Θεού, και έτσι συνεχίζεις το έργο σου, όποιο έργο νομίζεις ότι κάνεις, είτε μεγάλο είτε μικρό, πάντοτε όμως σε ορθόδοξα πλαίσια, συνεχίζεις και έτσι συνεισφέρεις στο να δοξάζεται το όνομα του Θεού εις τα πέρατα της οικουμένης. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το προσέξουμε. Είναι, θα λέγαμε, ένας άμεσος κίνδυνος που έρχεται και παρισφρύει από το νου στις καρδιές όλων μας. Να προσπαθήσουμε να πραγματικά να απομακρύνουμε, να αποφασίσουμε να πάρουμε απόφαση ετούτη τη στιγμή, να ψάξουμε και να σμιλεύσουμε καλά το νου και την καρδιά μας, μήπως και το έργο το οποίο κάνουμε, αν είναι θεάρεστον, φτάνει να είναι ορθόδοξον, εάν είναι θεάρεστον, μήπως δεν γίνεται για τη δόξα του Θεού και γίνεται για τη δόξα τη δική μου και του ονόματός μου. Και εκεί όχι μόνο χάνω τον χρόνο και τον κόπο μου, εκεί δεν χάνω μόνο τη διάθεσή μου και όλο τον κόπο το οποίο καταθέτω, εκεί κολλάζομαι και εκεί χάνω και παράδεισο, διότι εγκαθιδρύω και εδρεώνω το εγώ και εγκαθιδρύω και εδρεώνω διάβολο εντός μου. Δεν έχει νόημα και να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα παρά μόνο εάν ό,τι κάνω ορθόδοξο και θεάρεστο εντός εισαγωγικών, εάν είναι θεάρεστο, αρκεί όμως, λέγουν οι πατέρες, να είναι ορθόδοξο. Το αν είναι θεάρεστο ο Θεός ξέρει, αλλά τουλάχιστον κάθε συμβολή ευαγγελική, θα λέγαμε, ευαγγελισμού του λαού, να είναι ορθόδοξη. Από εκεί και πέρα ο Κύριος είδε. Αυτή λοιπόν την κίνηση, την κάθε ορθόδοξη κίνηση, για να έχει και να αποσκοπεί στην δόξα του Θεού, θα πρέπει αυτομάτως να μην λαμβάνω μνήμα και να μην με ενδιαφέρει η ποιότητα του ονόματός μου, να μην με ενδιαφέρει τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα, να μην με ενδιαφέρει αν θα αποκτήσω οπαδούς, φίλους ή εχθρούς. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ο Άγιος

και τόσο μπορούσε ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτό. Και μας διδάσκει ότι εάν θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, καθάριες απαντήσεις και καθάριες πλην ορθόδοξες απαντήσεις και καταθέσεις. Εάν θέλουμε τη δόξα του Θεού, μη σε ενδιαφέρει και μη σε νοιάζει σε ποια κατάσταση και σε ποια θέση ιεραρχικά στην ποιότητα βρίσκεται το όνομά σου. Να μην σε ενδιαφέρει που είναι το όνομά σου και τι λέγουν για σένα. Εάν δεν σε ενδιαφέρει και αγωνίζεσαι για τον Θεό, τότε προσδόξαν Θεού συντελείς και εσύ και κάμνεις όσα κάμνεις. Είναι θέμα δύσκολον, διότι λέγουν οι πατέρες ότι θα πολύ εύκολα θα προσπαθήσει να σε παρασύρει ο εχθρός, ο πονηρός λογισμός και να σου δείξει ότι ό,τι κάνεις το κάνεις για τον Χριστό, αλλά μέσα φουντώνει και κυριαρχεί η φιλαυτία και η εγωπάθειά σου, ότι εγώ τα κάνω και ότι το όνομά μου ακούγεται. Να κάνεις όσα κάνεις για την δόξα του Θεού και να μην σε ενδιαφέρει το όνομά σου. Αυτή είναι η κατακλίδα, θα λέγαμε σήμερα, της εκπομπής. Να μην σε ενδιαφέρει τι λέγουν για σένα και σε ποια θέση στην ιεραρχία, την αξιολογική, την ποιοτική, είναι το όνομά σου. Πού το έχουν βάλει οι άνθρωποι, να μην σε νοιάζει, αλλά πού ο Θεός θα σε βάλει. Και πάντοτε είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μία δομή πνευματική και για να μπορεί ο νους μας να αναχθεί εις τα ουράνια, δηλαδή να ζήσουμε ορθόπρακτα πνευματική ζωή, θα πρέπει να δούμε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και προσευχή και σοβαρότητα να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο νους μας, για να δούμε αν τελικά είναι προς δόξαν Θεού όλο αυτό το έργο μας. Δεν είμαστε ευαγγελιστές του κόσμου, είμαστε άνθρωποι που αγωνιζόμαστε αυτά που λέμε να τα κάνουμε και να τα ακούμε πρώτα εμείς. Αλλά το κάνουμε προς δόξαν Θεού, θέλουμε να πιστεύουμε προς δόξαν Θεού και μόνον προς δόξαν Θεού. Σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να αποδεχθεί κανείς ότι γίνεται προς δόξαν Θεού, αλλά γίνεται και για κάτι άλλο. Σε αυτά τα θέματα γίνεται μόνο προς δόξαν Θεού. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι γίνεται και διαφορετικά. Δεν είναι δηλαδή ότι λίγο και ο Θεός, λίγο και η ανθρώπινη συνεργία προς, όσον αφορά την φιλαυτία δηλαδή, ή θα γίνεται προς δόξαν Θεού ή θα γίνεται προς δόξαν του ονόματός σου και του ονόματός μου, δηλαδή όχι για τον Θεό, για μένα και για σένα, δηλαδή για τον διάβολο, για το εγώ και για τη φιλαυτία μου. Πρέπει να επιλέξουμε, να ξεκαθαρίσουμε. Καθάριες κουβέντες θέλει η Ορθοδοξία. Πάντοτε είχε καθάριες και καθαρές κουβέντες. Άσχετα αν εμείς προσπαθούμε και τα συσκοτίζουμε τα θέματα. Και έρχεται και ο πονηρός και του δίνουμε δικαίωμα και μπαίνει και αλωνίζει στην καρδιά μας και στο λογισμό μας και στο νου μας και αλωνίζει. Και μετά δεν μπορείς να μαζέψεις το νου σου, διότι του έχεις δώσει δικαίωμα. Υπ' αυτή την έννοια, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, αγαπητοί ακροατές, να μας υπενθυμίζει πάντοτε και να είναι για μας παράδειγμα προς μίμηση, ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται ό,τι κάνει καλών και θετικών προς δόξαν Θεού, εάν θέλει να θεωρεί αυτό που κάνει θεάρεστο. Διαφορετικά είναι ανθρώπινες αδυναμίες και ημίμετρα πνευματικά, τα οποία οδηγούν στη δόξα των ανθρώπων στον έπαινο, και τότε χάνεις τα πάντα. Και όχι μόνο χάνεις, αλλά κολλάζεσαι. Αλλά το σημαντικότερο να θυμόμαστε: προσοχή, μήπως ακούσια το κάνουμε. Και ενώ θέλουμε να δοξάζεται το όνομα του Θεού, ακούγεται συνέχεια η δόξα και ο έπαινος του ονόματός μας. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε αυτούς που το κάνουν. Δηλαδή, αν κάποιος σου λέγει καλά λόγια, δεν μπορείς να έρθεις σε αντιπαράθεση μαζί του. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι. Ένας τρόπος είναι να τα αποδέχεσαι σοβαρά, ευγενικά αλλά σοβαρά, να το κλείνεις το θέμα, να αλλάζεις τη συζήτηση, να μην μένεις αυτά. Και ο άλλος, αυτός που οι πατέρες υποδεικνύουν ως τη μεγίστη πραγματικά συμβολή στην πνευματική σου ζωή, είναι να φιλτράρεις αυτά τα λόγια. Και ενώ να τα δέχεσαι ευγενικά, όταν σταματήσουν αυτά τα λόγια, αυτά τα λόγια που σου είπαν οι έπαινοι να είναι αφορμή για να κάνεις αγρυπνία όλο το βράδυ και να μην κοιμηθείς και να κλαις ενώπιον του Θεού, διότι ο κόσμος ετοιμά ενώ εσύ ξέρεις ότι είσαι άτιμος.
Αυτή είναι η σχέση πνευματική.

0: πνευματική με τον κόσμο. Έτσι πρέπει να αποδεχόμεθα όποιες κολακίες και επένους ως πραγματικά αφορμή για αγρυπνία και για προσευχή κολονίκια. Είπε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουδέλης να μας θυμίζει πάντοτε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
0: ότι αγωνιζόμεθα και ζούμε για ένα και μόνο λόγο,
1: όχι
0: για τη δόξα των ανθρώπων, αλλά για τη δόξα του ονόματος του Παναγίου Θεού μας. Εύχεστε, αμήν.
1: Μια εκπομπή γνωριμίας με τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, Δημήτριος Λυκούδης.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που αφορούν θέματα του μοναχισμού, συνεχίζουμε σήμερα με το τελευταίο τμήμα των εκπομπών μας, που είναι αφιερωμένες στη σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο.

η χάρις του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος, η χάρις της νέας ζωής του Χριστού, ήταν εκείνο, αγαπητοί ακροατές, που στους Αγίους Μάρτυρες κατέστησε φανερή και απτή την πραγματικότητα της νέας εν Χριστώ ζωής, σαν ένα καθημερινό πραγματικό βίωμα, σαν μια καθημερινή εμπειρία, και έτσι πλέον ήταν εύκολο να πάνε να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αφού ζούσαν τον Χριστό καθημερινά. Όχι βέβαια επειδή οδηγούμενοι στο μαρτύριο δεν βασανιζόντουσαν και δεν υπέφεραν, δεν αισθανόντουσαν τους πόνους του μαρτυρίου τους. Κάθε άλλο, υπέφεραν και πόνεσαν όσο κανείς άλλος. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα σε σχέση με την εσωτερική τους πληροφορία της αλήθειας και πληρότητας της νέας εν Χριστώ ζωής μέσα τους.

Στους μοναχούς, την ίδια αυτή εσωτερική πληροφορία και μαρτυρία δίδει αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα του Χριστού και δια τούτο αυτοί με χαρά ασκητεύουν και καταναλύσκονται στους ασκητικούς αγώνες και πνευματικούς άθλους παρομοίους προς εκείνους των Αγίων Μαρτύρων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ήταν πολύ εύκολο σε πολλούς από τους οσίους μοναχούς και ασκητές να πηγαίνουν από το μαρτύριο της συνειδήσεως στο μαρτύριο του αίματος, όπως και έκαναν πολλοί από τους Αγίους και οσίους νεομάρτυρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτοί ήδη είχαν μαρτυρήσει με την προαίρεση και τη συνείδησή τους και είχαν γευθεί την σωτήρια και νέα εν Χριστώ ζωή και έτσι ήδη ζούσαν την μετά θάνατον ζωή, γιατί ενσυνείδητα απέθαναν για την αμαρτία και ανέστησαν για την αιώνια και αναμάρτητη ζωή του Θεού.

Όλη η ζωή του μοναχού είναι αφιερωμένη και δοσμένη στον Σωτήρα Χριστό και γι' αυτό πολλοί από τους μοναχούς ειλικρινά επιθυμούν το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων του Χριστού. Εάν λοιπόν μετά από μια τέτοια ασκητική ζωή όλην ενσυνείδητα και μαρτυρικά δοσμένη στο Χριστό έλθει ή δεν έλθει ο μαρτυρικός θάνατος του αίματος για τον Χριστό, αυτό είναι σχεδόν δευτερεύον, γιατί αυτοί οι μοναχοί είναι ήδη πιστοί μάρτυρες του Ιησού Χριστού, του μόνου φιλανθρώπου Θεού και σωτήρος των ανθρώπων.

Ο κάθε αληθινός μοναχός επιθυμεί το μαρτύριο, αλλά δεν το προκαλεί μόνος του. Ο δε Θεός αξιώνει του μαρτυρίου του αίματος εκείνους τους οποίους η Βουλή Του προέβλεψε και προέγνωσε και προώρησε, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, να γίνουν περισσότερον σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Αυτού. Εν τούτης και η αληθινή μοναχή δεν είναι στερημένη της δόξης και της ομορφιάς της εικόνος του Χριστού, διότι και αυτοί πάντες, πάλι σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, με ακάλυπτο πρόσωπο αντανακλούν τη λαμπρότητα του Κυρίου, μεταμορφούμενοι σε ομοιότητα με Αυτόν από δόξης εις δόξαν. Το μαρτύριον του αίματος είναι μια σφραγίδα τελευταία και τελειωτική, που ο μάρτυρας του Χριστού και με την σωματική του ύπαρξη σφραγίζει τη μαρτυρία του της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ο δε μοναχός δίνει την μαρτυρία του χρονιότερον και επιπονότερον, σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διόλης της ζωής του, την δε σφραγίδα του θα την λάβει εις την Βασιλείαν των Ουρανών.

Υπάρχει όμως, αγαπητοί ακροατές, και μια ακόμα σφραγίδα που εξίσου χαρακτηρίζει και το μαρτύριο των μοναχών και το μαρτύριο των μαρτύρων. Είναι η Θεία Αγάπη του Χριστού, την οποία ο Θεός εξίσου, σύμφωνα πάλι με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή, «εκέχεται εν τες καρδίες ημών», στη δικιά μας περίπτωση και των μαρτύρων και των μοναχών, «δια Πνεύματος Αγίου». Και γι' αυτό από την αγάπη αυτή του Χριστού κανείς δεν μπορεί να χωρίσει τον αληθινό χριστιανό, είτε Απόστολος είναι, είτε μοναχός, είτε απλός χριστιανός. Οι Άγιοι Μάρτυρες είχαν υπέρεκ περισσού την αγάπη του Κυρίου Ιησού και μόνον η αγάπη αυτή εξηγεί το μαρτύριο του αίματος τους. Γι' αυτό και πολύ σωστά το μαρτύριο δεν ονομάζεται από τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα τέλος της ζωής, αλλά έργο αγάπης του μάρτυρα στο Χριστό.

Το ίδιο διαπιστώνουμε, αγαπητοί ακροατές, και στους φιλοχρήστους μοναχούς και ασκητές. Την ίδια δηλαδή αγάπη και έρωτα προς τον αγαπημένο Ιησού Χριστό, Θεό και Σωτήρα όλων. Εξαιτίας της ασκήσεως της αγάπης προς τον Χριστό, εξίσωση των μοναχών προς τους Αγίους Μάρτυρες, δεν είναι λόγος να επέρεται ο μοναχός απέναντι στους υπόλοιπους χριστιανούς. Οπωσδήποτε, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές μας, ο μοναχός έχει ορισμένα ειδικά χαρίσματα και επιπλέον έχει τη δυνατότητα να ζει πιο έντονα την εν Χριστώ ζωή. Όμως το βασικό χάρισμα, το να είναι κάποιος χριστιανός, να είναι εν Χριστώ και μέλος του Χριστού, να έχει την ίδια εν Χριστώ σωτηρία και νέα ζωή και επίσης να έχει την αγάπη του Χριστού, δια της οποίας γίνεται και αυτός μάρτυρας του Χριστού, το έχει και ο κάθε λαϊκός χριστιανός. Κάθε χριστιανός, πιστός στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ως πηγή της σωτηρίας του και της νέας ζωής, και αγωνιζόμενος να γευθεί και να ζήσει τη νέα αυτή ζωή, είναι και αυτός μάρτυρας του Χριστού. Γιατί πάνω απ' όλα βρίσκεται η αγάπη. Και όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, ούτε καν ίσο με την αγάπη, ούτε αυτό το μαρτύριο. Γιατί η αγάπη και χωρίς το μαρτύριο κάνει μαθητές του Χριστού. Το μαρτύριο όμως χωρίς την αγάπη δεν αξίζει να το ακολουθήσει κάποιος.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Γιατί τόσο κακό και τόση κακή γύρω μας? Η απάντηση σε επιστολή από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Γιατί τόσος πόλεμος, κηρυγμένος και ακήρυχτος στη γη μας? Οι γενιές έρχονται και παρέρχονται με την ελπίδα και το όραμα της ειρήνης και φεύγουν από το προσκήνιο της ιστορίας με την πικρή γεύση της απογοητεύσεως, διότι οι δυνάμεις του κακού μένονται και πολλές φορές πνίγουν την ανθρωπότητα στις αναθυμιάσεις του μίσους, στον ασίγαστο ορειμαγδό των πολέμων. Γιατί τόσο κακό γύρω μας και τόσοι κακοί? Γιατί οι κακοί αφήνονται στην εξουσία τους να ταλαιπωρούν την αγιότητα και την αλήθεια? Επίκαιρη και συγκλονιστική μας έρχεται μια επιστολή από τον 9ο αιώνα, δεν δίνει συνταγές για λύση του προβλήματος. Η αξία της έγκυται στο ότι είναι μια ανάγλυφη απεικόνηση του φαινομένου που μας προβληματίζει με την επανάληψή του στα έθνη. Σύγκρουσης μεταξύ του κακού και του καλού.

Την γράφει ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του κόσμου, στον στίβον της αλήθειας, πρωταθλητής και μάρτης, όσον η λίγη εκλεκτή της ανθρωπότητος. Ο κόσμος της σοφίας, της επιστήμης, της ιεραποστολής Ανατολή και Δύση, τα πανεπιστήμια, οι ιστορικοί, οι μελετητές, τον αναγνωρίζουν στην πρώτη γραμμή των κορυφαίων που εχάραξαν ιστορίαν. Είναι ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, που διεφύλαξε την αλήθειαν στον κόσμον, απλήν και ανώθευτην, όπως παρεδόθη από τον Θεάνθρωπον Λυτρωτήν στην αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Πολλοί τον κρίνουν ως πολιτικόν και οι δυτικοί τον κατέκριναν κατά κόρον, άλλοι τον βλέπουν ως εκκλησιαστικόν ηγέτην και του φορτώνουν όλα τα δεινά που συνεκλώνησαν την εποχήν του. Λίγοι γνωρίζουν ευρύτερα το ηθικόν του ύψος, το ηρωικόν του μαρτύριον στην δεινή πάλη που προκάλεσε στην Εκκλησία του Χριστού η Παπική Δύσης. Με πρώτον και μέγα θύμα των Άγιων Φώτιων, πρωταγωνιστήν στην μία Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, προκειμένου να διασωθεί ο Θεόσδοτος υπερβατικός χαρακτήρας της. Στην πάλη αυτή που εσκηνοθέτησεν η Δυτική Οφρής, παρέσυρε και την πολιτική του Βυζαντίου, η οποία προτίμησε, επί της εποχής του Βάρδα και του βασιλείου πρώτου του Μακεδόνος και λέοντος έκτου του Σοφού, να θυσιάσει τον αρχιερέα, άσχετα αν με την τακτική της αυτή εναβάγησε και η ίδια εν πολλής, χάρην ατομικών συμφερόντων.

Στην επιστολή που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η έμψυχος εικόν του Φωτίου, ο οποίος εκτραγωδεί περιπαθώς τα δεινά, εν τούτης δεν καταράται τους διώκτας, ούτε αθυροστομία αδικούμενος, αλλά των καιρών δείξα στο Χαλεπών, την εις Θεόν πίστην και ελπίδα μόνην προβάλλεται των κακών απαλλαγήν, και παρενίδια προσευχών εξευμενήσε τον πλάστην το πλάσματι. Προς τον Αρσένιον μοναχών, ιερέα και ησυχαστήν. Ήταν καιρός που μπορούσε κανείς να γράφει, καιρός του γράφην, όπως ακριβώς τώρα είναι περίσταση σιωπής, νυν καιρός του σιγάν. Τότε που γράφαμε, πάνω σε ολόκληρη την πολιτεία ήταν χυμένη παντός είδους γαλήνη, η υπόθεση δε της αρετής που τώρα περιπέζεται, τότε εθαυμάζετο. Και η Ευσέβεια είχε την εξουσίαν, τότε. Όσο για την αλήθεια, τώρα που σήκωσες άγκυρα και έφυγες, ήταν ελεύθερη να λέγεται και να ακούγεται. Τότε, ο δημόσιος βίος ετελούσε τα πανηγύρια του με κόσμιες, φρόνιμες, δημόσιες γιορτές και επίστευαν τότε ότι φιλόσοφος βίος είναι το να αγωνιζόμεθα εντατικά να μιμηθούμε στη ζωή μας τους αγίους ανθρώπους. Αυτόν τον βίον εθαύμαζαν και ζήλευαν στην πολιτεία. Και ανεγνώριζε κανείς τότε τους ιερείς και τους αρχιερείς, όχι τόσον από τα τελετουργικά σύμβολα, όσον από τα έργα, τα κατορθώματα, με τα οποία περιέλουζαν με φως, ακτινοβολούσαν, τους κατηχουμένους. Τώρα όμως τι γράφω, θρηνούς. Αλλοσυμπαθέστατος Ιερεμίας, ο προφήτης, μας επρόλαβε και τους έφτιαξε τους θρήνους. Διότι δεν είναι ανεκτότερα αυτά που παθαίνουμε τώρα από εκείνα που εθρήνησε ο Ιερεμίας. Αλλά στεναγμούς γράφω. Και ποιοι και τι είδους στεναγμοί θα φτάσουν σε μια τόσο μεγάλη φόρα δυσκολιών που μας βρήκαν. Το ποτάμι των δακρύων το ξέρανε στις πληγές του το ένα πάθημα πάνω στ' άλλο που καταφθάνει. Βεβηλώνονται τα Άγια, τα Ιερά τσαλαπατήθηκαν. Το Πανάγιον Πνεύμα, όχι ύλη βέβυλα και σκέψεις βεβηλότερες, ως να είναι κάτι που το μαζέψανε από τα τρίστρατα, δυσφημείται και διασύρεται. Η έρημος και τα όρη και οι σπηλιές και τα πέρατα της γης, μόλις που διασώζουν τους ιερείς του Θεού και τους αρχιερείς, όσους δεν πρόλαβαν να βασανίσουν πικρές φυλακές και εξορίες έξω από τα σύνορά μας. Και ακόμη δεν αναφέρω τα άλλα, διότι ο βίος που κρέμεται πάνω μας αμήλικτος δεν επιτρέπει να κλάψω πικρά αυτά που μας φύγουν από παντού. Μέσα σε τόσο μεγάλες συμφορές, το κλάμα θα ήταν η μόνη μας παρηγοριά.

Αυτά γράφω, αλλά τα γνωρίζεις και από όσα βλέπεις και όσα ακούεις. Όμως καθώς συμπάσχω με τον Χριστόν και με αυτήν την πείραν, έχω τι να σου γράψω. Στάσου ενώπιον του Θεού και προσπάθησε να εξευμενήσεις τον πλάστην απέναντι του πλάσματός του. Σήκωσε τα όσια χέρια σου, προτείνοντας ως οικετήριον κλάδων τις δικές του παλάμες που άπλωσες των σταυρών. Τα καρφιά, τη λόγχην, το αίμα, τον θάνατον, τον τάφον, με τα οποία σωθήκαμε, έχεις τα μέσα με τα οποία θα παρακαλέσεις επίμονα τον έσπλαχνο Θεόν. Έχεις να αναφέρεις την βαρύτητα των διωγμών, το ανυποχώρητο φρόνημα αυτών που διώκονται για την ευσέβειαν, τους πιστούς που σπαράσονται σαν πρόβατα, τους ποιμένας της Εκκλησίας, και υπάρχουν μερικοί που δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της γης ευρίσκονται, αλίμονον. Έχεις να παρουσιάσεις την Εκκλησίαν του Θεού κατακομματιασμένην και διασκορπισμένην. Διότι την μοιράζει στα δύο, από την μια μεριά ο φόβος του Θεού και από την άλλη ο φόβος ο ανθρώπινος. Γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να διαψευστεί ο θείος χρησμός. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Αυτά να προβάλλεις στην προσευχή σου. Αλλά εσύ ξέρεις αυτά που θα λες για να επιτύχεις την ευμένιαν του Κυρίου. Διότι όσοι έχουν καρδίαν καθαράν, επειδή βλέπουν τον Θεόν, όσο είναι δυνατόν να τον ειδεί άνθρωπος, αυτοί περισσότερον από τους άλλους γνωρίζουν εκείνα με τα οποία ο Θεός εξευμενίζεται.

0: ως μεσίτην στην προσευχήν σου, παρεκάλεσε την μητέρα του Κυρίου και Παρθένων. Παρουσίασέ της με δυνατήν ηκεσίαν την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεώς μας, την μακράν και ανεκδίηγητον τραγωδίαν μας. Η ίδια βέβαια γνωρίζει να συμπαθεί ως άνθρωπος των άνθρωπων, άνθρωπος και αυτή.
1: Παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας.

Οι αρνητικές πτυχές των τηλεοπτικών εκπομπών ως παράγωγα βίαιης συμπεριφοράς των νέων. Κάτω από το λεπτό στρώμα της δήθεν πολιτισμένης εποχής μας εκτείνεται το βαρύ σάβανο μιας ποικιλοτρόπως αποσαθρωμένης κοινωνίας, όπου το φαινόμενο της βίας υπάρχει ως ένα εκ των θλιβερών γνωρισμάτων της, κυρίως στη συμπεριφορά της νεολαίας. Πολλά ερωτήματα τίθενται από πολλούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενεργοποιούνται επιζητώντας απαντήσεις και λύσεις. Παρά τα αυτά, ποιούν ουδέν, διότι οι φιδωλές και αναδρομικές τους προσπάθειες ανακόπτονται στην πορεία με την επίρρηψη και μεταβίβαση της ευθύνης σε τρίτους. Τότε λοιπόν ποιος φταίει, γιατί συμβαίνει αυτό, πού βαδίζουμε ακροβατώντας,

Πράγματι, όσοι από εμάς ανησυχούμε ουσιαστικά, έχουμε κάθε λόγο για τον δικαιολογημένο προβληματισμό μας, γιατί το φαινόμενο της βίας έχει σημαδέψει ανηλαιώς τον αιώνα μας. Ο Σωκράτης είπε πρώτος πως η κακία δεν είναι ενδογενές χαρακτηριστικό των ανθρώπων, άρα μάλλον αποκτηθήσα μάθηση συμπεριφοράς. Η διαπίστωση αυτή την χάνει μεγάλη σημασία, επειδή το περιβάλλον καθίσταται εκ των βασικότερων αιτίων τα οποία διαμορφώνουν τη δομή της προσωπικότητας ενός ατόμου κατά την ανάπτυξή της. Η παρατήρηση εξυπηρετεί ως ένα μέσο εκμάθησης, προσαρμογής ή και σύνθεσης συμπεριφοράς και εδώ είναι που παραμονεύει η αρνητική πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ειδικότερα της τηλεόρασης. Με την ευρεία έννοια, η τηλεόραση διαδραματίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην παροχή υπόβαθρου πληροφόρησης, έχοντας αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου σχεδόν τον γραπτό λόγο, αφού διαθέτει το πλεονέκτημα προσφοράς δραστικότερων ερεθισμάτων μέσα από ζωντανές εικόνες. Δυστυχώς όμως, τα πρόσφατα χρόνια, τηλεοπτικά σκουπίδια πλημμυρίζουν κάθε σπίτι, αποπροσανατολίζοντας τους νεαρούς σε ένα συνεχή μιμητικό κοινωνικό συγκριτισμό, με αποτέλεσμα να υφίστανται πλήσιοι εγκεφάλου, απορρίπτοντας σταδιακά αλλά αναπόφευκτα συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες αποτελούνται από διαχρονικές ηθικές αξίες. Εκπομπές τύπου πρωινών κουτσομπολιών συμβάλλουν ώστε μονοσθενή άτομα να διακρίνουν ή ακόμη και να αναθεωρήσουν παλιωμοδίτικες αντιλήψεις κατά το μοντέρνο ιδεολογικό τους πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο εκενώνουν αλόγιστα βασικά στερεότυπα, τα οποία συντηρούν την ευεξία της κοινωνίας χάρη μιας ασίδωτης ελευθερίας άνευ κριτηρίων, αδιαφορώντας εντελώς για την επίρρεια που επιφέρει κάτι τέτοιο στην πλέον σακατεμένη και επιδεκτική νοπή κρίση των νέων. Επιπλέον, διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εξελίσσονται ως διαγωνισμοί ταλέντων, απευθύνονται εξαιρετικά σε νεαρά ακροατήρια, δελεάζοντας το κοινό τους με την ευκαιρία, όπως φαίνεται στα μάτια των νέων, να γίνουν κάτι, εάν θα τολμούσαν να συμμετάσχουν. Και δυστυχώς είναι πολλοί που δεν διστάζουν. Όμως οι νέοι άνθρωποι, λόγω ανεπάρκειας εμπειριών, ανταλλάσσουν απερίσκεπτα την ιδιωτική τους ζωή για να μετατραπούν σε ανδρίκελα. Όσα τέτοια προγράμματα και εκπομπές προβάλλονται, είναι αδύνατο να μην τους επηρεάσουν, επειδή αντιπροσωπεύουν προϋποθέσεις ικανοποίησης του πόθου για κοινωνική αναγνώριση. Παρατηρώντας τα χειροκροτήματα και τους επένους στη μετριότητα, μαθαίνουν να εκλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών τους με χρησιμοθυρική νοοτροπία, περιθωριοποιώντας την ευσυνειδησία ώστε να εξασφαλίσουν πάση θυσία τα απαραίτητα. Με το πέσιμο της αυλαίας, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλοι στάρ, και των ψεύτικων προσδοκιών σε κάτι καλύτερο ένεκα του βομβαρδισμού που επιδέχονται από τις σύγχρονες κενές συντεταγμένες στις οποίες είναι εγκλωβισμένοι, η απογοήτευση που νιώθουν μεταβάλλεται σε θυμό. Έτσι στην πραγματική ζωή η επαναστατημένη πια συνείδησή τους βρίσκεται σε ασυμφωνία με πολλούς ηθικούς φραγμούς που ο αλωτριωμένος εαυτός τους υποχρεώνεται να συμβιβαστεί. Σε συνδυασμό με το φορτίο άγχους, το οποίο αναγκάζονται να κουβαλήσουν εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων για επιτυχία, από πολύ νωρίς πυροδοτείται η αντίδρασή τους. Υποσυνείδητα αισθάνονται πως στερούνται τα νιάτα τους λόγω της έγνοιας για το παρόν και το μέλλον της επιβίωσής τους. Τελικά ο θυμός μέσα από την αντίδραση αυτή βρίσκει διέξοδο, ξεχύνεται σαν μανιασμένο ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στο διάβα του με τη μορφή της βίας, η οποία στα χέρια τους ενσαρκώνει το όπλο που τους βοηθά να ξεχωρίσουν από την αφάνεια. Φυσικά δεν λείπουν και οι ποιοτικές εκπομπές, οι οποίες δεν αποσκοπούν στο κέρδος ποσοστών τηλεθέασης. Όμως πάλι, ποιος μπορεί να ακούσει λίγες φωνές μέσα σε ένα έξαλλο πλήθος

0: Είναι μεγάλη ανάγκη να κατανοήσουμε ως κοινωνία στο σύνολό μας ότι οι νέοι, προκειμένου να ορθώσουν το ανάστημά τους, χρειάζονται υποστήριξη, σωστή διαπαιδαγώγηση και εφόδια γαλούχησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οικογένεια, κράτος, εκκλησία, σχολείο, αρμόδιους και μη. Δεν χρειάζονται προσωρινά ενδάλματα και ουτοπίες, γιατί λόγω πνευματικής ρηχότητας ήδη δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό καθεστώς το οποίο διέπεται από την υπερβολή και την αμετροέπεια. Οι νέοι χρειάζονται τη διατήρηση της πίστης σε αναλύωτα και σταθερά θεμέλια, ιδανικά στα οποία να προσβλέπουν. Οι σοφοί προγονείς μας ορθά έλεγαν «Θερίζεις ό,τι σπέρνεις». Και ήρθε ο καιρός να αντιληφθούμε τι είδους κόσμο διαμορφώνουμε για τις επερχόμενες γενιές. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.
1: Από την εφημερίδα «Η Καθημερινή», Μάιος του 2007.

Εν ειρήνη κοιμηθήσομαι. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι ότι ούσιν απόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Δευτέρα ευχή του Μεγάλου Βασιλείου εις την ακολουθία του Μεσονυκτικού.

θεϊκό δώρο ο ύπνος. Ανανεώνει το σώμα και το πνεύμα. Αποβάλλει τις καματογόνες ουσίες. Χαρίζει νέες δυνάμεις στα μέλη μας. Η κουρασμένη σκέψη ξυπνάει με καινούργια πετάγματα. Η άθυμη καρδιά γεμίζει φωτεινή αισιοδοξία το πρωί. Ανακουφίζει την ανθρώπινη αδυναμία ο ύπνος. Αφορά την ύπαρξή μας και την συνέχεια της ζωής.

Αν τον σπαταλάς για ξενύχτη και σκοτεινά έργα, εκδικείται. Αν μένεις ανίστακτος για την επιτέλεση ενός καθορισμένου έργου, το οποίο σου επιβάλλει το καθήκον, τον αποζητάς με μεγαλύτερη λαχτάρα. Αν ξεγρυπνάς με πνεύμα θυσίας κοντά στον άρρωστο, βρίσκεις την δύναμη να τον μειώσεις στο ελάχιστο. Αν έχεις το πνευματικό χάρισμα να ελαχιστοποιήσεις τη δίκαιη απέτησή του ακουμπισμένο σε ένα σκαμνί ή με υψωμένα τα χέρια να μιλάς ολονύχτια με το Θεό προσευχόμενος για τα πάθια και τους καημούς του κόσμου, τότε το σώμα χάνει τη βαρύτητά του. Ο κάμωτος εξαφανίζεται. Η ψυχή ζει συν το Θεό σε άρρητη εφροσύνη.

Όμως όλοι εμείς οι κοινοί άνθρωποι που τρέχουμε κάθε μέρα στις πολύβουες πολιτείες ή οι άλλοι που το σώμα τους λυγίζει από βαριά πολύμοχθη εργασία, αποζητούν με μισόκλειστα βλέφαρα το βράδυ λυτρωτικό τον ύπνο. Και το θεϊκό δώρο έρχεται χωρίς να αναστέλει τη ζωή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο κόπος υπάρχει, το σώμα δίκαια ζητά την ανάπαυσή του, αλλά οι δικές μας έννοιες και αυτές των άλλων, οι αγωνίες για το αύριο, ο φόβος, η αμαρτία, η ανασφάλεια, διώχνουν τον ύπνο. Το θέμα είναι ασφαλώς πανάρχαιο. Πιο επίκαιρο γίνεται σήμερα όμως, στην αγχώδη εποχή μας, αιτιολογημένο συχνά από την ανθρώπινη κράση και τις ιδιαιτερότητες του καθενός.

Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό πνευματικό φάρμακο που δεν χρειάζεται ιατρική συνταγή. Φάρμακο διαχρονικό και προσωπικό. Το συνιστά ο βασιλιάς Δαβίδ σε δύο από τους ψαλμούς του, τον τέταρτο και τον έκτο. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τα σκήδες ημών κατανοίγεται. Ελπίσατε επί Κύριον. Θεέ μου, όσες φορές σε κάλεσα, άκουσες την φωνή μου. Ό,τι και αν βαραίνει από βραδύ στην καρδιά σας, στο στρώμα να διώχνετε κάθε πικρό λογισμό». Με μια νέα αποστροφή προς τον Κύριο, ο προφητάναξ Δαβίδ, γεμάτος εμπιστοσύνη, ευγνωμονεί για τις ευλογίες και τα αγαθά που η κηδεμονία του Κυρίου του χαρίζει. «Πλήθος τα αγαθά σου», λέγει. «Εν ρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω». Ο μηνυματικός λόγος του προφητάνακτος, με τις εκφραστικές εικόνες και την περιγραφή των συναισθημάτων, θέλει να αποσπάσει τις καρδιές μας από την καθημερινή ματαιότητα στην οποία ολισθαίνει η φύση μας, ώστε να φυγαδεύεται η ειρήνη και μαζί της και το θεϊκό δώρο του ύπνου. Καταλήγει δε με την έμεση εμπειρική προτροπή του. «Εγώ αμέριμνος θα πάρω βαθύ ύπνο, γιατί αν και κατάμονος, η ελπίδα μου, εσύ Κύριε, είσαι δίπλα μου. Εν ειρήνη υπνώσω, ότι εσύ Κύριε, κατά μόνας, επελπίδη κατόκισάς με».

Όταν η ψυχή δέεται το βράδυ με αυτά τα λόγια του ψαλμού, ειρηνεύει. Συμπληρώνει δε την οικεσία της αυτή και με την ευχή της Εκκλησίας μας. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Από το περιοδικό «Οι δράσεις μας», Φεβρουάριος του 2007. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Περίπου στις 3 το πρωί ακούγεται η πρώτη κλήση για κοινή προσευχή με το χτύπημα του τάλαντου και οι μοναχοί συναθρίζονται στο καθολικό για την ακολουθία του μεσονυκτικού και κατόπιν του όρθρου μαζί με τις καθημερινές ακολουθίες που είναι γνωστές ως πρώτη, τρίτη και έκτη ώρα. Αυτές οι ακολουθίες διαρκούν περίπου 3 ώρες ή λίγο περισσότερο τις Κυριακές και τις εορτές. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τελείται στο καθολικό η Θεία Λειτουργία κάθε ημέρα, εκτός από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις Κυριακές και τις εορτές. Τις άλλες μέρες, πιθανώς σε ένα από τα παρεκκλήσια, τις μεγαλύτερες μονές, τελούνται ταυτόχρονα αρκετές λειτουργίες στα διάφορα παρεκκλήσια. Στο τέλος της λειτουργίας υπάρχει συνήθως φαγητό στην τράπεζα, λιτό στις ημέρες νηστείας. Η τράπεζα συνήθως βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του καθολικού, έτσι ώστε οι μοναχοί να μπορούν να προχωρούν κατευθείαν από τον ένα χώρο στον άλλο. Έτσι το φαγητό είναι σαφώς χωροθετημένο μέσα στον λειτουργικό χώρο και αποκτά μια ιερή ποιότητα που το καθιστά μια προέκταση των εκκλησιαστικών ακολουθιών. Η νηστεία είναι και αυτή μέρος αυτού του λειτουργικού πλαισίου, όσο και η προσευχή, και συχνά συνδέονται, όπως στην Καινή Διαθήκη, για να καθορίσουν τα ουσιώδη της ορθόδοξης πρακτικής που αφορά τους λαϊκούς, όπως τους μοναχούς και τους κληρικούς. Υπάρχουν 4 μακρές περίοδοι νηστείας στο εκκλησιαστικό έτος: η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από 1η έως 14 Αυγούστου, των Χριστουγέννων 15 Νοεμβρίου 24 Δεκεμβρίου και των Αγίων Αποστόλων από 8 ημέρες μετά την Πεντηκοστή έως τις 29 Ιουνίου.

εκτός από αυτές τις περιόδους, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή αποτελεί νηστεία. Στις μονές επίσης, κάθε Δευτέρα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα νηστείας, αν και όλα αυτά δεν τηρούνται σε κάθε νηστίσιμη ημέρα. Τα μοναστήρια ακολουθούν γενικά ένα αυστηρό πλαίσιο και απέχουν από την κατανάλωση κρέατος, το οποίο οι μοναχοί έτσι κι αλλιώς δεν τρώνε ποτέ. Απέχουν ακόμα από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα ψάρια, το κρασί και το ελαιόλαδο. Η ιδέα είναι πως μέσω της νηστείας το σώμα συμμετέχει στο έργο της προσευχής. Η νηστεία επίσης δίνει στον πιστό μία αίσθηση ελευθερίας και ελαφρότητας. Η νηστεία και ο αυτοέλεγχος είναι οι πρώτες αρετές, έγραφαν ο Κάλιστος και ο Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Η μητέρα, η ρίζα, η πηγή και η βάση παντός αγαθού. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η αυστηρότερη νηστεία του έτους και περιλαμβάνει μια πλήρη αλλαγή του καθημερινού προγράμματος. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν τελείται καθημερινά θεία λειτουργία, αν και τελείται η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Ο Εσπερινός γίνεται στις 12.30 το μεσημέρι και ακολουθείται περίπου στις 2 το μεσημέρι από το μοναδικό γεύμα της ημέρας. Η μοναχική διατροφή είναι σχεδόν ίδια με την παραδοσιακή ελληνική διατροφή των αγροτών και αποτελείται κυρίως από λαχανικά, ψωμί, ελιές, σαλάτες, τυρί, σόγια και φρούτα. Τις ημέρες κατάλυσης υπάρχει συνήθως αυθονία φαγητού στα τραπέζια των μοναχών και μια μεγάλη ποσότητα κρασιού. Στις γιορτές υπάρχει συχνά ψάρι. Το φαγητό όμως τρώγεται με μεγάλη ταχύτητα και ό,τι δεν έχει φαγωθεί κατά τη στιγμή που σηκώνεται ο ηγούμενος για την τελική ευχαριστήρια προσευχή αφήνεται απείραχτο. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας σιωπής κατά τη διάρκεια του γεύματος. Εκτός από τον μοναχό που διαβάζει μεγαλοφόνος κάποιο πατερικό ή θεολογικό κείμενο. Μερικές φορές ο ηγούμενος διακόπτει την ανάγνωση για να κάνει τα δικά του σχόλια και στο τέλος του γεύματος μπορεί να κάνει κάποιες ανακοινώσεις για τα υπόλοιπα γεγονότα της ημέρας. Μόλις τελειώσει το γεύμα, ο ηγούμενος θα οδηγήσει την αδελφότητα που τον ακολουθεί κατά σειρά αρχαιότητας έξω στο προάβλιο και θα σταθεί στην πόρτα για να δώσει την τελική ευλογία στο πίμνιο και τους φιλοξενούμενους. Δίπλα του στέκεται ο μάγειρας και η βοηθή του, όλοι τους σε βαθιά μετάνοια για να δείξουν τη συντριβή τους για οποιαδήποτε ανεπάρκεια του γεύματος. Το φαγητό που δεν καταναλώθηκε συντηρείται προσεκτικά για να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη περίπτωση ή, αν δεν είναι καταναλώσιμο, δίνεται στις γάτες από τις οποίες κάθε μοναστήρι έχει ένα μεγάλο κοπάδι κυρίως για να κυνηγούν τα ποντίκια.

Η ώρα πλησιάζει περίπου 8.30 το πρωί και κάθε μοναχός εξαφανίζεται για να πάει στην πρωινή εργασία του. Ξαφνικά η αυλή αδειάζει από ρασοφόρους και αυτό που μένει είναι η προσπάθεια των προσκυνητών να σχεδιάσουν την επόμενη κίνησή τους. Οι μοναχοί συνήθως εργάζονται για περίπου 4 ή 5 ώρες από τη στιγμή αυτή μέχρι νωρίς το απόγευμα και τότε μπορούν να αναπαυθούν για μερικές ώρες, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι και έχει πολύ ζέστη. Περίπου στις 4.30 το απόγευμα και νωρίτερα το χειμώνα χτυπά το τάλαντο πάλι, καλώντας την αδελφότητα στο καθολικό για τον Εσπερινό. Προηγείται η 9η ώρα. Αυτή η ακολουθία, ουσιαστικά η πρώτη των καθημερινών ακολουθιών, συμπίπτει με το κλείσιμο της ημέρας και στις περισσότερες μονές τελείται με 2 πλήρεις χορούς και μεγάλη ιεροπρέπεια μέσα στο μισόφωτο της νύχτας που έρχεται. Ο Εσπερινός οδηγεί κατευθείαν σε ένα άλλο γεύμα στην τράπεζα. Το γεύμα αυτό δεν διαφέρει πολύ σε ύφος ή περιεχόμενο από το πρώτο γεύμα της ημέρας, εκτός από το ότι τις ημέρες νηστείας προσφέρεται γενικά λίγο περισσότερο. Ακολουθεί το απόδειπνο, η τελευταία ακολουθία της ημέρας, που διαρκεί περίπου 3/4 της ώρας. Μετά το απόδειπνο, οι μοναχοί είναι ελεύθεροι είτε να τελειώσουν κάποια εργασία που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν νωρίτερα ή να απολαύσουν λίγο ελεύθερο χρόνο μέχρι το ηλιοβασίλεμα όταν αρχίζει το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.

ορθόδοξες εκκλησιαστικές ακολουθίες είναι εκτενείς, μεγαλοπρεπείς θελετές. Αλλά δεν είναι ούτε στατικές, ούτε αδιατάρακτες. Κάθε λίγα λεπτά κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ένας νέος ύμνος αρχίζει. Ο διάκονος περιέρχεται το ναό θυμιατίζοντας. Περισσότερα κεριά ανάβουν ή σβήνουν. Ένα πολύχρωμο καντήλι υψώνεται στον θόλο. Ο ιερέας αναδύεται από το ιερό για κάποιο ανάγνωσμα. Ένας-ένας οι μοναχοί εξαφανίζονται από το καθολικό και πηγαίνουν σε κάποιο παρεκκλήσι όπου ο ηγούμενος εξομολογεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η καθημερινή πράξη δεν είναι ποτέ κουραστική, επειδή πολύ συχνά υπάρχουν ιδιαίτερες μέρες. Ακόμη και οι περίοδοι της νηστείας ανοίγουν το δρόμο για τον εορτασμό μιας σημαντικής εορτής. Υπάρχουν 12 τέτοιες γιορτές το χρόνο και πολλές άλλες μικρότερες. Στο Άγιον Όρος δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εορτές που σχετίζονται με το βίο της Θεοτόκου.

εκτός από τις καθημερινές εορτές, κάθε αγιορείτικη μονή εορτάζει με πανήγυρι την ημέρα του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένη, όπως ακριβώς κάθε Ορθόδοξος γιορτάζει την ονομαστική του εορτή. Εν ώψη της ημέρας, πολλοί μοναχοί αποδεσμεύονται από τα συνήθη διακονήματά τους, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες, παγκινιά. Η Εκκλησία πρέπει να καθαριστεί από την κορυφή ως τα νύχια. Ιδιαίτερα εδέσματα πρέπει να παρασκευαστούν για τον μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μερικές φορές φτάνουν τους 300 που αναμένονται να παρευρεθούν στην πανήγυρη. Χώροι υποδοχής πρέπει να ετοιμαστούν για τους επισήμους

δεν υπάρχει κάποιο απολύτως καθορισμένο πλαίσιο για τον εορτασμό της πανηγύρεως. Στην πραγματικότητα, η τάξη της ακολουθίας είναι καθορισμένη και μόνο η διάρκεια της ποικίλει από 4 ως 16 ώρες, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που δίνεται στην περίπτωση. Κάθε φορά φαίνεται πως είναι διαφορετική από ορισμένες απόψεις. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αγρυπνία, μια ολονύκτια ακολουθία στο καθολικό. Την ολονυκτία ακολουθεί πάντα ένα εορταστικό γεύμα στην τράπεζα.

τώρα αρμόζει περισσότερο να αναφέρω την απάντηση ενός αγιορείτη για την αγρυπνία. Η πανηγυρικότερα λειτουργική εκδήλωση είναι η αγρυπνία της νυχτός. Η πανηχής κρατεί ακίμητον τον νουν. Οι καρδίες σκυρτούν ευτόνος και εντόνος. Συμμετέχουσε εις την συγκλονιστική ρωμαλαιότητα του νάνο δυνάμεων και της ευτερπού συμμετοχής του εορτάζοντος Αγίου ή της εορτής. Η ολιγορία ευτύνακτος αποθείται. Οι οφθαλμοί εγρήγοροι συμμετέχουν εις τας φωταυγίας και τα συμβολικάς ευδυνήτους κινήσεις των πολυελαίων και του χορού. Αποσπώντες χαράν εξ ουρανού, απορροφούντες δρόσων κατανήξεως και συγχορεύοντες μετανθρώπων και αγγέλων. Ούτως αναβιβάζεται ο νους ως μονόκερος εις το άνω θυσιαστήριον και το πνεύμα υψούται οσίως και εντρόμος ή να εύρει μυστικός το ηλαστήριον της ιεράς κυβωτού και μετάσχει εις αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη.

στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Graham Speak «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, από την προηγούμενη εβδομάδα την μελέτη μας πάνω στο μεγάλο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Και πριν μπούμε στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος και προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την θεολογία του βαπτίσματος. Και μιλάμε για τη θεολογία του βαπτίσματος μέσα από ένα πολύ όμορφο κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, ένα κείμενο από μία ομιλία του, έτσι όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά του πρώτου Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου, και έχει επιμεληθεί αυτή την έκδοση η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Συνεχίζοντας λοιπόν το λόγο μας για την θεολογία του βαπτίσματος, ακούμε τον πατέρα Γεώργιο να μας λέει ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι βαπτίζεται κανείς όχι για μια τυπική ένταξη στην εκκλησιαστική κοινωνία και την απόκτηση κάποιων νομικών δικαιωμάτων, αλλά για την εξασφάλιση στον άνθρωπο της μετοχής στη μεταδιδόμενη από το μυστήριο χάρη που ανοίγει το δρόμο προς την εν Χριστώ τελειότητα, εκφραζομένη με την ανιδιοτελή αγάπη. Ο Μέγας Βασίλειος συνδέει το βάπτισμα υπό καθαρά εκκλησιαστικές προϋποθέσεις με τον αγιοπνευματικό φωτισμό που οδηγεί πάλι υπό προϋποθέσεις στη θέωση. Και μας λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο δε μη βαπτιστής

ούπε φώτιστε. Άνευδε φωτός, ούτε οφθαλμός τα εαυτού καθορά, ούτε ψυχή Θεού δέξαστε δύνατε θεωρίαν. Εξάλλου, με το βάπτισμα ανοίγεται η θύρα για να εισαχθεί ο πιστός στην εν Χριστώ κοινωνία με τα άλλα μέλη του Κυριακού σώματος. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, με το βάπτισμα και μέσα από το βάπτισμα ανταμώνουμε την πρώτη και θεμελιακή σημασία της Εκκλησίας. Μέσω του βαπτίσματος συντελείται η είσοδος του νεοφώτιστου σε μια ορισμένη κοινωνία, την Εκκλησία, ο σώμα, στην οποία θα δίδεται αδιαλείπτως η μάχη του για την τελική νίκη πάνω στο διάβολο και την αμαρτία, για την αυθεντική ενσωμάτωσή του στην κοινωνία των τέκνων του Θεού, όπως ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο πρώτο του, στο πρώτο κεφάλαιο στο Ευαγγελιό του. Γίνεται συνεπώς το βάπτισμα είσοδος στη ζωή μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινότητος και όχι σε μια γενική οικουμενική περί χριστιανισμού ιδέα. Είναι δε φυσικό όλα αυτά να χάνονται σήμερα με την κινητικότητα που διακρίνει τα μέλη της Εκκλησίας. Ουσιαστικά χάνεται η έννοια της τοπικής εκκλησίας ενορίας, όταν μάλιστα ο εκκλησιασμός εντός αγωγικών μας, λέει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατευθύνεται από άλλα κίνητρα, όχι εκκλησιαστικά. Για παράδειγμα, αναζήτηση καλήφωνων ιερέων υψαλτών ή χοροδιακών συγκροτημάτων και ούτω καθεξής, τα οποία συντελούν για μια προσωπική εντός αγωγικών απόλαυση της λειτουργίας. Αλλά εδώ, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος, ισχύει ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου. «Ουκ εστί θέατρον η Εκκλησία, ή να προστέρψει να ακούομεν». Στο βάπτισμα όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει να πεθάνει η εγωπάθεια και η αυτάρκειά μας, για να καταστεί δυνατή κοινωνία με τα άλλα μέλη. Ο ατομικισμός είναι η αναγκαία συνέπεια της πτώσεως, ως και η νέκρωση της ανιδιοτέλειας που θυσιάζεται στην ενστικτόδη αναζήτηση της αυτοικανοποίησεως και της ευδαιμονίας. Το βάπτισμα άρα, υπό ορθές προϋποθέσεις, οδηγεί στην εκκλησιαστικότητα και εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, δηλαδή στη μεταμόρφωση της ατομικότητάς του σε εκκλησιαστική ύπαρξη. Δεν είναι όμως κάτι αυτονόητο και απροϋπόθετο. Όλα στην Εκκλησία είναι καρπός της συνέργειας με τη Θεία Χάρη. Και αυτό προϋποθέτει τη διάθεση και τον αγώνα του ανθρώπου. Αυτοματισμοί στην Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξουν, αφού η Θεία Χάρη δεν καταργεί την ανθρώπινη ελευθερία ως δυνατότητα επιλογής, καταφάσεως ή απορρίψεως.

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην ανάγκη ο απελευθερώμενος από την εξουσία του διαβόλου πιστός να παραμείνει στα όρια της εν Χριστώ ελευθερίας. Κατά τη συνείδηση και την εμπειρία των Αγίων μας, αγαπητοί ακροατές, το βάπτισμα καθεαυτό δεν εξασφαλίζει την σωτηρία. Παραεισάγει και οδηγεί τον άνθρωπον εις την αρχή της οδού, της αγούσης εις την εν Χριστώ ζωή και άρα εις την εν Χριστώ σωτηρία. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η συνεχής μετοχή του ανθρώπου στη ζωοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν είναι φάπαξ εγγυημένη με το βάπτισμα. Μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη τίνιν θαρώμεν ότι γεγόναμεν άπαξ του σώματος. Η εν Χριστώ ζωή απαιτεί συνεχή πνευματικό αγώνα για να καθίσταται δυνατή η ενεργοποίηση της μέσω του βαπτίσματος αποκτημένης χάρης. Αλλά και για τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά και τη δια του Θείου Βαπτίσματος αναγεννήσασι μας ο Κύριος και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος σφραγίζον εις ημέραν απολυτρώσεως. Όμως θνητόν αίτη και παθητόν έχει να φύγει σώμα και το της κακίας φυγητήν των ταμείων της ψυχής εκβαλών, όμως αφήσιν προσβάλλην έξωθεν ως αν ο ανακαινιστής άνθρωπος ένα χαθοργία και μετανία ζών και των μέντερπνών του βίου περιφρονών τα δε οδυνηρά υποφέρον και τους του αντικειμένου προσβολές γυμναζόμενος ετοιμαστεί προς υποδοχήν της αυθαρσίας. Έτσι χαράσει ο μεγάλος ψυχαστής την πορεία του πιστού μετά το βάπτισμα ως πορεία προς την αυθαρσία, δηλαδή προς τη θέωση. Ως ένα συνεχή αγώνα κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, και καθιερώθηκε από τους πρώτους αιώνες η μετά το βάπτισμα κατήχηση, αλλά και το μυστήριο της μετανοίας ως δεύτερο βάπτισμα για την τόνωση του πνευματικού αγώνα του πιστού, ώστε να μένει δεκτικός της χάριτος. Όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Διό και μετά τον θείον βάπτισμα τα έργα της μεταμνίας επιζητείται. Τούτον δε απόντων, ο λόγος τη προς Θεόν υποσχέσεως, ου μόνον ουκ ωφελεί, αλλά και καταδικάζει τον άνθρωπον». Και συνεχίζει, «Θεός γαρεστή ζών και αληθινός και παρημών αληθής υποσχέσει ζητεί και πίστην ζώσαν, αλλού νεκράν, είδε χωρίς των έργων πίστης νεκρά εστί». Στη συνάφεια αυτή είναι ανάγκη να λεχθεί, μας λέει ο πατήρ Γιώργιος Μεταλλινός, ότι και η σύνδεση βαπτίσματος και θείας ευχαριστίας δεν είναι αυτονόητη αν λείπει η πνευματική συνέχεια. Το λεγόμενο συνήθως ότι προϋπόθεση μετοχής στο μυστήριο της ευχαριστίας είναι να είναι κανείς βαπτισμένος χριστιανός, σημαίνει ότι εισήλθε στη ζωή τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας και διεξάγει πνευματικό αγώνα για να μένει δεκτικός της χάριτος. Αυτό σημαίνει ότι ο εισερχόμενος με το βάπτισμα στο εκκλησιαστικό σώμα εντάσσεται συγχρόνως σε ένα μόνιμο και ατελεύθετο αγώνα μετανοίας για να παραμένει στο σώμα, να είναι δηλαδή του σώματος. Χριστιανισμός σημαίνει ένα τρόπο ζωής διαφορετικό από εκείνον του κόσμου. Πιστός είναι αυτός που έχει σταυρωθεί συν της παθήμαση αυτού και τις επιθυμίες και έχει γίνει του Χριστού. Ζει δηλαδή πνεύματι και γι' αυτό στοιχεί, δηλαδή συμπεριφέρεται πνεύματι, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας του επιστολή. Ο καρπός του πνεύματος είναι η φανέρωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην καθαρμένη από τα πάθη καρδιά. Η κάθαρση είναι το επιδιωκόμενο στον πνευματικό αγώνα για να μένει ο άνθρωπος ανοιχτός στη Θεία Χάρη. Καθαρή εικόνα αυτής της πορείας, αλλά και ιστορικό πρότυπο της αυθεντικής εκκλησιαστικής υπάρξεως προσφέρει ο μοναστικός βίος. Το μοναστικό κοινόβιο, αγαπητοί ακροατές, στα πατερικά οριά του, είναι ο αυθεντικός τρόπος εκκλησιαστικής υπάρξεως και το μόνιμο πρότυπο της κοσμικής ενορίας. Ήδη τον 4ο αιώνα
Στην αρχή της πορείας και αναπτύξεως του μοναχικού βίου, ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει την ακόλουθη σημαντική επισήμαση, λέγοντας «Ούτως η εν της μοναστηρής ζώσει νυν», στα τέλη βεβαίως του 4ου αιώνα, «ως περ ποτέ», δηλαδή ως περ, όπως τον 1ο αιώνα, «η πιστή των Ιεροσολύμων», θα λέγαμε. Ο μοναχισμός εμφανίστηκε ως συνέχεια της γνήσιας εκκλησιαστικής ζωής, όταν ο κίνδυνος της εκκοσμικεύσεως άρχισε να γίνεται απειλητικός. Η γνωστή από την εκκλησιαστική ιστορία φράση «πολίζεται η έρημος» σημαίνει ακριβώς αυτό. Η πόλις μεταφέρεται στην έρημο, πέρα των άλλων, για να είναι δυνατή εν Χριστώ ζωή για την τελείωση του βαπτίσματος με την πορεία προς τη θέωση. Η μοναχική μετάνοια, το δεύτερο βάπτισμα, είναι ανανέωση του βαπτίσματος. Οι μοναχοί παραμένουν φως ανθρώπης ως μόνιμο υπόδειγμα εκκλησιαστικότητος. Γι' αυτό και εμείς όλοι, ως στελέχη των ενωριών μας, αγαπητοί ακροατές, προσβλέποντας συνεχώς προς το κοινοβιακό μοναστήρι, την ενορία δηλαδή της ερήμου, έχουμε σταθερό δείκτη πορείας και τρόπου ζωής που μπορεί να σώσει τα χαρίσματα του βαπτίσματος και την πορεία προς τη θέωση.

Κάπως έτσι τελειώνει και το κείμενό του σχετικό με τη θεολογία του βαπτίσματος ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το κείμενό του είναι η ομιλία ουσιαστικά που είχε κάνει στο πρώτο Πανελλήνιος Λειτουργικό Συμπόσιο και όπως αυτή καταγράφτηκε και εκδόθηκε στα πρακτικά του πρώτου Πανελληνίου Λειτουργικού Συμπόσιου, έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε και να δούμε ορισμένες προτυπώσεις του βαπτίσματος. Και θα λέγαμε ότι ο παλαιότερος τύπος του βαπτίσματος είναι αυτός της αρχικής δημιουργίας, αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. «Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Το νερό, καθαγιασμένο από το Άγιο Πνεύμα, είναι το αρχαίγωνο αυτό στοιχείο όπου εμφανίζεται η ζωή. Τα δύο αυτά στοιχεία αναπαράγονται στο βάπτισμα, η οποία είναι και η νέα δημιουργία. Και στο βάπτισμα του Κυρίου, στα νερά του Ιορδάνη, το Πνεύμα του Θεού ήταν παρόν, φερόμενο επί των υδάτων ως υπεριστερά. Όπως λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, πλανόμενο επί των αρχαιγόνων υδάτων, προκάλεσε την πρώτη δημιουργία, έτσι το Άγιο Πνεύμα, πλανόμενο επί των υδάτων του Ιορδάνη, προκάλεσε τη δεύτερη δημιουργία, στην οποία ο βαπτιζόμενος γεννιέται μέσα στα καθαγιαστέντα από την επίκληση ύδατα. Η κοσμική εκτάσεως σημασία του βαπτίσματος καθορίζεται. Είναι πράγματι μια νέα δημιουργία και μια επανάληψη της πρώτης δημιουργίας. Το ίδωρ, το νερό, είναι η αρχή του κόσμου και ο Ιορδάνης του Ευαγγελίου. Η νέα κτήση, αναγέννηση, γίνεται με το νερό και το πνεύμα, όπως και η γέννηση του σύμπαντος. Και τότε, μεν εις ψυχή ζώσανε γένετο άνθρωπος, νυν δε εις πνεύμα ζωοποιούν. Τότε, της κτήσεως γενωμένης ο άνθρωπος ύστερον πλάτεται. Νυν δε τουν αντίον, προγάρ της καινής κτήσεως ο άνθρωπος ο νέος δημιουργείται, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος.

άλλη μία προτύπωση του βαπτίσματος βρίσκουμε και στον κατακλυσμό. Ο κατακλυσμός αποτελεί επίσης έναν από τους χαρακτηριστικότερους τύπους του βαπτίσματος. Ο κατακλυσμός, δηλαδή ο θάνατος του αμαρτωλού κόσμου μέσα στο νερό, παραλληλίζεται με το θάνατο του παλαιού ανθρώπου στο νερό του βαπτίσματος και στην ανάδυση του νέου ανθρώπου, κατά μίμηση ακριβώς του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Τα διασωθέντα πρόσωπα της Τιβωτού μας δίνουν τον αριθμό 8 και προσδιορίζουν την 8η ημέρα, δηλαδή την Κυριακή, η μέρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός μας, ο Κύριός μας. Ο Χριστιανός λοιπόν μπαίνει ακριβώς στην Εκκλησία με το βάπτισμα που δίνεται την Κυριακή του Πάσχα, που είναι η κατεξοχήν 8η ημέρα. Η Κιβωτό, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η Εκκλησία, ο Νόε ο Χριστός, η Περιστερά το Άγιο Πνεύμα, ο κλάδος της Ελιάς η Θεία Φιλανθρωπία. Στον παραλληλισμό μεταξύ κατακλυσμού και βαπτίσματος αναφέρεται και ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας στην πρώτη του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο: Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, είναι εμάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι. Ενώ και της εν φυλακή πνεύμασι πορευθεί σε κήρυξεν, απειθήσασι ποτέ, ότε απεδέξατο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε, κατασκευαζομένης Κιβωτού η συνολίγε, του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Ο αντίτυπον ειν και ημάς σώζει βάπτισμα.

άλλη προεικόνηση του Αγίου Βαπτίσματος είναι και η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Το βιβλικό αυτό γεγονός, αγαπητοί ακροατές, της Εξόδου, όπως το βρίσκουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στην Παλαιά μας Διαθήκη, το οποίο εμφανίζεται σαν μια νέα νίκη του Θεού επί του δράκοντος της θάλασσας, μνημονεύεται ως τύπος του βαπτίσματος και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στην πρώτη του προς Κορινθίους επιστολή αναφέρει: «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλη ήσαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσατο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Η έξοδος από την Αίγυπτο είναι ήδη ένα βάπτισμα. Οι δύο πραγματικότητες έχουν μία ίδια σημασία. Σημειώνουν το τέλος της δουλείας της αμαρτίας και την είσοδο σε μια νέα ύπαρξη. Ο Ισραήλ εκείνος, σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, «εις τον Μωυσήν ευαπτίσθη εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και σύ τους τύπους παραδιδούς και χαρακτηρίζων την επεσχάτων των καιρών διχθυσωμένην αλήθειαν. Σύ δε περιφεύγεις το βάπτισμα ούκ εν θαλάσση τυπούμενον, αλλά εν αληθεία τελειούμενον, ούκ εν εφέλη, αλλά εις Χριστόν το ποιήσαντα. Ο Ισραήλ ημί παρήλθε τη θάλασσαν, ούκανε χωρίσει της πικράς τυραννίδος του διαβόλου. Ούκανε έπιεν εκείνος εκ της πνευματικής πέτρας, ημί τυπικός ευαπτίσθη. Ουδέ σύ της δώσει την αληθινή πόσιν, εάν μη αληθινός βαπτιστής». Η παλαιά γραφή, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, της παλιγενεσίας ημών προετύπωσε την εικόνα και με άλλα γεγονότα. Για παράδειγμα, η σωτηρία του Ισμαήλ, ιού της εκδιωχθήσεις από την οικία του Αβραάμ Άγαρ, έγινε διότι άγγελος του Θεού μέσα στην έρημο της υπέδειξε φρέαρ ύδατος ζώντος, κατά χάριν δοθέντος. Ο οικέτης του Αβραάμ συνάντησε τη Ρεβέκα, τη γυναίκα του Ισαάκ, επί της πηγής του ύδατος. Κατά αναλογίαν, και γάμος ο μέλλον ποιήν το γένος Χριστού επί ύδατος έλαβε την αρχήν και την πρώτην συνθήκη. Ο Μωυσής ως βρέφος εγκατελήφθη και διεσώθη εις το έλος παρά

του βαπτίσματος. Η θυσία του προφήτη Ηλία έδειξε του βαπτίσματος την ισχύν επί του βωμού των ολοκαυτωμάτων ουδ απειρός, αλλά διείδατος τη θυσίαν ολοκαυτώσας, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η διάβαση του Ιορδάνη από τον Ιησού του Ναβί θεωρείται και αυτός τύπος του βαπτίσματος. Τα λόγια επίσης του Ισαΐα «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε» αναφέρονται στο βάπτισμα. Η θεραπεία του Νεεμάν, του Σύρου, στα νερά του Ιορδάνη μετά από προτροπή του Ελισαίου προεικονίζει τη δύναμη και το θαύμα του βαπτίσματος. Ο Ιορδάνης ουσιαστικά καθαγιάζεται. Δέχεται μέσα του του αγιασμού και της ευλογίας στην απαρχή και σαν πηγή εκχυλίζει σε όλο τον κόσμο τη χάρη του βαπτίσματος.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος μας πέρασε, θα αρκεστούμε σε αυτά. Ολοκληρώσαμε σήμερα την θεολογική μας προσέγγιση στο μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το κείμενο, μέσα από την ομιλία η οποία έχει καταγραφεί ως κείμενο στα πρακτικά του πρώτου λειτουργικού συμποσίου, που διεξήγαγε η Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως, τη Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος, το κείμενο αυτό το πολύ όμορφο του Πατρού Γεωργίου Μεταλλινού. Και βεβαίως είπαμε και δύο λόγια για το πώς προτυπώνεται το Άγιο Βάπτισμα μέσα από γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα συνεχίσουμε όμως, σύνθεο, την επόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας να δούμε λιγάκι το ιστορικό πλαίσιο διαμορφώσεως του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, σας ευχόμαστε να έχετε όλοι μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λόγοι του Αββά Ισά του Σύρου. Σε ελεύθερη απόδοση κειμένου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατσακλής.

Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος που απεστράφει την κοσμική αυτή ανάπαυση που τον χωρίζει τελικώς από το Θεό. Αυτός που έχει τροφή του τον Άρτο που ήλθε από τον ουρανό και έδωσε ζωή στον κόσμο, τον Κύριο, και ένιωσε στην καρδιά του την δρόσο της ζωής και ζήτησε να αποτιστεί από αυτήν και να εφρανθεί και να ανθίσει η καρδιά του και να χαρεί. Αυτός λοιπόν δεν πλησιάζει να φάγει με τους ανάξιους για να μην γυμνωθεί από τη λάμψη της ακτίνος του Χριστού. Ο μοναχός που είναι γαστρίμαργος, τρώγοντας το τραπέζι των αμελών, γεμίζει και την ψυχή του με κάθε είδος πάθος. Ας τα ακούσουν αυτά εκείνοι που θέλουν να εξουσιάζουν την κοιλιά τους και είναι αρκετά για αυτούς. Ο νηστευτής έχει γλυκιά ευωδία που εφραίνει τους διακριτικούς. Ο δε γαστρίμαργος δεν θέλει να φάει με τον νηστευτή και πάση θυσία τον αποφεύγει. Ο σιωπηλός επαινείται από τον Χριστόν και δεν είναι ευχάριστος όταν πλησιάζουν αυτόν εκείνοι που παιδιαρίζουν και αστειεύονται ή υπερήφανοι και συκοφάντες. Μου είπε ένας άλλος πατέρας πως ενώσο συναναστρέφεται και συνομιλούσε με κάποιον έτρωγε 3 ή 4 παξιμάδια την ημέρα. Όταν όμως ησύχαζε μόνος, έτρωγε μόνο 1. Ενώ ο νους του στην προσευχή ήταν φωτεινός και εφραίνεται στο κάλος του Θείου Φωτός. Αν όμως τύχαινε να συνομιλήσει έστω και για μίαν ώρα, συνομιλία κακή, ο νους του δεν μπορούσε να ταινίσει καθαρά το Θείο Φως. Μακάριος όποιος ησυχάζει και τρώγει μόνος του το ψωμάκι του, διότι αυτό συνομιλεί δίχως δυσκολία με το Θεό, στον οποίο ανενίκει η δόξα και το κράτος και τώρα και πάντοτε εις τους αιώνες. Αμήν. Λόγος 44. Περί των αισθήσεων και των πειρασμών. Η εγκράτεια γεννάει την ειρήνη μέσα στην ψυχή και δεν την αφήνει να δοκιμάζεται από διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η ψυχή νικάει εύκολα τα εμπόδια. Αν όμως αμελήσει ο άνθρωπος και αφήσει να προσβληθεί από διάφορα πράγματα του κόσμου, αναγκάζεται να πολεμήσει, διότι διαταράχτηκε η πρώτη καθαρότης της ψυχής. Αυτό το παθαίνουν οι περισσότεροι των ανθρώπων. Γι' αυτό ακριβώς οι μοναχοί όταν συναναστρέφονται με τους κοσμικούς δεν μπορούν να καθαρίσουν εύκολα τη διάνοιά τους μετά και λίγοι επανέρχονται στην καθαρότητα της διανοίας. Γι' αυτό χρειάζεται να προφυλάει κανείς τις αισθήσεις του πάντοτε και τη διάνοιά του από τις προσβολές των πραγμάτων και να προσέχει πολύ. Επίσης, η πολύ απλότης είναι καλή στο μοναχό. Επίσης, το να διαφυλάει την υπακοή του στο Θεό. Άλλωστε αυτή η προς τον Θεό αγάπη κινεί τον πόθο της εργασίας των αρετών και των εντολών του Θεού. Ο φόβος και η αγάπη προηγούνται αυτών όλων και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο απατάται, επειδή ο ίδιος ο Κύριος
που είτο αλάνθαστος, μας λέει ότι η πνευματική γνώση γεννάται εκ του φόβου και της αγάπης. Μην ανταλλάξεις ποτέ την αγάπη του αδελφού σου με την αγάπη κάποιου πράγματος. Καταφρόνησε πρώτα τα περιτά και θα βρεις μετά τα πολύτιμα. Γίνε νεκρός για αυτή τη ζωή αν θέλεις να ζήσεις με τα θάνατο. Προτίμησε, αδελφέ, να πεθάνεις αγωνιζόμενος και όχι να ζεις αμελώς και ως έτυχε. Δεν είναι μάρτυρες μόνον εκείνοι που δέχτηκαν θάνατο για την πίστη τους στο Χριστό, αλλά και όσοι πεθαίνουν για την τήρηση των εντολών Του. Γίνε σοφός και έξυπνος στις προσευχές σου για να αξιωθείς τα ένδοξα αγαθά του Θεού. Σοφία, από ό,τι ξέρουμε, ζήτησε ο Σολομών και μαζί με αυτήν πήρε και την επιγής βασιλεία. Ο Ελισσαίος ζήτησε διπλή την χάρη του πνεύματος του προφήτη Ηλία και την έλαβε, καθώς διότι όποιος από έναν άρχοντα ζητάει φτηνό πράγματα είναι σαν να ετοιμάζει και τον άρχοντα μαζί. Οι Ισραηλίτες ζήτησαν από το Θεό φαγητά και ποτά και πήραν την οργή του, διότι ξέχασαν να θαυμάζουν τα φοβερά και τρομερά που έκανε ο Θεός για αυτό τον λαό και ζήτησαν ευτελή πράγματα. Λοιπόν, κατά την αξία του να ζητάς και από το Θεό. Όποιος ζητάει από έναν βασιλιά κοπριά, παραδείγματος χάρη, για το ευτελές αυτό αίτημα ατιμάζει και τον βασιλιά μαζί. Έτσι συμβαίνει και για κάποιον που ζητάει στις προσευχές του μόνον γήινα πράγματα και όχι ουράνια. Ιδού οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, όταν δουν ότι ο γήινος άνθρωπος περιφρονεί τα σαρκικά πράγματα και ζητάει τα ουράνια, η σωτηρία του δηλαδή, αισθάνονται έκπληξη αλλά και αγαλίαση συγχρόνως. Και ο Κύριος μας λέγει: μην φροντίζετε λέγοντες τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ενδυθούμε, γιατί και οι εθνικοί είναι που ζητούν αυτά, και ο πατέρας σας γνωρίζει ότι έχετε χρία αυτών. Αλλά ο Κύριος, γνωρίζοντας την αδυναμία μας, διέταξε να ζητάμε και τον καθημερινό μας άρτο, τον άρτον των επιούσιων. Αλλά για τους τέλειους είπε: μη φροντίζετε για τα γήινα, διότι ο Θεός, αφού προνοεί ακόμη και για τα πετινά του ουρανού, τα μικρά αυτά πουλάκια, δεν θα φροντίσει περισσότερο για σας να σας τα δώσει? Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε σας. Αν ζητήσεις κάτι από τον Θεό και δεν είσαι ακουστής, μη λυπηθείς γι' αυτό. Ξέρει ο Θεός με την πανσοφία Του τι κάνει. Μπορεί να είσαι και ανάξιος ή και τα αισθήματά σου να μην είναι ανάλογα με το χάρισμα που ζητάς. Εξάλλου, μπορεί και να καθυστερεί, διότι ό,τι παίρνουμε πολύ εύκολα, γεγονός είναι ότι εύκολα και το ξεχνάμε και χάνεται. Δίψασε το Χριστό και θα σε μεθύσει η αγάπη Του. Περιφρόνησε τα δίθεν ευχάριστα της παρούσης ζωής και θα αξιωθείς εκ του Θεού
μεγάλη ειρήνη. Κάνε εγκράτεια σε αυτά που βλέπουν τα μάτια σου, για να έχεις πνευματική χαρά. Μη ζητήσεις μεγάλα πράγματα από το Θεό, ενώ του είναι δυσάρεστα τα έργα σου. Έτσι θα φανεί πως πειράζεις τον Θεό, γιατί ενώ είσαι συνδεδεμένος με τα κοσμικά πράγματα, του ζητάς τα θεία. Να αγωνίζεσαι και να προσεύχεσαι, να γίνεις ελεύθερος και φρόνιμος, για να μην κλαπείς από τους δαίμονες όπως οι υπερήφανοι. Μην αποφεύγεις τις θλίψεις και τις στεναχώριες, διότι με αυτές προχωράς στην αλήθεια και στο φως. Μη φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσω αυτών βρίσκεις τα πολύτιμα πράγματα. Να προσεύχεσαι για να μην μπεις σε ψυχικούς πειρασμούς. Για τους σωματικούς να είσαι πανέτοιμος, διότι με αυτούς, όπως είπαμε, πλησιάζεις το Θεό. Εδώ εννοούμε πειρασμούς, όχι εκείνους των επιθυμιών, αλλά των θλίψεων. Ο Κύριος μας λέγει καθαρά, θα αναλάβεις το σταυρό σου και θα με ακολουθήσεις, διότι με πολλές θλίψεις θα εισέλθουμε στη Βασιλεία Του. Και αλλού μας λέει, παρακάλεσα να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Εκεί, στον κήπο της Γεστημανή, το είπε στους μαθητές Του. Πώς λοιπόν, ενώ μας λέει ακόμη και το θάνατο να ψηφίσουμε για το όνομά Του, από την άλλη μας προστάζει να παρακαλούμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμούς? Αυτό που λέει στο Πάτερ ημών, ακούστε. Ο Κύριος με μεγάλη λεπτότητα, για εκείνον που διαβάζει με προσοχή και γνώση, εννοεί άλλους πειρασμούς αναλόγως. Παρακάλεσε, λέει, να μην εισέλθει σε πειρασμούς απιστίας ή βλαστημίας ή ψιλοφροσύνης και στους πειρασμούς της αμαρτίας, του θυμού, της οργής, της διψυχίας. Όσο για τους πειρασμούς του σώματος, να τους υποδέχεσαι ευχαρίστως, διότι χωρίς αυτούς δεν εκδηλώνεται η Θεία Πρόνοια και συγχρόνως απομακρύνεται ο άγγελος που σε φυλάει. Δίχως τους σωματικούς πειρασμούς δεν γίνεται πρόοδος, ούτε η Θεία Πρόνοια εκδηλώνεται, ούτε έχουμε παρησία, ούτε τη σοφία του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αποκτήσουμε και προσευχόμαστε ξένοι προς το Θεό. Αλλά μπαίνοντας στους πειρασμούς, παρακάλεσε επίσης να μην μπει σε φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την έπαρση και την αλαζονία σου, αλλά διότι αγαπάς το Θεό, να σε βοηθήσει και να σου δώσει να νικήσεις τους εχθρούς σου. Παρακάλεσε να μην εισέλθεις σε πειρασμούς ένεκα της κακίας των λογισμών σου και των πράξεών σου, αλλά για να δοκιμαστεί η προς τον Θεό αγάπη σου και με την υπομονή σου να δοξαστεί η δύναμη του Θεού, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λόγος 45. Περί της ευσπλαχνίας του Θεού και περί πειρασμών. Και πάλι, χάριν της ευσπλαχνίας του ο Κύριός μας διατάζει και για τους σωματικούς πειρασμούς να παρακαλούμε, διότι έχουμε ασθενέ σώμα και ίσως να μην μπορέσουμε να αντέξουμε τους πειρασμούς. Και αν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε το Θεό δίχως αυτούς τους πειρασμούς. Αν κάποιος αρχίζει να πραγματοποιεί μια αρετή και πέσει σε φοβερούς πειρασμούς και δεν τους υπομένει, ας ξέρει ότι ούτε την αρετή του αυτή δεν μπορεί να εκτελέσει. Δεν πρέπει άλλωστε κι εμείς να εγκαταλείψουμε λόγω των πειρασμών τον ευγενή αυτόν πόλεμο, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή της ψυχής μας. Ούτε πρέπει να προβάλλουμε ως δόγμα το προσεύχεστε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, γιατί έτσι αμορτάνουμε κρυφά. Κι αν αναγκαστεί κάποιος να εγκαταλείψει τη σοφροσύνη ή να πετάξει τα ράσα του ή να δηλιάσει και δεν αντισταθεί στον πειρασμό, τότε πράγματι θα έχει ξεπέσει από την αληθινή του Χριστού πίστη. Ας περιφρονήσουμε το σώμα μας και ας αφιερώσουμε την ψυχή μας στον Κύριο και ας μπούμε στον αγώνα. Και εκείνος που διέσωσε τον Ιωσήφ από την Αίγυπτο, τον Δανιήλ από τα λιοντάρια, τους τρεις παιδες από την Κάμινο του Πυρός, τον Ιερεμία από τον Βόθρο, εκείνος που έβγαλε τον Πέτρο από τη φυλακή και έσωσε τον Παύλο από τη συναγωγή των Ιουδαίων και πάντοτε θα μας δίνει την νίκη, αυτός θα μας δυναμώσει και θα μας διασώσει από τα μεγάλα κύματα των πειρασμών που μας κυκλώνουν. Αν γίνουμε ζηλωτές κατά του διαβόλου και των υπηρετών του, όπως οι Μακαβαίοι και οι Άγιοι προφήτες και μάρτυρες κατά των φοβερών πειρασμών που καταφρόνησαν τον κόσμο και τα ίδια τους ακόμη τα σώματα, και έτσι γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Και αν εμείς διαμείνουμε μέχρι της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας ενισχυμένοι σαν εκείνους και διδαγμένοι, καθώς ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος, διδαγμένοι επάνω στις ευθείες οδούς του Θεού, και αν πάρουμε τα δικά τους παραδείγματα και τη δική τους διαγωγή, τότε θα δούμε πόσο γλυκά είναι τα Θεία Λόγια στην ψυχή τη φρόνιμη, καθώς και οι διηγήσεις των δικαίων ανδρών. Είναι σαν παντοτινή δροσιά σε ένα νεοφυτεμένο δέντρο. Έχει λοιπόν, αγαπητέ μου, υπόψη σου την Θεία Πρόνοια που σε ακολουθεί ως σήμερα και αγωνίσουμε φιλότιμο να μάθεις ότι τα πάντα γίνονται από τη μεγαλοσύνη και τη μεγάλη τιμή του Κυρίου. Και με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε μεσίτης μεταξύ ανθρώπων και Θεού, ως ενωμένος και από τα δύο άκρα, ως Θεάνθρωπος Κύριος, που κατοικεί στον ουρανό, στον ένδοξο του Θεού θρόνο, εκεί ούτε οι αγγέλοι μπορούν να πλησιάσουν, θυμίσουν πως τη γη ταπεινώθηκε υπερβολικά και έγινε, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, κάποιος δίχως είδος, ούτε κάλος, ποινός άνθρωπος, για να τελειώσει την Θεία Οικονομία, για να δώσει ζωή και σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Σε αυτόν πρέπει η δόξα και το κράτος σε όλους τους απέραντους αιώνες. Όταν παρατηρώ τη μέλισσα που δεν σπούδασε γεωμετρία
και όμως κατασκευάζει τις κυψέλες στο πιο κατάλληλο για τη δουλειά αυτή σχήμα, τη δική σου σοφία βλέπω, Κύριε. Και εδώ μες στη μέλισσα για το καλό της και για το καλό μας, και σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνη. Όταν ακούω τα κελαϊδήματα των πουλιών, τη δική σου τέχνη και δύναμη θαυμάζω, που έβαλες μέσα στο μικροσκοπικό λαρύγγι τους τις καλήφωνες χορδές και τα δίδαξες να τραβούν τόσο μαστορικά το δοξάρι τους αυτές, και με ευχαρίστηση βαθιά σε δοξολογώ. Όταν παρατηρώ το σχήμα, το χρώμα, τη δεξιότητα και τη χάρη στην πλεύση των ψαριών, σε σένα πάει ο νους μου, μεγάλε ναυπηγέ, και έκπληκτος σε δοξολογώ. Όταν προσέχω το πέταγμα των πουλιών, το ανάλαφρο, το γρήγορο, το σε κάθε κατεύθυνση, με κάθε άνεση και χάρη, σε σένα, σοφέ, αεροναυπηγέ, πάει ο νους μου, που με τόση επιστήμη, τέχνη και χάρη τα έπλασες και τα φρόντισες, και σε δοξολογώ θαυμαστικά. Και όταν παρατηρώ τον άνθρωπο, τη ζωντανή εικόνα σου, με όλα τα ψυχικά και σωματικά χαρίσματά του, στο πρωτότυπο, σε σένα ανεβαίνει ο νους μου, και αναλογίζομαι πόσο ωραίος και δυνατός και αγαθός και σοφός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, και σε δοξολογώ, και θα σε δοξολογώ πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.

Ακούσατε την εκπομπή «Λόγοι του Αβά Ισά του Σύρου» σε ελεύθερη απόδοση κειμένου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Είπαμε πολλές απορίες μας και συζητήσαμε πολλά με τον Γέροντα Πατέρα Σπυρίδωνα σε τρεις εκπομπές μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Ήδη οι τρεις προηγούμενες εκπομπές μας κυκλοφορούν σε κασέτες και όσοι δεν τις άκουσαν μπορούν να τις προμηθευτούν από τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Συγχρόνως, οι τρεις εκπομπές αυτές έχουν εκδοθεί σε τρία βιβλία. Και αυτά μπορεί να τα βρει όποιος θέλει στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και να τα έχει στη βιβλιοθήκη του ή να τα προσφέρει ως δώρα ή να τα διοχετεύσει στην Ιεραποστολή προκειμένου να κατηχηθούν οι ακατήχητοι αδελφοί μας. Τα λέω καλά, Γέροντα Πατέρα Σπυρίδωνα?
1: Βεβαίως καλά τα λέτε. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο.
0: Τι?
1: Ότι κασέτες και βιβλία είναι ανάγκη να φτάσουν στα χέρια των παιδιών μας, στα χέρια της νεολαίας μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Η οποία εν πωλής είναι ακατήχητη. Δεν γνωρίζει την Ορθοδοξία μας και την έχει πολύ ανάγκη, διότι τα παιδιά μας ζουν μέσα στον κόσμο.
0: Και ασφαλώς τα θέματα που θίγονται στα βιβλία αυτά και στις κασέτες αυτές αφορούν πολύ, πάρα πολύ στους νέους και στις νέες.
1: Σωστά. Αλλά ας προχωρήσουμε και στα σημερινά μας θέματα,
0: βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, στα προηγούμενα, όπως θα θυμάστε, αν θυμάστε, διαπιστώσαμε τα δύο μεγάλα κακά που έπαθε ο κόσμος εξαιτίας της πρώτης αμαρτίας, του Αδάμ και της Εύας, έτσι.
0: Ναι.
1: Σας τα υπενθυμίζω. Το ένα είναι το ότι έπαψε ο κόσμος να παίρνει τη Θεία Χάρη που του δίνε μέχρι τότε ο Αδάμ. Και τούτο διότι δεν είχε πλέον ο Αδάμ Θεία Χάρη. Φεύγοντας από τον Παράδεισο, στερήθηκε τη Θεία Χάρη.
0: Και έτσι ο κόσμος, όπως είναι φυσικό γέροντα, χωρίς τη Θεία Χάρη αγρίεψε.
1: Μπράβο. Να το ένα μεγάλο κακό που έπαθε ο κόσμος. Το δεύτερο κακό είναι ότι ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να βλέπει την πραγματική αξία των ζώων, των φυτών, των πουλιών, των ανθρώπων και γενικά όλων των πραγμάτων του κόσμου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κρίνει ο άνθρωπος τα πάντα επιπόλαια και κατόψιν. Να τα κρίνει όχι ανάλογα με την αξία τους, αλλά ανάλογα με την εμφάνισή τους. Έτσι, ο άνθρωπος διαρκώς αδικούσε και αδικεί τα πράγματα του κόσμου, διότι άλλοτε μεν περιφρονεί και καταστρέφει ό,τι δεν του αρέσει στο μάτι και στις άλλες αισθήσεις, και άλλοτε εκτιμάει και διατηρεί πράγματα χωρίς αξία, απλώς διότι του αρέσουν στο μάτι ή στις άλλες αισθήσεις του. Αυτά τα δυο κακά υπήρξαν η αιτία για ένα πλήθος άλλα κακά και για την επιτελούμενη καταστροφή του κόσμου. Πρώτον, ο κόσμος καταστρέφεται, φθήρεται, πεθαίνει, διότι δεν τον συντηρεί πλέον η Θεία Χάρης που τον συντηρούσε πριν. Δεύτερον, ο άνθρωπος καταστρέφει τον κόσμο, διότι δεν βλέπει, δεν γνωρίζει την πραγματική αξία του κόσμου.
0: Γέροντα, θα σας παρακαλούσα να μας αναλύσετε όσο γίνεται πιο απλοϊκά το ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Ποια ήταν η θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, ναι, πριν από την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, και ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο μετά την πτώση των πρωτοπλάστων.
1: Ευχαρίστως. Αρχικά, όπως θα θυμάστε, ο άνθρωπος τοποθετήθηκε σαν βασιλιάς μέσα στον κόσμο. Σκοπός λοιπόν του βασιλιά ήταν η εξυπηρέτηση των υπηκών του και η προστασία του βασιλείου του. Ο Θεός του το είχε πει καθαρά αυτό. Το ότι δηλαδή τον είχε βάλει βασιλιά μέσα στον κόσμο για να τον εξυπηρετεί και να τον διαφυλάτει, να τον φροντίζει και να τον διατηρεί. Λέγει η Αγία Γραφή ότι αποστολή του Αδάμ, του βασιλιά αυτού, ήταν το «εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν», τον κόσμο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε όμως μετά την πτώση στην αμαρτία? Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Έγιναν ζημιές, μεγάλες ζημιές, φοβερές ζημιές.
0: Μάλιστα. Πέστε μας, Γέροντα, αν είναι δυνατόν, μία-μία αυτές τις ζημιές που είπατε ότι έγιναν μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας στην αμαρτία.
1: Μάλιστα. Πρώτον, ανατράπηκε η σωστή σχέση ανθρώπου και κόσμου ως προς τη διοίκηση. Γύρισαν τα πράγματα τελείως ανάποδα. Ο βασιλιάς του κόσμου, άνθρωπος, έχασε το θρόνο του και μετετράπησε δούλο, ενώ Ο μέχρι χθες υπήκος, που λεγόταν κόσμος, επήρε θέση βασιλική, μάλλον θέση τυράννου, δικτάτορος και εξουσιαστή και αφέντη. Μέσα στους αιώνες που πέρασαν, συνέβησαν κωμικοτραγικά πράγματα εξαιτίας αυτής της ανατροπής. Τυφλώθηκε πνευματικά ο άνθρωπος από την αμαρτία και μη βλέποντας πλέον ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιο το αληθινό και ποιο το ψεύτικο, μη βλέποντας την αξία του σαν άνθρωπος, σαν εικόνα του Θεού και σαν βασιλιά του κόσμου, έσκυψε και προσκύνησε σαν αφέντη του και βασιλιά του και σαν Θεό του ακόμα ανάξια λόγου πράγματα και όντα. Παραδείγματος χάρη, προσκύνησε το λιοντάρι σαν Θεό, προσκύνησε τον κροκόδιλο σαν Θεό. Μη βλέποντας την πραγματική αξία των ζώων, ότι δεν είναι τίποτε παραπάνω από άψυχα ζώα, κατώτερα από τον άνθρωπο, τα γελιοποίησε και αυτά, κάνοντάς τα θεούς, και τελικά γελιοποίησε και τον ίδιο τον εαυτόν του, κάνοντάς τον δούλο τους. Σας θυμίζω τη δίγηση της Αγίας Γραφής για τους Εβραίους, οι οποίοι όταν έφυγαν από την αιχμαλωσία τους από την Αίγυπτο, καθώς βάδιζαν μέσα στην έρημο, πηγαίνοντας προς την Παλαιστίνη, τη γη της Επαγγελίας, έφτιαξαν ένα χρυσό ομοίωμα μοσχαριού, το έκαναν Θεό και το προσκυνούσαν. Ποιο? Το μοσχάρι, παρακαλώ.
0: Θυμάμαι κι εγώ, μια και λέτε αυτά, γέροντα, ότι άλλοι προσκύνησαν τον ήλιο, άλλοι τους βράχους, άλλοι τους κεραυνούς, άλλοι τα ποτάμια, όπως παραδείγματος χάρη οι Αιγύπτιοι, που προσκύνησαν σαν Θεό τον ποταμό Νείλο.
1: Σωστά. Κι άλλοι προσκύνησαν διάφορα άλλα. Προσκύνησαν ανθρώπους για θεούς και άλλοι προσκύνησαν δαιμόνια. Άλλοι προσκύνησαν βουνά και άλλοι προσκύνησαν φυτά. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, προσκύνησαν και λάτρευσαν την κτήση αντί για το δημιουργό της. Αλλά όλα αυτά ήταν ξεπεσμός για τον άνθρωπο, που πλάστηκε από το Θεό να είναι ο βασιλιάς όλων αυτών, ο βασιλιάς όλου του κόσμου. Και ενώ τον τίμησε ο Θεός, αυτός ξέπεσε στην ατιμία, όπως λέει η Αγία Γραφή. Άνθρωπος εν τιμή ον ούσι νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Είναι από το ψαλτήριο,
0: μάλιστα,
1: που διαβάζουμε, έτσι, που σημαίνει ότι ενώ ο άνθρωπος τιμήθηκε από το Θεό και ζούσε σε τιμή, δεν έμεινε σε αυτή την τιμή και ξέπεσε και ανακατεύτηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά.
0: Πολύ σωστά, πράγματι αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τον άνθρωπο, από άνθρωπος να καταντήσει κτίνος.
1: Αυτά όλα ήταν ζημιά για τον άνθρωπο, αλλά ζημιά και για τον κόσμο. Ξέφυγαν τα πράγματα του κόσμου από τη θέση τους. Άλλα επήγαν απάνω και άλλα κάτω. Δηλαδή, να πούμε αυτό που λέμε συνήθως, έγιναν όλα άνω κάτω. Τα φυτά και τα ζώα, οι ομορφιές και οι γλύκες τους, η δύναμη και η αντοχή τους επάνω. Στη θέση δηλαδή του βασιλιά ανθρώπου. Και ο βασιλιάς άνθρωπος πήγε κάτω, στη θέση του δούλου. Ξέρεις τι είναι να σε εξουσιάζει σαν βασιλιάς, σαν θεός, ένα μοσχάρι ή αν θέλετε ένα πίθηκος. Ή θέλετε να πάω σε κάτι σύγχρονο και επίκαιρο. Ξέρεις τι είναι να σε εξουσιάζει σαν βασιλιάς, ένα φυτό, ένα χορτάρι.
0: Φυτό, χορτάρι.
1: Ναι, ένα φυτό. Ένα χορτάρι που ονομάζεται καπνός, που ονομάζεται τσιγάρο. Και να είσαι δούλος στο ξερό αυτό χορτάρι και να σε εξουσιάζει και να σε τραβάει από τη μύτη και να μην μπορείς να κάνεις χωρίς αυτό. Έγιναν ή δεν έγιναν τα άνω κάτω και τα κάτω άνω?
0: Έγιναν, γέροντα, έγιναν. Δίκιο έχετε.
1: Ο βασιλιάς άνθρωπος, αγαπητέ μου, κατάντησε δούλος και τα άψυχα του κόσμου έγιναν αφέντες. Ζώα, φυτά, βράχια, ύλη, φεγγάρια, βουνά, ποτάμια, βράχια και σιδερικά έγιναν αφέντες.
0: Όχι και τα παλιοσιδερικά αφέντες.
1: Και όμως, αγαπητέ μου, ποιος κυβερνάει σήμερα τον κόσμο όλο? Δεν κυβερνάει άραγε το παλιοσιδερικό που λέγεται χρυσός? Γι' αυτό το παλιοσιδερικό άραγε δεν γίνονται όλα τα κακά? Τι είναι ο χρυσός? Τι είναι το χρυσάφι? Σιδερικό δεν είναι? Σιδερικό που το βγάζουν μέσα από τη γη, που την πατάμε εμείς οι άνθρωποι κάτω από τα πόδια μας, βγήκε από κάτω και ανέβηκε από πάνω μας. Έχω άδικο που λέω ότι έγιναν τα άνω κάτω και τα κάτω άνω?
0: Έχετε δίκιο.
1: Μα μήπως και το δύστιχο, το αμπέλι, το σταφύλι δεν είναι βασιλιά σήμερα για πολλούς? Το κρασί, τα ποτά που προέρχονται από αυτό δεν κυβερνάνε άραγε σήμερα τους πολλούς? Θα μου πείτε, μόνο οι αλκοολικοί έγιναν δούλοι στο πιωτό. Θα σας πω όχι μόνο. Όχι μόνο οι αλκοολικοί. Διότι και ένα πλήθος άλλοι που δεν είναι αλκοολικοί έγιναν δούλοι στο ποτό. Ολόκληρη η Ελλάδα.
0: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό, Γέροντα.
1: Αγαπητέ μου, υπάρχει σήμερα τόση κατανάλωση ποτών που σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα τα σπίτια υποδουλώθηκαν στο πιωτό. Οι στατιστικές είναι φοβερές. Η Ελλάδα έγινε και αυτή δούλη στα ποτά, διότι όπως λένε οι στατιστικές πληρώνει κάθε χρόνο πολλά πολλά εκατομμύρια δολάρια στον αφέντη πιωτό για εισαγωγές ποτών από το εξωτερικό και τα καταναλώνει στο εσωτερικό, είτε αυτά λέγονται κρασιά, είτε κονιάκ, είτε ουίσκι, είτε λικέρ, είτε ούζα, είτε τέλος πάντων τα διάφορα ονόματά τους. Οι δισκοτέξ, οι καφετέριες, οι pumps, τα bars, οι ταβέρνες, τα καφενεία μας λένε πολλά για τον αφέντη ποτό, που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος βήμα. Ούτε μια φιλική επίσκεψη δεν μπορείς να κάνεις, που να μην σου πούν πριν καλά-καλά καθίσεις στην πολυθρόνα να φέρω ένα ουισκάκι, να φέρω ένα βερμουτάκι, ένα κονιακάκι. Κάθισε, Χριστιανέ μου, να σε δω, είπα σε μια επίσκεψή μου σε φιλική οικογένεια. Κάθισε να ειδωθούμε να κουβεντιάσουμε λίγο χωρίς την τυραννική παρουσία του πιωτού. Και τι άλλο να σου πω, αγαπητέ μου. Ο άνθρωπος γενικά έγινε δούλος του κόσμου, δούλος των στοιχείων από τα οποία αποτελείται ο κόσμος.
0: Γέροντα, ωραία τα λέτε, αλλά σας παρακαλώ να διακόψουμε όμως τώρα για λίγη μουσική και συνεχίζουμε μετά.
1: Μάλιστα.

0: Σωστό είναι από το γύρισμα λοιπόν, Γέροντα, όπως είπατε και πιο πάνω. Τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Άνω κάτω δηλαδή. Όλα άνω κάτω.
1: Όλα άνω κάτω, παιδί μου. Ενώ ο Θεός τα είχε όλα νοικοκυρεμένα. Τον κόσμο στη θέση του και τον άνθρωπο στη θέση του, τιμημένο άρχοντα. Γράφει κάπου ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι ο άνθρωπος, λέγει, παρόλο που τιμήθηκε από το Θεό, ανακατεύτηκε και ομοίασε με τα ανόητα και υποζύγια κτίνη και δυστυχώς παραμένει έτσι, χωρίς επιστροφή και μετάνοια και χωρίς τη θέση του στο μεγάλο αξίωμα που είχε. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέγει ότι ο άνθρωπος δεν εξομοιώθηκε απλώς με τα άλογα και ανόητα ζώα, αλλά και τα ξεπέρασε σε ανοησία, διότι φρόντιζε να γνωρίζει όλα τα πράγματα του κόσμου μόνο με τις αισθήσεις του. Αλλά οι αισθήσεις του ήταν ανίκανες για να τον πληροφορήσουν για την πραγματική αξία των πραγμάτων του κόσμου. Και αυτή η γνωριμία του ήταν λανθασμένη και τον οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη, σε πάρα πολλά κακά.
0: Γέροντα, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι σχετικό με αυτά που λέτε, αλλά είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί καιρό.
1: Τι ερώτημα είναι?
0: Να, εμείς τώρα μπορούμε να αγαπάμε τον κόσμο? Έτσι που έγιναν τα άνω κάτω, όπως είπαμε, πρέπει να αγαπάμε τον κόσμο ή όχι?
1: Εξαρτάται, παιδί μου. Εξαρτάται από το τι εννοείς αγάπη προς τον κόσμο. Διότι αν θελήσεις να τον αγαπήσεις με την ψεύτικη αγάπη με την οποία αγάπησαν τον κόσμο οι απόγονοι του Αδάμ, τότε δεν πρέπει να τον αγαπήσεις. Διότι από τις ημέρες της αμαρτίας των πρωτοπλάστων έπαψε να υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ ανθρώπου και κόσμου. Διότι ο άνθρωπος, μην ξέροντας την αλήθεια για τον κόσμο, έπαψε να αγαπάει την αξία του κόσμου και άρχισε να ελκύεται από την εξωτερική εμφάνιση του κόσμου, από την επιφάνεια του κόσμου, από την επιδερμίδα του κόσμου. Αλλά αυτό δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι λανθασμένη, ψεύτικη, πρόστιχη αγάπη. Υπ' αυτή την έννοια της αγάπης, να μην αγαπάς τον κόσμο. Να τον αγαπάς όμως με αληθινή αγάπη, με σωστή αγάπη. Η σωστή αγάπη είναι η αγάπη προς την αξία του πράγματος ή του προσώπου που αγαπάς. Αγαπάς κάτι διότι αξίζει να το αγαπάς. Θυμήθηκα κάτι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μια εκλεκτή και ευλαβέστατη χριστιανή μου διηγήθηκε προημερών το διάλογο με το γιο της. «Μάνα μου», μου είπε ο γιος μου, μου είπε η γυναίκα αυτή που σας είπα, «Μάνα μου, είδα μια ωραία κοπέλα και αμέσως την αγάπησα». Του λέγω, «Τι αγάπησες, παιδί μου, από την κοπέλα αυτή?» Μου λέγει εκστατικός και με θαυμασμό, «Είχε ένα ωραίο πρόσωπο, κάτι μάτια υπέροχα και μια φωνή βελουδένια. Περπάταγε και έλεγες πως πετούσε». Του λέγω μετά εγώ σαν μάνα που είμαι, «Λοιπόν, παιδί μου, συνέχισε και πες μου, τι είδες, είχε καλό χαρακτήρα ή ήταν κακιά ή καλή?» Μου λέγει έκπληκτος, «Μα μάνα μου, δεν της μίλησα καν. Πού να ξέρω τι ήταν ο χαρακτήρας της?» Και τότε τον δίδαξα, «Πρόσεχε, παιδί μου, αγάπησες την εξωτερική της εμφάνιση. Αλλά αυτή είναι λανθασμένη αγάπη, αμαρτωλή αγάπη. Διότι δεν αγάπησες την ψυχή της, αλλά το δέρμα της. Δεν αγάπησες την εσωτερική, την αληθινή, τη θεϊκή της αξία, αλλά την εξωτερική της αξία. Την ψεύτικη, την πρόσκαιρη που θα την αλλάξει ο χρόνος, η φθορά. Και το ωραίο της πρόσωπο θα αλλάξει. Και η φωνή της η βελουδένια θα αλλάξει. Θα γεράσει, παιδί μου. Θα ζαρώσει. Μετά από τα 30 της χρόνια θα είναι διαφορετική από τώρα που είναι 20. Και όταν αλλάξει η εξωτερική της όψη, τότε τι θα αγαπάς?»
0: Πολύ ωραία και διδακτικά του τα είπε, πράγματι.
1: Όντως πολύ ωραία. Μπράβο στην εκλεκτή αυτή μητέρα, μπράβο. Την επένεσα βέβαια κατηδίαν, αλλά την επενώ και τώρα δημόσια. Αδελφέ μου, όλα τα όντα, άνθρωποι, γυναίκες, άνδρες, ζώα, φυτά, όλα τα του κόσμου έχουν μεν την εξωτερική τους αξία, αλλά έχουν και την εσωτερική τους αξία. Και μάλιστα ο άνθρωπος, η εσωτερική του αξία είναι η ψυχή του, δηλαδή η εικόνα του Θεού. Αν αγαπήσεις την εσωτερική του αξία, την ψυχή του, τότε σίγουρα αγαπάς και τον αιώνιο Θεό. Αν αγαπήσεις την εξωτερική του αξία, το σώμα του, που φθήρεται και πεθαίνει, αγαπάς το τίποτα και όχι το Θεό. Τότε η αγάπη αυτή είναι πρόσκαιρη, αλλά είναι και αμαρτωλή. Και αυτή την αγάπη εννοεί όταν την απαγορεύει ο Θεός, λέγοντας στην Αγία Γραφή, «Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα υπάρχουν στον κόσμο». Όποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν αγαπάει μέσα του το Θεό. Και αλλού λέγει πάλι, «Δεν ξέρετε λοιπόν ότι η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα με το Θεό, και όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού». Βλέπεις τώρα και άλλη μια ζημιά. Βλέπεις ότι η λανθασμένη αγάπη του κόσμου ζημιώνει φοβερά τη σχέση ανθρώπου και Θεού.
0: Βεβαίως, βεβαίως γέροντα.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αγαπώντας τον κόσμο κάνει το λάθος να αγαπάει τα φαινομενικά καλά του κόσμου. Το ωραίο πρόσωπο, τα ωραία μάτια, το ωραίο σώμα. Δεν αγαπάει το Θεό που υπάρχει πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, που αυτός ο ίδιος άλλωστε τον έφτιαξε. Αγαπάει τα δημιουργήματα και όχι το δημιουργό. Και αυτό είναι το λάθος. Διότι τελικά ξεχνάει το Θεό. Και αυτό είναι αμαρτία. Είναι ζημιά και για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Ο άνθρωπος, παιδί μου, αγαπώντας το ωραίο σχήμα, την ωραία εμφάνιση των πραγμάτων του κόσμου, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Θαυμάζει την ομορφιά τους, θαυμάζει τη δύναμή τους, θαυμάζει τις ικανότητές τους, αλλά ξεχνάει αφενός μεν τον Θεόν που τα δημιούργησε όλα αυτά,

0: βοηθηθεί να φτάσει στην τελειότητα. Για βοήθεια λοιπόν στο μεγάλο σκοπό, στην επίτευξη του καθομοίωσιν, στη θέωση του ανθρώπου. Λέγει η Αγία Γραφή: «Και είπεν Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Αυτά τα λόγια βέβαια τα είπε πριν δημιουργήσει τη γυναίκα, αλλά νομίζω ότι αφού ισχύουν για τη γυναίκα, η οποία είναι άνθρωπος και αυτή, νομίζω ότι πολύ περισσότερο ισχύουν για όλα τα όντα του κόσμου. Ο κόσμος είναι και μπορεί να είναι ο βοηθός του ανθρώπου. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός της δημιουργίας του.
1: Γέροντα, θα διακόψουμε πάλι για λίγο, θα ακούσουμε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.
0: Βεβαίως.

0: Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό τα εξής. Αφού ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ένα τόσο πολύτιμο βοηθό, δηλαδή τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό να βοηθήσει ο κόσμος τον άνθρωπο στη θέωσή του, γιατί δεν πέτυχε αυτός ο σκοπός?
1: Διότι, παιδί μου, μεσολάβησε η αμαρτία. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έχασε τη μνήμη του από την πρώτη κιόλας αμαρτία και ξέχασε το σκοπό της υπάρξεως του κόσμου. Ξέχασε το Θεό, ξέχασε τη θέωσή του, ξέχασε τα πάντα. Είδε την ομορφιά που υπήρχε γύρω του, είδε τις χάρες που είχε ο κόσμος και βάλθηκε να τις απολαύσει. Χωρίς άλλο σκοπό, παρά μονάχα την απόλαυση, την ευχαρίστηση, την ειδονή. Αλλά στάσου, άνθρωπέ μου, έχεις κάνει λάθος. Δεν σου δόθηκε ο κόσμος για απόλαυση και ειδονή. Ο Θεός σου είπε όταν σέπλασε ότι σου δίνει τον κόσμο «εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Να τον περιπιέσαι δηλαδή και να τον διαφυλάτεις, να τον διατηρήσεις τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως, αδελφέ μου, τα ξέχασε αυτά. Και αντί να περιποιηθεί τον κόσμο και να τον διαφυλάξει, δυστυχώς με το πρόσχημα της αγάπης, που όμως ήταν ψεύτικη και εμπαθής, άρχισε να τον διαφθείρει και να τον καταστρέφει. Όχι διότι αγαπούσε αληθινά τον κόσμο, αλλά μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει το εγώ του. Και επ' αυτού ακριβώς του σημείου γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι όσο περισσότερο δοκίμαζε ο άνθρωπος την ευχαρίστηση αυτή, τόσο μεγάλωνε το εγώ του και η φιλαυτία που γεννιέται από την ευχαρίστηση. Και όσο μεγάλωνε το εγώ του και η φιλαυτία του, τόσο επινοούσε τρόπους για να απολαύσει την ειδονή του κόσμου.
0: Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος, θα λέγαμε με άλλα λόγια.
1: Αχ, παιδί μου, έτσι είναι, φαύλος κύκλος. Πού κατάντησες, άνθρωπε? Πού κατάντησες εσύ και πού κατάντησες και τον κόσμο με την εμπαθή ψευτο αγάπη σου γι' αυτόν?
0: Μετά από όλα αυτά που είπαμε, Γέροντα, μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον κόσμο? Ή μήπως αυτό είναι μια υπερβολή?
1: Καθόλου υπερβολή. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον κόσμο. Απλώς θέλει και ζητάει την ωραιότητα, τη γλύκα και την ειδονή του κόσμου και την κυνηγάει με απληστία. Και πάνω στις στιγμές της απληστίας του αυτής, επειδή φτάνει ένα χρονικό σημείο που η ομορφιά του κόσμου τελειώνει, σαν το βαρέλι που άδειασε από κρασί και η κάνουλα δεν βγάζει τίποτε άλλο. Πάνω σε αυτές τις στιγμές λοιπόν προσπαθεί ο άνθρωπος να ωρεοποιεί ακόμα και τα άχρηστα και τα άσχημα και τα βλαβερά με ψεύτικες ομορφιές, με ψεύτικες ειδονές, με ψημίδια και με μπογιές. Γράφει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι ο άνθρωπος κάνει τα πάντα αυτές τις στιγμές, ό,τι έκαναν και κάνουν ακόμα οι πόρνες, που όταν χάσουν πια το φυσικό τους σκάλος, νομίζουν ανόητα ότι με πούντρες και βαψίματα θα ομορφύνουν και πάλι τον εαυτό τους. Και φτάνει ο άνθρωπος, ακόρεστος και άπλιστος για ειδονή, για ωραιότητα,

0: ποιότητα για γλύκα στις πιο απίθανες κατασκευές τεχνητών απολαύσεων με διεφθαρμένα μέσα.
1: Γεροντά, μετά το μουσικό διάλειμμα θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε αυτά τα διεφθαρμένα μέσα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, για όσους άρχισαν να μας ακούνε τώρα, πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στην εκπομπή «Θέματα ατέλειου της ζωής» και συζητάμε με τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως, του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Συζητάμε εδώ και μισή περίπου ώρα πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Γέροντα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας παρακαλούμε να μας πείτε τα διεφθαρμένα μέσα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος κατασκευάζει τεχνητές απολαύσεις και ειδονές.
1: Αγαπητέ μου, μερικά δεν μπορώ να τα πω. Ντρέπομαι και να τα σκεφτώ, διότι είναι ελεϊνά και αισχρά. Τα άλλα όμως είναι τόσο πολλά που θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο να τα παρουσιάσουμε και να γράψουμε ακόμα βιβλία ολόκληρα. Αυτό θα το κάνουμε άλλοτε. Ένα από αυτά όμως πρέπει να πούμε ότι είναι τα ναρκωτικά με τα οποία ο άνθρωπος κατασκευάζει τεχνητούς ψευτοπαραδείσους ειδονείς. Τα άλλα θα τα πούμε άλλοτε. Τώρα όμως που μιλάμε για την αχόρταγη απληστία του ανθρώπου πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι σε αυτήν ακριβώς την απληστία του ανθρώπου οφείλονται και οι τρέλες της μόδας η οποία αλλάζει συνέχεια. Μήπως και ικανοποιηθεί η ακόρεστη δίψα του ανθρώπου για ομορφιά, για εξωτερική ωραιότητα και εμφάνιση. Και βλέπετε δά το που οδηγείται ο άνθρωπος από την ακόρεστη αυτή παθιασμένη δίψα του. Γελιοποίησε και αυτό ακόμα το ωραίο. Γελιοποίησε και τη γυναίκα με εκείνα τα ανόητα και αμαρτωλά παντελόνια ή και τα κοντοβράκια που τις φόρεσε ή με τα μπαλωμένα και ξεβαμένα φουστάνια ή με το ξεδιάντροπο γδύσιμό της τα καλοκαίρια και με όλα αυτά τα παρόμοια. Και αυτά όλα γιατί? Μήπως άραγε από αγάπη για τη γυναίκα? Όχι. Μόνο και μόνο από ακόρεστη επιθυμία απολαύσεως, για την ευχαρίστηση του εαυτού του, για το τάχα συμφέρον του, για το εγώ του και μόνο.
0: Σε αυτό που είπατε τώρα, μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα?
1: Βεβαίως. Ας δούμε ένα συνηθισμένο. Λέει παραδείγματος χάρη ο άντρας ότι είδε μία ωραία γυναίκα και την αγαπάει γιατί είναι ωραία κλπ. Και λέγει, τη θέλω δική μου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάθε άλλο παρά την αγαπάει. Σημαίνει ότι τη θέλει μόνο και μόνο για την απόλαυσή του, για την ειδονή του, για την ευχαρίστηση του εαυτού του. Και αυτό μετά το λέει αγάπη για τη γυναίκα. Λάθος. Ψέμα. Αυτό δεν είναι αγάπη για τη γυναίκα. Αυτό είναι αγάπη για το εγώ του. Για τον εαυτό του. Κακώς λέει στη γυναίκα «σ' αγαπώ». Ψέματα λέει. Η αλήθεια και το καλύτερο θα ήταν να λέει «μ' αγαπώ γιατί σε θέλω δική μου». Και υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που λένε «μόλις την είδα ένιωσα ότι την αγαπούσα πολύ». Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις την είδε, ένιωσε ότι αγαπούσε πολύ τον εαυτό του. Όχι τη γυναίκα, όχι την αξία της, όχι την ψυχή της, όχι το Θεό που την έπλασε, όχι το θεϊκό σκοπό που έχει μια γυναίκα δίπλα σε έναν άντρα, να τον βοηθήσει να γίνει τέλειος, να γίνει και αυτός Θεός, να γίνει και αυτή Θεός. Αυτός, αγαπητέ μου, είναι ο πεσμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που τάχα αγαπάει τις γυναίκες ή τους άνδρες, που τάχα αγαπάει τα ζώα και τα φυτά, που τάχα αγαπάει τον ήλιο και τη βροχή και όλα του κόσμου.
0: Ακούστε γερόντα μια άλλη απορία μου. Διάβασα στην Αγία Γραφή στο Ευαγγέλιο της Αγάπης να λέει κάτι φοβερό.
1: Τι διάβασες?
0: Διάβασα μια φράση συγκλονιστική που λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο». Πώς γίνεται να μας λέει τέτοια λόγια το Ευαγγέλιο της Αγάπης? Είναι ακατανόητο αυτό για μένα. Πέστε μου, τι εννοεί?
1: Η φράση σε αυτή, παιδί μου, προτρέπει τον άνθρωπο αρκετά πράγματα που θα σου τα παρουσιάσω ευχαρίστως. Το πρώτο που θέλει να επιτύχει είναι να αποτρέψει τον άνθρωπο από την τάχα, την δίθεν αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον κόσμο. Διότι ο άνθρωπος δίθεν αγαπάει τον κόσμο. Τάχα, δίθεν. Η αγάπη του αυτή είναι άρρωστη, είναι ψεύτικη. Να γιατί λέει η Αγία Γραφή, μη αγαπάτε τον κόσμο. Διότι αυτό που εσείς λέτε αγάπη, κάθε άλλο παρά αγάπη είναι. Διότι στο ανθρώπινο, στο κοσμικό λεξιλόγιο, η λέξη αγαπώ σημαίνει θέλω να πάρω, θέλω να έχω, θέλω να εκμεταλλευτώ, θέλω να καταχραστώ, για να ευχαριστηθώ, για να απολαύσω, για να εξασφαλιστώ, για να ικανοποιηθώ. Μη αγαπάτε τον κόσμο, αγαπητέ μου, σημαίνει μη εκμεταλλεύεστε τον κόσμο. Μην κάνετε κατάχρηση του κόσμου. Μην αναποδογυρίζετε τον κόσμο. Μη έχετε λανθασμένη, αρρωστημένη, παθιασμένη αγάπη και σχέση με τον κόσμο. Μη έχετε εγωιστική, ασίδωτη, αμαρτωλή αγάπη και σχέση με την ομορφιά και την ειδονή του κόσμου. Μη έχετε ψεύτικη και εμπαθή αγάπη και σχέση με τον κόσμο. Διότι αυτή η ψευτοαγάπη υποβιβάζει την αξία του κόσμου, βασανίζει τον κόσμο, καταστρέφει τον κόσμο.
0: Τώρα καταλαβαίνω, Γέροντα, το γιατί ο Θεός της αγάπης λέει «Μη αγαπάτε τον κόσμο». Τόσο καιρό ήταν κάτι ανεξήγητο μέσα μου.
1: Ναι, παιδί μου. Αυτός βέβαια είναι ο ένας λόγος για τον οποίο αρνείται ο Θεός την δίθεν αγάπη του κόσμου. Όμως, δεν εγκρίνει αυτή την ψευτοαγάπη και για έναν άλλο λόγο.
0: Θα μας τον πείτε μετά το μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως.

0: Γέροντα, μας υποσχεθήκατε πριν ότι θα μας πείτε και το δεύτερο λόγο για τον οποίο αρνείται ο Θεός την αγάπη, τη δίθεν αγάπη του κόσμου.
1: Ναι, βεβαίως θα σας πω. Ο Θεός, παιδί μου, δεν εγκρίνει αυτή την ψευτό αγάπη, διότι αυτή η δίθεν αγάπη καταστρέφει και τον άνθρωπο. Όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τον άνθρωπο. Τυρανάει και τον άνθρωπο. Είναι τυραννική αγάπη. Και όποιος την έχει, λιώνει, φθύρεται, πεθαίνει εξαιτίας της. Μου έλεγε κλαίγοντας κάποιος, με κατέστρεψε η αγάπη μιας όμορφης γυναίκας. Και είχε δίκιο. Πράγματι τον είχε καταστρέψει. Και έτσι καταστρέφει αυτή η δίθεν αγάπη. Διότι αυτή η ψευτοαγάπη καταστρέφει τον άνθρωπο. Του κλέβει όλα τα καλά. Του στερεί και την ελευθερία του. Και εξαιτίας αυτής της τάχα αγάπης, ο άνθρωπος τελικά υποδουλώνεται στον κόσμο. Να γιατί ο βασιλιάς του κόσμου, ο άνθρωπος, έγινε δούλος του κόσμου. Εξαιτίας της εμπαθούς αγάπης του. Της αρρωστημένης του αγάπης προς τις ομορφιές του κόσμου. Τελικά, παιδί μου, στο ανθρώπινο, στο κοσμικό λεξιλόγιο, κατάντησε η λέξη αγαπώ να σημαίνει εξαρτώμαι, υποδουλώνομαι, σκλαβώνομαι, δένομαι. Αυτά τα λέει ο κόσμος συχνά. Είτε όταν θέλει να μιλήσει για την παθιασμένη αγάπη του έρωτα, είτε για την παθιασμένη αγάπη της φιλοχρηματίας, είτε για το πάθος του αλκοολισμού, είτε για το πάθος της χαρτοπεξίας, είτε για οποιοδήποτε πάθος και παθιασμένη αγάπη. Να γιατί σήμερα, όταν θέλουν να πούνε ότι ο τάδε αγαπάει την τάδε, λένε ότι ο τάδε έχει δεσμό. Τι σημαίνει δεσμός, ξέρεις? Δέσιμο σημαίνει. Δεσμά σημαίνει. Σκλαβιά σημαίνει. Μη άνθρωποι, φωνάζει ο Θεός, μη αγαπάτε τον κόσμο. Δηλαδή, μη δένεστε, μη υποδουλώνεστε, μη σκλαβώνεστε στον κόσμο. Μη κάνετε τον κόσμο αφέντη σας. Μη σας δένει με τη γλύκα του και την ειδονή του. Μη υποκύπτετε στις απαιτήσεις του. Μη εξαρτάστε δουλικά από τον κόσμο. Μη, διότι ο κόσμος δεν πλάστηκε για να είναι αφέντης τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι αφέντης, βασιλιάς και κύριος του κόσμου, της κτήσεως όλης, ολόκληρης της δημιουργίας, ελεύθερος σαν το Θεό.
0: Τώρα που άκουσα και το δεύτερο λόγο, Γέροντα, καταλαβαίνω πλήρως γιατί ο Θεός λέγει «Μη αγαπάτε τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο μου γέννησε μία απορία. Δεν σας διακόψω βέβαια, για να μην σταματήσετε την ωραία ανάλυση που κάνατε στο θέμα. Όμως τώρα πέστε μου, είπατε ότι αυτή η ψευτοαγάπη υποβιβάζει την αξία του κόσμου, βασανίζει τον κόσμο, καταστρέφει τον κόσμο. Και σας ρωτώ, αυτό το τελευταίο βασανίζει και καταστρέφει τον κόσμο, έχει άραγε κάποια σχέση με τις σύγχρονες οικολογικές συζητήσεις, με τις σύγχρονες οικολογικές μελέτες?
1: Βεβαίως έχει. Διότι η λαθεμένη αυτή αγάπη, η ψεύτικη αυτή αγάπη για τον κόσμο, για τις ομορφιές και τις ειδονές του, οδήγησε τον άνθρωπο και σε ένα άλλο λάθος και τον κόσμο σε μια ακόμα φοβερή ζημιά. Ο άνθρωπος έγινε τύραννος του κόσμου, καταστροφέας του κόσμου. Ο Θεός, όπως είπαμε, παρέδωσε τον κόσμο στον άνθρωπο για να τον περιποιηθεί και να τον διαφυλάξει, να τον περιβάλλει με στοργή και με αληθινή αγάπη. Να αγαπήσει ο άνθρωπος τον κόσμο όπως ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αλλά, δυστυχώς, μετά την πρώτη αμαρτία, ο άνθρωπος αγάπησε τον εαυτό του πιο πολύ και από τον Θεό, πιο πολύ και από τον κόσμο. Και όλα τα θέλησε για τον εαυτό του. Όλα για τον άνθρωπο, φωνάζει η άπλιστη θεωρία και το κίνημα του λεγόμενου ουμανισμού που ξεφύτρωσε στη Δύση, δηλαδή του κοσμικού ανθρωπισμού που κυριάρχησε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Όμως, ο κόσμος πλάστηκε από το Θεό με τελικό προορισμό πάλι τον ίδιο το Θεό. Σε εκείνον έπρεπε να καταλήξει. Αλλά ο άνθρωπος άλλαξε τον προορισμό του κόσμου και θέλησε να κάνει τον κόσμο ιδιοκτησία του. Δουλική ιδιοκτησία του. Και όταν λέει σήμερα ο άνθρωπος ότι αγαπάει τον κόσμο, εννοεί ότι τον θέλει για δουλική ιδιοκτησία του. σαν ένας τύραννος που ζητάει δούλους και που τα θέλει όλα δικά του. Όπως ήδη είπαμε, τον έχει καταλάβει μια απληστία, μια λεμαργία που δεν χορταίνει με τίποτα. Και ένα τον απασχολεί. Πώς να αποκτήσει και να κάνει δικά του τα περισσότερα από τα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Όχι βέβαια για να τα περιποιείται και να τα διαφυλάττει όπως το είπε ο Θεός, αλλά για να τα απολαμβάνει, να τα γεύεται και να τα ευχαριστιέται μόνος του. Και για να υποτάσσονται δουλικά σε αυτόν και να τον υπηρετούν τυφλά.
0: Ας διακόψουμε πάλι για λίγη μουσική, εντάξει?
1: Εντάξει, βεβαίως.

0: Τι λέγαμε λοιπόν?
1: Λέγαμε, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος βλέπει τον κόσμο σαν αντικείμενο απολαύσεως, ειδονής και ευχαριστήσεως. Σαν τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου. Θυμάσαι την παραβολή του άφρονος πλουσίου που μας διηγήθηκε ο Κύριος?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είπε λοιπόν ο άφρονο, ο ανόητος εκείνος πλούσιος: «Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά για πολλά πολλά χρόνια. Αναπαύου, φάε και πιες, ευχαριστήσου». Έτσι λένε οι πολλοί άνθρωποι. Έτσι έλεγαν πάντα. Και αν δεν είχαν ή αν δεν τους έφταναν αυτά που είχαν, ξανοιγόντουσαν στο ασταμάτητο κυνηγητό των πραγμάτων του κόσμου. Στο ασυλλόγιστο κυνήγι των ιδιοκτησιών, των ευχαριστήσεων, των απολαύσεων, των ειδονών του κόσμου. Και συνεχίζεται αυτό το ασυλλόγιστο κυνηγητό, δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στο κυνηγητό αυτό των απολαύσεων δεν σταματάει τίποτα τον άνθρωπο. Δεν δέχεται να του αντισταθεί κανείς και τίποτα. Ούτε άνθρωπος, ούτε ζώο, ούτε φυτό, ούτε τίποτα από την κτήση. Και οτιδήποτε του αντισταθεί, το υπερνικά με τη βία.
0: Και έτσι λοιπόν έφτασε και φτάνει στους πολέμους.
1: Σωστά. Όμως για να μιλήσουμε οικολογικά και για να απαντήσω κάπως στο οικολογικό ερώτημά σου, πρέπει να πω ότι δεν εκφράζεται αυτή η βία μόνο στους πολέμους και στις πολεμικές περιόδους, αλλά εκφράζεται και στις λεγόμενες ειρηνικές περιόδους. Διότι ο άνθρωπος βιάζει αδιάκοπα τη φύση, την κτήση, τη δημιουργία του κόσμου και δεν υπολογίζει κινδύνους και δεν μετράει το αν καταστρέφει τον κόσμο. Τελικά για χάρη του αμαρτωλού εγώ, για χάρη του αμαρτωλού εαυτού του, ο άνθρωπος εμόλυνε την ατμόσφαιρα, κατέστρεψε τη φύση και συνεχίζει την καταστροφή ασίδωτα και ανεμπόδιστα. Έπαψε να εφαρμόζει την εντολή του Θεού που του είπε να περιποιείται τη φύση και να την προστατεύει, με σημερινό αποτέλεσμα να κάνει όλο τον κόσμο να στενάζει και να πονάει, όπως λέει η Γραφή. Δημιούργησε, παιδί μου, ο άνθρωπος τόσες ζημιές πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να βρισκόμαστε σήμερα σε τεράστια προβλήματα υπάρξεως. Σήμερα κινδυνεύει ο κόσμος από τις μολύνσεις και τη φθορά. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που δημιούργησε η κακή σχέση, η τυραννική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Ποιο είναι βέβαια αυτό το πρόβλημα και σε τι συνίσταται και τι προμηνύεται για το μέλλον του κόσμου και το αν υπάρχει περίπτωση να λυθεί, δεν θα τα πούμε σήμερα, αλλά σε μια επόμενη συνάντησή μας. Τώρα όμως, εκείνο που απομένει είναι, καταλήγοντας, να σας ρωτήσω. Μήπως έχετε κάποιο δεσμό ψευτοαγάπης με τον κόσμο? Και αν μου απαντήσετε θετικά, να σας συμβουλεύσω. Διαλύστε τον αμέσως. Είτε είναι δεσμός με άντρα, ή με γυναίκα, ή με χρήμα, ή με ποτό, ή με γλυκά και νοστιμιές, ή με τσιγάρο, ή με ναρκωτικό, ή με ομορφιά, ή με εξουσία, ή με κτήματα, ή με σπίτια. Διαλύστε αμέσως κάθε δεσμό και δημιουργήστε σχέση αληθινής αγάπης. Οποιοσδήποτε δεσμός δεν είναι αληθινή αγάπη. Διότι η αληθινή αγάπη δεν δένει, δεν δεσμεύει, δεν σκλαβώνει, δεν υποδουλώνει. Δεν καταστρέφει, δεν βρωμίζει, δεν αμαρτάνει, δεν φοβίζει. Είναι αδύρυτη ανάγκη, παιδί μου, να αγαπήσουμε αληθινά τον κόσμο. Να ξαναβάλουμε τα πάντα στη θέση τους. Δηλαδή να ξαναβάλουμε και τον κόσμο στη θέση του, αλλά και τον άνθρωπο στη θέση του. Είναι απόλυτη ανάγκη να αγαπήσουμε αληθινά τον κόσμο. Να αγαπήσουμε την πραγματική του αξία, όχι την εξωτερική του εμφάνιση και εικόνα. Να αγαπήσουμε αυτό που κρύβεται πίσω από όλα τα πρόσωπα και όλα τα πράγματα του κόσμου, δηλαδή την ψυχή τους ή τον πνευματικό τους προορισμό. Να αγαπήσουμε τη δημιουργική αιτία του κάθε όντος, δηλαδή το Θεό. Είναι επιτακτική ανάγκη, παιδί μου, να αγαπήσουμε τον κόσμο. Αληθινά, όχι ψεύτικα. Να τον αγαπήσουμε σαν υφιστάμενο και προστατευόμενό μας και όχι σαν αφέντη μας. Είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου και όχι οι υπήκοοι του κόσμου. Και έτσι πρέπει να ξαναγίνουμε, διότι έτσι μας θέλησε ο Θεός και ο προορισμός μας. Διαλύστε λοιπόν αμέσως οποιοδήποτε αμαρτωλό δεσμό, οποιουσδήποτε αμαρτωλούς δεσμούς, οποιαδήποτε αμαρτωλά δεσμά. Ελευθερώστε τον άνθρωπο, ελευθερώστε τον κόσμο.
0: Εδώ όμως η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Γέροντα, σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή παρουσία σας κοντά μας και για τα ωραιότατα πράγματα που μας είπατε για τον κόσμο. Ιδιαιτέρως για την αληθινή αγάπη του κόσμου και για τα δεσμά της ψευτοαγάπης του κόσμου. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, στο σημείο αυτό σας χαιρετούμε. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας. Ο Χριστός μαζί σας.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Μία πρώτη απορία λέγει το εξής. Επιθυμώ αν είναι δυνατόν να ακούσω από εσάς λίγα ή πολλά λόγια σχετικά με αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι έχουμε βεβαιότερον τον προφητικό λόγο από όσα είδαμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα απορία αυτή. Πράγματι, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει αυτό. Μάλιστα, αναφέρεται εις το θέμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος πάντοτε ότι εμείς γινήκαμε επόπτε της εκείνου μεγαλειότητος. Ζήσαμε, βιώσαμε επάνω εις το Θαβόρ την μεταμόρφωση του Κυρίου μας και ήταν κάτι πραγματικά αλυσμόνητο, ήταν μια εμπειρία καταπληκτική, μοναδική, διότι σημειώσατε ότι η μεταμόρφωση του Χριστού πράγματι αποτελεί μια κορυφαία εμπειρία για τους τρεις μαθητάς, διότι ο Κύριος έζησε εις την ζωήν αυτήν εν κενώσει, το και με έψιλον, δηλαδή περιέκρυπτε την θεότητά του και εφαίνεται πάντοτε ένας απλός άνθρωπος, παρότι βέβαια των πρόδιδων ανθρώπων την αταθαύματα του ποιος είναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, εκείνη η εμπειρία που δεν ήταν παρά ένα παράθυρο που άνοιγε στη Βασιλεία του Θεού, ένα παράθυρο, και μπόρεσαν οι τρεις μαθητές να δουν μία πτυχή της Βασιλείας του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι τι άλλο παρά ο Κύριος, του οποίου η ανθρωπίνη φύση θα είναι μέσα εις το φως, το άκτιστον της θεότητος, η θεωμένη κτιστή φύση του Χριστού, η οποία βεβαίως θεώθηκε, να σας το πω και αυτό, από τη στιγμή της συλλήψεως. Η φύση του Χριστού ήταν η ανθρωπίνη θεωμένη από τη στιγμή της συλλήψεως. Δεν απέκτησε θέωση ο Χριστός κατοπινά. Προσέξτε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι δε θα μπορούν να βλέπουν τον Κύριον της δόξης, αφού βεβαίως και οι ίδιοι θα είναι θεωμένοι. Έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε αυτήν την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ο Απόστολος Πέτρος το έζησε. Το έζησε και με πολύ πολύ λίγα λόγια, χωρίς λεπτομέρειες, το αναφέρει στην επιστολή του. Σημειώσατε δε ότι ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος θεόπνευστα κινείται αναμφισβήτητα, δεν είναι εκείνος ο οποίος μένει μόνο σε ένα άνοιγμα παραθύρου προς τη Βασιλεία του Θεού, διότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ χαμηλά. Θα μπορούσαν να του πούν: εσύ μεν είχες αυτήν την εμπειρία, εμείς πώς μπορούμε να την έχουμε? Και θα έπρεπε λοιπόν αυτή η εμπειρία να επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στην ιστορία, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μία πληροφορία. Σίγουρα θα ευρίσκονται και εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πούν ότι είναι μία φαντασιοπληξία και ότι δεν μπορεί κανείς να μένει σε ένα θαύμα, σε μία οπτασία, σε κάτι που ξεπερνάει τη φύση και ξεδιπλώνεται κάτι το υπερφυσικόν. Σίγουρα θα ευρίσκονται και αυτοί. Γι' αυτό τώρα τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Παρά τα αυτά, εγώ σας ανέφερα τις εμπειρίες μου για την μεταμόρφωση, όμως έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Διότι ο προφητικός λόγος είναι ένα θαύμα που ξεπερνάει κάθε άλλο θαύμα. Σημειώσατε το αυτό. Διότι θαύματα κάνει και ο διάβολος, αλλά ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει προφητεία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και αν ο διάβολος δημιουργεί προφητεία, να το πω και αυτό για να φύγει κάθε αμφιβολία,
δεν είναι παρά όταν πιστέψεις αυτό που σου αποκαλύπτει με ένα όνειρο, με μια δαιμονική οπτασία ο διάβολος. Το πιστέψεις, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να πραγματοποιηθεί αυτό που ο διάβολος σου φανέρωσε και το οποίο ο διάβολος το είπε στο βρόντο. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Το είπε, και αν εσύ το πιστέψεις, θα επιτρέψει ο Θεός για να σε τιμωρήσει επειδή πρόσεξες τα λόγια του διαβόλου, να σου πραγματοποιηθεί. Με αυτή την έννοια πραγματοποιούνται τα δαιμονικά φανερώματα και οι οκτασίες στους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια. Κατά τα άλλα, ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Δεν γνωρίζει τίποτα. Και όταν λέμε μέλλον, όχι βεβαίως εκείνο το οποίο μπορώ να βλέπω, να εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εστραμμένος προς την πύλη του ναού, εσείς έχετε την πλάτη σας εστραμμένη προς τον ναό. Κάποιος μπαίνει. Αυτός ο οποίος μπαίνει φοράει μια φουστανέλα και τσαρούχια. Εγώ λέω, παιδιά, ξέρετε, έρχεται κάποιος που είναι μια φουστανέλα και τσαρούχια. Εσείς λέτε, μπα, για σας αυτό που είπα είναι μια προφητεία. Προλέγω. Γιατί δεν το βλέπετε εσείς. Όταν έλθει αυτός εδώ μπροστά, θα πείτε, να ένας φουστανέλας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτό που είπα. Δεν είναι προφητεία αυτό. Εγώ το βλέπω να έρχεται. Για σας είναι άγνωστο ακόμη. Έτσι για τον διάβολο. Πάρα πολλά πράγματα τα βλέπει. Τα βλέπει, εμείς δεν τα βλέπουμε. Και μας αποκαλύπτει πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι ο διάβολος μας κάνει προφητεία. Δεν είναι ο διάβολος προφήτης. Δεν ξέρει τι θα γίνει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, τα θαύματα δεν είναι πάντοτε μία μαρτυρία. Και ο Αντίχριστος θαύματα θα κάνει. Ποιο είναι εκείνο που είναι πολύ ισχυρόν? Η προφητεία. Είδατε λοιπόν, δεν παρασύρεται ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί είναι θεόπνευστος. Να είπε, μα τι λέτε, αφού εγώ το έζησα το γεγονός στο Θαβόρ. Ναι, το έζησα, αλλά θέλετε να μπείτε στο δρόμο για να ζήσετε και εσείς τα πράγματα? Θα ξεκινήσετε από την προφητική μαρτυρία. Ο προφητικός λόγος, λέγει, είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει σε αυχμηρά κακοτράχαλα μονοπάτια τον άνθρωπο για να μπορεί να στερεωθεί. Είναι τεράστια μεγάλο αυτό. Τεράστια μεγάλο. Προσέξτε κάτι που είναι στην πράξη της Εκκλησίας μας. Όταν έχουμε μία γιορτή, πάρτε τις μεταμορφώσεις στη γιορτή, μια που το θέμα είναι επάνω σε αυτό. Από βραδύ σαν εσπεϊνό η Εκκλησία μας βάζει περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι ή προφητείες ή τύποι, δηλαδή γεγονότα που αποτελούν τύπους, τα γεγονότα αυτά, κάποιων μελλοντικών γεγονότων. Δηλαδή, εκείνο που συμβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τύπο εκείνου που θα συμβεί στην Καινή Διαθήκη. Και οι τύποι ομοίως έχουν διάσταση προφητείας. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Προβάλλει την προφητεία. Γιατί μιμείται τον Απόστολον Πέτρο. Μιμείται εκείνο που ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, κατέγραψε στην Αγία Γραφή. Για να σου παρουσιάσει το θαύμα, θα σου προβάλλει την προφητεία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό, παιδιά, όταν κάποτε ακούσετε να λένε τούτο ή εκείνο, τρέξτε στην Αγία Γραφή. Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Τι λέει ο προφητικός λόγος? Και να πάρω τον Αντίχριστο που θα κάνει πολλά θαύματα. Για ανοίξτε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά ανοίξτε, αν θέλετε, και άλλα σημεία της Αγίας Γραφής.
και τον Απόστολο Παύλο και την Παλαιά Διαθήκη και τον Δανιήλ και άλλους προφήτες. Δείτε, τι θα μάθετε από εκεί? Ότι ο διάβολος, ο Αντίχριστος συγγνώμη, θα κάνει θαύματα. Άωστε λοιπόν με ειδοποιεί η Γραφή. Δηλαδή τι με ειδοποιεί? Προφητεία είναι. Θα κάνει θαύματα. Άμα λοιπόν δω εγώ κάποιον ο οποίος δεν έρχεται από τον ουρανό, γιατί σαφώς μου το λέει ο Χριστός ότι εκείνος έρχεται από τον ουρανό, και όπως λέγει η αστραπή, όταν σημειωθεί στον ουρανό από το ένα άκρο στο άλλο φαίνεται, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά ο Αντιχριστός δεν θα έρθει έτσι, θα έρθει λέει από τη γη, όπως το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν τα διαβάσω αυτά, αυτά είναι προφητείες, τότε θα πω αυτός που εμφανίζεται ως Μεσσίας είναι όχι ο Μεσσίας, είναι ή κάποιος Αντίχριστος ή ο καθαυτό Αντίχριστος. Ποιος με βοηθάει τώρα εδώ? Ο προφητικός λόγος της Αγίας Γραφής. Ο προφητικός λόγος, παιδιά, είναι το μεγάλο οπλοστάσιο του πιστού. Δεν σημαίνει επειδή πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον οι χριστολογικές προφητείες, οι προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να μελετούμε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι σε κάθε εποχή και κάθε πρόσωπον, κάθε άνθρωπος πιστός θα αναγνωρίζει από την προφητεία των ιστορικών Ιησούν, ότι ο ιστορικός Ιησούς είναι αυτός που γράφει η προφητεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε και την Παλαιά Διαθήκη, και θα πρέπει ακόμη να μελετούμε και τους προφήτας. Και θα λέμε πάντοτε τι είναι εδώ. Και όταν κάποτε ανακαλύπτουμε στον προφητικό λόγο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι πια ιστορικών πρόσωπων, δηλαδή πραγμάτωση της, πραγματοποίηση της προφητείας, τότε θα γεμίζομαι από ενθουσιασμό, θα γεμίζομαι από έκπληξη, από βαθιά βαθιά πίστη και από εδραίωση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Αυτά είχαμε να δούμε, παιδιά, εις αυτήν την απορία. Ποιος ο σκοπός της υπάρξεως του τέμπλου στους ναούς? Μπορούμε να το εννοήσουμε σαν ένα είδος τείχου που χωρίζει το ιερό από τους λαϊκούς και θέτει αδιάβατο μεταξύ τους εμπόδιο, ή κάπως διαφορετικά? Μάλιστα. Είναι μια απορία. Γιατί υπάρχει το τέμπλο? Τέμπλο λέμε, παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε στο ναό, που χωρίζει τον κυρίως ναό από το ιερόν. Τέμπλο. Βέβαια στην πραγματικότητα τέμπλο, ξέρετε, δεν είναι ελληνική λέξη, όπως όσοι ξέρετε λίγο καμε ξένη λατινογενή γλώσσα, τέμπλο θα πει ναός, τέμπλο. Ελληνικά θα το λέγαμε εικονοστάσιον, έτσι λέγεται το τέμπλον, εικονοστάσιον, διότι εκεί βάζουμε εικόνες. Φυσικά το εικονοστάσιον δεν υπήρχε από την αρχή στη μορφή που είναι τώρα. Βέβαια ένα στοιχειώδες χώρισμα μεταξύ ιερού και κυρίως ναού που ήρχονται οι πιστοί πάντοτε υπήρχε. Αλλά αυτό το χώρισμα άρχισε σιγά σιγά να γίνεται, θα λέγαμε, παχύτερον και παχύτερον. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κολονίτσες, οι οποίες είχαν μικρές κολόνες, λεπτές, είχαν ένα παραπέτασμα, μια κουρτίνα που έκλεινε. Οι κολονίτσες αυτές, ας πούμε, ήταν 2 μέτρα γύρω από το ιερό, και έκλεινε το ιερό με αυτές τις κουρτίνες που κρατούσαν, θα λέγαμε, το σύρμα από πάνω, να το πούμε έτσι, που εκκινεί το η κουρτίνα, αυτές οι κολονίτσες. Όταν εκείνο το λειτουργία, απεσύροντο αυτές οι κουρτίνες, αυτά τα παραπετάσματα, και ετελεί το η λειτουργία και ο λαός έβλεπε ότι υπήρχε μέσα εις το ιερό. Σιγά σιγά μπήκαν
όταν άρχισε να διαμορφώνεται και το θέμα εικόνα, μπήκαν οι εικόνες εις αυτές τις μικρές κολονίτσες, στήλες. Σας θυμίζω κάτι για να δείτε ιστορικά πως έχει το πράγμα. Όταν είχαμε την εποχή, την περίοδο της εικονομαχίας, τότε οι εικόνες αφαιρέθηκαν με δύο τρόπους βέβαια, διότι και τα λοιπά, ας μην αναφέρομαι στο θέμα αυτό. Όταν κατόπιν, ύστερα από πολλά χρόνια, ενίκησε η Ορθοδοξία, γιατί περί Ορθοδοξίας πρόκειται και είναι πολύ πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα εικόνα, γιατί διασώζει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και συνεπώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Αυτό διασώζει το δόγμα εικόνα. Δεν λέω όμως πιο πολλά, γιατί δεν είναι θέμα μας. Τότε τι έγινε? Αυτό που ακούμε κάθε φορά στην κυριακή της Ορθοδοξίας: αναστήλωσης των εικόνων. Τι θα πει αναστήλωσης? Οι εικόνες ξαναμπήκαν εις αυτούς τους στήλους. Δεν λέγει ότι βάλαμε τις εικόνες στους στίχους, αλλά τις βάλαμε τις εικόνες στους στήλους. Και αυτή η στήλη ήταν του τέμπλου, αυτού του στοιχειώδους τέμπλου. Σιγά σιγά τοποθετήθηκαν πιο σιγουρότερα οι εικόνες αυτές και τελικά διαμορφώθη το τέμπλο. Το τέμπλο αυτό μετά παίρνει τον δρόμο της εξελίξεώς του, γίνεται μετά από την πρώτη σειρά, γίνεται και δεύτερη σειρά και τρίτη σειρά εικόνων, καμιά φορά ανεβαίνει μέχρι απάνω το ταβάνι και κάπως έτσι. Το θέμα όμως είναι ως εξής, αν θέλετε να το δούμε, γιατί μπήκε το τέμπλο και γιατί εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Χωρίς να κάνω, να εξαντλήσω το θέμα και χωρίς να κάνω βέβαια ιδιαίτερη ιστορία, απλώς σε μια απορία απαντούμε. Όπως θα γνωρίζετε, στον παλιό ναό του Σολομώντος δηλαδή, εκεί υπήρχε ο χώρος του ναού που εκαλείτο Άγια. Εις των χώρων αυτών των Αγίων εισήρχοντο μόνον οι ιερείς. Μόνον οι ιερείς. Όχι ο λαός. Ο λαός ήταν έξω εις την αυλή. Εξάλλου όλος ο χώρος του ναού δεν ήταν μεγάλος. Ήτανε περίπου καμιά τριανταριά μέτρα μήκος πάνω κάτω και 6-7 μέτρα πλάτος πάνω κάτω. Χοντρικά σας λέω τις διαστάσεις αυτές, γιατί επακριβώς αναφέρονται στην Αγία Γραφή οι διαστάσεις. Μετά από το κυρίως ναό, τα Άγια, ήταν ένας άλλος χώρος που ελέγεται τα Άγια των Αγίων. Και αυτός ο χώρος εχωρίζεται από τον κυρίως ναό με ένα παραπέτασμα. Στον χώρο αυτόν δεν υπήρχε παράθυρον και ήταν σκοτάδι. Εκεί υπήρχε η πλάκα, η λαστήριος, η κυβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες, υπήρχαν τα δύο κερουβίμ, υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, ο ενθύμιον από την έρημο, υπήρχε ακόμη η ράβδος του Αρών που είχε βλαστήσει. Αυτά. Εκεί δεν έμπαινε παρά μόνον ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, έχοντας μαζί του το αίμα των θυσιών. Ποτέ χωρίς το αίμα των θυσιών. Όταν ο Χριστός εσταυρώθη και ξέπνευσε επί του σταυρού, μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστέ ότι εκείνο το καταπέτασμα, εκείνη η κουρτίνα σχίστηκε στα δυο. Από το σεισμό? Είναι δυνατόν ποτέ να σχίσει ύφασμα από τον σεισμό? Ποτέ. Μόνο εάν είναι τανισμένο αυτό το ύφασμα μπορεί να σχίσει. Αλλά μια κουρτίνα σχίζει από τον σεισμό? Ποτέ. Ο ναός δεν έπαθε καμία ζημία από τον σεισμό, ούτε η πόλη έπαθε τίποτα από τον σεισμό. Πολύ δε παραπάνω, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να σχιστεί μια κουρτίνα, ένα καταπέτασμα ή παραπέτασμα. Ήταν θαύμα αυτό. Και οι Εβραίοι
Εθάμασαν γιατί εσχίστηκε το καταπέτασμα. Δεν προχώρησαν περισσότερο γιατί δεν πίστεψαν στον Χριστό και συνεπώς δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού για να το καταλάβουν το παρακάτω. Αλλά όταν οι ιεροί Ευαγγελιστές μας το καταθέτουν αυτό, θέλουν να μας πούν ότι εδώ έγινε ένα θαύμα. Έχει πολλές σημασίες. Καταρχάς βέβαια ότι ο Θεός πια δεν κατοικεί στο ναό του Σολομώντος, έχει πολλές σημασίες. Εγώ θα πάρω μόνο μία. Ότι δεν υπάρχει πια καταπέτασμα που να χωρίζει τα Άγια των Αγίων από τα Άγια. Τα Άγια θεωρείται ότι είναι το τύπος της γης και τα Άγια των Αγίων τύπος του ουρανού. Τώρα με τη Σταύρωση του Χριστού, τον θάνατό του, την Ανάστασή του και την Ανάληψή του, τα επίγεια συνεδέθησαν με τα ουράνια. Ο ουρανός κατέβηκε στη γη και η γη ανέβηκε στον ουρανό. Γι' αυτό έχουμε αυτό το περίεργο σχήμα, λέμε σε μερικούς Αγίους, επίγειος άγγελος. Λέμε ουράνιος άνθρωπος. Άνθρωπος που είναι στη γη και είναι ουράνιος. Γιατί ουρανός και γη είναι πια ένα. Τώρα μπορούμε να πάμε στον ουρανό. Μπορούμε να πάμε από το δρόμο που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Και ο δρόμος αυτός είναι η σάρκα του Χριστού. Αυτός είναι ο δρόμος. Είναι η σάρκα του Χριστού. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έτσι στον χριστιανικό ναό, αυτός ο χώρος εδώ που είναι η πιστή, είναι τύπος του κόσμου. Βεβαίως τύπος της Εκκλησίας επάνω στη γη. Τα Άγια των Αγίων, μέσα το Ιερό, είναι ο τύπος του ουρανού. Έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα στο θέμα αυτό ως προς το τέμπλο, αν είναι χαμηλό ή ψηλό. Υπήρξαν λόγοι ιστορικοί και άλλοι λόγοι που το έκαναν τελικά το τέμπλο να είναι υψηλό. Εγώ θα το έπαιρνα μόνο από την άποψη την τεχνική. Δηλαδή ένα τέμπλο είναι και υπάρχει, εγώ θα ήθελα να υπάρχει. Γιατί? Διότι διασώζει πάρα πολλά πράγματα, πάντοτε από τεχνικής πλευράς. Ο ιερεύς θα ντυθεί, θα γδυθεί, μπαίνει μέσα, παίρνει καιρό, ντύνεται, γδύνεται. Γιατί να τον βλέπουν οι άνθρωποι? Κινείται για μερικά πράγματα διακονικά, διακονεί μέσα στο ιερό. Γιατί να τον βλέπουν οι άνθρωποι? Και βλέπουν και απασχολείται το μάτι τους και τα λοιπά. Έτσι αντί να βλέπουν τον ιερέα να κινείται πάντοτε κατά τη διακονία της Θείας Λειτουργίας, που ετοιμάζει, προετοιμάζει, προσκομιδεί, του ταχύει να κόβει τα πρόσφορα, ό,τι είναι, ο λαός, για να μην αποσπάται η προσοχή του, βλέπει τις εικόνες που είναι στο τέμπλο. Δεν είναι καλά. Στην πραγματικότητα όμως το τέμπλο δεν υπάρχει πια. Χώρισμα μεταξύ ουρανού και γης δεν υπάρχει. Μόνο τεχνικοί λόγοι χωρίζουν τα πράγματα. Αν κάποιος πει, μα υπάρχουν βέβυλα μάτια. Κάποτε στην εκκλησία δεν υπήρχαν βέβυλα μάτια. Σήμερα αν στην εκκλησία μας μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ίσως και να μην είναι βαπτισμένοι και να μην το ξέρει αυτό ο ιερεύς, όπως τα πράγματα έχουν δείξει σήμερα, εκείνο το τα στήρας που κάποτε υπήρχε, που θα πει κλείστε τις πόρτες, θα τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σήμερα έγινε απλώς ένα έπιπλον, ένα μόμπιλο, ένα έπιπλον.

0: ή κλείναμε τις πόρτες ή έχουμε το τέμπλο που ας μην βλέπουν τα βέβυλα μάτια πολλές φορές οι άνθρωποι με την αγνωσία που έχουν, τη λειτουργική αγνωσία. Εδώ βλέπετε, σου λέει, πότε κάνετε λειτουργία, το απόγευμα γίνεται, κάνετε τη λειτουργία. Πότε γίνεται απόγευμα λειτουργία? Γιατί μπερδεύει το δεσπερινό με τη λειτουργία, δεν ξέρει καν πότε γίνεται η λειτουργία. Τι να πω τώρα, να πω ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι τι είναι η λειτουργία? Πάει πολύ μακριά το πράγμα. Τεχνική λόγη λοιπόν μας κάνει να βάζουμε το τέμπλο και να σκεπάζουμε και να προφυλάσσουμε μερικά πράγματα. Νομίζω όμως ότι το τέμπλο πρέπει να φύγει μέσα από την ψυχή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τη Θεία Λειτουργία. Να γνωρίζουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Γιατί τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Και όταν θα αρχίσουν οι πιστοί να γνωρίζουν όλα αυτά, τότε το τέμπλο φεύγει από την ψυχή. Και αν ακόμα υπάρχει, ξέρει ο πιστός τι γύρεται μέσα από το τέμπλο. Ξέρει τι τελείται. Ουσιαστικά δεν τον εμποδίζει το τέμπλο. Ουσιαστικά δεν τον εμποδίζει. Αλλά αντιθέτως, αν θέλετε, το παίρνουμε και σαν ένα κόσμημα. Επιτέλους, επιτέλους. Αυτά θα είχα να πω για αυτήν την απορία.
1: Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αναγνώσματα. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Το άγαλμα της Αυγούστας. Αρκετές φορές ο Ιωάννης με τα κηρύγματά του προκάλεσε την οργή της Ευδοξίας. Μα τούτη τη φορά φαίνεται ότι το ποτήρι ξεχύλισε. Αιτία ήταν το άγαλμά της. Καμωμένο από τον πιο έμπειρο γλύπτη της βασιλεύουσας. Ο Αυριλιανός το παράγγειλε για να την τιμήσει ή μήπως και να την κολακέψει. Χωρίς τη βασιλική εύνοια, κανένα από τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει. Φυσικά δεν τον παράγγειλε με τα δικά του χρήματα. Ο Σύπατος διαχειριζόταν ένα μεγάλο μέρος από τον κρατικό πλούτο. Με κρατικά χρήματα τον πλήρωσε. Πάντως, ήταν πανέμορφο. Αντάξιο με το πρόσωπο που εικόνιζε. Σμιλεμένο πάνω σε καθαρό άργυρο. Ποιος ξέρει πόσοι σκλάβοι δούλεψαν για να βγάλουν τούτο το μέταλλο από τη Μακεδονή της Αγή και τι χρόνο τους πήρε για να το καθαρίσουν. Και αποφασίστηκε να το στήσουν σε θέση περίβλεπτη το άγαλμα και πολυσύχναστη. Και ποια θα ήταν η καταλληλότερη από την πλατεία μπρος στο ναό της Αγίας Σοφίας. Εκεί θα το έστειναν. Του Αυριλιανού η ιδέα. Προγραμμάτισε και λαμπρές τελετές για τη μέρα που θα γίνονταν τα αποκαλυπτήρια. Κάλεσε μουσικούς και μίμους και θεατρίνους και χορευτές και όχι μόνο για να τιμήσει τη βασίλισσα, μα να ευχαριστηθεί και ο κόσμος με αυτή την ευκαιρία να γιορτάσει. Και αυτό θα επαναλαμβανόταν κάθε χρόνο, την ίδια μέρα. Ένα δε σκέφτηκε ο Αυριλιανός. Τον Πατριάρχη. Γιατί όλα τούτα που προγραμμάτιζε δεν πολυτέριαζαν με την ιερότητα του χώρου. Και όχι δεν πολυτέριαζαν, καθόλου δεν άρμοζαν. Έρχονταν και σε τέλεια αντίθεση με το ήθος που πάσχιζε να καλλιεργήσει η Εκκλησία και γινόταν ύμνος τούτο το ήθος, ψαλμουδιά. Γινόταν εικόνα, ναός. Αυτά τα θεάματα και ακροάματα που φιλοξενούνταν συνήθως στον υπόδρομο, ο Ιωάννης πίστευε πως όχι μόνο δεν ανεβάζουν πνευματικά τους ανθρώπους, μα τους βγάζουν από το δρόμο του Θεού. Και πάντως δεν έχουν θέση μπροστά στον οίκο του. Στον οίκο του Θεού. Κι άστραψε λοιπόν και βρόντιξε στο κυριακάτικο κήρυγμά του. Τα έβαλε και με την Αυγούστα που τα ανέχθηκε. Αν δεν ήταν κιόλας δική της ιδέα. Άστραψε και βρόντιξε όμως και η Ευδοξία και θεώρησε τούτη τη στάση του Πατριάρχη ως έγκλημα καθοσιώσεως που επισύρει την ποινή του θανάτου. Εκείνο τον καιρό όμως συνέβησαν κι άλλα γεγονότα που επιβάρυναν τη θέση του Ιωάννη. Θα σου τα πω περιληπτικά για να μπορέσεις να καταλάβεις κι όλα όσα ακολούθησαν. Απανωτές έφταναν στο Πατριαρχείο οι καταγγελίες για επισκόπους από πόλεις της Μικράς Ασίας που με τη στάση τους όχι μόνο δεν τιμούσαν το αξίωμά τους μα σκανδάλιζαν και το ποίμνιό τους και οπωσδήποτε αποτελούσαν κάκιστο παράδειγμα για τους πιστούς. Χωρίς να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο αν οι επισκοπές τους ανήκανε στη δύναμη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως ή της Αλεξάνδρειας, θεώρησε υποχρέωσή του ο Ιωάννης να τις επισκεφτεί και πολλούς από αυτούς τους ιεράρχες που παρέκλειναν από το δρόμο του Θεού να τους καθαιρέσει. Με αυτή την πράξη του όμως δεν έκανε μόνο τους ίδιους φανατικούς εχθρούς του. Ακόμη φανατικότερο εχθρό του έκανε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, το Θεόφιλο. Έκρινε ο Θεόφιλος πως ο Ιωάννης επεμβαίνει σε επισκοπές έξω από τη δικαιοδοσία του. Αλλά και ένα άλλο γεγονός επιδείνωσε τη σχέση του Ιωάννη με τον Θεόφιλο. Αιτία αυτή τη φορά ήταν η μακρή αδελφή.

«Οι μακροί αδελφοί». Για τους μακρούς αδελφούς δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Φαντάζομαι και κανείς άλλος στη βασιλεύουσα. Για τούτο και ξαφνιάστηκα όταν τους είδα να καταφθάνουν στο επισκοπείο. Βρισκόμουν εκεί για την εβδομαδιάτικη συνεργασία μου με τον Ιωάννη, που αφορούσε την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών στα νοσοκομεία της Εκκλησίας. Διέκοψε ο Πατριάρχης τη συνεργασία μας, αφού μου ζήτησε συγνώμη για να δεχτεί τους ξένους. Ήταν καμιά πενινταριά. Σεβάσμοι γέροντες οι περισσότεροι, ψηλοί, ξερακιανοί, ντυμένοι με προβιές. Το πρόσωπό τους μόλις που ξεχώριζε, το σκέπαζε η πλούσια γενιάδα τους και τα χτένιστα μαλλιά τους, που σίγουρα μήτε ψαλίδι τάγγιξε ποτέ, μήτε χτένι. Και μόλο που όλη τους η εμφάνιση τους έκανε να φαίνονται σαν πλάσματα άλλου κόσμου, από τα μάτια τους ξεχύλιζε μια γλύκα ασυνήθιστη. Αργότερα έμαθα πως ήταν μοναχοί. Ασκήτευαν στην έρημο της Νητρίας, κάτω στην Αίγυπτο. Μέσα σε οπές της γης και σε σπηλιές. Στον κόσμο δεν κατέβαιναν ποτέ. Οι άνθρωποι όμως της περιοχής τους αγαπούσαν και τους λογάριαζαν ως Αγίους. Για τούτο και περπατούσαν μέρες προκειμένου να βρεθούν κοντά τους. Να ακούσουν από τα χείλη τους λόγον ωφέλιμο, με την παράκληση να τους βάλουν στις προσευχές τους. Σε μεγάλη υπόλοιψη έδειχνε να τους έχει και ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, ο Θεόφιλος. Μα η σχέση του Πατριάρχη μαζί τους, όπως φάνηκε, δεν στηριζόταν στο σίγουρο αντιστήλι της αγάπης. Για τούτο και με την πρώτη καταιγίδα από αυτές που απρόσμενα φέρνει η ζωή, δοκιμάστηκε και δεν άντεξε. Αφορμή ήταν ένα σεβαστό χρηματικό ποσό που μια Αλεξανδρινή αρχόντισσα εμπιστεύτηκε στον οικονόμο του Πατριαρχείου, τον πατέρα Ισίδωρο. Τον παρακάλεσε μάλιστα να μην το χρησιμοποιήσει για την αποπεράτωση κάποιου μεγαλοπρεπούς ναού ή τη διακόσμησή του. Κάτι που πολύ συνηθιζόταν αφότου ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος. Αλλά να το διαθέσει για την ανακούφιση των ξένων και των φτωχών. Για τούτο και τον εξόρκησε να μην πει ποτέ τίποτα στον Πατριάρχη, από το φόβο μήπως και δεν γίνει εν τέλει σεβαστή τούτη η επιθυμία της. Ο κύριος Ισίδωρος βάστηξε το λόγο του. Όχι όμως και η ίδια, ενώ αυτή του το ζήτησε. Και ο Πατριάρχης θύμωσε πάρα πολύ όταν το έμαθε. Κάλεσε τον πατέρα Ισίδωρο να απολογηθεί για το παράπτωμά του. Γιατί κατά τους ιερούς κανόνες είναι παράπτωμα το να αγνοείς την προϊσταμένη σου αρχή και να κάνεις του κεφαλιού σου, όταν μάλιστα κατέχεις ένα τόσο σημαντικό εκκλησιαστικό αξίωμα όπως είναι του οικονόμου. Μα ο πατήρ Ισίδωρος, αντί να παρουσιαστεί ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, έφυγε κρυφά για την έρημο της Νητρίας. Αγνόησε την πατριαρχική εντολή για να μην πατήσει τον όρκο που έδωσε στη δωρήτρια και ζήτησε από τους μακρούς αδελφούς να τον κρύψουν. Βέβαια το πράγμα δεν έμεινε μυστικό και ο Θεόφιλος απείλησε τους μοναχούς με αποσχηματισμό αν δεν του έλεγαν που κρύβεται ο πατήρ Ισίδωρος. Οι μοναχοί που γνώμονα στη ζωή τους είχαν την αγάπη και όχι τον νόμο, αρνήθηκαν να τον παραδώσουν εφόσον ο ίδιος δεν το ήθελε. Συνήλθε τότε μια υποτυπώδη σύνοδος στην Αλεξάνδρεια και τους αποσχημάτισε με την κατηγορία, αληθινή ψεύτικη, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι ήταν οριγενιστές, άρα αιρετικοί, ενώ άλλη ήταν η αιτία. Τούτο σήμαινε ότι στο εξής ούτε τη Θεία Λειτουργία μπορούσαν να τελούν, ούτε να κοινωνήσουν. Αλλά το πράγμα δεν σταμάτησε εδώ. Ο Θεόφιλος έστειλε γνωστούς του ταραχοποιού στην Ιτρία και τους πέταξαν έξω από τα κελιά τους, κακήν κακός. Όσοι αντιστάθηκαν και αρνήθηκαν να τα εγκαταλείψουν, βρήκαν άσχημο τέλος.
Οι υπόλοιποι, δαρμένοι και νηστικοί, κακοπαθημένοι, σκόρπισαν στην έρημο. Όσο για τον πατέρα Ισίδωρο, τον έκρυψαν μέσα σε ένα πηγάδι και έτσι δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Όταν καταλάγιασαν κάπως τα πράγματα και αφού δεν γινόταν να ξαναγυρίσουν στα κελιά τους, οι πιο νέοι αποφάσισαν να έρθουν στην Κωνσταντινούπολη και να γυρέψουν τη συμπαράσταση του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν γνωστός για το ασκητικό του ήθος. Από αυτή την άποψη πίστευαν ότι θα έχουν τη συμπάθειά του. Και με το χάρισμα της ομιλίας που τον διέκρινε, ίσως μαλάκωνε την καρδιά του Θεόφιλου να ξαναδεχτεί αυτούς τους μικρούς φίλους του Χριστού στους κόλπους της Εκκλησίας. Με αυτή την ελπίδα αποτόλμησαν τούτο το πολυήμερο ταξίδι. 70 μέρες οδηπόρησαν. Χωρίς ένα χουρμά στο ταγαράκι τους ή λίγο ξερό ψωμί. Μα η αγάπη των χριστιανών που συναντούσαν στο δρόμο δεν τους άφηνε να κοιμηθούν νηστικοί. Έτσι έφτασαν στη βασιλεύουσα και βρήκαν ανοιχτή την πύλη του επισκοπείου. Ανοιχτή και την καρδιά του Ιωάννη που τους καλοδέχτηκε. Με συγκίνηση άκουσε την περιπέτειά τους. Συγκίνηση μέχρι δακρύων. Για όσο διάστημα θα έμενα στην Κωνσταντινούπολη, τους παραχώρησε τον ξενώνα της Αγίας Αναστασίας. Μόνο να λειτουργούν δεν τους επέτρεψε. Και φυσικά, ούτε να κοινωνούν. Το απαγόρευαν οι ιεροί κανόνες, επειδή τους είχε αποσχηματίσει η Ιερά Σύνοδος. Και ο Ιωάννης σεβόταν τους ιερούς κανόνες. Αλίμονο αν ο καθένας σε θέματα που αφορούσαν τη ζωή της Εκκλησίας έκανε ό,τι εκείνος νόμιζε σωστό και δίκαιο. Στο μεταξύ, από Αλεξανδρινούς που έμεναν στη βασιλεύουσα, συγκέντρωσε αρκετές πληροφορίες για τους ξένους και κανείς δεν είχε να καταθέσει τίποτε σε βάρος τους. Μόνο καλά λόγια είχαν να πούν όσοι ρωτήθηκαν. Ύστερα και από αυτό, κάθισε και έγραψε στο Θεόφιλο μια επιστολή που τον παρακαλούσε να του κάνει τη χάρη να δεχτεί και πάλι στην αγκαλιά της Εκκλησίας τους τιμωρημένους μοναχούς σαν αδελφούς και σαν δικά του παιδιά. Ο Θεόφιλος όχι μόνο δεν του έκανε τη χάρη, μα του σύστησε με γλώσσα σκληρή να μην ανακατεύεται σε ζητήματα που δεν είναι της δικαιοδοσίας του.

Απογοητευμένος ο Ιωάννης από τούτη την απάντηση και από τη διαπίστωση προπάντων ότι το χάσμα ανάμεσα στον Αλεξανδρινό Πατριάρχη και τους μακρούς αδελφούς ήταν αγεφύρωτο, τους δήλωσε ότι αν θέλουν μπορούν να παραμείνουν στην Κωνσταντινούπολη. Μα από τον ίδιο δεν θα έπρεπε να περιμένουν τίποτε για το πρόβλημά τους. Δεν έμενε άλλο τούτο πρόβλημά τους. Δεν έμενε άλλο σε τούτα τα εξόριστα παιδιά του Θεού παρά να στραφούν στο παλάτι. Κάτι που ήθελαν να το κάνουν από την αρχή, μα ο Ιωάννης δεν τους άφησε. Δεν ήθελε να μπλεχτούν οι κοσμικές εξουσίες σε καθαρά εκκλησιαστικά ζητήματα. Καθώς όμως δεν είχαν άλλη λύση, έγραψαν ένα πονεμένο γράμμα στη Βασίλισσα που φαίνεται δεν την άφησε ασυγκίνητη. Και την Κυριακή, όταν τους είδε να την περιμένουν έξω από το ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου πήγε να εκκλησιαστεί, στο προάστιο του Εβδόμου, δεν τους προσπέρασε αδιάφορη. Σταμάτησε μπροστά τους με το αυτοκρατορικό αμάξι της, έγειρε κατά τη μεριά τους και τους παρακάλεσε να τις δώσουν την ευλογία τους και να προσεύχονται για την ίδια και τα παιδιά της, για τον αυτοκράτορα και για το κράτος. Τους είπε ακόμη ότι γνώριζε τα αιτήματά τους και τους υποσχέθηκε πως θα ασκούσε όλη την επιρροή της να συγκληθεί το γρηγορότερο σύνοδος να τα εξετάσει και να τους δοθεί η ικανοποίηση που τους άξιζε. Μα οι μακροί αδελφοί, πέρα από την εκκλησιαστική τους αποκατάσταση, ζητούσαν, αν έφταξαν σε κάτι, να κριθούν και από τον έπαρχο της πόλης. Ο δε Θεόφιλος και τη σκληρή στάση απέναντί τους να κριθεί από τον Πατριάρχη Ιωάννη. Θα ήταν αφέλεια βέβαια να πιστέψει κανείς ότι τούτο το τελευταίο ήταν δυνατό να ικανοποιηθεί. Να έρθει δηλαδή ο Θεόφιλος στη Βασιλεύουσα για να κριθεί από τον Ιωάννη. Ωστόσο ήρθε, φαντάζομαι γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς, μιας και στην υπόθεση μπλέχτηκε το παλάτι. Μα ήρθε ως κατήγορος, όχι ως κατηγορούμενος. Ως κατήγορος του Ιωάννη, ναι, όσο και αν μοιάζει απίστευτο. Θα μου έπαιρνε πολύ χρόνο να σου εξηγήσω πώς έγινε τούτο το παράξενο και αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Μα δεν θα δυσκολευτείς να το καταλάβεις αν σου θυμίσω πόσους εχθρούς απέκτησε ο Ιωάννης με την άνοδό του στον πατριαρχικό θρόνο, όταν αποφάσισε από τη μια μεριά να εξηγιάνει τον κλήρο και τα μοναστήρια και από την άλλη, με τα κηρύγματά του, να καλλιεργήσει εκκλησιαστικό ήθος στο ποίμνιό του, επικρίνοντας ταυτόχρονα τη ματαιοδοξία που ευδοκιμούσε κυρίως στις τάξεις των πλουσίων και ιδίως των πλουσίων γυναικών. Τους όλους ο Θεόφιλος κατάφερε και τους ένωσε. Και τους έστρεψε εναντίον του Ιωάννη. Είναι απίστευτα όσα ακούσαμε σε βάρος του εκείνες τις ημέρες. Πράγματα τερατώδη. Κι είναι στα αλήθεια να λυπάται κανείς για την ανθρώπινη επινοητικότητα όταν υπηρετεί το κακό. Διαστρέφανε όλες τις αρετές του. Τις παρουσίαζαν ως πάθη. Ακόμη και την ικανότητά του να κερδίζει τη συμπάθεια των πιστών, είτε με το χάρισμα της ομιλίας που διέθετε, είτε με το πλούσιο κοινοφελές έργο που κατάφερνε με τη βοήθεια αφοσιωμένων συνεργατών, και αυτήν ακόμη την απέδιδαν στη χρήση μαγικών φίλτρων. Τι να πεις. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο βασιλέας δεν γινόταν να κλείνει τα μάτια ούτε τα αυτιά. Αποφάσισε να συγκαλέσει σύνοδο για να εξετάσει το ζήτημα που προέκυψε ανάμεσα στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και τους μακρούς αδελφούς. Μα σε αυτήν δεν θα μετείχε ο Ιωάννης. Τελικά, με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα, ούτε και αυτή η σύνοδος χρειάστηκε να συγκληθεί. Γιατί στο αναμεταξύ ο Θεόφιλος τα βρήκε με τους μακρούς αδελφούς και τους αποκατέστησε ως κανονικά μέλη της Εκκλησίας, με μια απλή αίτηση συγγνώμης από τη μεριά τους. Δεν παρέλειψε μάλιστα, με δάκρυα στα μάτια, να τους εγκομιάσει
για το ασκητικό τους ήθος. Με μια απλή αίτηση συγγνώμης απάλαξε και τον πατέρα Ισίδωρο για το αδίκημα της παρακοής και αφού έτσι διευθέτησε τα του οίκου του, στράφηκε εναντίον του Ιωάννη. Σκοπός του ήταν η εκθρόνησή του. Ως αιτία επικαλέστηκε την επέμβασή του σε επισκοπές που δεν ανήκαν στη δικαιοδοσία του, έστω και αν παρατηρούνταν σε αυτές κάποιες ατασταλίες. Η αιτία ωστόσο ήταν άλλη και είχε να κάνει με το πρωτείο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως,

Δοσύνοδο στη Δρή. Ποιος μπήκε εκείνη τη χρονιά ο Σεπτέμβρης? Ο Ιωάννης αυτή την εποχή τυχερόταν ιδιαιτέρως. Καβάλα στα λογό του, πριν κλείσουν οι δρόμοι από τα χιόνια του χειμώνα, επισκέπτονταν πολλές από τις επισκοπές που ανήκαν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έβλεπε τους επισκόπους του, συζητούσε μαζί τους για τα προβλήματα των περιφερειών τους, γνώριζε το ποίμνιό του και φυσικά οι πιστοί γνώριζαν τον Πατριάρχη τους. Τον χειροκροτούσαν όταν ανέβαινε στον άμβονα και τους μιλούσε. Σπάνια είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τέτοιο αηδόνι. Για τούτο και τον είπαν Χρυσόστομο. Και τούμινε τούτο το κολακευτικό προσωνύμιο. Κόντεψε να ξεχαστεί το όνομά του. Όμως ο Χρυσόστομος, εκείνο το φθινόπωρο του 403, δεν θα χαιρόταν την ομορφιά της εξοχής, ούτε θα συναντούσε το αγαπημένο του ποίμνιο που τόσο αραιά είχε την ευκαιρία να νουθετεί σαν στοργικός πατέρας και να το ευλογεί. Εντελώς παράλογα βρέθηκε να κατηγορείται για κάτι που στην ουσία δεν γνώριζε και που κανείς δεν είχε φροντίσει να τον ενημερώσει. Ωστόσο η κλήτευση ήταν σαφής. Στο ανάκτορο του Ρουφίνου θα εκδικαζόταν η υπόθεσή του, όπου είχε καταλύσει και ο Θεόφιλος. Το ανάκτορο του Ρουφίνου βρισκόταν στην περιοχή Δρή της Χαλκιδόνας, κοντά στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εκεί θα έπρεπε να πάει για να απολογηθεί. Του όριζαν και τη μέρα και την ώρα. Σε αυτό το πρωτότυπο δικαστήριο, που συστήθηκε βέβαια με την έγκριση του Αρκαδίου, της Αυγούστας θα ήταν το σωστότερο να πούμε, κριτές και κατήγοροι, αλλά και μάρτυρες κατηγορίας, ήταν τα ίδια πρόσωπα. Πράγμα φυσικά πρωτάκουστο. Και το αστείο, ότι το ονομάτισαν σύνοδο.

ξενώσματα. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ψηφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καραλάσκο.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Όταν ο Χριστός συνάντησε τη Σαμαρείτιδα γυναίκα, οι Απόστολοι έλειπαν. Είχανε πάει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Επιστρέφοντας, βλέπουν τον Χριστό να

ζητά και μάλιστα με μεγάλη σοβαρότητα, χωρίς να μπορούν να υποψιαστούν ότι μπροστά σε εκείνη τη γυναίκα είχε αποκαλυφθεί ο ίδιος ο Θεός. Και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Θαμπόθηκαν από το γεγονός ότι ο Κύριος τους, ο διδάσκαλός τους, μιλούσε με μία γυναίκα. Και είναι και αυτό από τα σκάνδαλα και τότε και τώρα, αλλά από αντιθετική φορά. Τότε, γιατί ένας άνδρας και ταυτόχρονα ένας Ιουδαίος μιλούσε με μία γυναίκα και με μία ειδωλολάτρησε, και σήμερα, εξ αντιθέτου, γιατί όλοι πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν ενάντια στις γυναίκες. Είναι όλες αυτές οι διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος οι οποίες παραμόρφωσαν την υγιή και αληθινή εικόνα την οποία έχει η Εκκλησία για το πρόσωπο της κάθε γυναίκας. Αλλά για να πλησιάσουμε αυτήν την αλήθεια του Χριστού, ας κοιτάξουμε λίγο την προϊστορία μας. Έχει σημασία να δούμε πώς οι παππούδες μας, οι αρχαίοι πρόγονοι, αντιμετώπιζαν τη γυναίκα, έπειτα πώς την έβλεπε η συναγωγή, για να φτάσουμε και να υποψιαστούμε μέσα από τη ζωή, το έργο, αλλά και τα λόγια του Χριστού, την θέση της γυναίκας. Ξεκινώντας από τον Περικλή στον Επιτάφιο, ο Θουκυδίδης σημειώνει ότι η σωστή γυναίκα είναι εκείνη που είναι τόσο φυλακισμένη μέσα στο σπίτι του ανδρός της και τόσο άγνωστη, ώστε να μην γνωρίζει κανέναν εκτός από τον άνδρα της. Να μην τη γνωρίζει κανείς εκτός από αυτόν και να μην έχει γίνει ποτέ λόγος για αυτήν από κανέναν. Ο Σωκράτης έχει δύο γυναίκες στο ίδιο σπίτι, την Μυρτό και την Ξανθίπη. Μάλιστα, σημειώνει ότι η σωστή γυναίκα είναι εκείνη η οποία δεν χρειάζεται να ξέρει γραφή και ανάγνωση και να είναι τόσο έγκλειστη στο σπίτι του ανδρός της, ώστε από τον έξω κόσμο να έχει δει όσο γίνεται ελάχιστα πράγματα, να έχει ακούσει όσο γίνεται ελάχιστα και να έχει ρωτήσει στη ζωή της όλη για όσο γίνεται ελάχιστα πράγματα, όπως γράφει ο Ξενοφώντας στον Οικονομικό. Ο Ευρυπίδης είναι πιο σκληρός. Στη Μίδια ονομάζει τη γυναίκα το πιο άθλιο φυτό, ενώ ο Πολύς Αριστοτέλης, ο παππούς μας, σημειώνει ότι η γυναίκα δεν είναι ακριβώς άνθρωπος όπως ο άνδρας, διότι δεν έχει ψυχή. Για προσέξτε το, δεν έχει ψυχή. Έχει μόνο κάποια μόρια ψυχής για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις διαταγές του συζύγου, όπως θα γράψει στα πολιτικά του. Μια απαξίωση. Ένας άνθρωπος σκιά η γυναίκα. Στην Παλαιά Διαθήκη η θέση της γυναίκας είναι καλύτερη. Η γυναίκα δεν είναι έγκλειστη όπως στην αρχαία Ελλάδα. Συνομιλεί με άνδρες, δείτε τη Σαμαρίτιδα που προαναφέρουμε με τον Χριστό, ή τις δύο γυναίκες οι οποίες παρουσιάζονται μπροστά στον Σολομώντα ζητώντας δικαιοσύνη. Ταξιδεύει μόνη της, όπως η Παναγία όταν επισκέπτεται την Ελισάβετ. Μπορεί να ερωτευτεί τον άνδρα της εκλογής της, όπως σημειώνεται στο βιβλίο της Ρουθ, ή όπως φανερώνεται η νύμφη στο Άσμα Ασμάτων. Μπορεί να ορίσει τον καιρό του γάμου της ή να τον επισπεύσει, όπως κάνει η Ρεβέκα. Έχει γνώμη για τα παιδιά της. Θυμηθείτε τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, αλλά και του Σαμψών, του Κρητή. Μάλιστα, κάποιες φορές έχει την δύναμη και την εξουσία να ονοματίζει τα παιδιά της, όπως κάνουν οι γυναίκες των μεγάλων πατριαρχών, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Αυτή είναι μία όψη, γιατί υπάρχει και άλλη. Υπάρχουν τρία μεγάλα μειονεκτήματα της παρουσίας της γυναίκας μέσα στην
ιστορία του Ιδωαϊκού λαού. Πρώτον ήταν ότι μοιράζονταν τον άνδρα της μαζί και με άλλες γυναίκες, ακόμα και δούλες. Στα πλαίσια βέβαια της ανάγκης να έχουν πολλά παιδιά και να μπορούν να δουλεύουν. Το πιο τραγικό βέβαια και είναι το διαζύγιο. Ένα διαζύγιο το οποίο μοιάζει με αυτόματο, καθώς ο άντρας μπορούσε με το λεγόμενο αποστάσιο, με ένα χαρτί το οποίο έστελνε στον ιερέα, να πει ότι δεν είναι πια παντρεμένος με την τάδε και είχε την ελευθερία να την διώξει από το σπίτι, να της αποστερήσει ακόμη και το παιδί που θύλαζε ή να την διώξει μαζί με τα παιδιά της από την οικία του. Και βέβαια, όσον αφορά τη λατρεία και τη δράση της συναγωγής, η γυναίκα είναι απούσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον αρχαίο κόσμο, ακόμη και αν πάμε και στους άλλους λαούς, όπου έχουν θεότητες, όπως στην Αίγυπτο η Ίσιδα ή οι Αστάρτες τους πιο ανατολικούς, είναι θεότητες οι οποίες αποτελούν μια εξαίρεση και ποτέ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της θέσης της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Η γυναίκα είναι για το σπίτι, είναι ρες πράγμα για τους Ρωμαίους, είναι για να διακονεί το σύζυγο, να γεννά παιδιά. Σίγουρα όμως δεν είναι ποτέ, μα ποτέ συνεργάτης. Όλη αυτή η τραγικότητα της θέσης της γυναίκας επιβεβαιώνει, αν το θέλετε, την ιστορία της πτώσης. Καθώς μετά την πτώση, ο Αδάμ εκάλεσε την Εύα ζωή. Της έδωσε όνομα, την υπέταξε κάτω από αυτόν, όπως τα άλογα ζώα. Και από τότε δεν μπορούμε να μιλούμε για ισότητα. Θα περάσουν πάρα πολλοί αιώνες μέχρι να βρεθεί μια αγνή κοπέλα. Μια μικρή κοπέλα αφιερωμένη στον Θεό, η οποία θα αποδεχθεί την κλίση της να γίνει συνεργάτης του Θεού. Σας διαβάζω από τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα και το λόγο του στη γέννηση, ένα χαρακτηριστικό χωρίο. Όπως η Εύα έγινε η μόνη βοηθός του Αδάμ από όλο το βασίλειο των ζώων και των φυτών, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος, κατά παρόμοιο τρόπο, μόνο η Παναγία από όλη την κτήση βοήθησε το Θεό για να φανερώσει την αγαθότητα και την φιλανθρωπία του. Γιατί ήταν η μόνη που με την αγιότητα και την ενάρετη ζωή της συμμετείχε στην Χριστότητα του Θεού. Ο Θεός δεν βρήκε στο πρόσωπο της Παναγίας απλά μόνο ένα κατάλληλο όργανο, όπως ο γλύπτης ψάχνει να βρει ένα κατάλληλο εργαλείο που να εξυπηρετεί στην υλοποίηση του σκοπού του, αλλά βρήκε έναν ξεχωριστό και ικανό συνεργάτη που μπορούσε να συμβάλλει στο έργο της Θείας Οικονομίας. Συνεργού τυχόν επικαιρωτάτου. Τι μεγαλείο! Ξαφνικά, από εκεί που ήταν ένα εργαλείο η γυναίκα, γίνεται ο συνεργός, ο ξεχωριστός συνεργός για να προοδεύσει το έργο της Θείας Οικονομίας.

Και θα αναρωτηθεί κάποιος, αδελφοί μου, μα μόνο η Παναγία άλλαξε κάτι? Μα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο τι άλλαξε. Το ψηλαφούμε εκεί στην ζωή της πρώτης εκκλησίας και όχι μακριά από την ζωή του Χριστού. Θέλω να σας θυμίσω τις μυροφόρες γυναίκες, εκείνες οι οποίες από τα υπάρχοντά τους διακονούν τον Χριστό. Είναι κοντά του, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών. Είναι αυτές που ακούν τα κηρύγματά του. Είναι εκείνες οι οποίες θα προστρέξουν στον τάφο του. Είναι εκείνες οι οποίες πρώτες θα κηρύξουν την Ανάσταση. Ξεχωρίζει βέβαια η Μαγδαληνή, από την οποία ο Κύριος είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Η παρεξηγημένη τόσο Μαγδαληνή, η οποία μνημονεύεται από την Εκκλησία ως εις Απόστολος, γιατί πραγματικά το ήθος, η ζωή της και η δράση της την κατέστησαν εις άξια των Αποστόλων. Είναι κοντά σε αυτές τις γυναίκες η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου, οι οποίες την χάνουν μιας ιδιαίτερης αγάπης και οικειότητας με τον Χριστό. Έχει μια στοργή για εκείνες ο Χριστός. Πέφτουν στα πόδια του. Του αλήφουν το κεφάλι με μοίρα. Του παραθέτουν τράπεζα. Τον ξεκουράζουν στο σπίτι τους. Και ταυτόχρονα είναι και κάποιες άλλες γυναίκες. Γιατί αν ήταν μόνο αυτές, θα μπορούσαν πράγματι να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό και τον Χριστό για ένα εκλεκτισμό. Είναι άλλες μεγαλειώδεις γυναίκες. Μεγαλειώδεις όχι μονάχα ως ελεύθερες προσωπικότητες, αλλά και ως βαθιά μετανοούσες υπάρξεις. Και αναφέρομαι στην πόρνη της Μυράληψης, η οποία πλησιάζει τον Χριστό και μέσα από τη σιωπή εκείνου και το δικό του βλέμμα βρίσκει τη σωτηρία της και την καταξίωσή της ως άνθρωπος. Είναι η Σαμαρίτισσα γυναίκα, η Αγία Μετέπειτα Φωτεινή, η οποία συνομιλεί με τόσο πάθος με τον Χριστό για τον ερχόμενο Μεσσία. Και ταυτόχρονα υπάρχει και εκείνη η σκανδαλώδης για μας τους ηθικούς Μιχαλίδα γυναίκα, την οποία ούτε ο Κύριος δεν την κατακρίνει. Ποιος να υποψιαστεί άραγε τι έβλεπε ο Χριστός στην ψυχή εκείνης της γυναίκας? Μια γυναίκα η οποία στάθηκε πρόκληση. Ο αναμάρτητος πρώτον το λίθον βαλέτο, είπε ο Κύριος. Και άρχισαν να πέφτουν οι πέτρες από τα χέρια των τίμιων της ιστορίας. Έχουμε λοιπόν γυναίκες όλη την ζωή του Χριστού. Γυναίκες οι οποίες τον διακονούν με έναν μοναδικό τρόπο και σώζονται μέσα στην πολύ του αγάπη. Και συνεχίζει μετά αυτός ο κατάλογος. Συνεχίζει μέσα στην ιστορία των Αποστόλων. Έχουμε τη Δορκάς, την οποία θα την αναστήσει ο Απόστολος Πέτρος. Έχουμε τη Χλώη, τη μητέρα του Στεφανά, του Αχαϊκού και Φορτουνάτου, οι οποίοι ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε εκείνη την εκλεκτή, την Φίβη, την διάκονο της Εκκλησίας των Κεχραίων της Κορίνθου. Την Πρίσκυλα, την γυναίκα του Ακύλα. Ένα ζευγάρι το οποίο πραγματικά μιλά, ομολογεί τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Έχουμε την Απφία, τη γυναίκα του Φιλίμωνος, η οποία μνημονεύεται στη συγκεκριμένη επιστολή. Έχουμε τη γυναίκα του Σίμωνα του Κυριναίου, τη μητέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, που διακονούσε τον Παύλο σαν μητέρα του. Τη μνημονεύει ο ίδιος ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έχουμε την Ιουνία, τη γυναίκα του Ανδρονίκου, την Ιουλία, την γυναίκα του Φιλολόγου στην Ρώμη, και την Μαριάμ ταυτόχρονα τη Ρωμαία. Έχουμε τις Φιλιππίσιες γυναίκες, Ευωδία και Συντύχη, εδώ στην πρώτη εκκλησία της Ευρώπης. Τις τέσσερις Παρθένες,
θυγατέρες του Αποστόλου Φιλίππου που διακονούν τον πατέρα τους και στο έργο της Ιεραποστολής. Και αν κάνουμε μία σούμα από τα 160 πρόσωπα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη ως συνεργάτες του Κυρίου και των Αποστόλων, οι 28 ήταν γυναίκες. Πάρα πολλές, αναλογικά με την εποχή και τις απόψεις. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτές με μεγάλη ευγένεια και τις μνημονεύει στις επιστολές τους ανάμεσα σε εκείνες που μοιράστηκαν τους σκόπους και τις ταλαιπωρίες. «Η της πολλά εκοπίας εν εις ημάς, τα σκοπιώσας εν Κυρίω, η της πολλά εκοπίας εν Κυρίω». Βλέπουμε λοιπόν να μνημονεύονται και οι κόποι των γυναικών, γιατί όντως είναι πραγματικοί και αυθεντικοί συνεργάτες. Η θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλά υποστηρικτική στο έργο της, είναι ουσιαστική στην πράξη. Δηλαδή η γυναίκα μαζί με τον άντρα βρίσκονται σε μία ενότητα αδιάσπαστη, μια ελευθερία μοναδική. «Ουκένι άρσεν και θήλην», είπε ο Απόστολος Παύλος, «δούλος και ελεύθερος, Ιουδαίος και Έλλην». Βρίσκεται εις άξια, διεκδικώντας αυτά που της ανήκουν ως κατοικώνα θεοπλασμένη, αλλά πάντοτε σε μια αρμονία με εκείνον που αγαπά εις τον τόπο όπου διακονεί. Έτσι λοιπόν ο θαυμασμός των Αποστόλων και τη συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γίνεται ταυτόχρονα και ένας θαυμασμός προς τις γυναίκες. Μνημονεύονται μετά την Καινή Διαθήκη πάμπολες, όλες αρχοντικές, είτε στο μαρτύριό τους, θυμηθείτε την Αγία Κατερίνα, είτε στην ομολογία τους, θυμηθείτε τις μάρτυρες και τις οσίες αμάδες, είτε ακόμα και στην διακονία τους. Εκείνη η περίφημη Ολυμπιάς, η διάκονος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία χειροτονήθηκε διακόνης από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Θυμηθείτε εκείνη την Όλγα τη Βασίλισσα, η οποία αν και δεν κατάφερε να φτιάξει τον υιό της χριστιανό, ενεφύσισε την αγάπη προς τον Χριστό στον εγγονό της το Βλαδίμηρο, ο οποίος και βάφτισε το έθνος των Ρώσ. Αλλά υπάρχει και ακόμα μία συγκλονιστική ιστορία. Μια ιστορία η οποία συνδέεται με μία γυναίκα, την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εφημία. Οι πατέρες συνεδρίαζαν στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Έψαχναν να βρουν την αλήθεια για τις δύο φύσεις του Χριστού και την ισορροπία. Και όταν έφτασαν σε ένα διέξοδο, συμφώνησαν να γράψουν τους όρους ο καθένας από τις δύο παρατάξεις, να τους καταγράψουν και να τους βάλουν μέσα στο λείψανο της Αγίας που ήταν εκεί στη Χαλκιδόνα. Άνοιξαν τη λάρνακά της, άφησαν τις δύο ομολογίες πίστεως και μετά από πολλή προσευχή άνοιξαν εκ νέου τη λάρνακα και είδαν την Αγία Εφημία να κρατά τον όρο των Ορθοδόξων, των δύο φύσεων του Χριστού, και στα πόδια της να είναι η ομολογία των αιρετικών. Τόση τιμή και μια πίστη η οποία περνά από τη λάρνακα της Αγίας Εφημίας. Μια πίστη η οποία και μια πραγματικότητα που καλεί την κάθε γυναίκα όχι να βρει απλά την φυσική της διάσταση, αλλά το ουράνιο καλέσμά της. Να μπορέσει να συνομιλήσει και εκείνη με τον Χριστό και να ακούσει από το στόμα του ότι είναι ο σωτήρας, ο δικός της, ο προσωπικός της σωτήρας και λυτρωτής, για να μπορέσει έτσι μέσα από αυτήν και μέσα από την αρχοντιά της αγάπης της να ζήσει ο κόσμος. Αμήν.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξες την πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Σιδνή και για στους αιώνες των αιώνων. Η εξομολογία σου μέζει και είναι όλη καρδί μου και εναντίον αγγέλου σε λόγα σε ό,τι είπε ο Πάτερ ρήμα του στόματό σου. Προσκυνείς προς τον Άγιό σου και εξομολογεί σου με το όνομα τη σου, επιτελέσει σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλωνας επιπάνω το όνομα του Άγιών σου. Εν η άνη μέρα επικαλέσου μέσα στα χείπα που σώμου, πολιορίζεις με εμψυχή μου δυνάμεις. Εξομολογήσαν σαν ο Κύριε Πάτης Βασιλής της Γης ότι ήκουσε ο Πάτερ ρήμα του στόματός σου και ασάδωσαν ετεσοδείς Κυρίω ότι μεγάλη δόξα Κυρίω ότι ψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά χωματρώθη γινός και αν πορευθώ μέσα στο ύψος ζήσεις με εποργήν εχθρό μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με δεξιά σου Κύριο σε το ποδόσι υπερευούν Κύριε το ελώσεις τον ονάτερο δεχειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνωσε εσύ έγνωσε την καθέδρα μου και την έγκρισή μου εσύ συνήθως και στους διαλογισμούς μου που μακρόθουν. Βρίβομαι και την σχήνω μου εσύ εξυπνίασες και πάστας οδούς μου προείδες πατρικά εις τη δόλου σε γλώσσα μου. Ιδού, Κύριε, εσύ έγνωσε πάνω τα έσκατα και τα αρχαία εσύ έπλασάς με και έθηκα σε πεμένα την χείρα σου. Εθεμαστώθη γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη μου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό εσύ εκεί ή αν καταβώ εις τον άδειο πάρει. Εάν αναλάβουν τα σπέριδά σου με κατόρθωνε και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρη εκεί η χείρη σου οδηγήσε με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα άρα σκότος καταπατήσε με και νίξ φωτισμά σε την κρυφή μου. Ό,τι σκότος σου σκοτιστήσε το φως σου και ενίξως ημέρα φωτιστήστε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ό,τι εσύ εκτίζει τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουν εγκαστρός μητρός μου. Ξημαγήσω μέσα, Κύριε, ότι φοβερός σε θαυμαστώθεις, θαυμάσαι τέρα σου και η ψυχή μου κοινά σου σχόλου. Πού κρύβει το στόμα από σου, το επίησε στην κρυφή και η υπόστασή μου με τις κατατάξεις της γης. Το κατέγραψό μου, είδα η ανθαμή σου, επί το βιβλίο σου πάντας γραφίστε ημέρας, πλαστίστε και ουδήσεν αυτής. Εμεί δε ηλίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός ηλίαν κατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσουμε αυτούς και υπέρ άμα πληθυθήσονται. Εξηγέθην και έτοιμοι ημί με το σου. Η άνα που κτηνήν σε αμαρτωλούς ο Θεός, αν δε σε μάτων εκκλίνεται θεμού, ότι

0: έστε εις δολογισμούς, λείψετε εις ματαιότατας πόλης, που χεί τους μισούτας, Κύριε, ημίσα, επί τους εκτούς εξτικών, τέλειον ίσως εμίσουν αυτούς εις εκτούς εγεννητών, δοκίμα σώμα Θεός και γνώθη την καρδία μου, πέτα σώμα και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε εις οδόν ονομίας εν ημί και οδήγησό με νοδό αιωνία, ξηλούμε και εξ ανθρώπου που νηγού απονδρός, αδίκου ρίσαν, ήτινες ελογίσαν το αδικίαν εν καρδία όλη την ημένα, παρετά σου το πολέμο. Εικόνασε γλώσσα να αυτόν ο Σι όφιο, ιό σα πίδα, υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξό με, Κύριε, και δώσε μα του λόγου ανθρώπου να δίκον να εξηλούμε, ή την ει διαλογήσε το τύπο και είσαι τα διαδήματά μου. Έκουσε την περίφημη παγίδα μου και ισχυνή διέτεινε, παγίδα τη προσήμου εχών, με ένα τρίβου σκάνδαλο έθετο. Είποτε, Κύριε Θεό, μισή ενότσε, Κύριε, τη φωνή τη δύσεώ. Κύριε, Κύριε, δύναμη σου και δύο μου, επισκύε σα βίντεο κεφαλή με την ημέρα πολέμου. Μη παρδώσουμε, Κύριε, από τι επιθυμίε μου. Αμαρτωλό, διαλογήσε το κατεμούμε ή καταλήψει μη ποτέ υψωθώ. Η κεφαλή του κυκλώματο αυτών, ο κόπο των χιλέων αυτών, καλύψει αυτού. Εσύ ούτε από αυτού άνθρωποι είναι επειδή καταβαλή, αυτού είναι τα λιπορίε που μη υποστώσω. Αν η γλωσσόδη σου κατεφυθείστε επί τη γη άνδρα άδικων και κάθε ρεύση διαφορών, έγνω ότι ποιήσει Κύριος την Κρίση του Δοχώνα και την δίκη του Πενήτου, την δίκη ξεμολογήσου του το όνοματί σου και κατοικήσου με φύση του προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και νύχια και Υιός σου όμως με νέα μαμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Είναι και η και στου όνου των όνομων. Κύριε, και έδειξε πω έχει ακούσει ο όνομα στη φωνή τη δύση όνομα και κραγένα πω έ. Κατευθύνει πω είναι όπω τη μία με ενώπιον σου έπασε ο χειρό μου θυσία περινή. Του κύριε φυλακή το στόματί μου και θύνα περιοχή περί τα χείλη. Μη κλείνει την καρδία μου ει λόγου πονηρία του προφασίζεστε προφάσει να ματίε. Συν ανθρώπε εγκαζομένε στην ομία και ομοί συνδυάσου μετά των εκλεκτών αυτών. Εδέψε με δίκαιο συνελέ και ελέξη με έλλοντε αμαρτουλού μη λιπανά του κεφαλίου. Ότι έτυχε προσευχή με τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ακόμα να πέτασε κριτέ αυτών. Ακούς τα ρήματά μου, ότι δίθησαν ο Σι Παύλος, ιερά, γη επί της γης. Και ασκοπήστε ως τάφνα παρά τον άδο. Ότι πως σε Κύριε, Κύριε, ο Θεμίου, επισύπησα μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον πω γίδος, η συναισθή αντώνα και όπως καλά να τον εργαζομέ την αμήν. Εσούτε να φιλίστρω αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή προσκύνω και έβρισα, φωνή προσκύνω ερεήθη. Έχει ο ενώπιον αυτού τη δέη σήμων και μη θλίψουν με ενώπιον αυτού απαγγελώ. Έτω εκλείπνε ξεμού το πνεύμα μου και εσύ έβγαινε στο στρίφο σου. Ενώ δω τα αυτή για πορευόμουν έκρυψα παγίδα μου, κατενώ στα δεξιά και επέβλεπον ότι ούτε κοινό επεγινώσκον από όλη τη φυγή επί μου που κρέσει την οξυτών τη ψυχή μου. Ακέβεξε πω σε κύριε είπα, εσύ ελπίζουν με ρίζουν, είναι γιζόταν, πρόσχεση πω την δέη σήμων ότι ταπεινώ θεσπόδο. Φύση με κατά διακόντων ότι πετεώτησαν υπέρ εμέ, εξάγει και βλέπει η ψυχή μου, του ξομολογήσετε το όνομα τη σου, εμέ υπομενούσε δίκη, έω σου ανταποδόσω. Κύριε, σ' άκουσαν τι προσφυγέ σου, ενότητα εσύ με τη λυθία σου, άκουσα με τη δικαιοσύνη σου, και μη σα κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ήδη και θύσει να πει όσο πάσουλαν, ότι κατελήξουν εχθρό την ψυχή με ταπείνηση ή τη ζωή μου, εκάθε εσύ ένα κοπνή ω νεκρού αιώνα και κηδεία που με το πνεύμα με τεράστιο κρυδί μου, εμεί ημερών αρχαιμελέτη εν βάση τη έγιουσα εμπίμα στο χειρό σου μελέτη. Διαπέδασε πω θέλα σχίζουν ψυχή μα γίνει δρόση. Έχει ίσα από ψώμα, κύριε Ξέλβε, το πνεύμα, μια προστρέψη προ πόσο του μου και μεθύσου τη κατεβέση λάκκο. Ακουστώ να πείσω με το πρωί το λαό σου, ό,τι πεισήλπισα. Γνώρισα με, κύριε, δεν υπορέσουμε ότι προσέγγιζε την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών, κύριε, προσέ κατεύθυν, θα ξέρουμε το πίνθυν μα τη Σία Θεό. Το πνεύμα στο λαθό να γύσουμε λίγη ευθεία, ένα και το ματό σου, κύριε, ζήσουμε με τη δικαίωση σου εξάλληξη εκφυλήψη. Την ψυχή μου και εν του ελέησου εξ ολοφρέψου του Θεού μου και πολύ σπάδα σου στη λίγο τη ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου σε μη. Δόξα Πατρί, Κύριε, και Γιώργη, Πνεύμα του και νύν και αίκη ει του αιώνα των αιώνα. Μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί, Κύριε, και Γιώργη, Πνεύμα του
2: και νύν και αίκη ει του αιώνα των αιώνα. Μην αλληλητό Κύριο ο Θεό μου, διδάσκοντα χέρια μου ει παράταξη του δακτήλου μου ει πόλεμο. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, περασπιστής μου και επ' αυτό ήρπισα, υποτάσσον τον ναό μου, είπε με. Κύριε, τι εστίν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρα αυτού ως τη σκιά παράδοση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβηθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψαν αστραπή και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλης και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον τη χείρα σου εξύψου, εξελούμε και ρίσε με εξενιδά των πολλών, εκχυρός ιών αλωτρίων. Όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός οδύν και νυν άσω μέση, εμψαλτηρίο δεκαφόρτο ψαλώσει. Το διδότη την σωτηρία της βασιλεύση, το λυτρουμένο δαδί, το δούλον αυτού εκροφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχυρός ιών αλωτρίων, αν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν ως νεόφυτα ιδρυμένε την νεότητα αυτών, εκτιγατέρης αυτών και καλοπισμένε περικοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Κατά μία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτης τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνοντα εν τες εξόδες αυτών, οι βόρες αυτών παχύς. Ούκ εστί κατάπτωμα φραγμού, δε διέξοδος ουδέ καυγήν εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισε τον λαό να ταύτα εστί, μακάρισε ο λαός σου, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσουσε ο Θεός μου, ο βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και γενετός πόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού ουκ έστι πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσει. Μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Νύμι του πλήθους της χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμπαση και η εκτιρμία αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξιμολογησάστο σας, Κύριε, πάντα τα έργα σου και η ιεροσύνη σου, ευλογησάτο σας. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη ιή των ανθρώπων, τη δυναστεία σου και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Τη βασιλεία σου, βασιλεία πάντα των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η εφθαλμή πάντα σε ελπίζουσε και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και επιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάς της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών ακούσει και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντως αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Και
2: και νύ και έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Ένι η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως πάρχο. Μη πεπίσθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι αδιαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός, Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον πείσαν τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ταπεινώσει, της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδευμένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλά στους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών εις γενεάν και γενεάν, εν ήτ τον Κύριον ότι αγαθών. Ψαλμός, το Θεό ημών, η δυνθή η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ, ο Κύριος, τα διασπορά του Ισραήλ επί στην άξη. Ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύουν τα συντρίματα αυτών. Ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάση αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάξατε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ετών, το εξανατέλλοντι εν ώρες υπόρτων και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες τροφήν αυτών και τις νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τις κνήμες του ανδρός ευδοκή, ευδοκή Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και εν πάση της ελπίζους είναι το έλεος αυτού. Επενεί η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι, επένει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι το Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς σου ετσι, ότι τηθείς τα όρια σου, ειρήνη και στέαρ πυρού επιπλώνσε, ο αποστέλλον το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους γραμμή το λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού ως η αίριον, ο μύθλιν ως η σποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως η ψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τι υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα. Ο απαγγελών των λόγιων αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκ επίησεν ούτω παντί έθνη και τα κρίματα αυτού ούκ εδήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αίγης αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ψύστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έρθε του οκιού παρελεύσεται, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντης και πάσε άβηση. Πυρ χάλαζε χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και την άπτερο τα βασιλείς της γης και πάντες λαέ γης άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Οι εξομολογήσεις αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πας της οσής αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και ενώνει ένες αυτού εν εκκλησία οσίων. Αφραθεί το Ισραήλ επί του ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χωρώνει την πάνω και ψαλτηρία ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κήρυσαν το λαό αυτού και υψώση πραήσει εν σωτηρία. Καρχίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσου του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δύσνομαι εν τη χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση εν ελεγμού εν τη λαή. Του δίσε τη βασιλή αυτών επέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πα τη οσύη αυτού. Εν είτε το Θεό εν τη αγίη αυτού, εν είτε αυτών στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν κυμπάλης ευήκης, εν είτε αυτόν κυμπάλης ελαγμού. Πάσα πνοή εν εσά το Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αίγιος ο αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σοι.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσως αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι. Βασιλέ φοράνει η επαράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο παντοχοπαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσε εν ημίν, και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ηχηρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση με τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους αφιλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας πονηρού.
4: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά του πειθών ζώντα. Και γάρου του θείων έβρεν αυτό οικίαν και τριγώνουν ουσιάν αυτή, ουθίσταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούν σαν το οίκο σου, στου αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρ ο αστήν αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλά του κλαθμών στον τόπο ονέθετο. Και γάρε ευλογία δόση νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμει ει δύναμη. Οφθεί στο Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τις προσευχές μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίληψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τις αυλές σου υπέρ χιλιάδες, εξελεξάμην παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κείμε εν συγνώμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ουστερεί στα αγαθά της προβομένης εν ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σέ. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσας αμαρτίας αυτών, κατέβασες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίσου του αιώνος οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γεννάς εις γεννάν. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σε εφρανθίστε επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτήριόν σου δώ εις ημίν. Ακούσω με τι λαλείς είναι ημίν Κύριος ο Θεός, ό,τι λαλείς ειρήνη το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού, του κατασκηνώς ευδόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστε και θύσει σοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνηση είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρε την ψυχή μου. Οτσί Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτσε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν όμοιόν σε θεής Κύριε και ουκ έστειν κατά έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησας ήκουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και πιο θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη λυθία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ο το λαό σου μέγατε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατών ζήσαν την ψυχή μου. Κι ού πρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός μου, ικτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλος και αληθινός. Επίβλεψε επ' εμέ και λέει σώμε. Οδός το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και σκητήτσον. Τσι βοηθησάς με, παρακάλεσάς με. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και ασκηθήτσον ότι σε Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως σάλπινγκς θεόλυτος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφαίρνει στην Εκκλησία Χριστού, της θείης ο άσμας, εσύ γάρ της Θεοτόκου εμπνευστής την ελάμψη, ένθος ημνηπόλος εγνωρίσεις τον κόσμο, διός επόθα τιμόμεν Ρωμανέ όσιε. την ίνκια οίκηση σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνες αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσεις και έγιε συνδείξεις ως Θεός, μη παρήτης ως έπρες τη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δικού σας θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσαν σωτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει

0: πάνω στον αιώνα. Αμήν. Πάτρι μόνο εν σ' ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
1: Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο εν πρεσβείες θερμότατος αντιλήπτων και της ετούσι ταχύτητα υπακούν, δέξε την δέησιν Ανανία ημών και των Χριστών δυσόπη, το λέεις εμάς των μόνων εν αγίης δοξαζόμενων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε ημών τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή μόν προς τον τολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αυροσύνης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αΐ και σε όνος τον αιώνα μην, την τιμιωτέρον τον Χερουβήν και ενδοξωτέρον συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρης πόρος όρος ο γονιμάς, εν είπε του ζωπίου ξολοκρεμάμενο στο ευγνώμενο ή την ισοπαρά σου, το πείσαι ίσα τον και θανάτω θάνατον όλε σα, η λάστη τη βίδη αμαρτωλή και αναξίει ζούγη σου. Η μάρτο μεν γάρ και νομίσε με κιούκε μεν άξια άρε το ματαϊμών και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατλείπμαν την οδόν δικαιοσύνη σου και πορεύθη μεν ενστερή μα των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθό, τα φύση ημών κύριε κατοπλήθο του ελαίου σου και σώσον ημά για το όνομά σου το άγιον, ότι ξέλει πορεματαιότητη ημέρη ημών. Εξολοί μας το δικημένο καιρό και άφησε μη τα μαρτήματα και νέκρουσα των οργών ημών χρόνημα, είναι να των παλαιών επιθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρα τη πόδια και δαιμόνι. Και ούτου δι εκπλουθούντα προσάγμαση, ει την αιώνα άψη εγκαρδίσουμε ένα θα πάντων εστί των εφερμένων κατοικία. Σιγαρή η όντω ηλεκτρινή φρουσίνη και αγαλία των αγαπώντα Χριστέο Θεό ημών, ει τη δόξα να πέμβρισε τον άνθρωπο πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικαία ή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνει τη σπόδρα. Ξομολόγηση είναι και μεγαλοπρέπεια είναι ενεδύσου, αναβαλόμενος φως ο σημάτων. Εκτείνων των ουρανών ως υδέριν, ως στεγάζων εν υδασίτε υπέρ εγώ αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειν αυτής, που κληθήσατε στον όνα του αιώνος. Άφησο σημάτιον των περιβόλων αυτού, των ωραίων στήσονται είδε. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιά σου είναι. Αναφαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωση αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει τη γη. Ξαποστέλων πηγά εμφάραξην, αναμέσων των ωραίων, διελεύσουν τη δίδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όνα γκριζίψην αυτών. Εποφθέτα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζων όρεκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ξαντέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώρη τη δουλειά των ανθρώπων. Το ξεγαγίν άρτον εκ τη γη, κίνο σε φρένη καρδιά ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκεί έθριε του λιβάνου ας ευήδευσες. Εκεί στρωθεί ενός εύσου, τρωθεί η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε ψηλά της Ελλάδας, πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίησε σελήνης καιρούς, όλος έγνω τη δύση αυτού. Έθος σκότους και γίνεται τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνε οριόμενη το αρπάς, επίστησε παρά το Θεό.

0: πρόσωπον αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάδες αυτών και καστήσουν. Εξελεύσε τα άνθρωπος με το έργο αυτού και την εργασία αυτού όσος πέρασε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις. Επληρώθη γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και έστεινε θυμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έβλασες, εμπέζει αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκός, δούν η τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτοί εις ηλέξουν. Ανοίξαντος τη χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο τα ραφίσολοι. Παντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει, και στον χώνο αυτών επιστρέψουν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Δείτε η δόξα Κυρίως εις αιώνας, ευφραθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο πτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο τη ζωή μου, σ' όλο το Θεό μου έως υπάρχουν. Δυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν θα αφήσω με το Κύριο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη και άνομα στο μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγινε ότι δύσουν αυτού, έθω σκότους και γέννη τον ήξω. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα νυν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξωθος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξωθος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξωθος. Ελπισιμών, Κύριε, δόξαση.
1: Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και

0: Ονείμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός, βλέπει και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Βάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Ψεύδους ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστηκουνταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ πλεών των αδιπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς ο πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης σε δόξου της ποιητής ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξομολογήσει του Κύριου ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού της λαλής τας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς ποιήσει πάσης τας ενέσεις αυτού μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούδες δικαιοσύνουν επαντή καιρό νήστη μου Κύριε τη ευδοκία του λαού σου επίσκεψε ημάς εν τη σωτηρίου σου του εδίνητη Χριστότητη τον εκλεκτό σου του εφρανθήνε τη φρουσίνη του έθνου σου του επενίστε μετά της κληρονομίας σου ημάρτων μετά των πατέρων ημών νομίσαμε ειδικήσαμε. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου ούς ανήκαν τα θαυμάσια σου και ούκ εμνήσαν το πλήθος του ελαίου σου και παρεπίκρον αναβαίνοντας εν τη ερυθρά θαλάσσια και έσωσαν αυτούς ένα και το όνομα τους αυτού το γνωρίζει την δυναστεία αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσια και ξηράνθη και οδήγησαν αυτούς ένα δύσο ως την ερήμου και έσωσαν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσε το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν ίδρο τους θλίβοντας αυτούς εις εξ αυτών ουχλυπελήθη και επίστευσαν το λόγο αυτού και ίσαν την έννοιση αυτού. Ετάχυναν επελάθο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν τη βουλή αυτού. Και επιθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονή στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχθη γη και κατέπειε δαθάν και κάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξε ένα μαρτωλού. Και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ηλάξαν την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχο ιστίοντο χόρτων. Και επελάδω του Θεού του σώζοντος αυτού, του ποιήσεντο μεγάλεν Αιγύπτου, θαυμάσιν γη χάμ φοβερά επί θαλάσσι τη ρηθρά. Και είπε το εξολοθρεύτη αυτού, ημί Μωυσή ο εκλεκτό αυτού, έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψει τον θυμόν αυτού το μη εξολοθρεύτη αυτού. Και εξουδένωσαν γίνει επιθυμητήν, ουκ επίζησαν τον λόγο αυτού. Και εγόγγισαν εν τη σκυνόμαση αυτών, ουκ εσήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και επήρε την χείρα αυτού από αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνηση, και διασκορπίσε αυτού εν τι χώρε. Και τελέσαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσία νεκρών. Και παρόξενον αυτών εν τη επιτιδέμαση αυτών, και επληθύνθεν αυτή η πτώση, και στη φινέα και ξυλάσσετο. Και εκόπασιν η θράψη και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως το αιώνος. Και ευαρόργησαν αυτόν επίδετος αντιλογίας και εκακόθυμου εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρωσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν της έθνηση και έμαθαν τα έργα αυτών, και εδούλευσαν τις γλυπτής αυτών και εγεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής. Και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, έθισαν της γλυπτής Χανάν. Και εφωνικτονήθη η γέννη της έμαση και μοιάθη της έργης αυτών. Και επόρνευσαν της επιτιδέμασης αυτών. Και οργίστη θυμό, Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξω την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Κλονάκησε ίσο το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκρουν αυτών τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς εν το αυτόν εις ακούζε της δεήσεως αυτών. Και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του αλέους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών, το εξορμολογήσε το όνομα της του Αγίου, του εγκαυχάστην την αίσθηση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από το αιώνος και έως το αιώνος, και ρή πάσο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι.
2: Και νύ και ή και στους αιώνας των αιώνας. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι.
1: Και νύ και ή και στους αιώνας των αμήν. Ξεμολογήστε το Κυρίο τη Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτησαν ελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ως ελυτρώσεις το χειρός εχθρού. Και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησεν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλος κατοικητηρίου χαεύρων, πεινώντης και δυσόντης η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκέγραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσε το αυτούς, και οδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν, του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάσον το Κυρίο τα ελέα αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ιή των ανθρώπων, ότι εχόρτησε ψυχήν και νύν και ψυχήν ποινώσεν εν έπλησεν αγαθόν, καθημένουσεν σκόδικη σκιά θανάτου, πεπαιδημένουσεν πτωχία και σιδήρων, ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίου του παρόξηναν, και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και ουκίνο βοηθών, και εκέγραψαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσουν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξ κόντους και σκιά θανάτου και τους δυσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάσουσαν το Κύριο τα ελέα αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Ότι συνέδριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέδλασε. Αντελάβει το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, δία γάρτας ανομίας αυτών εταπεινώτησαν. Παν βρώμα ευδελίξει του ψυχή αυτών και ήγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκέγραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσουσαν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάνσε το αυτούς και ερίσε το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάσαν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν εν αίσεως και εξεγγυλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσιμ. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν του βυθού. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδους και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνεώς των ουρανών και καταβαίνουν συνεώς των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακή συνθήκη του. Ταράχθησαν, σαλεύθησαν όσο μεθείων και πάση σοφία αυτών κατεπόθην. Και εκέκριξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει σαύρων και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράντησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσαν το Κύριο τα ελέα αυτού και τα θαυμάσια αυτού της ιής των ανθρώπων. Υψουσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτουσαν αυτόν. Έθοντο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίν καρποφόρων εις άρμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτοί. Έθεντο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άρνηδρων εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισιν εκεί πεινώντας και συναισθήσεν το πόλη κατοικεσίας. Και έσπηρεν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ουκ εσμίκρινε. Και ολιγώθησαν και εκακώθησαν από θλίψους κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένους εις επάρχοντες αυτών και επράνησεν αυτούς αναβάτου και ουχοδό και βοήθησε πέντε εκτοχίας και έθετος πρόβατα πατριάς όφουσον τευθείς και εφρανθίσονται και πάσα νομία εφράξη του στόμου αυτής, τη σοφός και φυλάξει ταύτα και συνείς τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι.
2: Και νύ και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι.
1: Και νύ και ή και στους αιώνας των αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου άσμη και ψαλώνει τη δόξη μου. Εξεγέρθη η δόξα μου, εξεγέρθη η ψαλτήριον και κιθάρα εξεγερθήσουμε όρθρον. Εξομολογήσω μέσα εν λαϊς Κύριε ψαλός εν έθνηση, ότι μέγα επάνω τον ουρανό το ελαιό σου και έως των εφελών η ηλίθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και βιπάσιν την γίνη δόξη σου. Όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσουν τη δεξιά σου και επακουσώνουν. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσουμε και διαμοιραίω σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου, εμόζης τη Γαλάτ και εμόζης τη Μανασής και Εφραίμ, αντίληψη κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ, λέει της ελπίδος μου, επί την ειδουμένη επιβαλώ το πόδιμά μου, εμία ελόφιλη πετάγησα. της απάξιμης πόλη περιοχής, ή της οδηγήσει μέσω Ιδουμαίας, οχίσει ο Θεός όπως άμενος ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός των της δυνάμεις ημών, δώσει μη βοήθεια εν εκθλίψεως και αιματέας ζωτηρή ανθρώπου, εν το Θεό πίσω με ενδύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεση μη παρασιωπήσεις ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δουλείου δεμέ νύχθη. Ελάζησαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγεις μίσους εκεί και πολεμισάμε δωρεάν, αντί το αγαπάμε διαβαλώμε εγώ δι' προσευχόμη. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσου δι' της αγαπήσεώς μου. Κατάνσον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τι το εκδεξιών αυτού. Ενδοκρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτία. Γεννηθήτω σαν ημέρα αυτού ολίγη και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτω σαν ή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτω σαν ή αυτού και επαιτησάτωσαν εκβληθήτω σαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστή πάντω σα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριτου πόνου αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήριμο τη ορφανή αυτού. Γεννηθεί το τέκνα αυτού, η σεξολόθρευση είναι γενεά μια εξελευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι κυρίου και η αμαρτία τη μητρό αυτού μη εξελευθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον κυρίου διαπαντό και εξολοθρευθεί εκεί στο μνημόσυνο αυτών. Ανθώνου και μνήστη ποιήσε έλεο και κατεδίωξαν άνθρωπον πέντα και πτωχών και κατενενιγμένων την καρδία του θανατώσει. Και η γάψη κατάραν και ήξε αυτό και ούκ θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήστε από αυτού. Και ενεδίσε το κατάραν ως ημάτων και εισήλθεν ως είδωρ εις τα έγκατα αυτού και ως έλεον της ουστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτων ο περιβάλλεται και ως ζώνη είναι διαβαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων του παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε ποιήσου με τεμού, ένεκην το όνοματό σου και Χριστόν το έλεό σου. Ρίσε μου ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ και η καρδία μου ότι τάρα κλειντός μου. Όσοι σκιά εν το εκλείν αυτή να τα ενηρέθην, εξε την άχθον οι ακρίδες. Τα γόνατά μου σθένησαν από νηστείας και εισάρξ με λιώθη διέλα. Καγό γεννή θυνώνιδες αυτής, είδος άμε, εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησό με Κύριο Θεός μου και σώσο με κατά το ελαιό σου. Και γνώδησαν ότι χείρ σου αύτη και εσύ Κύριε ποιήσεις αυτή. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσει, επανιστάμενοι μου συνθήδωσαν, ο δε δούλος εμφραθίσετε, εν δυσάσον οι ενδιαβάλλοντες με τροπή και περιβαλέσουν ως διπλοίδα εις κίνην αυτό. Εξομολογήσω με το Κύριο σφόδρα εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτό, ότι παρέστη εκ δεξιών πέντος τους όσοι των καταδιακόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι και νύν και αίκη σε όλων αυτών μαμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ η χάρη τη.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Σακράντου περευλογημένης εν δόξα της ποιητής ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότισον το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όσοι λαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρής, μνήστε φωνές εσείες, ιέ Θεού ζωήν ο διδούς, διό κόσμος, σε δοξάζει.

0: Καταξιώσον Κύριε, εν της πέρα τα αυτήν την αμαρτία τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελαιός ευμάς, καθάβερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός τον αιώνα, πέρα το χειρόν σου παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αίγιο σώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πληρώσαμε την Εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Ρασχου Κύριε, της
0: Παναγίας Αχράντου περιευλογημένης εν δόξω της πίνης ημών
1: Θεοτόκου και Καθένου Μαρίας
0: με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το πνεύμα σου.
0: Της κεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανός κατά βάση ψευδηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύνδουλοι παίγνοντας κεφαλάς σου, δε αυτόν υπέταξε ένα φιένας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, να το σώνει περιμένοντες έλεος και τη σύνδεση του ερχόμενη σωτηρία. Ως διαφύλαξον επαντή καιρό και κατεπερούσεν εσπέραν και την πλουσιούσε νύκτα, ο παντός εχθρού, από πάση την κειμένη συνεργία διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια.

οφθαλμοί δούλων ισχυρές των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσεις ισχυρές της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μων προς Κύριον το Θεόν ημών έως σου υπηρήσε ημάς, επάγησε.

0: ευλογήσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδων η οφθονή των σωτήριών σου, ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων τολών, φω υποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Δόξα Πατρική, ο Κύριο Πνεύμα την καινή και ήγιο αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριά Λέσον μα. Κύριε Λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα σκόρισαν τα ανομίε μην. Άγιο Επίσκεψη και ήγια στα ασθενεία ημών ένα και το όνομα τόσου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρική, ο Κύριο Πνεύμα την καινή και ήγιο αιώνα στον αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν τη ουρανή, αγιαστή το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον μόνο τον οποίο σου ενδώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ω και μη σαφία με τη σοφλέ τη ημών, και μη συνέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσει μα από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νικαία ή και ίσω

0: πρόβλημα σου, Θεός, καθώ μεγαλεώ σου, δε μεθά σου, υπάκουσον και ελέησον.
1: Κυριελέησον.
0: Κυριδόμεθα υπέρ των ευσεβών, του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερονίμων, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών.
1: Κυριελέησον.
0: Ετιδόμεθα υπέρ του Πατρός, εγκαθηγουμένου ημών, ειρηναίο, ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Ετιδόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εν τη ιερά μονή τάφη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων τη Αγία Μονή Τάφη και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Ετιδόμεθα υπέρ του καρφορούντων καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτού, του κοπιόντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτο λαού, το πεκδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Ετιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εντε διακονισόντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη. Ότι λέγω και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Οικαία Ή και Ιησού αιώνα των αιώνων.
1: Σοφία, λόγισον.
0: Όλο ευλογητό Χριστό ο Θεό ημών πάντα, την Οικαία Ή και Ιησού αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Θεό ο Κύριο ο Θεό, την Αγία και μόνο με τον πίστη, των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, σε τη Αγία Εκκλησία και ιερά μονή τάφτη αιώνα αιώνων.
1: Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον μα.
1: Και μειωτέρων του χειρουβίμ και ενδοξωτέρων να συγκρίτων στου σεραφείμ την αδιαφθόρο θεών λόγων του κούσε την όντω Θεοτόκων σε με.
0: Δόξα σε ο Θεό, η αρχή
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αή και Ιησού αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβείη Παναχράντου και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Σιπηθοφόρου Πατρός ημών Οικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος, Χαραλάμπου στο Θωματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της Παρθένου, του Σιπηθοφόρου Πατρός ημών Θεοφίλου, των Ομολογητούων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσεξε Κύριε σου, Χριστέ, τη βέση ημών των ομαρτωλών και ελεήσουν ημάς.
4: Γένικο Κύριε το λαό, σώφη ημάς, καθά απεριτήσαμε.
3: Αιωνία μνήμη μόν εξωμακάριστη και ήμνης εκτήτωρες.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε με βασιλή μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το βασιλή μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό χρυσό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελό και κατά το πλήθος εκτριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σίδια παντός. Σημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθεί στην τις λόγη σου και νικίες εντοκρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσαι εμι μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόβη καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερηχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε μου. Απόδοσμη την αγαλία σου σωτηρίου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως ας οδού σου και ας ευείς επί σε επιστρέψην. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ανεσύνη σου. Ό,τι θέλησε θυσία να έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία ο Σισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσουν. Εσυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οποία σου και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι ή με κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και ελεγέτουσαν δια παντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ενδέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς το ενώπιόν σου πάσου ζών. Ό,τι κατεδίωξε νεκρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδείας ενεπαιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτης, εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μας γιάνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, δόνιν ή πορεύσου με ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Είδαξόν με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύσει πάντως θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξεν υψίσει Θεό και ευηγείς ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αγνώσου Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενσαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Νότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάσιν εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινώσκους είσαι. Καταξίσουν, Κύριε, την νυχτή ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου, εφημάς καθά, περιλυπήσε με επισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου, στον αιώνα, τα έργα του χειρών σου, μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα παρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο, τον διημάς ανθρώπους και δια την ημέτερα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ναδροπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα θέντα και ανασάντε την τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενα τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκχορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εσύν ως αληθώς μακαρίσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρον του Χερουβήμ και ενδοξότερον ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
6: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο σώματος λέγον την πυρογά μου, ο κλίνες την καταβάσεις τους ουρανούς, χωρείται να λιώτος όλος εσύ, Όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεσαι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφτη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφτη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφτη, πείτε Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Κι σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζομαι σε αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντο αδάμι ενάκληση, χαίρε το δακρύον τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητο και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνα των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεό αρκώσεω. Χαίρε δύση νεουργείται εκτίσει, χαίρε δύση νεουργείται οκτίστη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσε η Αγία εαυτήν την αγνία, φυσί του Γαβρίλη Θεσσαλαίο, το παράδοξο όνος τη φωνή, τη παράδοκτό μου τη ψυχή φαίνεται, α πω οργά τη λήψη την κοίηση. Πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Γνώση άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνουν αγνώνιον, πώ αστείτε αυτήν δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου του μίστη, χαίρε υγιή δεμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων χρυσό το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτό το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνι, εδή κατέβη Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του αγγεί προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων, πολύ θρύλει το θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων, πολύ θρύλει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνωσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζωσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμη στο υψίσιο του επισκέστε τότε, προσήλυψη είναι επιρρογά μου, και την εύκαρπον τάθεση είναι δίν, όσα χρόνια υπέδειξε είναι την άπαση, τη στέλνω στη ρίζνη σωτηρία, εν το ψάρι μου τόσο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Έχωσα Θεοδόχων, η Παρθένος Δημήτρια, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επί γνώμη των τάφτων σπασμών, έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γερούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής μορφίους. Χαίρε άωρα βλαστάνωσα εφορία νεκριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ενηλασμών. Χαίρε τη λιμόνα της τρεφής αναθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθυντούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχ, προς την άγα μόν σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπό νονάμεμτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έστερον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα, θεωρούσε τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρία Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συνεγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των ανθρωφόρων το ανοίκτον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως αίρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δύσε γυμνό Θεό άδειες, χαίρε δύσε να δίδει με δόξον, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρίζοντες μάγια, τι τούτο ακολούθησαν έγκλη. Και ως λίθον κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύουν κρατών άνακτα, και φτάζονται στον άφασον, χάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Είδω παιδες Χαλδαίων, η χερσή της Παρθένων, τον πλάζοντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην ούτες αυτών, ή και δούλα έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύς και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμνη ως βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένου των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγίας αφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων αφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κύριε και στεφόροι και γονότες οι μάγοι, υπέστρεφαν στα Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κήρυξαντες των χρηστών άπασιν, αφέντες των ηρώδιν ως λυρώδι, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Λάμψασαν την Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξε ως ψεύδος ως σκότους, τα χάρη ήθελα τάθη σωτήρ, μία νέα κατάω στην ισχύ πέπτωκεν, ή τούτο δαριστέντες, εφόμο προς την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ηθόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρη ποτίσασα, τους υψώντας στη ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγώντας με σκότ. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάβεχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονη. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε ξύς ρε ημέλ και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος είμαι όνος, του παρόντος αιώνος, μεθύσας θε το πατεώνος, επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλλά γνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπρεξε πλάγι σου, την άρτο σοφίαν, κράζουν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξα κτήσεις, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου πλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περνάφερον, είδα το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσος τύπων εκλάμπωσαν, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνους. Χαίρε δέντρων αγλόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, εφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε που γεννώσα λιτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτώντας συγχώρησης. Χαίρε στο ρήτο γυμνό Παρισίας, χαίρε στο οργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένο τόκον ηθόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον όνοι σωρονών μεταθέντες, γιατί το χάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, σε αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος, αφήνω περίγραπτος λόγος, συγκατάβαση γαρθική, ου μετάβαση δεν το πηγηγέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακούσε στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείν. Χαίρε την Αντία εις ταυτόγαγους, χαίρε Παρθενία και Λοχία Ζευνής. Χαίρε Δύση αλήθη παράβασης, χαίρε Δύση νύχτη παράδεισος. Χαίρε εκκλήστε Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύση αγγέλων κατ' επλάγη του Μέγα, της συνανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μέση διάγοντα, ακούδε δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Ρήτωρος πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμων επί σύ Θεοτόκη. Απορούσε γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τα κινήσχησες. Εμείς δε το μυστήριο θα βάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ως όφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχους. Χαίρε ότι αμαράνθησαν οι γνήσεις οι διτέ, χαίρε ότι αμαράνθησαν οι τρομηθών πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώσεις φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς το θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλο κοσμήτρο, Χριστό τον Ευθεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχουν ως Θεός, δημάζε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιο καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: Τείχωσε τον Παρθένων, Θεοδό και Παρθένε, και πάντων εις έπρος τερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε επειδή σάχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθη οικής αγαθότητος. Χαίρε η σίγαρα γέννησα στους ληφθέντας εσχρός, χαίρε η σίγαρα νουθέτησα στους ληφθέντας τον ούν. Χαίρε το φθορέο των φρονών καταργούς, χαίρε το σφορέα της αγνίας τεκούς, χαίρε παστάς ασπόρνη φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου Αρμόνους. Χαίρε καλή κροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστολογίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνο άπα ζητάτε, συνεχθίνεστε σπέρδων, το πλήθη των πολλών ηγκυρμών σου, σέρδων του γάρι τη ψάμοδά, αν προσφερομένη σε βασιλεφάγε, ουδέν τέλουμεν άξον, ον δε δοκασιμή τη ηβόσιν, αλληλούια. Φωτοδόχα λαμπάδα τη ασκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα έλων από του σαφώ, οδηγεί προ γνώστη, κοινάποντε, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη τάφη. Χαίρε ακτίζνοι του ηλίου, χαίρε βολή στο δί του φέγγου. Χαίρε στραβή τα φυσικά καταλάμπουσα, χαίρε του ροντί του εχθρού καταπίτουσα. Χαίρε των πολύφωτων ανατέλειση φωτισμών, χαίρε των πολύριτων αναβλήση ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθρα, ζωγραφό από τον τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερό από τον ρήπων. Χαίρε λουτήρια κρίνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κοινών αγαλίαση. Χαίρε ω μήτρη χριστοευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχή, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάρη δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρελή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δι' αυτού προ αποδίμου αυτού χάριτο και εσύ είσαι στο χειρόγραφο. Ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
6: ψάλλοντες των τόκων ανήνων σε πάντες, ως έμψυχον αιών Θεοτόκη. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασαν, εδόξαν η δίδαξε φορά σε πάντες. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδειμα βασιλεών ευσεβών. Χαίρε κάθημα σεβάσμων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άδελφο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το πώ των τείχου. Χαίρε δι σε γύρω τετρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανίμητε μήτερ, τίχω θα τον πάντων Αγίων Αγιώτων των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
6: Ω πανίμητε μήτερ, τίχω θα τον πάντων Αγίων Αγιώτων των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
6: Ω πανίμητε μήτερ, τίχω θα τον πάντων Αγίων Αγιώτων των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
6: Εξαμένη την ίνη προσφορά από πάση ρίση φορά άπαντε και τι μελούσε λίτρο σοκολάσεω, συμβώντα άλλη.
1: Αλληλούια.
6: Την υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, όλοι τροθίζα των δυνών ευχαριστήρια. Αναγράφω σε πόλη στο Θεοτόκη, παλουσέχουσα το κράτο των προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνου ελευθέρωσον. Είναι κράζο η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών.

Αμήν. Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον προς γνώσιν θεϊκήν, ανεδείχθη στο κόσμο ακέστορ σοφότατος, τασιάσεις δωρούμενος, της τιμώσισε Κυπριανέσιν η Ιουστίνη, μεθείς πρέσβευε το φιλανθρώπο δεσπότη σωθήνη του δούλου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ως φωστήραν έτειλας εκ της αιώας και πιστού σε φώτισε στον θαμάτο σου δουλές, η αερομάρτης χαράλαμπες όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθλησιν, και νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν πυργετό λαρίσε εκ τυπων εικόνου σου καθαγιάζουν οικοδήμου άντραν πάνσε εκ των του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτορ, προβλημάτων απολάβουμε τη λύση ως τον του βίου και χαρίδουν των απείων σου και βόμεν σε χαίρε λύση πανάχρεμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: λες.
1: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσοδηρίαν δια τη επαγγελία του μελώντων αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συντεύξει και ήθνων τη ζωή ημών προ τα συντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία σκάθαρον. Κηρύσει μα από πάση τη λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον η μάσα γη σου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμή το αέρα των χερουβίν και δοξοδέρνα συγκρίτω των σεραφείν, την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσων την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι κύριο ευλόγησον πάτερ.
2: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνω το πρόσωπο να αυτό εφημά και ελεήσε ημά.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και σώσουν ημά Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυδε, άφθορε, άχρατε, αγνή Παρθένε, θεών ηθε δέσποινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξου και ίση ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών τη ουρανή συνάψησα. Λίγων απελπισμένων μόνο ελπή και των πολεμμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Η δελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξην όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του δίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά στον φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπου φιλαχνίστητη, επεμεί το μαρτωλό και ασώτου και δέξι μου την εκρυπαραίων χιλέων προσφερμένη σειρέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδόμουν τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουν προ μετάνιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μου να αναδείξιμε. Και παρισώμε αίο ελεήμουν και συμπαθή και φυλάγαθο, εν με το παρόντι δύο θερμή προστάτη και βοηθό τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίουσα. Και προ σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμών μου πόρα αυτή απελάβουσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων αποδεικνύουσα. Ει και τύχη με δεσποινά με υπεραγία Θεοτόκια, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα από του υπηναπιούσιν, ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξουν εμά από το ζωφερού ύπνο τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάσουν τα σορμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών υπαναστάσει κατάστηλων και πανγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνο ελαφρών και πάση ατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δι' εμάς εν το καιρό, τις προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συντοξολογίαν χάρισε εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένε Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δεξού τα ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου, πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθμη, μήτρη του Θεού, φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, τη γαρσίν νήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέραν πλατητέρων ουρανών πριγάσατο.

0: επισυχέρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσης δόξας. Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' ημού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν μη σοδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξη και σκεπαστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλη της απάστας ημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέραν σκέπασον μεν την νυχτή παρούση νυχτή και διαφύλαξον με πάσης επηρείας του αντικειμένου. Ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε πέρε μου προς τον Κύριον του πιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
1: Θεοδόη και Παρθένε, χαίρετε και χαρτωμένη Μαρία, ο κύριο Νοτασού. Ευλογημένη η γυναίκα εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Σου κυρεύει και στον ψυχόνι μου.
2: Θεοδόη και Παρθένε, χαίρετε και χαρτωμένη Μαρία, ο κύριο Νοτασού. Ευλογημένη η γυναίκα και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ό,τι σου κυρεύει και στον ψυχόνι μου.
3: Θεοδόη και Παρθένε, χαίρετε και χαρτωμένη Μαρία, ο κύριο Νοτασού. Ευλογημένη η γυναίκα και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ό,τι σου κυρεύει και στο ψυχόνι μου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Εξώμεθα υπερ ειρήνης ο κόσμος.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίο Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υποδόσεως κοινής και ίσως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ των διαγαπώντων ημάς.
0: Υπέρ των
4: ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Υπέρ
4: των ενδυναμένων μη της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον.
4: Υπέρ αρίσω των εχμαλώτων, υπέρ
0: των καλά
4: καλώ πλεόντων, υπέρ των ασθενεία κατακειμένων, εξώμεθα και περιφορία των καρπών τη γη και
0: υπέρ
4: πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Και περαιά αυτών το κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τα τέσσερα πτέρυγα της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσομαι, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσομαι να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδομα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδομα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γινήκαμε Σόδομα και γινήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας λοιπόν στους Εβραίους. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε, όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

τα Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

η πίστη εκατοντάρχου και η θεραπεία του δούλου του. Όταν δε ο Ιησούς τελείωσε όλα τα λόγια που είχε να υπεί στο λαό, μπήκε στην Καπερναούμ. Κάποιου δε εκατοντάρχου δούλος, τον οποίον εκτιμούσε, ήταν ασθενής και ετοιμοθάνατος. Όταν δε άκουσε για τον Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων με την παράκληση να έλθει και να σώσει το δούλο του. Εκείνοι δε πήγαν στον Ιησού και τον παρακαλούσαν θερμά λέγοντας: «Αξίζει να του κάνεις αυτό, διότι αγαπά το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός έκτισε για μας». Ο δε Ιησούς πήγε μαζί τους. Αλλά όταν πλέον δεν απήχε πολύ από το σπίτι, ο εκατόνταρχος έστειλε προς αυτόν φίλους και του είπε: «Κύριε, να μην ταλαιπωρήσε, διότι δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου. Γι' αυτό δεν θεώρησα τον εαυτό μου άξιο ούτε να έλθω προς εσένα. Αλλά δώσε διαταγή με λόγο και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι εγώ είμαι άνθρωπος υποτασσόμενος σε εξουσία, έχοντας όμως τις διαταγές μου στρατιώτες, και λέγω σε τούτον πήγαινε και πηγαίνει, και σε άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν δε άκουσε αυτά ο Ιησούς, τον θαύμασε και στράφηκε προς το λαό που τον ακολουθούσε και είπε: «Σας λέγω, τόσο μεγάλη πίστη ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα». Και όταν επέστρεψαν οι απεσταλμένοι στο σπίτι, βρήκαν τον ασθενή δούλο υγιή. Η Ανάσταση του Ιού της Χείρας της Ναΐν. Κατόπιν δε ο Ιησούς πήγαινε σε μία πόλη ονομαζομένη Ναΐν, και πήγαιναν μαζί του αρκετοί μαθητές του και λαός πολλής. Όταν δε πλησίασε στην πύλη της πόλεως, ιδού γινόταν η εκφορά ενός νεκρού που ήταν υιός μονογενής στη μητέρα του. Αυτή δε ήταν χείρα, και λαός πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν δε ο Κύριος την είδε, της πλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα πλησίασε και άγγιξε το φέρετρο. Αυτοί δε που το βάσταζαν σταμάτησαν και είπε: «Νεανίσκε, σε σένα απευθύνομαι, σήκω». Και ανασηκώθηκε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει και τον παρέδωσε στη μητέρα του. Και δέος κυρίευσε όλους και δόξαζαν το Θεό λέγοντας: «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε σε μας και ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του». Και διαδόθηκε αυτή η φήμη για αυτόν σ' όλη την Ιουδαία και σ' όλα τα περίχωρα. Ερώτημα για τον ερχόμενο και απάντηση του Ιησού. Και ανήγγειλαν στον Ιωάννη οι μαθητές του όλα αυτά. Τότε ο Ιωάννης κάλεσε δύο από τους μαθητάς του και έστειλε στον Ιησού λέγοντας: «Συ είσαι ο ερχόμενος ο Μεσσίας ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Όταν δε οι άνδρες πήγαν σε αυτόν, είπαν: «Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα να ρωτήσουμε, συ είσαι ο ερχόμενος Μεσσίας ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Αυτή δε την ώρα ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς από νόσους και βασανιστικές ασθένειες και πονηρά πνεύματα, και σε πολλούς τυφλούς χάρισε την όραση. Έπειτα αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Να πάτε και να αναφέρετε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί αποκτούν την όραση και κουτσί περιπατούν. Λεπροί καθαρίζονται από τη λέπρα. Κοφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται. Πτωχοί ακούουν χαρμόσυνα μηνύματα. Και ευτυχής είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί απέναντί μου». Ο Ιησούς πλέκει το εγκόμιο του Ιωάννου. Όταν δε οι μαθητές του Ιωάννου αναχώρησαν, ο Ιησούς άρχισε να λέγει στα πλήθη για τον Ιωάννη: «Τι βγήκατε στην έρημο να ειδείτε? Κανένα καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος? Όχι βεβαίως. Αλλά τι βγήκατε να ειδείτε? Κανένα άνθρωπο ντυμένο με πολυτελή ενδύματα? Ιδού, όσοι φορούν λαμπρές ενδυμασίες και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα. Αλλά τι βγήκατε να ειδείτε? Προφήτη? Ναι, σας λέγω, και περισσότερο από προφήτη. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίο είναι γραμμένο:
Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελιαφόρο μου πρωτύτερα από σένα και θα προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας λέγω δε, η γυναίκα δεν γέννησε προφήτη κανένα μεγαλύτερο από τον Ιωάννη το Βαπτιστή. Εν τούτης, ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού στην Εκκλησία είναι μεγαλύτερος από αυτόν εξ επόψεως πνευματικών προνομίων. Όλος δε ο λαός, όταν άκουσε τον Ιωάννη και αυτοί οι τελώνες, δόξασαν το Θεό και βαπτίστηκαν με το βάπτισμα του Ιωάννου. Άλλοι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι αρνήθηκαν στους εαυτούς τους το θέλημα του Θεού με το να μην βαπτιστούν από αυτόν. Απόρριψη και δικαίωση της σοφίας. Με τι λοιπόν κατόπιν της ανωτέρως συμπεριφοράς των Φαρισαίων και των νομοδιδασκάλων να παρομοιάσω τους ανθρώπους αυτής της γενεάς? Με τι είναι όμοιοι? Είναι όμοιοι με παιδιά που κάθονται κατά ομάδα και προσφωνούν οι παίκτες της μιας ομάδος τους παίκτες της άλλης ομάδος και λέγουν μεταξύ τους: «Σας παίξαμε χαρούμενα τραγούδια και δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και δεν κλάψατε». Ήλθε δηλαδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής χωρίς να τρώγει ψωμί και χωρίς να πίνει κρασί και λέγεται δαιμόνιο έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώγει και πίνει και λέγεται ιδού άνθρωπος φαγάς και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Άλλη σοφία δικαιώθηκε από όλα τα παιδιά της. Όλοι οι συνετοί άνθρωποι αναγνώρισαν ότι η σοφία ενήργησε σωστά και διαμέσου του Ιωάννου και διαμέσου του Υιού του ανθρώπου. Αφέονται εαμαρτία αυτής επολέ ότι ηγάπησε πολύ. Κάποιος δε από τους Φαρισαίους τον παρακαλούσε για να φάγει μαζί του και μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Και ιδού στην πόλη ζούσε μια γυναίκα η οποία ήταν αμαρτωλή. Και όταν έμαθε ότι τρώγει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο είδος δοχείου με μύρο, στάθηκε πίσω του κοντά στα πόδια του κλαίγοντας και άρχισε να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυα και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της και καταφυλούσε τα πόδια του και τα άλυφε με το μύρο. Όταν δε είδε ο Φαρισαίος που τον προσκάλεσε, είπε μέσα του: «Αυτός, εάν ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και ποιας διαγωγής είναι η γυναίκα που τον αγγίζει και θα γνώριζε ότι είναι αμαρτωλή». Μίλησε δε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Σίμων, έχω κάτι να σου υπώ». Αυτός δε είπε: «Διδάσκαλε, λέγε». Δύο χρεωστούσαν σε κάποιο δανειστή. Ο ένας χρεωστούσε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα δώσουν πίσω, τα χάρισε και στους δύο. Λέγε λοιπόν, ποιος από αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερο? Απαντώντας δε ο Σίμων είπε: «Νομίζω εκείνος στον οποίο χάρισε τα περισσότερα». Και αυτός του απάντησε: «Ορθά έκρινες». Και αφού γύρισε προς τη γυναίκα, είπε στο Σίμωνα: «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Μπήκα στο σπίτι σου, νερό δεν μου έδωσες για τα πόδια μου. Αυτή όμως με τα δάκρυα έβρεξε τα πόδια μου και με τα μαλλιά της τα σκούπισε. Φίλημα δεν μου έδωσες. Αυτή όμως από τη στιγμή που ήρθε μέσα δεν έπαυσε να καταφυλεί τα πόδια μου. Με λάδι δεν άλυψε στο κεφάλι μου. Αυτή όμως με μύρο άλυψε τα πόδια μου. Εξαιτίας τούτου σου λέγω, έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες της οι πολλές, γι' αυτό αγάπησε πολύ. Εκείνος δε στον οποίο συγχωρείται λίγο αγαπάει λίγο». Είπε δε σ' αυτή: «Έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Τότε άρχισαν οι συνδετημόνες να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός ώστε να συγχωρεί και αμαρτίες?» Είπε δε προς τη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε, φύγε ήσυχη».

κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανιήλ.
1: Θα προχωρήσουμε σήμερα στην πνευματική μας μελέτη περί των πνευματικών ειδονών. Στις προηγούμενες ομιλίες είχαμε εισαγωγικώς πει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, πνεύμα. Αποτελείται και από τα δύο στοιχεία. Και για μένα το σώμα του φροντίζει να το επιμελείται έτσι ώστε δια των αισθητών, όπως λέγεται, ειδονών, δια των αισθητηρίων δηλαδή, να το συντηρεί και να το οδηγεί στην αύξησή του, να αυξάνεται. Πρέπει όμως κατά τον ίδιο τρόπο να επιμελείται και της ψυχής. Και η επιμέλεια της ψυχής είναι ότι όσες ανάγκες έχει το σώμα, όμοιες ανάγκες έχει και η ψυχή. Δηλαδή, θέλει να τραφεί, θέλει να ξεδιψάσει, θέλει να αναπαυθεί, θέλει να δοκιμάσει τα πνευματικά και ούτω καθεξής. Έχει ανάγκη λοιπόν και από τις πνευματικές ειδονές με τις οποίες πρέπει να τρέφει το πνεύμα του, να το καλλιεργεί δηλαδή το πνεύμα του ο άνθρωπος και να το οδηγεί εις την τελείωση. Ποια είναι η τελείωση η πνευματική, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι καταντήσουμε να αποκτήσουμε η πιστή το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η τελείωση του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος προοδεύει, πρέπει να αποκτά το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είναι τέλειος όταν έχει φτάσει σε υψηλότερη μίμηση του Ιησού Χριστού. Και σήμερα θα δούμε μια αφορμή πνευματικής χαράς και οριμάσεως του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι εκείνο το οποίο ζητούμε. Συντελεί δηλαδή εις την πνευματική ορίμανση του ανθρώπου, αλλά και εις την εσωτερική ανάπαυση και χαρά η μελέτη της Αγίας Γραφής. Για να δούμε το θέμα αυτό αναλυτικότερα, έτσι όπως αναπτύσσεται και παρουσιάζεται από τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Όταν κανείς λοιπόν προοδεύει, πρέπει να μελετάει τα λόγια των Αγίων Γραφών, γιατί σε αυτά τα λόγια βρίσκεται η άκρα αλήθεια, όλη η αλήθεια από την οποία φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και λαμπρύνεται. Μπορούμε λοιπόν να δούμε μερικά χωρία τα οποία αναφέρονται στο θέμα αυτό. Το πρώτο λοιπόν που διαβάζουμε είναι ότι όσοι μελετούν την Αγία Γραφή, προσέξτε αυτό, πρέπει να πείθονται και εσωτερικά να πιστεύουν ότι όλα τα λόγια του Κυρίου τα οποία βρίσκονται στην Αγία Γραφή είναι πιστά, σύμφωνα, βέβαια και αληθινά. Και αυτό το λέει η ίδια η Αγία Γραφή στα χωρία που θα σας διαβάσω τώρα από τον Ψαλμό. Αρχή των λόγων σου αλήθεια. Δηλαδή, μέσα στα λόγια της Γραφής βρίσκεται η αλήθεια. Και πάλι, τα λόγια Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα, από τον 19 Ψαλμό. Άλλος ψαλμός. Και πιστέ πάσε εντολέ αυτού, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Οι εντολές του Κυρίου, λέγει, οι οποίες αναφέρονται στην Αγία Γραφή, είναι όλες πεποιημένες εν αληθεία και ευθύτητη. Γινές το γαρ, λέγει ο Παύλος, ο Θεός αληθής, πας άνθρωπος ψεύστης. Ο Θεός δηλαδή δεν λέει ψέματα. Επομένως, αυτά που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και είναι λόγια του Θεού, δεν μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ότι είναι ψέματα, γιατί ο Θεός είναι αληθής και ψεύτης είναι μόνο ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Βασίλειος λέγει κάτι πολύ σημαντικό. Όπως πείθονται τα τέκνα στους γονείς τους και στους διδασκάλους τους, έτσι πρέπει και ο άνθρωπος να πείθεται στην Αγία Γραφή. Λέει, το Χριστό, το τα ρήματα του Πατρός ημών απαγγείλατι, αναγκαίων πιστεύειν και σωτήριον. Στο Χριστό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, που μας ανήγγειλε, το Χριστό λέγει ο Μέγας Βασίλειος που μας ανήγγειλε τα θελήματα του Θεού Πατέρα, αυτό είναι αναγκαίο και σωτήριο να τα πιστεύουμε. Όπως τα τέκνα πείθονται στους γονείς, τα παιδεία τους διδασκάλους, κατά το λόγο που ο Κύριος είπε, και ο Μέγας Βασίλειος λέγει αυτό που σας λέγω στηρίζεται σε λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε, εάν μη της δέξετε την Βασιλεία του Θεού ως πεδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν. Δηλαδή, όπως το παιδί εμπιστεύεται τον πατέρα του, έτσι, ή το γονιό του γενικότερα, έτσι και ο πιστός άνθρωπος πρέπει να εμπιστεύεται το Θεό. Τι είπε ο Κύριος, ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, αυτός λέγει δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν εμπιστεύεσαι δηλαδή στο Θεό, το Θεό σε αυτά που σου λέγει, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μάλιστα δε, ο Μέγας Βασίλειος απαντάει και σε μια συνηθισμένη και υπόθεση, σε ένα θέμα δηλαδή, ότι όταν διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή, να λέει, εδώ λέει έτσι και εκεί λέει αλλιώς. Δεν υπάρχει τέτοια διαφωνία στην Αγία Γραφή, αλλά για ακούστε να δείτε πώς λέγει. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι όταν συναντήσεις μια τέτοια περίπτωση, πρώτον να ξέρεις ότι δεν σκέπτεσαι σωστά, να λες ότι ο ένας λόγος της Γραφής είναι αντίθετος με έναν άλλο λόγο της Γραφής. Γι' αυτό τι λέγει να κάνεις, ή να αναγνώσεις όλη την περικοπή και τα προηγούμενα και τα επόμενα εκείνου του λόγου,

Η Αγία Γραφή έχει και μια γλυκύτητα, μια χάρη, διότι έχει μέσα τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που έλκει, μαγνητίζει τις ψυχές των αγιγνωσκόντων και όταν διαβάζουν εσωτερικά συγκατατίθενται, συμφωνούν δηλαδή με το λόγο της Γραφής. «Τάδε φυσί, λέγει Κύριος», είναι από τον προφήτη Οβδίου, «και γένετο λόγος Κυρίου και πνεύμα Κυρίου ελάλησε εν ημί». Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος από αυτά τα χωρία, η ανάγνωση των Αγίων Γραφών είναι η πάνηξη των ουρανών. Οι Άγιες, όταν διαβάζει κανείς λέει την Αγία Γραφή, είναι σαν να ανοίγουν οι ουρανοί και να βλέπει τον πνευματικό κόσμο. Και η Αγία Γραφή που έχει τους λόγους των προφητών, οι προφήτες είναι τα στόματα του Θεού που ομιλούν στον κόσμο. «Αφήνω», λέγει ο Μέγας, «να λέγω το ύψος, να επισημαίνω δηλαδή το ύψος της θεολογίας, το βάθος της οικονομίας, το πλάτος της ωφελίας και το μήκος της σοφίας και γνώσεως που περιέχεται στις γραφές. Κάθε ένα από τα οποία αυτά είναι πηγή ειδονής και του νοός και της καρδίας. Πάσα μενούν η Θεία Γραφή, παλαιάται και νέα, περιέχει τα ανωτέρω. Εξαιρέτως δε η Νέα Γραφή». Γι' αυτό είπε και ο Μέγας Βασίλειος, «Πάσα μεν η των Ευαγγελίων φωνή μεγαλοφιεστέρα των λοιπόν του Πνεύματος διδαγμάτων, καθότι εις μεν την εκείνη την Παλαιά Διαθήκη είναι η φωνή των δούλων, καθώς ελάλησε δια των προφητών, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί». Αυτό δε είναι ένα μεγάλο θέμα στο οποίο αναφέρονται πολλοί πατέρες και έχει σημασία να το ξέρουμε, ότι δεν μπορούμε να περιφρονούμε ούτε την Παλαιά ούτε την Καινή Διαθήκη. Εκεί τα στόματα του Θεού ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Εδώ είναι ο ίδιος ο Θεός στην Καινή Διαθήκη που ομιλεί. Για να ακούσουμε μερικά θαυμαστά εγκόμια για το Άγιο Ευαγγέλιο, όπως τα έχουν πει οι μεγάλοι πατέρες. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέγει ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι πέλαγος στο οποίο βρίσκεται το πλήρωμα των χαρισμάτων και θάλασσα των πνευματικών μυστηρίων, στην οποία πλέει ο μυστικός ηχθής, το οποίο όνομα τούτον ηχθής αντιστοιχιζόμενον δηλώνει το Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Το Ευαγγέλιο, είπε ο Απόστολος Βαρθολομαίος, ότι φαίνεται μικρόν στο μήκος, αλλά μέγα και ευρύχωρο στο πλάτος των νοημάτων και πλατή και μέγα και πάλι συντετμημένων, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι το Ευαγγέλιο είναι επιτομή, σύνοψης δηλαδή, πάσης θεολογίας, και ο Οριγένης απαρχήν όλης της Γραφής. Και ο Θείος Αυγουστίνος είπε ότι είναι εγκυκλοπαίδεια πασών των επιστημών. Βεβαίως το Άγιον Ευαγγέλιον ως υπερέχον όλης της Θείας Γραφής πρέπει να ονομαστεί τέχνη τεχνών, επιστήμη επιστημών και της Σοφίας Πανδώρα, και Αθηνά είναι από την αρχαία ελληνική παράδοση. Το Ευαγγέλιο είναι προφητεία ανεωγμένη.

λιμένη δηλαδή, φανερή, καθώς και η προφητεία είναι Ευαγγέλιον και καλυμμένον. Όθεν δεν έσφαλε εκείνος που ονόμασε το Ευαγγέλιον βάση και κέντρο της Παλιάς Διαθήκης. Δια τούτο και αυτή ακόμα η πλατωνική φιλόσοφη και μάλιστα ο Πρόκλος εσέβοντο το Άγιον Ευαγγέλιον, εξαιρέτως δε το Ευαγγέλιον του Ιωάννου, το εναρχή είναι ο λόγος. Διό και οι ενδεδειμένοι αρχιερείς όταν λειτουργούν και φορούν τη στολή τους, όταν αναγιγνώσκεται το Ιερόν Ευαγγέλιον, θα έχετε παρατηρήσει, αποβάλλουν το ομόφορον, δεν φορούν την ώρα εκείνη το ομόφορον που είναι το σύμβολο της αρχιεροσύνης, διότι αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο και δείχνουν με τον τρόπο αυτό ότι κατά την ανάγνωση βρίσκεται παρόν ο αρχιπίμην Χριστός, ο λαλίσας το Ευαγγέλιο. Και ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου ανάπτονται κυρία εις ένδειξη χαράς, ως έγραφε ο Άγιος Ιερώνυμος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε δώρο στον Άγιο Νικόλαο Ευαγγέλιο στολισμένο με χρυσάφι, με χρυσές ταινίες δηλαδή, και πολύτιμους λίθους. Και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, ο Μέγας, έγραψε το Ευαγγέλιο με το χέρι του και αναγίνος και αυτό κατά τη μαρτυρία του ιστορικού σωζωμένου. Ο Θείος Χρυσόστομος γράφει ότι εις όποιον οίκον ευρίσκεται Ευαγγέλιον, εκεί δεν εισέρχεται ο διάβολος. Εν οικία, λέγει στην 32 ομιλία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, έλθα ειν Ευαγγέλιον κείμενον ου τολμήσει προσελθήν ο διάβολος. Και το Ευαγγέλιο εκράτουν πάνω τους διαφύλαξην οι παλαιοί χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως μαρτυρεί ο αυτός Χρυσόστομος. Λέει, ου χωράς

το επάνω του. Και τα αγοράζαμε λοιπόν και είχαμε τέτοια φυλακτά, έχω στο σπίτι μου. Προημερών τέλος πάντων, ένας χριστιανός μου έφερε ένα πολύ ωραίο ρωσικό τέτοιο μικρό Ευαγγέλιο, το οποίο σχήμα Ευαγγελίου έχει, το οποίο είναι για τη Θεία Κοινωνία, φαίνεται από παλιότερα οι χριστιανοί κρατούσαν για τη Θεία Κοινωνία, την έβαζαν μέσα σε εκείνο, αλλά είναι σε σχήμα Ευαγγελίου. Αυτά λοιπόν δείχνουν την μεγάλη ευλάβεια την οποία οι χριστιανοί έχουν στο Ιερό Ευαγγέλιο, που το χρησιμοποιούν και ως φυλακτόν, αλλά και την προστασία την οποία έχουν, διότι το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και όταν γίνεται η μικρά είσοδος και περνάει το Ευαγγέλιο, όλοι σηκώνονται όρθιοι και έρχεται ο διάκονος εδώ, το υψώνει ψηλά και λέγει «Σοφία, ορθή». Σηκωθείτε όρθιοι δηλαδή, γιατί είναι η Σοφία, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή παρών εδώ. Στην λατρεία της Εκκλησίας μας, ο Χριστός είναι παρών. Στην Αγία Τράπεζα με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το Ιερό Ευαγγέλιο, γι' αυτό και ο ιερέας όταν εισέρχεται εις το Ιερόν Βήμα, το Ιερόν Ευαγγέλιο να σπάζεται, δηλαδή το Χριστό ασπάζεται, έτσι. Εσείς δεν μπορείτε να σπαστείτε την Αγία Τράπεζα και το Ιερόν Ευαγγέλιο, έτσι. Αλλά και το δεύτερο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που και αυτό είναι προσκυνητόν. Ευαγγέλιο το προσκυνούμε σαν να είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Πού, τι να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε; Στο Χριστό προσκυνούμε και προσπίπτουμε. Όπως και στη Θεία Κοινωνία, στο Χριστό προσκυνούμε και προσπίπτουμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός παρόν, γι' αυτό και εμείς, όπως οι μυροφόρες μετά την Ανάσταση και οι μαθητές, προσεκίνησαν αυτό, το ίδιο κάνουμε και εμείς, προσκυνούμε. Ενώ δεν το λέμε αυτό για κανέναν άλλον Άγιον της Εκκλησίας μας, ούτε για την Κυρία Θεοτόκο. Μόνο στο Χριστό το λέμε και το κάνουμε αυτό. Προσκυνούμε δηλαδή, ναι, το Σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, έχουν επηρεάσει τη λατρεία της Αγίας μας Εκκλησίας. Για να πάμε παρακάτω. Στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι μερικοί που λένε, έλα καημένε τώρα αυτά τα παραμυθάκια, τις απλοϊκές ιστορίες, θα κάτσουμε να διαβάσουμε. Δεν είναι απλοϊκές ιστορίες, αλλά είναι λόγοι χάριτος, οι οποίοι εκπορεύονται από το στόμα του Κυρίου, ο οποίος Κύριος λέγει έτσι με απλά λόγια και τις ιστορίες αυτές, γιατί μέσα σε αυτές τις ιστορίες κρύβεται ένα υψηλό νόημα, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το γευθεί, να το καταλάβει για να χαρεί εσωτερικά και να παρηγορηθεί. Όπως όταν θέλουμε να φάμε το αμύγδαλο που υπάρχει, τον καρπό που υπάρχει μέσα και στο κέλυφος εκείνο το σκληρό, και δεν είναι μόνο το σκληρό κέλυφος, είναι και το πράσινο απ' έξω. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε τη φλούδα, να σπάσουμε το σκληρό, να βρούμε το μύγδαλο μέσα, να το φάμε. Έτσι λοιπόν είναι και η Αγία Γραφή και το νόημα της Αγίας Γραφής. Πρέπει να κάνεις λίγο κόπο για να αισθανθείς τη γλύκα και τη χαρά και να καταλάβεις το νόημα το οποίο έχει η Αγία Γραφή.

Και όταν ο Κύριος εκήρυτε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εθαύμαζαν οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Και ο λαός όλος κρεμόταν από τα χείλη του να ακούει αυτά τα οποία μερικοί περιφρονούν και λέει αυτά τα, πώς να πω έτσι, αυτά τα απλοϊκά δίδασκε ο Χριστός. Και ο Δαβίδ, βλέποντας τον Κύριο να διδάσκει την Αγία, την Καινή Διαθήκη, γράφει: «Εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου», δηλαδή η χάρις, η ομορφιά χύθηκε στα χείλη σου. Και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας αυτό το λόγο του Δαβίδ στον Ψαλμό, λέγει: «Το πλήθος της χάριτος, το οποίο ευρίσκεται στην Αγία Γραφή, είπε δια το άφθονο της ελόγω χάριτος», είδαμε ότι πλουσία χάρις ευρίσκεται στην Αγία Γραφή, έστω και εάν εξωτερικά φαίνεται ότι τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι ταπεινά, απλά και πεζά. Μέσα τους όμως έχουν τόσο βάθος θεοσοφίας, ώστε όλη η καταργουμένη σοφία του κόσμου ούτε να παρακύψει δίνεται σε αυτό. Όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Μέγας Βασίλειος συνιστά και λέγει να διαβάζει την Αγία Γραφή σε έναν επίσκοπο, το γράφει, για δική σου ωφέλεια, αλλά και για την ωφέλεια του υποσού ποιμενωμένου λαού, διότι και ο λαός πρέπει να γνωρίζει την Αγία Γραφή. Διότι μέσα σε αυτή ευρίσκεις πρώτον εκάστου πάθους την ιατρία, πώς δηλαδή θα θεραπεύσεις την ψυχή σου, αλλά και συγχρόνως εκεί θα δρέψεις και τα άνθη των αρετών. Παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας την ιστορία του Αβραάμ, συλλέγεις την προς τους ξένους και δεωμένους ευποιία, η φιλοξενία. Διαβάζοντας την ιστορία του Ιώ, διδάσκεσαι την ανδρεία και την υπομονή την οποία έδειξε στους πειρασμούς. Διαβάζοντας την ιστορία του Ιωσήφ, διδάσκεσαι τη σοφροσύνη. Διαβάζοντας του Μωυσέως και του Δαβίδ την πραότητα, διαβάζεις εκεί την ανεξικακία. Όταν διαβάζεις τους Ευαγγελιστές, διδάσκεσαι από εκεί την εις Χριστόν πίστην. Και όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, διδάσκεσαι τη θεολογία. Από εκεί διδάσκεσαι του Πέτρου την ομολογία, του Παύλου των διάπειρων ζήλων, και από όλες τις γραφές μαθαίνεις τις υποθήκες και τις διδασκαλίες όλων των εναρέτων πράξεων και επαγγελιών και απειλών, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται άρτιος και τέλειος, καθώς λέγει ο μακάριος Παύλος: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς ανδρεία την ενδικαιοσύνη. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξερτημένος». Ξέρετε, όταν μερικοί άνθρωποι ακούουν εναμπημένα να ελέγχει και μάλιστα
στα αυστηρά τους παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού, άλλοι ο Θεός αγάπη εστί. Τι ομιλείται για τιμωρία? Αλλά ο Θεός είπε ότι θα τιμωρήσει. Δεν το λέει ο Δεσπότης. Δεν το λέει ο Παπάς. Δεν το λέει ο Ιεροκήρυκας. Ο Δεσπότης το λέει. Ο Χριστός λέγει ότι θα τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν θα υπακούσουν εις το λόγο. Είπε στους μαθητές του. Πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη πτήση. Τους έστειλε δηλαδή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Όποιος λέγει πιστέψει αυτά που θα κηρύξετε, δηλαδή τον νόμο και τις εντολές του Θεού, και ζήσει κατά το Ευαγγέλιο, σωθήσετε, θα σωθεί. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Όποιος λέει δεν τα πιστέψει και δεν τα εφαρμόσει και δεν τα δεχθεί, κατακριθήσετε. Τι σημαίνει κατακριθήσετε? Θα τιμωρηθεί. Χρειάζεται κανείς να υπερασπιστεί το Χριστό? Ο Χριστός δεν ήξερε τι έλεγε. Ήξερε. Εμείς όμως, επειδή βλέπετε ο διάβολος θέλει να μας πλανήσει ότι τάχατες είμαστε φιλανθρωπότεροι όταν ακούμε για τιμωρία. Μα ο Χριστός είπε ότι θα τιμωρηθεί. Και αν δεν το πω εγώ που είμαι ο επίσκοπος και ο διδάσκαλος της Εκκλησίας, θα έχω ευθύνη απέναντι του Θεού. Όταν λοιπόν θα ευρεθώ κι εγώ επάνω, θα μου πει δεν το είπες αυτό. Γιατί δεν το είπες? Γιατί δεν τους είπες να προφυλαχθούν από την τιμωρία? Είναι αυτό το οποίο ακούσαμε στην εορτή των Θεοφανίων, που έλεγε ο πρόδρομος στους Ιουδαίους: γεννήματα εχυδνών, μικρές οχές δηλαδή. Τις υπέδειξε ημίν εκφυγήν από τις μελούσεις οργής? Ξέρετε, λέγει, πως θα αποφύγετε την μέλουσα, αυτή την οργή η οποία πρόκειται να εξπάσει. Πως ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας. Ζήστε δηλαδή με μετάνοια και επιστροφή. Έτσι, λέει, θα γλιτώσετε από την ερχομένη οργή, από την ερχομένη κρίση του Θεού.

να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί η ώρα έχει περάσει. Η Αγία Γραφή, η παράγραφος αυτή λέγει ότι υπερβαίνει την παλαιά και την νέα και ανάμεσα σε αυτά το ανώτερο είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά τα λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Για ακούστε να δείτε τι ωραία διδάσκει. Υπερφέρει γάρ η Καινή Διαθήκη, δηλαδή είναι ανώτερη, αυτό θα πει υπερφέρει, της Παλαιάς. Η υπερφέρουση δε είναι ανώτερα στην Καινή Διαθήκη οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Υπερφέρει δε των Ευαγγελιστών ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης λέει είναι ανώτερος από τους άλλους. Υπερφέρει δε πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ή του Κυρίου Διαθήκη. Αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο είναι το πρώτο που διαβάζουμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, γι' αυτό και λέγεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης, και όπου υπάρχει αρχιερεύς το διαβάζει ο ίδιος ο αρχιερεύς. Είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου λέγει εις αυτήν ο Μέγας Βασίλειος θα σχολιάζει εξαιρέτως και διαφερόντος γλυκερότερα και αγαπητικότερα ελάλησε ο γλυκύτατος Ιησούς. Ο ούχος δεσπότης και διδάσκαλος εις τους δούλους του και τους μαθητές του, αλλά σαν φιλοστοργότατος και φιλόπες, δηλαδή που αγαπάει τα παιδιά του πατέρας στους αγαπητούς του Ιούς, και νόσας δια να είπω ούτω και εκχύσας εις τους θείους του Αποστόλους και δι' αυτόν εις πάντας ημάς αυτόν τον πυθμένα της εγκαρδίου αγάπης του και αποκαλύψας τα πλέον υψηλά, τα πλέον σωτηριώδη, τα πλέον κρυφά μυστήρια της καρδίας του και στο χάσου και τούτο, διότι εις αυτήν δεν ονομάζει ο Κύριος τους Αποστόλους τέκνα, αλλά με τρυφερότερο τρόπο και γνησιότερο και οικειότερο όνομα τους λέγει τεκνία ή τη παιδάκια μου, το οποίο όνομα άλλοτε εις αυτούς δεν είπε. Άλλη φορά λέγει δεν χρησιμοποίησε ο Κύριος αυτόν τον τρόπο για να απευθυνθεί στους Αποστόλους, δεν τους είπε τεκνία. Τεκνία έτι μικρών με θυμών ημί, ό,τι σχολήσου περί ημάς αγάπης φιλανθρωπότατε Ιησού. Εγώ είδα άνθρωπον ως τις είχε συνήθεια εκτός της αναγνώσεως των άλλων γραφών να αναγυγνώσκει κάθε μέρα ένα κομμάτι από αυτή τη Διαθήκη. Είναι το 13, 14, 15, 16 και 17 Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Αυτά είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας προχωρήσουμε παρακάτω.

Όλοι οι χριστιανοί, ας τα αφήσουμε τα άλλα, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Ου χαρέστη, ου καίστη την άσοθήνα, σωθήνε μη συνεχώς αναγυμνώσκον την Αγία Γραφή. Κατηγορεί τους λαϊκούς χριστιανούς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι λέει αμελούν και δεν διαβάζουν τις Θείες Γραφές και ανατρέπουν την πρόφαση που προβάλλουν περί αυτών. Λέει, λένε μερικοί, λέει κοσμικοί, ούκ ημί των μοναχών, αλλά και γυναίκα έχω και παιδεία και οικίες επιμελούμε, περιουσία έχω. Τούτο λέγω την πρόφαση, λέγει, τούτο χαρεστεί ο πάντα ελιμήνατο, ότι εκείνης μόνης της μοναχής νομίζεται προσήκην την ανάγνωση των Θείων Γραφών. Αυτό λέγει, είναι δαιμονικός συλλογισμός. Νομίζετε, λέει, ότι μόνο οι καλόγεροι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο, λέγει, εσείς έχετε ανάγκη, οι κοσμικοί δηλαδή που ζείτε στον κόσμο. Γιατί, λέει, τις γάρεν μέσω πολέμων στρεφωμένης και καθεκάστην ημέραν τραύματα δεχομένης, τούτης μάλιστα δι φαρμάκων, ώστε του μία να γινώσκουν πολλό χείρον, του και περί τίν το πράγμα νομίζει. Εσείς, λέει, χρειάζεστε, οι κοσμικοί, περισσότερο τη μελέτη της Αγίας Γραφής, γιατί εσείς ευρίσκεστε στον πόλεμο, εσείς πληγώνεστε καθημερινώς και επομένως έχετε ανάγκη από τη θεραπεία και από τα φάρμακα. Επομένως, αυτός ο οποίος λέει δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, κάνει ένα κακό. Εκείνος που λέγει ότι είναι περιττό να διαβάζει την Αγία Γραφή, κάνει μεγαλύτερο κακό, έτσι. Τα αυτά γάρ σατανικής μελέτης τα ρήματα. Ο αυτός δε πατήρ έχει και λόγον που επιγράφεται ότι χρήσιμος ή των γραφών ανάγνωση. Όλοι λοιπόν υποχρεούνται να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Μάλιστα δε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι μεγάλη ωφέλεια προξενείται σε εκείνον που διαβάζει την Αγία Γραφή, διότι εν θα ανή βιβλία πνευματικά πάσα εκείθεν ελάβνεται ενέργεια διαβολική. Όπου, λέει, υπάρχουν πνευματικά βιβλία, από εκεί εκδιώκεται η δαιμονική ενέργεια. Και πολλοί της ενικούς η αρετής παράκλησης γίνεται. Και αυτή γάρ καθεαυτήν των βίβλων η όψης, ο πνηρωτέρος ημάς προς την αμαρτία ενεργάζεται, λέει, και να βλέπεις το Ευαγγέλιο, συγκρατήσε και αποθαρρύνεσαι, γιατί λες, αυτό που σκέφτομαι ή αυτό που κάνω δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο που περνάει από εδώ. Ακόμα, λέει, και να το βλέπεις, όχι να το διαβάζεις μονάχα. Και να το βλέπεις, λέγει, σε ωφελεί.

Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι παλαιοί, φανταστείτε στην εποχή του, οι παλιότεροι, όταν ήθελαν να διαβάσουν ένα βιβλίο πνευματικών, έπλαιναν τα χέρια τους πρώτα και μετά το διάβαζαν για να δείξουν την ευλάβεια την οποία είχαν στα ιερά βιβλία. Ευθέως χουν συστελόμεθα και τα σχήρας νυπτόμεθα όταν βιβλίων βουλόμεθα λαβήν και γινή καν ακατακάλυπτος ή περιτίθεται ευθέως το φάρος. Και μια γυναίκα λέει, ενώ δεν φοράει το τσεμπέρι της, την ώρα λέει που θα διαβαστεί η Αγία Γραφή, το φοράει. Της ένδοθεν ευλαβία στο δείγμα ενδεικνυμένη, δείχνει δηλαδή την ευλάβειά της προς το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και ακόμα κάτι, δεν έχετε δει εσείς χειροτονία επισκόπου. Πώς χειροτονείται ο επίσκοπος, ο παπάς δηλαδή, όταν θα γίνει αρχιερέας? Πηγαίνει, λέει, εκεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα, γονατίζει και ο προεστός μαζί με τους άλλους αρχιερείς που βρίσκονται εκεί βάζουν το Ευαγγέλιο πάνω στο κεφάλι του. Γιατί, λέει, βάζουν το Ευαγγέλιο, ενώ αυτό δεν γίνεται ούτε στον παπά ούτε στο διάκο. Στον παπά και στο διάκο βάζει μόνο το χέρι του αρχιερέας και του μεταβιβάζει τη Θεία Χάρη. Αυτό, λέει, γίνεται διότι ο αρχιερέας δεν έχει άλλον πάνω από το κεφάλι του παρά μόνο τον Χριστό. Το καταλάβατε? Ο Χριστός, λέει, είναι πάνω από το κεφάλι του. Κανένας άλλος, λέει, δεν είναι. Ούτε κοσμικός άρχοντας, ούτε, πώς να πω, οικονομικός άρχοντας, κανένας. Ο ίδιος ο Χριστός, και επειδή ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο, το βάζουν πάνω στο κεφάλι του για να πούνε και να δηλώσουν αυτή την υποταγή την οποία πρέπει να έχει ο αρχιερέας στο λόγο του Χριστού. Τα λόγια του Χριστού για τον αρχιερέα είναι εντολές και νόμοι πνευματικοί. Δεν μπορεί κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το λόγο του Ευαγγελίου. Έρχονται καμιά φορά οι χριστιανοί και ρωτάνε κάτι και τους λέω, με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα από αυτά, γιατί ο Χριστός λέει αυτό. Τώρα εσύ ό,τι θέλεις κάνει από εκεί και πέρα, την ευθύνη θα την έχεις εσύ, όχι εγώ. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ συνηθισμένο θέμα το οποίο θέτουν στους πνευματικούς, υπάρχει μια εγκυμοσύνη, ξέρω, οι γιατροί λένε ότι το παιδί έχει προβλήματα και τέλος πάντων έρχεται ο πατέρας και η μητέρα στο πνευματικό και λένε, πάτερα, τι να κάνουμε, να κάνουμε έκτρωση? Ρωτάτε εμένα. Εγώ τι μπορώ να σας πω? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ο Χριστός λέει ότι δεν μπορείτε να κάνετε. Από εκεί και πέρα. Θέλετε δηλαδή εγώ να ανέβω πάνω από το Χριστό και να πω, α, επειδή έχετε αυτό το πρόβλημα, να βλέμμα θα γεννηθεί ανάπηρο. Αυτό είναι ο σταυρός σας. Αυτό διάλεξε ο Κύριος. Αυτό ζητεί από εσάς ο Κύριος. Από εκεί και πέρα παρακαλέστε τον, αν εκείνος θέλει να δώσει μια άλλη λύση, να τη δώσει εκείνος, όχι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τέτοιες λύσεις και τέτοια θέματα υπάρχουν πάρα πολλά στην πνευματική ζωή. Ό,τι λοιπόν είπε ο Κύριος, ο ουρανός είπε και η γη παρελέψεται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Δηλαδή, μπορεί, λέει, όλα να ανακατευτούν, τα πάνω κάτω να έρθουν, αλλά αυτά τα οποία λέω εγώ, κανείς δεν μπορεί να τα ακυρώσει, έχουν αιώνιο κύρος και αφορούν όλους τους ανθρώπους. Αυτό, λοιπόν, να το έχετε και αυτό υπόψη σας.
Και να τελειώσουμε ότι

0: τα προσκόμματα που ακολουθούν από την αμάθεια και την αγνωσία των γραφών διηγείται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας «Και γάρε ντεύθεν τα μύρια εφή κακά». Από αυτό λέει φύτρωσαν όλα τα κακά στη ζωή των ανθρώπων από τις των γραφών αγνίας. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι λέγει η Αγία Γραφή. Εντεύθεν η πολλή των αιρέσεων ευλάστησε λίμνη. Από την άγνοια της Αγίας Γραφής ευλάστησε η λίμνη, ο μολυσμός των αιρέσεων. Εντεύθεν η μελημένη βίη. Από εδώ λέγει παρατηρούνται οι βίοι, οι ζωές δηλαδή των ανθρώπων που ζουν με αμέλεια. Εντάφθα η ακερδής πόνη. Σπουδαίο αυτό που λέει, όλα σπουδαία. Αλλά δέστε τι επισημαίνει ο Άγιος, η ακερδής πόνη, ο κόπος που δεν έχει πνευματικό όφελος. Διότι εάν εξετάσετε θα δείτε ότι πολλοί κόποι των ανθρώπων δεν έχουν πνευματική ωφέλεια και δεν έχουν πνευματική ωφέλεια γιατί αγνοούν την Αγία Γραφή. Θέλετε να σας πω έναν τέτοιο κόπο, επειδή είστε γονείς εδώ. Δουλεύετε, κουράζεστε σε όλη σας τη ζωή για να μορφώσετε τα παιδιά σας, για να τα στείλετε στα πανεπιστήμια, να τους φτιάξετε πρίκα, να τους δώσετε περιουσία, να, κόπος μεγάλος αυτός, κόπος. Έχει ωφέλεια για το Θεό? Καμία, σε κανέναν γονιό. Ο Κύριος δεν θα ζητήσει λόγο, του φτιάξε σπίτι, τον έστειλες να σπουδάσει? Όχι, καμία πνευματική σου ωφέλεια. Αντίθετα μάλιστα θα είσαι και υπόλογος. Γιατί? Διότι λέγει εγώ σου δώσα το παιδί για να το αναθρέψεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να τον νουθετήσεις δηλαδή, να σέβεται το Θεό, να έχει πίστη, να αγαπάει τις αρετές, να ζει ηθική ζωή, να. Αυτά όμως οι γονείς δεν κοπιάζουν γι' αυτά. Και μάλιστα άμα τα πούμε, α λένε τώρα αδεσπότη μου η εποχή μας έχει αλλάξει. Ωραία. Να και τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άκερδος πόνος, κόπος χωρίς ωφέλεια, χωρίς κέρδος, έτσι. Και λέει παρακάτω, ως περνάρ η του φωτός εστερημένη. Αυτοί που είναι τυφλοί λέει δεν βλέπουν να περπατήσουν, ούτως η προς την ακτίνα των θείων μη βλέποντες γραφών, πολλά αναγκάζονται και συνεχώς αμαρτάνουν. Άτε δι, σκότι χαλεποτάτο, βαδίζοντες. Βλέπετε αδελφοί, πόσα ωραία μας επισημαίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Από την ανάπτυξη την οποία κάναμε και από αυτά τα οποία σας ανέφερα, πιστεύω ότι απεδείχθη πόση ωφέλεια προξενείται στον άνθρωπο από την ανάγνωση των γραφών, πώς χαίρεται η ψυχή του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ευπαίδευτος, δηλαδή καλλιεργεί την ψυχή του με το Λόγο του Θεού, με τους λόγους του Ευαγγελίου και των προφητών και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να απομακρύνεται από την αμαρτία, να τη θασεύει τα πάθη και να ζει με ευλάβεια στη ζωή αυτή. Εύχομαι αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό και αυτή τη χαρά την πνευματική να την έχετε και εσείς στη ζωή σας. Χρόνια πολλά, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα εξίσου σπουδαίο και μεγάλο στην πνευματική μας ζωή, που είναι οι λόγοι και οι νόμοι των όντων. Σπουδαίο θέμα, βλέπετε, καθώς προχωρεί η πνευματική μας μελέτη, πάμε σε ανώτερα μαθήματα, σε δυσκολότερα, γιατί και εκεί πρέπει να μάθουμε να βαδίζουμε. Εγώ τουλάχιστον, που είμαι ο διδάσκαλός σας και ο επίσκοπός σας, πρέπει να σας μάθω και σε αυτά τα μαθήματα και σε αυτές τις έννοιες να μπορείτε να βαδίσετε και να κατανοήσετε τα μυστήρια του Θεού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανίλη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ομιλία του συγγραφέα Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα ψηφιακή αγωγή για την ψηφιακή γενιά.
1: Εδεσιμότατε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σε κάθε εποχή η τεχνολογία είχε να παρουσιάσει πάντοτε κάτι το ιδιαίτερο και το μοναδικό. Στην εποχή μας, μια από τις πολλές εκφάνσεις της και μάλιστα η σπουδαιότερη είναι ασφαλώς η αποκαλούμενη ψηφιακή επανάσταση. Και σε τι συνίσταται αυτή? Στο ότι ψηφιοποιεί κάθε περιεχόμενο, δηλαδή κάθε κείμενο, εικόνα και ήχο. Με την ψηφιοποίησή τους αυτή δε, όλα αυτά γίνονται αναλύωτα, αντιγράψιμα και κυρίως μεταδιδόμενα παντού. Από αυτήν ακριβώς την διαδικασία της ψηφιοποίησης του οποιοδήποτε περιεχομένου έχουμε πλέον τη λεγόμενη πληροφορία, για την οποία πολλής λόγος γίνεται σήμερα. Έπειτα αυτή η επανάσταση συνοδεύεται αναπόσπαστα και από μια άλλη, όπως είναι αυτή των ιδίωτων συσκευών, όπως των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων κλπ, οι οποίες γίνονται όλο και πιο φθηνές, πρακτικές, κομψές και προσβάσιμες, προκειμένου να διοχετεύεται με άνεση όχι μόνο στα γραφεία και τα δωμάτια μας, αλλά και σε αυτήν ακόμη την τσέπη μας, η αυτού εξοχώτης η ψηφιοποιημένη πληροφορία. Άραγε τι θα ήταν το διαδίκτυο αν δεν υπήρχε το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ή πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το οποιοδήποτε ψηφιοποιημένο περιεχόμενο αν δεν υπήρχε και η εξέλιξη των συσκευών ή και των εφαρμογών που το διακινούν? Και τελικά τι παρατηρούμε? Πως από αυτήν ακριβώς την ψηφιακή επανάσταση καταλήγουμε ακόμη και σε μια άλλη επανάσταση, αυτή της προσωπικής τεχνολογίας όπως αποκαλείται. Οπότε τι προκύπτει μετά από όλα αυτά? Πως με την ραγδαία εξέλιξή τους, ιδιαίτερα δε στις τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι ότι όλοι μας λίγο ως πολύ προσαρμοζόμαστε σε αυτά, όλο και πιο πολύ υιοθετούμε τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα, και καλά κάνουμε, γιατί όλα έχουν ασφαλώς και την καλή τους την πλευρά? Είναι και το ότι η νέα γενιά, αυτή που ήρθε στον κόσμο κατά τη διάρκεια των εξελίξεων αυτών, ζει πλέον με αυτές και μονάχα με αυτές. Όπως και εμείς γεννηθήκαμε όταν υπήρχε ο ηλεκτρισμός, το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το αυτοκίνητο, και αναγκαστικά πλέον ζήσαμε με αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Όλα αυτά δε μας έχουν οδηγήσει στην ψηφιακή εποχή, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Έτσι δημιουργείται η λεγόμενη ψηφιακή γενιά πλέον. Μια γενιά που ήρθε στον κόσμο ενώ ήδη υπήρχαν αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις, δηλαδή η πληροφορία, το διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι υπολογιστές με όλες τους τις εξελίξεις, τα κινητά τηλέφωνα όπως ραγδαία εξελίσσονται και αυτά κτλ. Μια γενιά που αφήνει κατάπληκτους όλους μας για την άνεση με την οποία χρησιμοποιεί κάθε τεχνολογικό μέσο και μάλιστα ψηφιακό. Πόσες φορές δεν ζητήσαμε την βοήθειά της εκεί στην προσπάθειά μας να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή μας, το κινητό μας ή το διαδίκτυο? Μια γενιά που ήδη βρίσκεται μπροστά από μας στο ότι με όλες αυτές τις εξελίξεις δεν λειτουργεί πλέον παθητικά όπως εμείς με την τηλεόραση για παράδειγμα, αλλά σαφώς ενεργητικά. Μια γενιά που, όπως λέγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία κατέχει το προντίο της αυθεντίας σε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι επόμενο λοιπόν ο υπολογιστής να είναι ο καλύτερός τους φίλος, να είναι κολλημένοι στο διαδίκτυο, να μην κάνουν βήμα χωρίς το κινητό τους, να βρίσκονται όλο και πιο πολύ στον εικονικό κόσμο, να επικοινωνούν ακόμη και με τους φίλους τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, να παίζουν με τα ηλεκτρονικά παρά με τα οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια, να χρησιμοποιούν ένα άλλο λεξιλόγιο που φτάνει ως τα γκρίκλιξ. Είναι επόμενο επίσης οι επιθυμίες τους να είναι όλο και πιο τεχνολογικές, όπως «μπαμπά θέλω κινητό», «μπαμπά θέλω υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο», «μπαμπά θέλω και αυτό το βιντεοπαιχνίδι που δεν το έχω», «μπαμπά θέλω λογαριασμό στο Facebook» κλπ. Ακόμη και αυτό το λεγόμενο χάσμα γενεών έχει πλέον πάρει μια άλλη μορφή. Δεν σχετίζεται τόσο με τα ήθη, τη μόδα, το στυλ, τη μουσική κλπ. Που διαφοροποιούσαν την κάθε νέα γενιά από την προηγούμενη της, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, όσο με τη χρήση της τεχνολογίας. Τα σύγχρονα παιδιά δεν είναι στον κόσμο τους, όπως συνήθως λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά βρίσκονται κυριολεκτικά στον ψηφιακό τους κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η σύγχρονη τεχνολογική κατάσταση έχει βέβαια και την άλλη της πλευρά. Δεν είναι μόνο η άβρα του νέου, του μοντέρνου, του γοητευτικού και του επαναστατικού που ευθύς εξ αρχής σου προκαλεί, είναι και η κίνδυνη, η πάρα πολύ κίνδυνη που εμπεριέχει. Είναι συχνός και πολύς ο λόγος που γίνεται για αυτούς τους κινδύνους. Είναι τόσο μεγάλη που βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα. Ήδη για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος των κινδύνων έχουν κινητοποιηθεί οι παγκόσμιοι οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγεσίες των κρατών, έγκυροι φορείς κλπ. Ως και παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο υπάρχει. Πρόκειται κυριολεκτικά για μεγάλη λερναία ύδρα έτοιμη να καταβροχθήσει με τα πολλά της κεφάλια την ψηφιακή γενιά. Το πράγμα δεν είναι καθόλου απλό. Όλοι αυτοί που αναφέραμε με πλήστους τρόπους προσπαθούν να εμποδίσουν το κακό. Κατά τη γνώμη μας όμως, ο πλέον αποτελεσματικός ένας είναι η αγωγή, και μάλιστα η ψηφιακή αγωγή που απαιτείται να έχει αυτή η ψηφιακή γενιά από μας τους μεγαλύτερους, ιδιαίτερα δε από όλους τους φορείς της αγωγής, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και η εκκλησία. Αξίζει λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Άραγε από πού πηγάζουν οι κίνδυνοι, γιατί από την απάντηση την οποία θα δώσουμε σε αυτό θα γίνει περισσότερο κατανοητό και το πρόβλημα. Σαφώς είναι πολλές οι πηγές των κινδύνων που δεν είναι δυνατόν να τους αναπτύξουμε. Θα παραθμίσουμε τέσσερις μόνον από τους σπουδαιότερους. Πρώτη πηγή των κινδύνων αυτών είναι η ίδια η φύση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα οι λεγόμενες πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες. Η τεχνολογία ήταν πάντοτε βασικός παράγοντας ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων. Αν κατά τον Μάρξ ο χερόμηλος έφτιαξε την φεουδαρχική κοινωνία και ο αερόμηλος την βιομηχανική και την καπιταλιστική, τι να πει κανείς για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα πληροφοριακά συστήματα, τις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης και όλες τις αποκαλούμενες νέες τεχνολογίες του σήμερα? Αυτές πλέον δεν αλλάζουν μόνο το ιστορικό και το κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά και τη σκέψη και το πνεύμα και τα ήθη, ακόμη δε και αυτή την ψυχή μας στην οποία και πολλές φορές αποβλέπουν. Και πώς το κατορθώνει αυτό η τεχνολογία? Μα με κάτι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό, το οποίο διαθέτει εκφύσεως, δηλαδή τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες. Αυτές αποτελούν και την πεμπτουσία της. Αν η τεχνολογία δεν είχε αυτή την ιδιότητα, δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον, γιατί απλούστατα δεν θα ήταν αποτελεσματική. Κατορθώνει δε να βοηθάει ως και, και να αλλάζει τη ζωή μας χάρη σε αυτές ακριβώς τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες. Και ας το δούμε αυτό με ένα παράδειγμα. Στην αρχή ο άνθρωπος καλλιεργούσε τη γη με κάποια εργαλεία, λίθινα και ύστερα μεταλλικά. Όταν όμως άρχισε να οργώνει τη γη με το αλέτρι, τότε είδε μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Όχι μόνο διευκολύνθηκε η ζωή του, αλλά μπορούσε στον ίδιο χρόνο να οργώσει και να σπείρει πολλαπλάσιες εκτάσεις. Όταν δεν ήρθε και το τρακτέρ, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η ζωή του έγινε ακόμη πιο άνετη, δεν είχε πλέον καμιά εξάρτηση από τα ζώα που έσαιραν τα άρωτρα και μπορούσε να οργώσει στον ίδιο χρόνο ακόμη και στρέμματα γης. Δηλαδή το τρακτέρ τον πήγε πολύ πιο μακριά οργώνοντας, αλλά και πιο βαθιά σκάβοντας τη γη. Τι διαφορά? Και άλλο παράδειγμα να αναφέρουμε. Στην αρχή τα διάφορα κείμενα ήταν χειρόγραφα. Άραγε πόσα από αυτά θα μπορούσαν να γραφτούν σε συγκεκριμένο χρόνο? Ασφαλώς πολύ λίγα. Επόμενο ήταν η μόρφωση να περιορίζεται στους λίγους και τους πλουσίους. αλλά και αυτοί πόσα θα μπορούσαν να διαβάσουν όσα χρήματα και αν διέθεταν, ούτε οι συγγραφείς είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν και πολύ, ούτε δε και οι καλλιγράφοι να γράψουν ή και να αντιγράψουν πολλά συγγράμματα. Οπότε η μόρφωση ήταν σαφώς περιορισμένη ακόμη και στους πλουσίους. Και πώς άλλαξαν τα πράγματα, μα με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της τυπογραφίας. Αυτή έφερε τη μαζική παραγωγή των εντύπων και γι' αυτό την μεγάλη αυθονία τους. Και όχι μόνον αυτών, αλλά και των συγγραφέων, των εκδοτών, των αναγνωστών, των διδασκάλων, των μαθητών. Τι πολλαπλασιασμό στη μόρφωση, πρόκειται σαφώς για γεωμετρική πρόοδο. Αλλά σταθούμε σε αυτό το παράδειγμα, γιατί με ανάγλυφο τρόπο αποκαλύπτει και τον χαρακτήρα των πολλαπλασιαστικών ιδιοτήτων της τεχνολογίας. Δηλαδή πως αυτή μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά όχι μόνο για το καλό, αλλά ταυτόχρονα και για το κακό. Έτσι μπορεί να παράγει και να προωθεί το καλό έντυπο, τους καλούς συγγραφείς και δημοσιογράφους και κατά συνέπεια την πνευματική ωφέλεια και την προκοπή των ανθρώπων, μπορεί όμως να κάνει ταυτόχρονα και το αντίθετο ακριβώς. Δηλαδή να προωθεί τον κυτρινισμό, την διαφθορά και την πνευματική σύψη. Έχει να κάνει με το πώς την χρησιμοποιούμε. Οπότε η τεχνολογία, με όπλο τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες, μπορεί πλέον να μας κάνει καλύτερους ή και χειρότερους, αγιότερους ή και ακόμη πιο αμαρτωλούς, να μας μεταβάλει τα ήθη και τον πολιτισμό. Και εκεί που έρχεται να μας διευκολύνει τη ζωή, στο τέλος καταλήγει να μας κατευθύνει, να μας διαμορφώνει, να μας στρέφει εδώ και εκεί. Και για όλα αυτά να αποβλέπει ακόμη και σε αυτή την ψυχή μας. Επόμενο πλέον είναι να γίνεται μέσω όλων των πονηρών. Και τι φοβερό να μην την χρησιμοποιούν την τεχνολογία οι πνευματικοί άνθρωποι για το καλό των συνανθρώπων μας ή και εμείς οι ίδιοι για το καλό το δικό μας και τον γύρω μας. Αλλά αξίζει να δούμε αυτές τις διαπιστώσεις και από κάποια άλλα πολύ σύγχρονα παραδείγματα. Είχαμε κάποτε μονάχα την τηλεόραση στα σπίτια μας. Όταν εμφανίστηκε ήταν αρκετά μορφωτική και ψυχαγωγική. Στη συνέχεια το περιεχόμενό της όλο και χειροτέρευε. Και εθιστήκαμε τόσο πολύ σε αυτήν, ώστε να την παρακολουθούμε για ώρες. Το ίδιο έγινε και με το υποβαθμισμένο της περιεχόμενο. Δεν μπορούμε πια χωρίς αυτό. Έπειτα ήρθαν οι υπολογιστές και μάλιστα οι προσωπικοί, τα λεγόμενα PC. Αμέσως μετά ήρθε το διαδίκτυο και όλα τα PC συνδέθηκαν με αυτό. Και ενώ μπορούσαμε να ελέγξουμε σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο της τηλεόρασης, η πολιτεία ως και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο έχει θεσπίσει προς τούτο, άρα γιατί γίνεται με το διαδίκτυο, σε αυτό το οποίο βρίσκονται τα πάντα από το απόλυτο καλό ως το απόλυτο κακό, όλα εκεί είναι ανεξέλεγκτα. Το περιεχόμενο με τη διακινούμενη διαφθορά, ο χρόνος, η επικοινωνία και η επαφή μας με τους συνανθρώπους μας, η μόρφωση, η ψυχαγωγία μας κλπ. Έτσι το διαδίκτυο διεύρυνε πολλαπλάσια τις όποιες δυνατότητες είχε η τηλεόραση. Παλαιότερα τα παιδιά ήταν εγκλωβισμένα στον φτωχότατο κόσμο των κόμιξ. Σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια των παιδιών αυτών είναι εγκλωβισμένα στα online παιχνίδια, στα chat rooms και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ως στα τέλη του 20ου αιώνα, τα παιδιά λέρωναν τα ρούχα τους παίζοντας με τις λάσπες και τα χώματα ή πέρναγαν ώρες και ώρες με τα αυτοκινητάκια και τις κούκλες, γιατί ζούσαν στον πραγματικό κόσμο. Τώρα στον 21ο αιώνα παίζουν με τα κινητά, τις κονσόλες και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα MP3 players, έχουν τους φίλους τους στο Facebook, γιατί ζουν πλέον στον εικονικό κόσμο. Κάποτε η βία στο σχολείο περιοριζόταν σε κάποιο συμμαθητή, το πολύ πολύ βοηθούμενο και την παρέα του. Άρα γιατί γίνεται σήμερα με το λεγόμενο κύβερνο εκβιασμό, τον αποκαλούμενο bullying? Έτσι η τεχνολογία με τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες μας οδηγεί πλέον σε άλλους κόσμους, σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες πραγματικότητες. Και η ψηφιακή γενιά μέσα από τις πολύχρωμες και τόσο γοητευτικές οθόνες τελικά πόσο σκέφτεται αυτές τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες και βέβαια τα πολλαπλασιαστικά της αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, που μπορούν να επέρθουν στη ζωή της. Δεύτερη πηγή των κινδύνων είναι το ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία που εξετάζουμε δεν έχει ηθικές αρχές και αξίες, γι' αυτό και δεν θέτει πουθενά φραγμούς και όρια ούτε καν ηλικιακά. Δηλαδή διοχετεύει τα πάντα στους πάντες χωρίς να εξετάζει ποιοι είναι οι αποδέκτες, αν αυτοί είναι παιδιά ή και νήπια ακόμη. Να γιατί στο διαδίκτυο βρίσκονται τα πάντα, ακόμη και ό,τι δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, και υπάρχει σε αυτό άπειρη πληροφορία και γνώση, αλλά και παραπληροφόρηση, το σωστό ανακατεμένο με το λάθος, το καλό κατά τον ίδιο τρόπο προβαλλόμενο με το κακό, όπως και το ηθικό με το ανήθικο, το όμορφο με το πλέον κακόγουστο, και είναι ένα απέραντο πεδίο δράσης τόσο των εναρέτων ανθρώπων όσο και όλων των διαφθαρμένων. Και δεδομένου ότι οι συσκευές όλο και απλοποιούνται και γίνονται όλο και πιο πρακτικές, άρα η διαφθορά αυτή είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη ακόμη και από τα πιο μικρά παιδιά. Και τώρα που έχουμε τους υπολογιστές ως ταμπλέτες, τα κινητά ή και τα ειδικά γυαλιά και τα ρολόγια, όλα τους συνδεδεμένα με το διαδίκτυο, πόσο μπορεί να πνίξει καθένα μας, ιδιαίτερα όμως την ψηφιακή γενιά, το παγκοσμιοποιημένο κακό. Οπότε η τεχνολογία, από τη μια με τις πολλαπλασιαστικές της ιδιότητες που διαθέτει και από την άλλη με τις ειδικές αρχές και τις αξίες που δεν διαθέτει, σαφέστατα μπορεί να εξελιχθεί ως ο μεγαλύτερος εχθρός της εν λόγω ψηφιακής γενιάς. Τρίτη πηγή των κινδύνων είναι η ίδια η άγνοια των κινδύνων αυτών από τα παιδιά, αλλά και η αφέλεια με την οποία τους αντιμετωπίζουν λόγω και της ηλικίας τους και αυτού ακόμη του λαμπερού κόσμου που τους παρουσιάζει η τεχνολογία. Σύμφωνα με τις έρευνες, πάνω από ένας στους πέντε εφήβους δηλώνει ότι αγνοεί τους κινδύνους του διαδικτύου και 6 στους 10 δηλώνουν επίσης πως αγνοούν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση κινδύνου. Και όμως, σε μεγάλη έρευνα που έγινε σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, προέκυψε πως το 86% των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους κινδύνους. Είναι τόση η αφέλεια, η άγνοια και η ανοριμότητα των παιδιών που νομίζουν ότι μιλούν με την κόκκινο σκουφίτσα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν κυριολεκτικά με τον ίδιο το λύκο. Τα παιδιά είναι αδύνατο να κατανοήσουν τις παγίδες των παμπώνυρων μεγάλων που κρύβονται στις σελίδες του διαδικτύου, γιατί τους μιλούν με ευγένεια, στοργή και με υποσχέσεις. Τους αφαιρώνουν πολύ χρόνο, συμπόνια και αμέριστο ενδιαφέρον στα προβλήματά τους. Γνωρίζουν την πιο μοντέρνα μουσική, τα χόμπι και τις κλήσεις των παιδιών και προσπαθούν σιγά σιγά να μειώσουν τις αναστολές τους. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μέχρι και 750.000 διαφθορείς μπορεί να βρίσκονται στο διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, περιφερόμενοι στους χώρους συνομιλίας και στις υπηρεσίες γνωριμιών. Τέταρτη και πολύ σημαντική πηγή των κινδύνων είναι το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα των γενεών, δηλαδή η μεγάλη διαφορά που χωρίζει τους γονείς από τα παιδιά τους όσον αφορά τις γνώσεις στη σύγχρονη τεχνολογία. Το χάσμα αυτό είναι δικαιολογημένο, γιατί το διαδίκτυο προϋπήρχε των παιδιών και δεδομένης της μεγάλης δυνατότητας αφομοίωσης και κατανόησης που έχει κάθε άνθρωπος στην παιδική του ηλικία, είναι επόμενο να αποδεχτούν το διαδίκτυο πολύ αρμονικά τα παιδιά. Αντίθετα, οι γονείς είδαν το διαδίκτυο να έρχεται ξαφνικά και εκεί που προσπαθούν με όλες τους τις επιφυλάξεις να το κατανοήσουν, έρχονται και οι ταχύτατες εξελίξεις του για να τους μπερδέψουν ακόμη πιο πολύ. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία των παλαιότερων γενεών με το διαδίκτυο, αλλά και η γένεση του χάσματος. Ένα χάσμα που δεν αφήνει τους γονείς ούτε να ανησυχήσουν για το τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο και συνεπώς να μην προβληματίζονται, να μην ενδιαφέρονται να μάθουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση, τι κανόνες και όρια να βάλουν και ποιες συγκεκριμένες συμβουλές να τους δώσουν. Τόση δε είναι η άγνοια των γονέων, ώστε χαίρονται όταν το παιδί τους επιδίδεται στο διαδίκτυο. Και ποια είναι η αποκάλυψη της άγνοιάς τους? Μα εκείνο το από το να βλέπει τηλεόραση, καλύτερα να ασχολείται με τον υπολογιστή του. Αν το παρκάρισμα ενός παιδιού στην τηλεόραση σαφώς είναι εγκληματική πράξη, τι να πει κανείς για την εγκατάλειψή του στο διαδίκτυο? Το πρόβλημα αυτό του ψηφιακού χάσματος θα γίνει αμέσως κατανοητό από τα εξής στατιστικά δεδομένα, όπως προκύπτουν από τις έγκυρες έρευνες που γίνονται. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης, σε 12.750 μαθητές ηλικίας 8 έως 15 ετών σε σχολεία όλης της χώρας μας, στην οποία συμμετείχαν και γονείς, προέκυψε πως ένας στους δύο γονείς παραδέχεται ότι τα παιδιά τους έχουν περισσότερη γνώση σχετικά με το διαδίκτυο σε σχέση με αυτούς, ενώ το 52% των γονέων δεν έχει ιδέα τι μπορεί να κάνει ένα παιδί σε αυτό. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο ένας στους 9 γονείς κάνει χρήση φίλτρων στο σπίτι προκειμένου να μπλοκάρει ακατάλληλες ιστοσελίδες, μόνο ένας στους 12 θέτει κανόνες χρήσης του διαδικτύου και μόνο ένας στους 8 πιστεύει ότι τα παιδιά του έχουν συναντήσει επιβλαβές περιεχόμενο σε αυτό. Σύμφωνα με μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα που έγινε σε 23 χώρες της Ευρώπης συγκεκριμένα, από την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Κοινότητα Παιδιών, με τη συμμετοχή 23.420 παιδιών ηλικίας 9 έως 16 ετών και 23.000 γονέων, έδειξε το εξής, ότι το 83% των γονέων δεν έχει επίγνωση των κινδύνων του διαδικτύου και μάλιστα αυτών που ανέφεραν τα παιδιά τους. Ας προσέξουμε και τα εξής πολύ χαρακτηριστικά που προέκυψαν από αυτή τη μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα. Το 41% των γονέων, εκείνων που το παιδί τους ομολόγησε ότι έχει δει εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, υποστήριξε ότι το παιδί τους δεν είδε ποτέ τέτοιες εικόνες. Το 56% των γονέων που το παιδί τους ομολόγησε ότι έχει λάβει προσβλητικά ή και επιζήμια και επιβλαβή μηνύματα στο διαδίκτυο, υποστήριξε ότι το παιδί τους δεν έλαβε ποτέ τέτοιο μήνυμα. Το 52% των γονέων εκείνων που το παιδί τους ομολόγησε ότι έλαβε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, υποστήριξε ότι το παιδί τους δεν έλαβε ποτέ τέτοιο μήνυμα. Και τέλος, το 61% των γονέων εκείνων που το παιδί τους συνάντησε διαζώσεις κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο, υποστήριξε ότι το παιδί τους δεν είχε ποτέ τέτοια εμπειρία. Άραγε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτοί? Επιγραμματικά και μόνο πρόκειται για τους εξής: το ακατάλληλο περιεχόμενο, δηλαδή το πορνογραφικό, προώθησης ναρκωτικών, τυχερών παιχνιδιών ή και της πορνείας, αιρετικό, αποκρυφιστικό ή και σατανιστικό, βίας και επιθετικής συμπεριφοράς, ρατσιστικό κτλ. Δεύτερον, τα επιθετικά μηνύματα, σπαμ. Τρίτον, η αποξένωση. Τέταρτον, η αποπλάνηση, grooming. Πέμπτον, τα βία αποκρυφιστικά, τρομακτικά, σατανιστικά, σεξιστικά παιχνίδια. Έκτον, τα δωμάτια συνομιλιών, τα λεγόμενα chat rooms. Έβδομον, ο εθισμός. Όγδον, ο εκφοβισμός, ο αποκολούμενος bullying. Ένατον, οι επιβλαβή συμπεριφορές. Δέκατον, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ενδέκατον, ο ηλεκτρονικός τζόγος. Δωδέκατον, η παιδική πορνογραφία. 13. Η παιδεραστία. 14. Η παρενόχληση. 15. Η υποκλοπή προσωπικών στοιχείων. Αυτά είναι τα κυριότερα. Δυστυχώς ο κατάλογος όλο και εμπλουτίζεται. Υπόψη ότι όσο αυξάνεται οι τεχνικές δυνατότητες του διαδικτύου, όσο διευρύνεται η χρήση του με νέους χρήστες, όσο αυξάνει ο χρόνος των χρηστών που αφιερώνουν σε αυτό, όσο τα παιδιά μπαίνουν σε αυτό σε όλο και μικρότερη ηλικία, όσο και τα παιδιά αυτά μπαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και αφαιρώνουν όλο και περισσότερο χρόνο, όσο τα παιδιά θα κινούνται σε αυτό χωρίς όραμα και υψηλούς σκοπούς, τόσο θα αυξάνονται και οι κίνδυνοι σε εύρος και σε βάθος, δηλαδή ποσοτικά και ποιοτικά. Μια άλλη διάσταση είναι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο σε σχέση με τις ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές που υιοθετούν τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι

τι θα μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, η απάντηση είναι η εξής. Πρώτον, να βρουν πληροφορίες για τα μαθήματά τους και όχι μόνον ως ανεξάρτητη πηγή που είναι. Δεύτερον, να επικοινωνήσουν με τους άλλους, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συζητήσιμο. Τρίτον, να παίξουν online παιχνίδια, τα οποία είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς λόγους που θέλουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά το διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θέμα, εν πολύς καταστροφικό. Και τέταρτον, να προβούν σε online αγορές, πράγμα όχι και τόσο εφικτό για ένα παιδί, γιατί κατά κανόνα απαιτούνται ειδικές κάρτες. Συνεπώς, η ανάγκη χρήσης του διαδικτύου για τα παιδιά ουσιαστικά είναι για τις πληροφορίες σχετικά με τις σχολικές εργασίες, τις οποίες όμως μπορεί να τις αναζητήσει και αλλού, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κλπ, όπως μέχρι πρότινος γινόταν, ή να τις αναζητήσει με τους γονείς του. Οπότε, με πρόσχημα αυτές τις σχολικές εργασίες, τα παιδιά μπαίνουν πολύ γρήγορα στο χάος του διαδικτύου και μάλιστα εν πολλής απροστάτευτα. Και το χάος αυτό και μάλιστα της διαφθοράς θα το δούμε και από τα εξής στοιχεία. Σύμφωνα με τις εκθέσεις ειδικών οργανισμών, μεγάλη αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των ιστοσελίδων πορνογραφικού και ρατσιστικού περιεχομένου, καθώς και παιδικής πορνογραφίας, της τάξης του 30%, 25% και 15% αντίστοιχα αναδιετία. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 20.000 εικόνες παιδικής πορνογραφίας τοποθετούνται στο διαδίκτυο κάθε εβδομάδα. Μάλιστα, η παιδική πορνογραφία είναι επιχείρηση με έσοδα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το 20% του συνόλου της πορνογραφίας στο διαδίκτυο αφορά παιδιά. Η αρμόδια Αμερικανική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Αγνοωμένων Παιδιών υπολογίζει ότι περισσότερες από 100.000 ιστοσελίδες αναφέρονται στην παιδική πορνογραφία. Κατά την Αμερικανική αυτή υπηρεσία, 1 στα 5 παιδιά έχει δεχθεί ηλεκτρονική σεξουαλική παρενόχληση. Από αυτά, μόνο το 25% ενημέρωσαν τους γονείς τους. Υπολογίζεται ότι τα ετήσια παγκόσμια έσοδα της online πορνογραφίας ξεπερνούν τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα, μετά από αυτές τις απαραίτητες διευκρινήσεις, ας δούμε ποια είναι τελικά η χρήση στην οποία προβαίνουν τα παιδιά έως 18 ετών, δηλαδή οι ανήλικες. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων που έγινε σε μαθητές έως 18 ετών στη χώρα μας, οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τόσο για μορφωτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά περισσότερο για παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου. Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε σε 4.174 μαθητές ηλικίας 14 έως 16 ετών, προέκυψε ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν τους υπολογιστές πρωτίστως για ψυχαγωγία, δηλαδή για παιχνίδια και κατέβασμα και άκουσμα μουσικής, και δευτεροβόντως για μελέτη ή εργασίες που τους έχουν αναθέσει στο σχολείο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, το 50% των εφήβων παραδέχεται ότι έχει επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο. Από αυτούς, το 79% χρησιμοποίησε τον υπολογιστή του σχολείου του ή της δημόσιας βιβλιοθήκης. Άλλη έρευνα έδειξε ότι οι έφηβοι δαπανούν στο διαδίκτυο μόλις 1,8 ώρες την εβδομάδα για την προετοιμασία των σχολικών τους εργασιών και 8,5 ώρες σε ύποπτα chat rooms. Έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Δευτέρας Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε πως το 19,5% των παιδιών ηλικίας 14 έως 16 ετών δηλώνουν ότι έχουν μπει σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, πως τα αγόρια έχουν 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν αυτό σε σχέση με τα κορίτσια, πως το 66% των μαθητών του δημοτικού παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, πως το 39% συνομιλεί με άλλα παιδιά, το παιδιά βάλτε ό,τι θέλετε στο λέξη παιδιά, στο διαδίκτυο, και πως το 9% δίνει προσωπικές πληροφορίες σε αυτό. Στη Νέα Ζηλανδία, πάνω από 11 εκατομμύρια έφηβοι παρακολουθούν

0: τακτικά πορνογραφία. Είναι πολύ σημαντική η έρευνα της εταιρείας ασφάλειας υπολογιστών Symantec, η οποία δημοσιοποίησε έναν κατάλογο με τις 100 δημοφιλέστερες online αναζητήσεις των παιδιών. Η μελέτη περιέλαβε 3,5 εκατομμύρια αναζητήσεις παγκοσμίως. Τι προέκυψε λοιπόν? Πως κατά σειράν οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο είναι οι εξής: YouTube, Google, Facebook, Sex, MySpace και Rockstar. Κατά την ίδια έκθεση, το 12% των παιδιών ηλικίας 9 έως 16 ετών είπαν ότι αναστατώθηκαν από κάτι που είδαν στο διαδίκτυο, πως το 14% αυτών ήρθε αντιμέτωπο με εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, πως το 15% έχουν λάβει τέτοια μηνύματα, sexting όπως λέγονται, από αυτά που αποστέλλονται μεταξύ συνομιλίκων, πως το 3% έχει στείλει ή αναρτήσει τέτοια μηνύματα το ίδιο και πως το 21% έχει δεχτεί επιβλαβές υλικό που ενισχύει το μίσος, την ευρική ανορεξία, την τάση αυτοτραυματισμού, τη λήψη ναρκωτικών και την τάση για αυτοκτονία. Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου σε 1.500 ανήλικους χρήστες του διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 που εκτίθεται σε online πορνογραφικό υλικό δεν το επιλέγουν αυτό οι ίδιοι, αλλά αυτό συμβαίνει τυχαία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 7 στα 10 παιδιά παίζουν online ηλεκτρονικά παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικία τους. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εφηβικής Υγείας της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, το 35% των μαθητών της Κύπρου ηλικίας 14 έως 16 ετών συμμετέχουν σε διαδικτυακό τζόγο. Λοιπόν, καλά το έγραψε μια εφημερίδα: οι γονείς κοιμούνται, τα παιδιά σε πορνοσάιτ. Και όπως αποδείχθηκε, όχι μόνον σε αυτά. Άραγε, πώς οι γονείς θέτουν κανόνες και λαμβάνουν μέτρα? Να, ένα ωραίο ερώτημα, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τα εξής. Όπως προκύπτει και από τις σχετικές έρευνες, λίγοι γονείς έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Ακόμη και όταν ανησυχούν γιατί κάτι πολύ συγκεκριμένο άγγιξε πλέον το παιδί τους, λίγοι ενημερώνονται όπως πρέπει. Οπότε, τι κανόνες να θέσουν και τι μέτρα να πάρουν για την προστασία των παιδιών τους? Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μόνο το 19% των γονέων έχει συστήσει στα παιδιά του τις ιστοσελίδες εκείνες που αξίζει να επισκέπτεται, και αυτοί είναι οι πλέον μορφωμένοι. Μόνο το 27% τους έχει δείξει πώς να εργάζονται στο διαδίκτυο. Μόνο το 29% συζητεί με τα παιδιά του τι ακριβώς κάνουν σε αυτό, και μόνο το 30% θέτει όρια στις διαδικτυακές δραστηριότητες. Να η κατάληξη. Υπόψη είναι ότι τα παιδιά σε κάθε περίπτωση θέλουν να είναι επ' αυτού ανεξέλεγκτα, γιατί φοβούνται ότι οι γονείς τους θα τους επιβάλλουν κανόνες και περιορισμούς στη χρήση του διαδικτύου. Όπως έδειξε δε και σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 95% των παιδιών άνω των 13 ετών προτιμούν να μπαίνουν στο διαδίκτυο όταν οι γονείς τους απουσιάζουν. Λοιπόν, πόσο πραγματικά επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση για την ψηφιακή γενιά? Να τώρα και ένα κέριο ερώτημα. Άρα, γιατί κάνουμε μετά από όλα αυτά? Στα αλήθεια, τι άλλο μένει από την ίδια την ψηφιακή αγωγή που πρέπει να δοθεί σε αυτήν την ψηφιακή γενιά? Μια αγωγή που πρέπει να δοθεί από όλους τους αρμοδίους φορείς, όπως είπαμε, δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο και την εκκλησία. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί και από τους τρεις αυτούς φορείς της αγωγής, πρώτα-πρώτα, πως το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και έπειτα, πως επιβάλλεται πλέον να είναι όλοι τους, όσο γίνεται, πολύ καλά ενημερωμένοι. Τέλος η τεχνοβοβία, τέλος και τα στραβά ή και τα κλειστά μάτια στο θέμα. Αλλά είναι ανάγκη να πούμε και εδώ δύο λόγια, δηλαδή για την ψηφιακή αγωγή να πούμε, τουλάχιστον προς προβληματισμό. Τα περισσότερα είναι ασφαλώς έργο των ειδικών. Λοιπόν, το πρώτο που αξίζει να τονιστεί είναι τούτο, πως επιβάλλεται να ενταχθεί η ψηφιακή αγωγή μέσα στην όλη αγωγή των παιδιών μας. Και να γιατί. Πρώτον, το διαδίκτυο, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς μια κοινωνία ανθρώπων όπως πολλοί νομίζουν, αλλά κάτι παραπάνω και από αυτό. Γιατί στην πραγματική ζωή την κοινωνία την ζεις μέχρι ενός σημείου και βέβαια μέχρι κάποιων γεωγραφικών ορίων. Στην εικονική όμως ζωή, την παγκόσμια κοινωνία την έχεις όλη μπροστά σου, σε όλες τις διαστάσεις και με όλο της το δέλα. Επομένως, η κίνδυνη είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη της πραγματικής. Πώς λοιπόν δεν θέλεις την κατάλληλη αγωγή για να την αντιμετωπίσεις, αλλά και το πώς θα μπορέσεις να ζήσεις με κάθε ακεραιότητα μαζί της, ωφελούμενος κιόλας όσο γίνεται από αυτήν. Δεύτερον, όπως και να το κάνουμε, η πραγματική κοινωνία, όσο πρωτόγονη κι αν είναι, διέπεται από κάποιους νόμους. Την εικονική όμως δεν τη διέπει κανένας νόμος και καμιά δέσμευση. Δεν έχει ούτε και διαχωρισμούς ακόμη ανάμεσα στο καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος, το ηθικό και το ανήθικο, το νόμο και το άνομο, το άγιο και το αμαρτωλό, όπως είπαμε. Πώς θα πορευθεί λοιπόν κανείς μέσα σε ένα τέτοιο χάος, ιδιαίτερα δε ένα παιδί? Τρίτον, ζούμε σαφώς την ψηφιακή εποχή και μάλιστα στην αρχή της. Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, όσο και να μην το θέλουμε, όλο και θα γίνεται απαραίτητη για όλους μας. Πόσο μάλλον για τη νέα γενιά. Χωρίς αυτά δεν θα υπάρχει επαγγελματική τύχη και ομαλή καθημερινή λειτουργικότητα. Συνεπώς οι υπολογιστές και το διαδίκτυο είναι εκείνα με τα οποία όλοι μας θα ζήσουμε. Οπότε τι απομένει, ακόμη και από αυτό το νηπιαγωγείο, το παιδί να γαλουχείται με την ψηφιακή αγωγή. Τέταρτον, ασφαλώς όσο και να θέλει κανείς, δεν είναι δυνατόν να έχει το παιδί του υποσυνεχή επιτήρηση. Εξάλλου το παιδί ως ένα σημείο θα το δεχτεί αυτό και μέχρι κάποια ηλικία. Οπότε έρχεται η αγωγή ως κάτι το ευρύτερο αλλά και το μεγαλειώδες για να καλύψει όλες αυτές τις αδυναμίες και τα κενά. Το παιδί με την κατάλληλη αγωγή θα έχει όλο εκείνο το σύστημα των αξιών επί το οποίο θα βασίζεται, επί το οποίο θα κινείται και από το οποίο θα αντλεί όλες του τις αποφάσεις. Μια τέτοια αγωγή ασφαλώς από μόνη της είναι ικανή να το προστατεύει. Ο ρόλος του γονιού δεν είναι αστυνομικός, κυρίως και πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγικός. Είπαν πολύ ωραία. Οι μικροί διαδικτυακοί χρήστες προστατεύονται με επιτήρηση. Οι μεγάλοι με δημιουργία επίγνωσης. Πέμπτον, ναι, υπάρχουν και τα λογισμικά προστασίας. Αλλά πέραν από την επιτήρηση και τα λογισμικά, τα οποία δεν τα απορρίπτουμε ως πρακτικές, το πλέον αποτελεσματικό και προστατευτικό είναι η ίδια η αυτοπροστασία την οποία μπορεί να ασκεί κανείς στον εαυτό του. Αλλά αυτό δεν είναι και το αποτέλεσμα της καταξιωμένης αγωγής. Έκτον, το παιδί, κατά το παράδειγμα και του Μεγάλου Βασιλείου αλλά και του Ιερού Χρυσοστόμου, πρέπει να μάθει να κινείται σαν τη μέλισσα, η οποία δεν πηγαίνει απλώς στα λουλούδια, αλλά και ψάχνει για τα καλύτερα από αυτά, παίρνοντας μάλιστα το καλύτερο δυνατό στο καλύτερο που πηγαίνει. Και όχι σαν τη μύγα, η οποία αντιπαρερχόμενη όλο τον απέραντο εκείνο κάμπο με τα λουλούδια, τα ποτάμια και τις ευωδίες, πηγαίνει να βρει ό,τι σάπιο και ακάθετο υπάρχει κάπου στην άκρη του κάμπου. Και έβδομο, επιπλέον με την αγωγή ο νέος άνθρωπος γνωρίζει να σέβεται και τους υπολείπους χρήστες του διαδικτύου, γνωρίζει να χρησιμοποιεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς όπως και στον πραγματικό κόσμο και γνωρίζει να κινείται πάντοτε ανώτερα και πολιτισμένα όπου και αν βρίσκεται, είτε στον πραγματικό κόσμο είτε στον εικονικό. Το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι πως πρέπει να δοθεί στα παιδιά όραμα και για τη χρήση της τεχνολογίας, πως και με αυτήν και δι' αυτής πρέπει να ενεργούν καλώς και πως πρέπει να είναι πάντοτε υποψιασμένα χρησιμοποιώντας την. Άρα και πως μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς και μάλιστα νέος με όραμα το διαδίκτυο για παράδειγμα? Η απάντηση την οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι τούτη. Πρώτον, όταν οι λόγοι για τους οποίους θέλει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο απορρέουν από τον ίδιο το φωτισμό του Θεού. Δεύτερον, όταν μπαίνοντας στο διαδίκτυο μπορεί να επικαλείται κάθε φορά την ευλογία του Θεού κατά το ρητό που λέει μην επιχειρήσεις ποτέ κάτι για το οποίο δεν μπορείς να παρακαλέσεις την ευλογία του Θεού. Και όπως παρακαλεί τον Θεό για την υλοποίηση των οραμάτων του, έτσι τον παρακαλεί να είναι μαζί του και κατά την είσοδο παραμονή του στο διαδίκτυο, στο οποίο μπαίνει στα πλαίσια των οραμάτων του. Τρίτον, όταν γνωρίζει τι πραγματικά μεγάλο θέλει να επιτύχει στη ζωή του, όταν ήδη έχει όραμα για αυτήν. Θέλει να γίνει ενάρετος όσο γίνεται μακριά από κάθε κακό και αμαρτία Άγιος, τότε μπαίνει στο διαδίκτυο για να βρίσκει κάθε φορά μόνο εκείνο που θα τον βοηθήσει σε αυτό το μεγάλο του όραμα. Θέλει να γίνει επιστήμονας σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, τότε το διαδίκτυο του χρειάζεται για να καταρτιστεί όσο γίνεται καλύτερα σε αυτή την επιστήμη. Θέλει να γίνει καλός επαγγελματίας σε κάτι, ναι, και τότε το διαδίκτυο μπορεί να τον βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλει να γίνει, ας πούμε, οικονομικός αναλυτής, τότε τον ενδιαφέρει η επαυτού καθημερινή εξέλιξη των οικονομικών γεγονότων, ο σχολιασμός που γίνεται από αυτόν κτλ. Οπότε μέσα από αυτό το όραμα που έχει για τη ζωή του, χρησιμοποιεί ανάλογα και το διαδίκτυο. Δεν στέκεται στο ένα και το άλλο, δεν τον παρασύρει τούτο ή εκείνο, δεν χάνεται στο ανούσιο και το περιττό, ακόμη δε και το προκλητικό, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στο θέμα του. Ερευνά αυτό, ενημερώνεται για εκείνο, στέκεται όσο πρέπει επ' αυτόν. Τέταρτον, όταν μέσα από τα οράματά του έχει και επιμέρους στόχους για να τα υλοποιήσει, όπως χρονικούς για παράδειγμα. Έτσι μπαίνει στο διαδίκτυο μισή ώρα καθημερινά ή μία ώρα την εβδομάδα για να κάνει αυτό ή εκείνο που έχει σχέση με την υλοποίηση του μεγάλου του σκοπού. Σαν τη μέλισσα φεύγει από την κυψέλη του, πηγαίνει στον κάμπο με τα λουλούδια, βρίσκει τα καλύτερα από αυτά, παίρνει ό,τι καλύτερο βρει σε αυτά και επιστρέφει πάλι στην κυψέλη του και μάλιστα αυθημερών. Πέμπτον, όταν τούτο το πολύ ωραίο ερώτημα τον διακατέχει, άραγε μπροστά σε τι θα ήθελα να περάσω τη ζωή μου, στην πνευματική ομορφιά, σε κάθε υψηλό και μεγάλο, σε ό,τι αγιάζει, σε ό,τι ομορφαίνει, σε ό,τι πραγματικά οικοδομεί, ή στα βιντεοπαιχνίδια, τα αισχρά θέματα και θεάματα, τη βία, τον δρόμο και κάθε διαφθορά. Έκτον, όταν προβληματίζεται και γι' αυτό, εκτός από τον εαυτό μου, τι σκέπτομαι να προσφέρω στους άλλους και μάλιστα μακροπρόθεσμα, φως ή σκοτάδι ή τίποτα, οπότε και πάλι από την απάντηση που θα δώσει σε αυτό θα εξαρτηθεί και η χρήση της τεχνολογίας. Θα τη χρησιμοποιήσει για να διαφωτίσει και για να οικοδομήσει και όχι για να τρομοκρατήσει, να διαφθείρει και να καταστρέψει. Έβδομον, όταν γνωρίζει πολύ καλά πως ο οραματιστής, επιθυμώντας με πάθος το ιδανικό, αγωνίζεται ολόψυχα να το κατακτήσει. Το ίδιο κάνει και ως χρήστης του διαδικτύου. Δεν πηγαίνει στον οποιαδήποτε ιστότοπο, ούτε και χάνεται σε αυτόν, αλλά στον ιδανικό, γιατί αυτά είναι και τα οραματά του. Ως εκ τούτου δεν κυνηγά στο διαδίκτυο το εφήμερο, δεν μπαίνει σε αυτό για να σκοτώσει την ώρα του, ούτε επειδή δεν έχει τι να κάνει. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος για να εκτεθεί στους κινδύνους. Και δεν ασχολείται ποτέ με το ένα και το, και πότε με το ένα και πότε με το άλλο. Ξέρει τι ανώτερο θέλει και για ποιο ανώτερο σκοπό το θέλει. Και τέλος, όταν ως οραματιστής και συνεπώς ως φωτισμένος από τον Θεό που είναι, διαθέτει σαφώς και την καλύτερη διαδικτυακή συμπεριφορά. Γι' αυτό, όπως αντιπαρέρχεται τους πειρασμούς, έτσι αντιπαρέρχεται και τους κινδύνους. Όπως δεν προκαλεί, έτσι και δεν προκαλείται. Η χάρη του Θεού το συνοδεύει πλέον. Ασφαλώς, από το όραμα που ειδικά οι νέοι έχουν για τη ζωή, απορρέει και το όραμα που έχουν για το διαδίκτυο και την τεχνολογία εγέννη. Όσοι νέοι δεν έχουν όραμα για τη ζωή, δεν έχουν ούτε και για το διαδίκτυο, ούτε και για την τεχνολογία. Όσοι είναι χαμένοι στη ζωή, είναι χαμένοι και στα τεχνολογικά μέσα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο οι γονείς, το σχολείο και η εκκλησία καλούνται να δώσουν βαρύτητα είναι και τούτο. Όπως τα παιδιά διδάσκονται να χρησιμοποιούν σωστά το μαχαίρι, το ηλεκτρικό ρεύμα, το ανσασέρ κλπ, έτσι πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν και τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα που τους περιβάλλουν. Όπως μαθαίνουν πώς να κυκλοφορούν στους δρόμους των πόλεων, Έτσι πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν και στην απέραντη εικονική κοινωνία του διαδικτύου. Όπως τόσα πολλά έχουν ακούσει για τη διατροφή τους, έτσι πρέπει να ακούσουν και για την πληθωρικά προσφερόμενη τροφή της εικονικής πραγματικότητας. Όπως τόση έμφαση δίνεται για το πώς πρέπει να φέρονται στους άλλους, το ίδιο ακριβώς απαιτείται να γίνεται και στον εικονικό κόσμο, ακόμη κι αν είναι ανώνυμος ή νομίζουμε πως δεν μας αποκαλύπτει. Ίδιες αρχές, ίδιοι κανόνες, ίδιες τάσεις ζωής απαιτούνται σε όλα, είτε αυτά είναι στον πραγματικό, είτε είναι στον εικονικό κόσμο. Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως δεν βάζουμε στο τραπέζι του παιδιού μας την οποιαδήποτε τροφή, αλλά μόνο την υγιεινή και την θρεπτική, όπως δεν του δίνουμε να διαβάσει οτιδήποτε, αλλά μονάχα εκείνο που πραγματικά θα το ωφελήσει, και όπως δεν του παρέχουμε το οποιοδήποτε θέαμα και μουσικό άκουσμα, αλλά εκείνο που πραγματικά αξίζει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τις νέες τεχνολογίες. Όπως η βιβλιοθήκη του πρέπει να περιέχει ό,τι το εκλεκτό, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις διαδικτυακές τοποθεσίες. Πρέπει να είναι επιλεγμένες εκείνες που πραγματικά αξίζουν και που, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλές. Η επιλογή μπορεί να γίνει μαζί με το παιδί, όπως γίνεται και στα τρόφιμα και στα βιβλία και τα DVD του και στα CD του και στα ρούχα του και τα παιχνίδια του. Έτσι το παιδί θα έχει και τον τρόπο για να ενεργεί καλώς. Το τρίτο που έχουμε να πούμε είναι πως η ψηφιακή αγωγή είναι εκείνη που θα μάθει την ψηφιακή γενιά να αντιστέκεται κιόλας στον ψηφιακό κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιζήσει κανείς την ψύχρονη κοινωνία παρά μονάχα αν μάθει αυτή τη μεγάλη τέχνη. Ζει δε καλύτερα κανείς όσο αντιστέκεται, πολύ περισσότερο στην εικονική κοινωνία. Αυτή που είναι κατάμεστη από προκλήσεις και κινδύνους, εξαιρετικά δελεαστική για ένα παιδί και έναν έφηβο. Μην ξεχνούμε πως, κατά το λεξικό, αντίσταση είναι η εκδήλωση σταθερής, άκαμπτης και ασυμβίβαστης εναντίωσης σε αυτόν ή σε εκείνο που προσπαθεί να μας επιβληθεί. Είναι η μόνιμη άρνησή μας να το αποδεχτούμε, να συμπλέψουμε μαζί του. Είναι η ανυποχώρητη στάση μας απέναντί του. Θα έπρεπε το άθλημα αυτό της αντίστασης να περιλαμβάνεται στα λεγόμενα extreme sport. Είναι τόσο σπουδαίο που τα παιδιά πρέπει να γολογούνται σε αυτό ως το πλέον μεγάλο αλλά και το πλέον ωφέλιμο και απαραίτητο στη ζωή τους. Την πραγματική και την εικονική. Αν μάθουν να αντιστέκονται, τότε αντιπαρέρχονται όλους τους κινδύνους, αυτοπροστατεύονται, ζουν. Σε όλες τις συνθήκες και τις εικονικές. Και τελευταίο και τέταρτο και τελευταίο που έχουμε να πούμε όσον αφορά την ψηφιακή αγωγή είναι πως αυτή είναι εκείνη που θα πρέπει και εδώ να θέσει τα όρια και τους κανόνες. Όπως η εν γέννη αγωγή θέτει όρια και κανόνες σε όλα, πολύ περισσότερο απαιτείται αυτό να γίνεται και στα ψηφιακά δεδομένα. Υπόψη ότι αντίθετα στην τάση της εποχής που θέλει τους γονείς να μην χαλούν χατήρι στα παιδιά τους και να συχαίουν μάλιστα το ρόλο τους με εκείνον του φίλου τους, η έρευνα και οι ειδικοί το λένε ξεκάθαρα. Το όχι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς στο παιδί του. Ολοένα δε και πληθαίνουν οι φωνές εκείνων, των ειδικών μάλιστα, που τάσσονται υπέρ της επιστροφής σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Γιατί ασφαλώς το όχι και το δεν επιτρέπεται είναι και αυτά κέρια στοιχεία της σωστής αγωγής. Ο υπερβολικά ανεκτικός γονιός δεν σημαίνει απαραίτητος πως είναι και καλός γονιός. Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα υγιώς πειθαρχημένο περιβάλλον έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως η κατανόηση, η αυτοπειθαρχία και η εργατικότητα και συνεπώς να γίνουν πιο επιτυχημένα στην ενήλικη ζωή τους. Παρομοίως τα παιδιά που διαπρέπουν στο σχολείο είναι ως επιτοπλίστων εκείνα που δεν προέρχονται από υπερβολικά φιλελεύθερες οικογένειες. Σύμφωνα με τις έρευνες και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Κοινότητας Παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος στην Ευρώπη των γονέων εκείνων που θέτουν όρια και κανόνες στη χρήση του διαδικτύου είναι 25%. Το ποσό αυτό δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο αν σκεφτεί κανείς τα μικρά ποσά των γονέων εκείνων που ασχολούνται με το εξαζόμενο πρόβλημα, όπως αναφέραμε. Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως οι ενημερωμένοι επί του εξαζομένου προβλήματος γονείς σαφώς και προβαίνουν στη λήψη μέτρων. Τα όρια και οι κανόνες δείχνουν πως οι γονείς όχι μόνο είναι ευαισθητοποιημένοι με το θέμα, αλλά και πραγματικά πονούν και ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους. Σαφώς με τους όρους και τους κανόνες θα αποφευθούν όλοι οι κίνδυνοι, θα μάθει το παιδί να είναι δημιουργικό και πειθαρχημένο και για όλα αυτά σαφώς ωφελημένο. Από την ασυδοσία και την αναρχία δεν προέκυψε ποτέ κανένα καλό, ούτε και βγήκε ποτέ κανείς κερδισμένος. Ο άνθρωπος των υπολογιστών, όπως θα τον λέγαμε, ο πασίγνωστος Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft, λειτουργώντας ως γονιός, έχει δηλώσει ξεκάθαρα αυτό που κατέπληξε τους πάντες. Στην 13χρονη κόρη του, στην 19χρονη κόρη μου, είπε: «Δεν επιτρέπω να περνάει πάνω από 45 λεπτά μπροστά στον υπολογιστή τις καθημερινές και ως μία ώρα τα Σαββατοκύριακα». Αυτή η στάση του Bill Gates προς την κόρη του ας μας προβληματίσει όλους. Λοιπόν, πού καταλήγουμε? Στο διάβα της ανθρώπινης ιστορίας, με πολλούς τρόπους επιχειρήθηκε να ελεγχθεί η ζωή του ανθρώπου και να επανασχεδιαστεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Θρησκειακά μορφώματα, ηλιστικές ιδεολογίες, παράδοξες δοξασίες και αντιλήψεις έδρασαν και προβλήθηκαν για τα καλά. Όλα τους στο τέλος δημιούργησαν τραγικά αδιέξοδα, γέμισαν τον κόσμο με συντρίμια. Το ίδιο ακριβώς επιχειρείται και τώρα με ένα άλλο μέσο που είναι η τεχνολογία. Σήμερα η τεχνολογία με την ψηφιακή της επανάσταση ψηφιοποίησε κάθε περιεχόμενο και το διακινεί αυτό παντού, όπως είπαμε. Δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και με τα παιδιά μας. Δεν θα τους επιτρέψουμε αυτό. Αντίθετα, θα γαλοκίσουμε έτσι τα παιδιά μας, ώστε μέσα από τις συσκευές και τις εφαρμογές που τους παρέχει να κάνουν την ορθή και επιβεβλημένη χρήση του περιεχομένου, όπως κάνει και η Μέλισσα. Εκείνη που μέσα από τις εξαίρετες επιλογές της κατορθώνει να παράγει το καλύτερο προϊόν της φύσης. Και τα παιδιά μας μέσα από τη σχετική αγωγή που θα τους δοθεί θα χρησιμοποιούν κατά τέτοιο τρόπο την τεχνολογία ώστε και μέσα από αυτήν να προάγουν τον εαυτό τους στους εκλεπτούς του κόσμου και στους Αγίους του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ομιλία του συγγραφέα Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα «Ψηφιακή αγωγή για την ψηφιακή γενιά».
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Γιατί τόσο κακό και τόση κακή γύρω μας? Η απάντηση σε επιστολή από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Γιατί τόσος πόλεμος, κηρυγμένος και ακήρυχτος στη γη μας, οι γενιές έρχονται και παρέρχονται με την ελπίδα και το όραμα της ειρήνης και φεύγουν από το προσκήνιο της ιστορίας με την πικρή γεύση της απογοητεύσεως, διότι οι δυνάμεις του κακού μένονται και πολλές φορές πνίγουν την ανθρωπότητα στις αναθυμιάσεις του μίσους, στον ασίγαστο οριμαγδό των πολέμων. Γιατί τόσο κακό γύρω μας και τόσοι κακοί? Γιατί οι κακοί αφήνονται στην εξουσία τους να ταλαιπωρούν την αγιότητα και την αλήθεια? Επίκαιρη και συγκλονιστική μας έρχεται μια επιστολή από τον 9ο αιώνα, δεν δίνει συνταγές για λύση του προβλήματος. Η αξία της έγκειται στο ότι είναι μια ανάγλυφη απεικόνηση του φαινομένου που μας προβληματίζει με την επανάληψή του στα έθνη. Σύγκρουσης μεταξύ του κακού και του καλού.

Την γράφει ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του κόσμου, στον στίβον της αλήθειας, πρωταθλητής και μάρτης, όσον οι λίγοι εκλεκτοί της ανθρωπότητος. Ο κόσμος της σοφίας, της επιστήμης, της ιεραποστολής Ανατολή και Δύση, τα πανεπιστήμια, οι ιστορικοί, οι μελετητέ, τον αναγνωρίζουν στην πρώτη γραμμή των κορυφαίων που εχάραξαν ιστορίαν. Είναι ο Μέγας Φώτιος, πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, που διεφύλαξε την αλήθεια στον κόσμο, απλήν και ανώθευτην, όπως παρεδόθη από τον Θεάνθρωπον Λυτρωτήν στην αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Πολλοί τον κρίνουν ως πολιτικόν και οι δυτικοί τον κατέκριναν κατά κόρον, άλλοι τον βλέπουν ως εκκλησιαστικόν ηγέτην και του φορτώνουν όλα τα δεινά που συνεκλώνησαν την εποχήν του. Λίγοι γνωρίζουν ευρύτερα το ηθικόν του ύψος, το ηρωικόν του μαρτύριον στην δεινή πάλη που προκάλεσε στην Εκκλησία του Χριστού η Παπική Δύσης. Με πρώτον και μέγα θύμα των Άγιων Φώτιων, πρωταγωνιστήν στην μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, προκειμένου να διασωθεί ο Θεόσδοτος υπερβατικός χαρακτήρας της. Στην πάλη αυτή που εσκηνοθέτησε η Δυτική Οφρής, παρέσυρε και την πολιτική του Βυζαντίου, η οποία προτίμησε, επί της εποχής του Βάρδα και του Βασιλείου Πρώτου του Μακεδόνος και Λέοντος Έκτου του Σοφού, να θυσιάσει τον αρχιερέα, άσχετα αν με την τακτική της αυτή εναβάγησε και η ίδια εν πολλής, χάρη ατομικών συμφερόντων.

Στην επιστολή που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η έμψυχος εικόν του Φωτίου, ο οποίος εκτραγωδεί περιπαθώς τα δεινά, εν τούτης δεν καταράται τους διώκτας, ούτε αθυροστομεί αδικούμενος, αλλά των καιρών δείξα στο Χαλεπών, την εις Θεόν πίστην και ελπίδα μόνην προβάλλεται των κακών απαλλαγήν, και παρενίδια προσευχών εξευμενήσε τον πλάστην το πλάσματι. Προς τον Αρσένιον μοναχών, ιερέα και ησυχαστήν. Ήταν καιρός που μπορούσε κανείς να γράφει, καιρός του γράφην, όπως ακριβώς τώρα είναι περίσταση σιωπής, νυν καιρός του σιγάν. Τότε που γράφαμε, πάνω σε ολόκληρη την πολιτεία ήταν χυμένη παντός είδους γαλήνη, η υπόθεση δε της αρετής που τώρα περιπέζεται, τότε εθαυμάζετο. Και η Ευσέβεια είχε την εξουσίαν, τότε. Όσο για την αλήθεια, τώρα που σήκωσες άγκυρα και έφυγες, ήταν ελεύθερη να λέγεται και να ακούγεται. Τότε, ο δημόσιος βίος ετελούσε τα πανηγύρια του με κόσμιες, φρόνιμες, δημόσιες γιορτές και πίστευαν τότε ότι φιλόσοφος βίος είναι το να αγωνιζόμεθα εντατικά να μιμηθούμε στη ζωή μας τους Αγίους ανθρώπους. Αυτόν τον βίον εθαύμαζαν και ζήλευαν στην πολιτεία. Και ανεγνώριζε κανείς τότε τους ιερείς και τους αρχιερείς όχι τόσον από τα τελετουργικά σύμβολα, όσον από τα έργα, τα κατορθώματα, με τα οποία περιέλουζαν με φως, ακτινοβολούσαν τους κατηχουμένους. Τώρα όμως τι γράφω, θρηνούς. Αλλοσυμπαθέστατος Ιερεμίας, ο προφήτης, μας επρόλαβε και τους έφτιαξε τους θρήνους. Διότι δεν είναι ανεκτότερα αυτά που παθαίνουμε τώρα από εκείνα που εθρήνησε ο Ιερεμίας. Αλλά στεναγμούς γράφω. Και ποιοι και τι είδους στεναγμοί θα φτάσουν σε μια τόσο μεγάλη φόρα δυσκολιών που μας βρήκαν. Το ποτάμι των δακρύων το ξέρανε στις πληγές του το ένα πάθημα πάνω στάλο που καταφθάνει. Βεβηλώνονται τα Άγια, τα Ιερά τσαλαπατήθηκαν. Το Πανάγιον Πνεύμα, όχι ύλη βέβυλα και σκέψεις βεβηλότερες, ωσά να είναι κάτι που το μαζέψανε από τα τρίστρατα, δυσφημείται και διασύρεται. Η έρημος και τα όρη και οι σπηλιές και τα πέρατα της γης, μόλις που διασώζουν τους ιερείς του Θεού και τους αρχιερείς, όσους δεν πρόλαβαν να βασανίσουν πικρές φυλακές και εξορίες έξω από τα σύνορά μας. Και ακόμη δεν αναφέρω τα άλλα, διότι ο βίος που κρέμεται πάνω μας αμήλικτος δεν επιτρέπει να κλάψω πικρά αυτά που μας φύγουν από παντού. Μέσα σε τόσο μεγάλες συμφορές, το κλάμα θα ήταν η μόνη μας παρηγοριά.

Αυτά γράφω, αλλά τα γνωρίζεις και από όσα βλέπεις και όσα ακούεις. Όμως καθώς συμπάσχω με τον Χριστόν και με αυτήν την πείραν, έχω τι να σου γράψω. Στάσου ενώπιον του Θεού και προσπάθησε να εξευμενήσεις τον πλάστην απέναντι του πλάσματός του. Σήκωσε τα όσια χέρια σου, προτείνοντας ως οικετήριον κλάδων τις δικές του παλάμες που άπλωσες των σταυρών. Τα καρφιά, τη λόγχην, το αίμα, τον θάνατον, τον τάφον, με τα οποία σωθήκαμε, έχεις τα μέσα με τα οποία θα παρακαλέσεις επίμονα τον εύσπλαχνο Θεόν. Έχεις να αναφέρεις την βαρύτητα των διωγμών, το ανυποχώρητο φρόνημα αυτών που διώκονται για την ευσέβειαν, τους πιστούς που σπαράσονται σαν πρόβατα, τους ποιμένας της Εκκλησίας, και υπάρχουν μερικοί που δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο της γης ευρίσκονται, αλίμονον. Έχεις να παρουσιάσεις την Εκκλησία του Θεού κατακομματιασμένη και διασκορπισμένη, διότι την μοιράζεις στα δύο, από την μια μεριά ο φόβος του Θεού και από την άλλη ο φόβος ο ανθρώπινος. Γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να διαψευστεί ο θείος χρησμός, το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Αυτά να προβάλλεις την προσευχή σου, αλλά εσύ ξέρεις αυτά που θα λες για να επιτύχεις την ευμένιαν του Κυρίου. Διότι όσοι έχουν καρδίαν καθαράν, επειδή βλέπουν τον Θεόν, όσο είναι δυνατόν να τον ειδεί άνθρωπος, αυτοί περισσότερον από τους άλλους γνωρίζουν εκείνα με τα οποία ο Θεός εξευμενίζεται.

0: ως μεσίτην στην προσευχήν σου, παρεκάλεσε την μητέρα του Κυρίου και Παρθένων. Παρουσίασέ της με δυνατήν ηκεσίαν την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεώς μας, την μακράν και ανεκδίγητον τραγωδίαν μας. Η ίδια βέβαια γνωρίζει να συμπαθεί ως άνθρωπος των άνθρωπων, άνθρωπος και αυτή.
1: Παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας.

Οι αρνητικές πτυχές των τηλεοπτικών εκπομπών ως παράγωγα βίαιης συμπεριφοράς των νέων. Κάτω από το λεπτό στρώμα της δήθεν πολιτισμένης εποχής μας εκτείνεται το βαρύ σάβανο μιας ποικιλοτρόπως αποσαθρωμένης κοινωνίας, όπου το φαινόμενο της βίας υπάρχει ως ένα εκ των θλιβερών γνωρισμάτων της, κυρίως στη συμπεριφορά της νεολαίας. Πολλά ερωτήματα τίθενται από πολλούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενεργοποιούνται επιζητώντας απαντήσεις και λύσεις. Παρά τα αυτά, ποιούν ουδέν, διότι οι φιδωλές και αναδρομικές τους προσπάθειες ανακόπτονται στην πορεία με την επίρρηψη και μεταβίβαση της ευθύνης σε τρίτους. Τότε λοιπόν ποιος φταίει, γιατί συμβαίνει αυτό, πού βαδίζουμε ακροβατώντας,

Πράγματι, όσοι από εμάς ανησυχούμε ουσιαστικά, έχουμε κάθε λόγο για τον δικαιολογημένο προβληματισμό μας, γιατί το φαινόμενο της βίας έχει σημαδέψει ανηλαιώς τον αιώνα μας. Ο Σωκράτης είπε πρώτος πως η κακία δεν είναι ενδογενές χαρακτηριστικό των ανθρώπων, άρα μάλλον αποκτηθήσα μάθηση συμπεριφοράς. Η διαπίστωση αυτή την χάνει μεγάλη σημασία, επειδή το περιβάλλον καθίσταται εκ των βασικότερων αιτίων τα οποία διαμορφώνουν τη δομή της προσωπικότητας ενός ατόμου κατά την ανάπτυξή της. Η παρατήρηση εξυπηρετεί ως ένα μέσο εκμάθησης, προσαρμογής ή και σύνθεσης συμπεριφοράς και εδώ είναι που παραμονεύει η αρνητική πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ειδικότερα της τηλεόρασης. Με την ευρεία έννοια, η τηλεόραση διαδραματίζει ίσως το σημαντικότερο ρόλο στην παροχή υπόβαθρου πληροφόρησης, έχοντας αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου σχεδόν τον γραπτό λόγο, αφού διαθέτει το πλεονέκτημα προσφοράς δραστικότερων ερεθισμάτων μέσα από ζωντανές εικόνες. Δυστυχώς όμως, τα πρόσφατα χρόνια, τηλεοπτικά σκουπίδια πλημμυρίζουν κάθε σπίτι, αποπροσανατολίζοντας τους νεαρούς σε ένα συνεχή μιμητικό κοινωνικό συγκριτισμό, με αποτέλεσμα να υφίστανται πλήσιοι εγκεφάλου, απορρίπτοντας σταδιακά αλλά αναπόφευκτα συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες αποτελούνται από διαχρονικές ηθικές αξίες. Εκπομπές τύπου πρωινών κουτσομπολιών συμβάλλουν ώστε μονοσθενή άτομα να διακρίνουν ή ακόμη και να αναθεωρήσουν παλιωμοδίτικες αντιλήψεις κατά το μοντέρνο ιδεολογικό τους πρότυπο. Με αυτόν τον τρόπο εκενώνουν αλόγιστα βασικά στερεότυπα, τα οποία συντηρούν την ευεξία της κοινωνίας χάρη μιας ασίδωτης ελευθερίας άνευ κριτηρίων, αδιαφορώντας εντελώς για την επίρρεια που επιφέρει κάτι τέτοιο στην πλέον σακατεμένη και επιδεκτική νοπή κρίση των νέων. Επιπλέον, διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, τα οποία εξελίσσονται ως διαγωνισμοί ταλέντων, απευθύνονται εξαιρετικά σε νεαρά ακροατήρια, δελεάζοντας το κοινό τους με την ευκαιρία, όπως φαίνεται στα μάτια των νέων, να γίνουν κάτι, εάν θα τολμούσαν να συμμετάσχουν. Και δυστυχώς είναι πολλοί που δεν διστάζουν. Όμως οι νέοι άνθρωποι, λόγω ανεπάρκειας εμπειριών, ανταλλάσσουν απερίσκεπτα την ιδιωτική τους ζωή για να μετατραπούν σε ανδρίκελα. Όσα τέτοια προγράμματα και εκπομπές προβάλλονται, είναι αδύνατο να μην τους επηρεάσουν, επειδή αντιπροσωπεύουν προϋποθέσεις ικανοποίησης του πόθου για κοινωνική αναγνώριση. Παρατηρώντας τα χειροκροτήματα και τους επένους στη μετριότητα, μαθαίνουν να εκλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών τους με χρησιμοθυρική νοοτροπία, περιθωριοποιώντας την ευσυνειδησία ώστε να εξασφαλίσουν πάση θυσία τα απαραίτητα. Με το πέσιμο της αυλαίας, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλοι στάρ, και των ψεύτικων προσδοκιών σε κάτι καλύτερο ένεκα του βομβαρδισμού που επιδέχονται από τις σύγχρονες κενές συντεταγμένες στις οποίες είναι εγκλωβισμένοι, η απογοήτευση που νιώθουν μεταβάλλεται σε θυμό. Έτσι στην πραγματική ζωή η επαναστατημένη πια συνείδησή τους βρίσκεται σε ασυμφωνία με πολλούς ηθικούς φραγμούς που ο αλωτριωμένος εαυτός τους υποχρεώνεται να συμβιβαστεί. Σε συνδυασμό με το φορτίο άγχους το οποίο αναγκάζονται να κουβαλήσουν εξαιτίας εξωτερικών πιέσεων για επιτυχία, από πολύ νωρίς πυροδοτείται η αντίδρασή τους. Υποσυνείδητα αισθάνονται πως στερούνται τα νιάτα τους λόγω της έγνοιας για το παρόν και το μέλλον της επιβίωσής τους. Τελικά ο θυμός μέσα από την αντίδραση αυτή βρίσκει διέξοδο, ξεχύνεται σαν μανιασμένο ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στο διάβα του με τη μορφή της βίας, η οποία στα χέρια τους ενσαρκώνει το όπλο που τους βοηθά να ξεχωρίσουν από την αφάνεια. Φυσικά δεν λείπουν και οι ποιοτικές εκπομπές, οι οποίες δεν αποσκοπούν στο κέρδος ποσοστών τηλεθέασης. Όμως πάλι, ποιος μπορεί να ακούσει λίγες φωνές μέσα σε ένα έξαλλο πλήθος

0: Είναι μεγάλη ανάγκη να κατανοήσουμε ως κοινωνία στο σύνολό μας ότι οι νέοι προκειμένου να ορθώσουν το ανάστημά τους χρειάζονται υποστήριξη, σωστή διαπαιδαγώγηση και εφόδια γαλούχησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οικογένεια, κράτος, εκκλησία, σχολείο, αρμόδιους και μη. Δεν χρειάζονται προσωρινά ενδάλματα και ουτοπίες, γιατί λόγω πνευματικής ρηχότητας ήδη δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό καθεστώς το οποίο διέπεται από την υπερβολή και την αμετροέπεια. Οι νέοι χρειάζονται τη διατήρηση της πίστης σε αναλύωτα και σταθερά θεμέλια, ιδανικά στα οποία να προσβλέπουν. Οι σοφοί προγονείς μας ορθά έλεγαν «Θερίζεις ό,τι σπέρνεις». Και ήρθε ο καιρός να αντιληφθούμε τι είδους κόσμο διαμορφώνουμε για τις επερχόμενες γενιές. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας.
1: Από την εφημερίδα «Η Καθημερινή», Μάιος του 2007.

Εν ειρήνη κοιμηθήσομαι. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμενση ότι ούσιν απόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Δευτέρα ευχή του Μεγάλου Βασιλείου εις την ακολουθία του Μεσονυκτικού.

θεϊκό δώρο ο ύπνος. Ανανεώνει το σώμα και το πνεύμα. Αποβάλλει τις καματογόνες ουσίες. Χαρίζει νέες δυνάμεις στα μέλη μας. Η κουρασμένη σκέψη ξυπνάει με καινούργια πετάγματα. Η άθυμη καρδιά γεμίζει φωτεινή αισιοδοξία το πρωί. Ανακουφίζει την ανθρώπινη αδυναμία ο ύπνος. Αφορά την ύπαρξή μας και την συνέχεια της ζωής.

Αν τον σπαταλάς για ξενύχτη και σκοτεινά έργα, εκδικείται. Αν μένεις ανίστακτος για την επιτέλεση ενός καθορισμένου έργου, το οποίο σου επιβάλλει το καθήκον, τον αποζητάς με μεγαλύτερη λαχτάρα. Αν ξεγρυπνάς με πνεύμα θυσίας κοντά στον άρρωστο, βρίσκεις την δύναμη να τον μειώσεις στο ελάχιστο. Αν έχεις το πνευματικό χάρισμα να ελαχιστοποιήσεις τη δίκαιη απέτησή του ακουμπισμένο σε ένα σκαμνί ή με υψωμένα τα χέρια να μιλάς ολονύχτια με το Θεό προσευχόμενος για τα πάθια και τους καημούς του κόσμου, τότε το σώμα χάνει τη βαρύτητά του. Ο κάμωτος εξαφανίζεται. Η ψυχή ζει συν το Θεό σε άρρητη εφροσύνη.

Όμως όλοι εμείς οι κοινοί άνθρωποι που τρέχουμε κάθε μέρα στις πολύβοες πολιτείες ή οι άλλοι που το σώμα τους λυγίζει από βαριά πολύμοχθη εργασία, αποζητούν με μισόκλειστα βλέφαρα το βράδυ λυτρωτικό τον ύπνο. Και το θεϊκό δώρο έρχεται χωρίς να αναστέλει τη ζωή. Το πρόβλημα αρχίζει όταν ο κόπος υπάρχει, το σώμα δίκαια ζητά την ανάπαυσή του, αλλά οι δικές μας έννοιες και αυτές των άλλων, οι αγωνίες για το αύριο, ο φόβος, η αμαρτία, η ανασφάλεια, διώχνουν τον ύπνο. Το θέμα είναι ασφαλώς πανάρχαιο. Πιο επίκαιρο γίνεται σήμερα όμως, στην αγχώδη εποχή μας, αιτιολογημένο συχνά από την ανθρώπινη κράση και τις ιδιαιτερότητες του καθενός.

μονή για τις ευλογίες και τα αγαθά που η κυδαιμονία του Κυρίου του χαρίζει. Πλήθος τα αγαθά σου, λέγει. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω. Ο μηνυματικός λόγος του προφητάνακτος με τις εκφραστικές εικόνες και την περιγραφή των συναισθημάτων θέλει να αποσπάσει τις καρδιές μας από την καθημερινή ματαιότητα στην οποία ολισθαίνει η φύση μας, ώστε να φυγαδεύεται η ειρήνη και μαζί της και το θεϊκό δώρο του ύπνου. Καταλήγει δε με την έμεση εμπειρική προτροπή του. Εγώ αμέριμνος θα πάρω βαθύ ύπνο, γιατί αν και κατάμονος, η ελπίδα μου, εσύ Κύριε, είσαι δίπλα μου. Εν ειρήνη υπνώσω, ότι εσύ Κύριε, κατά μόνας, επελπίδη κατόκισάς μου.

Όταν η ψυχή δέεται το βράδυ με αυτά τα λόγια του ψαλμού, ειρηνεύει. Συμπληρώνει δε την οικεσία της αυτή και με την ευχή της Εκκλησίας μας. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Από το περιοδικό «Οι δράσεις μας», Φεβρουάριος του 2007.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Με τη χάρη του Θεού και απόψε, στη σειρά των εκπομπών Λαλήν Γλώσσες, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση και ερμηνεία του κανόνους του Σταυρού. Και μάλιστα θα είμαστε σήμερα στις οδές 6η και 7η. Της 6ης οδής ο ιρμός είναι ο εξής. Νοτίου θυρός εν σπλάχνης παλάμας Ιωνάς σταυροειδός διεκπετάσας το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον ανάστασιν υπεζωγράφησε του σαρκή προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος. Βλέπετε ότι στην έκτη οδή γίνεται λόγος, στον ιρμό τουλάχιστον, για το θαύμα του Ιωνά, ο οποίος κατεπόθη από το κήτος και μέσα στο κήτος έκανε την προσευχή του και ο Θεός τον έσωσε. Και επειδή η προσευχή του Ιωνά αποτελεί την έκτη οδή του ψαλτηρίου και αυτές οι οδές του ψαλτηρίου αποτελούν το μοντέλο, το θεματικό κυρίως μοντέλο όλων των οδών της υμνογραφίας μας, γι' αυτό και εδώ πέρα παίρνει από εκεί το θέμα ο ιρμός. Νοτίου θυρός εν σπράχνης παλάμας Ιωνά σταυροειδός διεκπετάσας το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Νότιος θύρ. Θύρ είναι το θηρίο. Και φυσικά αυτό το μεγάλο ψάρι που κατέπιε τον Ιωνά ήταν θηρίο. Θηρίο της θάλασσας. Αλλά λέει νοτίου, νότιος, λέγεται ο θαλασσινός. Γιατί? Διότι ο προσανατολισμός που είχαν αυτοί οι Εβραίοι εκείνη την εποχή που γράφανε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τέτοιος ώστε η θάλασσα να έρχεται από το νοτιά. Είναι η Ερυθρέα θάλασσα και εν μέρει και η Μεσόγειος. Οπότε νότιος σημαίνει θαλασσινός. Το θυμόμαστε αυτό και στον κανόνα του Πάσχα που λέει «Ήκασιν έχουν έρθει τα παιδιά σου», λέει «Σιών εκ βορρά και δυσμών και θαλάσσης και αιώας». Αιώα είναι η Ανατολή, θάλασσα λέει το νοτιά. Άρα του νοτίου, εν σπλάχνης νοτίου θυρός, κάνει και μια σχήμα πρόληψη εδώ πέρα, θα πει στα σπλάχνα του θαλασσινού θηρίου, παλάμας διεκπετάσας Ιωνάς σταυροειδός, διεκπετάσας είναι μετοχή αορίστου, του ρήματος διεκπετάνιμη, εκπετάνιμη θα πει απλώνω. Διεκπετάνιμη, επειδή βλέπετε έπρεπε να κάνει, να σπρώξει τα σπλάχνα του θηρίου που τον είχαν ζουλήξει μέσα και δεν μπορούσε να σαλέψει, και μέσα από αυτά με τα χέρια του έκανε ένα τόπο να ανοίξει χώρο για να απλώσει τα χέρια του, γι' αυτό λέει το διά και εκπετάσεις για να τα απλώσει κιόλας, γιατί προσεύχονταν απλώνοντας τα χέρια τους. Άρα αφού άπλωσε τα χέρια του ο Ιωνάς, τα παλάμες του, ο Ιωνάς μέσα από τα σπλάχνα, μάλλον μέσα στα σπλάχνα του θαλασσινού θηρίου, διετύπου πάθος, σωτήριον πάθος προδιατύπου σαφώς. Προδιατύπωνε καθαρά, βέβαια το καθαρά το λέμε τώρα εμείς που έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτού. Έτσι, αλλά για εκείνη την εποχή δεν ήταν τίποτε καθαρό. Προδιατύπωνε καθαρά το σωτήριον πάθος. Ποιο ήταν το σωτήριον πάθος? Το πάθος του Χριστού, το οποίο συνετέλεσε στη σωτηρία μας. Καθώς δηλαδή το σώμα του ήταν όρθιο ή ξέρω εγώ σε ευθεία γραμμή, τα χέρια του απλώνονταν δεξιά και αριστερά όσο μπορούσε, έκανε το σχήμα του Σταυρού και προδιοτύπωνε σχηματικά το πάθος του Χριστού μέσα στα σπλάχνα του θαλασσινού θηρίου. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον ανάστασιν επεζωγράφησε, γι' αυτό λέει εκδής τριήμερος, αφού
βγήκε το εκδής, είναι μετοχή αορίστου δευτέρου εξέδιν του ρήματος εκδίωμε. Δίωμε θα πει βουτώ, εκδίωμε θα πει βουτώ προς τα έξω, άρα βγαίνω. Αφού λοιπόν βγήκε τριήμερος, ένα υπερμετρικό κατηγορούμενο δηλαδή με τα τρεις ημέρες, ή πεζογράφησε την υπερκόσμιον Ανάσταση. Κατά κάποιον τρόπο θα πει ή πεζογράφησε, με έναν έμεσον τρόπο, με το ότι έκανε τρεις μέρες και σε τρεις μέρες βγήκε, την υπερκόσμιον Ανάσταση. Ώστε ο Ιωνάς διετύπωσε το σωτήριον πάθος του Χριστού και υπεζογράφησε την υπερκόσμιον Ανάσταση. Πιανού Ανάσταση την υπερκόσμιον, του σαρκί προσπαγέντος Χριστού, του Θεού και τριημέρο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος. Του Χριστού, του Θεού, είναι μια παράθεση εδώ, να μην ξεχνάμε ότι είναι ο Θεός δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος προσεπάγει θα πει, είναι παθητικός όρος του δεύτερος του, προσπίγνιμε, πίγνιμε θα πει μπήγομαι. Και ύστερα αυτά είναι σημαίνει καρφώνομαι. Άρα του προσπαγέντος, θα πει του καρφωθέντος, του Χριστού που καρφώθηκε κατά την σάρκα. Που καρφώθηκε στη σάρκα του και τριήμερο εγέρση τον κόσμο φωτίσαντος, και με την τριήμερον έγερση εφώτισε τον κόσμο. Βλέπετε, δεν λέει απλώς αναστήθηκε, αλλά και εφώτισε τον κόσμο. Η έγερση της εγέρσεως είναι μια λέξη που είναι ταυτόσιμη με τη λέξη Ανάσταση της Αναστάσεως. Αλλά για λόγους ποικιλίας γλωσσικής και λογοτεχνικής χρησιμοποιούμε πότε τη μία λέξη, πότε την άλλη. Να το ξαναδιαβάσουμε άλλη μια φορά, να δείτε πόσο σφιχτός είναι ο λόγος του. Είναι σαν τα επιγράμματα, σαν την αρχαία τραγωδία που δεν περισσεύει μια λέξη. Νοτίου θυρός εν σπλάχνης, Παλάμας Ιωνάς σταυροειδός διεκπετάσας το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον Ανάσταση επεζωγράφησε, του σαρκί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος. Είναι τόσο στρωμένος έτσι και οργανωμένος ο λόγος εδώ συντακτικά, ώστε πραγματικά δεν χρειάζεται κόμμα. Τα εκκλησιαστικά βιβλία, το Μηναίο και η Παρακλητική, είναι γεμάτα κόμματα, και μάλιστα κόμματα που πολλές φορές παραπλανούν συντακτικά, και εάν τα λάβει κανείς υπόψη του στη σύνταξη βγάζουν άλλο νόημα. Βέβαια έχουμε πει τον λόγο ότι στα παλιά χρόνια τα κόμματα τα βάζανε για σημάδια οι ψαλτάδες, για να ξέρουν πού να σταματούν. Αλλά εμείς τώρα, εάν τα λάβουμε υπόψη μας τα κόμματα που υπάρχουν στα υμνογραφικά, κυρίως της Εκκλησίας, στα βιβλία, θα χάσουμε την σύνταξή τους. Ενώ δεν σημαίνει το ίδιο λόγο χάρη στα πεζά κείμενα, που έχει το συναξάριο ολόκληρο, 2-3 σελίδες και δεν έχει τέτοια προβλήματα, ούτε στις επιστολές και στο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο στα υμνογραφικά, και τα κόμματα δεν είναι γραμματικά κόμματα, συντακτικά, αλλά ήταν κόμματα μουσικά. Εγώ τώρα, για να μην μπερδευτώ, γιατί καμιά φορά μπερδεύομαι, και ενώ το έχω διαβάσει το κείμενο και το ξέρω, την ώρα που πάω και το διαβάζω, αυτόματα το κόμμα με λαθεύει, με πάει σε άλλη σύνταξη. Γι' αυτό κάθισα και τα αντέγραψα τα κείμενα με το δικό μου το χέρι και έβγαλα τα κόμματα που περισσεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα γραμματικό. Εκείνο το τριημέρο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος, το εγέρση είναι μια δοτική, και είναι μια δοτική του τρόπου. Με ποιον τρόπο εφώτισε τον κόσμο? Με την τριήμερον έγερση. Επίσης, του σαρκί προσπαγέντος, το σαρκί είναι μια δοτική της αναφοράς, δηλαδή ο οποίος καρφώθηκε ως προς τη σάρκα. Και αυτό το ρήμα
προσπαγέντος είναι, το ρήμα κανονικά είναι πίγνιμη, θα πει πίζω κάτι, και μετά όταν καρφώνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, το στερεώνω εκεί, το πήγω ώστε να μην ψαλεύει, να μείνει ενωμένο και στερεοποιημένο πάνω στην άλλη επιφάνεια. Οπότε και εκεί χρησιμοποιούμε το ρήμα πίγνιμη. Πίγνιμη στη μέση φωνή και παθητική, επάγειν ο δεύτερος παθητικός αόριστος. Δηλαδή καρφώθηκα. Ακινητοποιήθηκα δηλαδή επάνω στο ξύλο του σταυρού. Και αυτό μεν ήταν ο ιρμός, ο οποίος ιρμός μας έδωσε το στίγμα της σχέσης που έχει αυτή η οδή με την έκτην οδή του ψαλτηρίου. Και εάν κανείς πάει στη μέση του όρθρου και ακούσει αυτήν την οδή, δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει ότι πρόκειται για την έκτη οδή, γιατί μιλάει για τον νότιον θύρα, δηλαδή το θαλασσινό θηρίο, για τον Ιωνά και τα λοιπά. Τώρα το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής είναι το εξής: ο γύρα καμφθής και νόσο τριχωθείς Ιακώβ, χείρας αμύψας την ενέργειαν φαίνων του ζωηφόρου σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε ο εν τούτος αρκή προσπαγής Θεός, και την ψυχόλεθρον νόσον της πλάνης απείλασεν. Εδώ έχει προβλήματα συντακτικά, διότι η πρώτη πρόταση δεν έχει ρήμα. Ο γύρα καμφθής και νόσο τριχωθείς Ιακώβ, χείρας αμύψας την ενέργεια φαίνων του ζωηφόρου σταυρού. Κανονικά έπρεπε να πει την ενέργεια έφηνε του ζωηφόρου σταυρού. Φανέρωσε. Του ρήματος φαίνω, ο όριστος είναι έφηνα. Αλλά το έχει ενιστότα. Ο καμφθής γύρα, αυτό το γύρα έχει υπογεγραμμένο από κάτω και είναι δοτική. Το γύρα του γύρος, το γύρα. Άρα αυτός που εκάμφθηκε, που τσακίστηκε από τα γεράματα, και τριχωθείς νόσο Ιακώβ, και αυτός ο οποίος κατατριχώθηκε, δηλαδή το τρι με ύψιλον, που βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε από την νόσον ο Ιακώβ, βάζει δύο μετοχές να προσδιορίζουν τον Ιακώβ, ότι είναι ο καμφθής από το γύρα που λύγησε από τα γεράματα και τσαλακώθηκε από την νόσο. Χείρας αμύψας, αμύβω χείρα σημαίνει ανταλλάσσω τα χέρια μου. Δηλαδή το δεξί μου χέρι που θα πρέπει να πιάνει δεξιά, όταν το πάω προς τα αριστερά και το αριστερό προς τα δεξιά, αλλάζω τα χέρια μου και κάνω τις παλάμες. Ενώ ξεκινάει η δεξιά παλάμη, ας πούμε, από το δεξί χέρι, να φτάσει στο αριστερό μέρος. Αυτό σημαίνει αμύψας. Αφού αντάλλαξε τα χέρια του, έφηνε, φανέρωσε την ενέργεια του ζωηφόρου σταυρού, την ενέργεια του σταυρού που δίνει ζωή, διότι πραγματικά αυτή η κίνηση που έκανε να σταυρώσει τα χέρια του ήταν σχηματισμός του σταυρού. Πότε έγινε αυτό? Στον καιρό που ήταν ακόμα στην Αίγυπτο και ο Ιωσήφ είχε πια τα δύο παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραίμ, και ήθελε να πάρουν την ευλογία του πάπου τους πριν να πεθάνει. Τα πήγε κοντά στον γέροντα, ήταν 140 ετών ο Ιακώβ, και του είπε: «Πατέρα, σου έφερα τα παιδιά μου να τα ευλογήσεις». Ο πρεσβύτερος ήταν ο Μανασής και ο νεότερος ο Εφραίμ. Και μάλιστα δείτε πως οικονόμησε ο Θεός με την ευλογία που δόθηκαν σε αυτά τα δύο παιδιά, να πάρει διπλή ευλογία από ό,τι πήραν οι άλλοι γη του Ιακώβ, ο Ιωσήφ. Και αργότερα είχαμε δύο μερίδια του Ιωσήφ, στα δύο παιδιά του δηλαδή, έναντι ενός μεριδίου που είχαν άλλα οι φυλές των άλλων παιδιών του. Λοιπόν, εφανέρωσε την ενέργεια του ζωηφόρου σταυρού. Βέβαια δεν ήξερε αυτός ότι αυτή την ώρα κάνει την ενέργεια του σταυρού,
έκανε απλώς σχήμα. Εμείς όμως τώρα, ύστερα από τις αποκαλύψεις που μας έκανε και το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και ο φωτισμός της Πεντηκοστής, καταλαβαίνουμε πια τη σχέση που έχουν τα σχήματα και τα γράμματα και οι λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης, τη σχέση που έχουν, τη σημασία και τη σχέση που έχουν με τα πραγματικά γεγονότα που ακολούθησαν στην Καινή Διαθήκη. Την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε ο εν τούτο σαρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρον νόσον της πλάνης απείλασεν. Ώστε εδώ πέρα πια τελείωσε ο Ιακώβ και μιλούμε για τον, για τον ίδιο τον Χριστό, ο προσπαγής Θεός. Ο Θεός ο οποίος καρφώθηκε, τον λέει Θεό τώρα εδώ, και ξέρουμε ότι καρφώθηκε κατά τη σάρκα. Τι έκανε, λέει, εκενογράφησε, δηλαδή την ζωγράφησε καινούρια. Γιατί εκεί ο Σταυρός ήταν ένα σχήμα και μάλιστα ανεπίγνωστο σχήμα σε σχέση με τη σωτηρία των ανθρώπων. Τώρα ήρθε ο Χριστός και ανέβηκε στο Σταυρό και καρφώθηκε και άπλωσε τα χέρια του και έγινε σταυρωμένος. Οπότε τώρα το ζωγράφησε καινούριο το θέμα αυτό που τότε συμβολικά ζωγραφίζονταν με τα χέρια του Ιακώβου. Και τι έκανε λοιπόν την παλαιότητα του νομικού σκιώδους γράμματος, εκείνη την παλαιότητα του γράμματος του νομικού, γιατί το λέει νομικό, γιατί ήταν νόμο λέγανε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα αυτά που έγραψε ο Μωυσής. Και νομικά λένε τα γεγονότα και τα λόγια και όλη την ιστορία και τα περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί όλα αυτά προσδιορίζονται από τον νόμο των αυστηρών που προσδιορίζει την συγκεκριμένη συμπεριφορά των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή την παλαιότητα του νομικού σκιώδους γράμματος, του γράμματος του νομικού που ήταν σκιώδες, που ήταν μια σκιά της πραγματικότητας, αυτή λοιπόν την εκενογράφησε, δηλαδή τη ζωγράφησε καινούρια, την αποκάλυψε πλέον έμπρακτα. Ποιο, ο εν τούτο σαρκή προσπαγής Θεός, ο Θεός ο οποίος καρφώθηκε πάνω σε αυτόν τον Σταυρό που για εκείνη την εποχή ήταν απλώς ένα σχήμα και τώρα έγινε ο Σταυρός που ξέρουμε, και την ψυχόλεθρο νόσον της πλάνης απείλασεν. Και αυτήν την αρρώστια της πλάνης που είχαν οι άνθρωποι μέχρι να έρθει ο Χριστός, την ψυχόλεθρον που φέρνει τον όλεθρο στις ψυχές, διότι οδηγεί στο θάνατο τους ανθρώπους η πλάνη αυτή, την απείλασεν, την έδιωξε. Τώρα να πούμε λίγα για αυτό το περιστατικό, ότι με το δεξί του χέρι κρατώντας τον Εφραίμ, ο Ιωσήφ τον προσήγαγε στο αριστερό χέρι του Ιακώβ, του πατέρα του, και με το αριστερό χέρι κρατώντας τον Μανασί τον έφερε κοντά στο δεξί χέρι του πατέρα του, ο οποίος δεν έβλεπε καλά, πολύ θαμπά έβλεπε, και θα μπορούσε κανείς να πει ότι έτσι που ένιωσε να πλησιάζουν τα δύο παλικάρια, ο Ιακώβ θα άπλωνε το χέρι το δεξί να ευλογήσει τον Μανασί και το αριστερό να ευλογήσει τον Εφραίμ. Αυτός όμως με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος σταυρώνει τα χέρια του και το δεξί του χέρι ευλογεί το παιδί που είχε προσαγάγει με το αριστερό του χέρι ο Ιωσήφ, με το δεξί του χέρι ο Ιωσήφ το ευλογεί, τον Εφραίμ δηλαδή, και τον Μανασί που τον είχε προσαγάγει ο Ιωσήφ με το αριστερό χέρι το ευλογεί και αυτό με το δικό του αριστερό χέρι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο Εφραίμ παίρνει μεγαλύτερη ευλογία από τον Μανασί. Και μάλιστα λέει εκεί στη Γένεση, στο κεφάλαιο 48, ότι ο Ιωσήφ φαντάστηκε ότι ο πατέρας του έκανε λάθος επειδή δεν έβλεπε και ότι τα μπέρδεψε, και παίρνει το χέρι του πατέρα του να το μετακινήσει. Λέει, όχι πατέρα, έτσι λέει, αυτός είναι ο πρώτος, ο Μανασί. Ξέρω, ξέρω παιδί μου, λέει εκείνος, ενώ το ήξερε
έκανε αυτό που το εφώτισε το Άγιο Πνεύμα. Αλλά έτσι όμως έδειξε ότι ο Σταυρός μπαίνει στη μέση και αυτός θα κρίνει τα πράγματα. Και ότι ο μεν πρεσβύτερος που ήταν κάπου 24-25 ετών και συμβόλιζε εκείνη την ώρα την Παλαιά Διαθήκη, προσάγεται με το αριστερό χέρι του πατέρα του και ευλογείται με το αριστερό χέρι του Ιακώβ. Ενώ ο νεότερος των 18 χρονών ο Εφραίμ προσάγεται με το δεξί χέρι του πατέρα του και ευλογείται με το δεξί χέρι του Ιακώβ. Και έτσι μαθαίνουν, πληροφορούνται συμβολικά κάτι που θα μπορούσαν να το καταλάβουν αργότερα, πολύ αργότερα, οι Εβραίοι, ότι η Καινή Διαθήκη, η καινούρια, την οποία εκενογράφησε ο Χριστός μας, δηλαδή τη ζωγράφησε καινούρια με την άνοδό του στο Σταυρό, αυτή θα έχει την ευλογία και η παλιά ως παλιά θα παλαιωθεί και θα ατονίσει, προσφέροντας τη θέση της στην καινούρια Διαθήκη. Όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι καταδίωκαν τον Χριστό και οι πρεσβύτεροι του λαού και όλοι αυτοί οι άρχοντες, έπρεπε αυτά να τα στοχαστούν αν είχαν χάρη του Αγίου Πνεύματος και καθαρή βιωτή, γιατί δεν τη χάνει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εάν έχει καθαρή βιωτή, τότε θα λέγανε, για κοίταξε, αυτή η Διαθήκη την οποία εμείς συνεχίζουμε από τα χρόνια εκείνα είναι η παλαιά, μένει να παλαιωθεί, μέλει να παλαιωθεί και μια καινούργια Διαθήκη θα υπογράψει για μας ο Θεός. Μήπως λοιπόν αυτός που δείχνει τα δείγματα ότι φέρνει κάτι καινούριο μέσα στην παράδοσή μας είναι αυτός που θα καινογραφήσει την παλιά, την παλαιότητα του γράμματος, του σκιώδους γράμματος του νομικού. Βέβαια όσοι από αυτούς μετενόησαν και γίναν χριστιανοί, όλα αυτά τα κατάλαβαν και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τα κατάλαβαν και έτσι χρησιμεύσε για να βεβαιωθούν ύστερα ότι αυτά όλα μας τα είχε ετοιμάσει ο Θεός για να τα πιστέψουμε. Δεν είναι αυθαίρετα πράγματα, ούτε τυχαία, ούτε ο Θεός μας άφησε μέσα στους αιώνες που πέρασαν χωρίς τη χάρη του Χριστού, μας άφησε τελείως τυφλούς μέσα σε ένα πηχτό σκοτάδι, αλλά μας έδινε σημάδια, μας άναβε κεράκια για να μας προετοιμάσει να καταλάβουμε και να βεβαιωθούμε για το καινούριο, για την καινούργια Διαθήκη που έρχεται να μας, φέρει στον κόσμο. Και αυτή βέβαια εδόθηκε με την Αποκάλυψη. Ξέρετε, για να αφήσει κανείς τη θρησκεία του και να πάρει μια άλλη είναι πολύ βαρύ πράγμα, γιατί η θρησκεία πηγαίνει βαθιά μέσα στο βάθος της ψυχής, στα μεδούλια των κοκάλων των ανθρώπων. Και μάλιστα να είναι Εβραίος αυτός με τέτοια αυτοπεποίθηση και περηφάνεια για τη θρησκεία του, η οποία του παρουσιάστηκε με τόσες θεοφάνειες. Ήταν πολύ δύσκολο πράγμα και χρειάστηκε να τους δείξει ο Θεός ότι μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη τους τα ψιθύριζε αυτά με σχήματα, με σύμβολα, με διάφορους τρόπους, τους τα έλεγε προκαταβολικά και έτσι δεν κάνουν ένα πείδημα σε κάτι άλλο, στο κενό, αλλά προχωρούν στην εκπλήρωση αυτών τα οποία έζησαν, τα οποία συμβολικά τουλάχιστον γνώρισαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση και στοιχειώδη ανάλυση του κανόνος του Σταυρού και είμαστε στην έκτη οδή. Κάναμε τον Ιρμό και το πρώτο τροπάριο. Από το πρώτο τροπάριο δεν πρόλαβα να πω αυτό το ρήμα απίλασεν, που σημαίνει είναι αόριστος του απελάβνου. Απελάβνου θα πει διώχνου, απίλασεν έδιωξεν. Τώρα είμαστε στο δεύτερο τροπάριο. Νεαζούσες θης παλάμας ο θείος Ισραήλ σταυροειδός κάρες εδήλου ως πρεσβύτερον κλαίος ονομολάτρης λαός. Υποπτευθείς όθεν ούτως εξυπατήστε ο κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Υπερέξι λαός γάρ Χριστού του Θεού νεοπαγής ανεβώα σταυρότυχιζόμενος. Και αυτό το τροπάριο είναι εμπνευσμένο από τον κεφάλαιο 48 της Γενέσεως. Και λέει ο θείος Ισραήλ, προτίθεται τον είπε Ιακώβ. Τώρα τον λέει Ισραήλ, γιατί πραγματικά το πρώτο όνομά του ήταν Ιακώβ, αλλά μετά την πάλιν με τον άγγελον ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ο δυνατός. Λοιπόν, ο Ισραήλ, θείς, ο θείος Ισραήλ, ο θεϊκός μάλιστα Ισραήλ, θείς παλάμας σταυροειδός, αφού έθεσε, το θείς είναι με το χέρι του δευτέρου του, έθηκα του ρήματος τίθιμη, αφού έθεσε τις παλάμες σταυροειδός σε σχήμα σταυρού, νεαζούσες κάρες. Στις νεάζουσες κάρες, η κάρα της κάρας είναι η κεφαλή. Οι αρχαίοι λέγαν το κάρ του κρατός. Αλλά ύστερα το κάνανε αργότερα στη μεσαιωνική γλώσσα η κάρα της κάρας. Να είναι πρώτη κλίση, είναι πιο εύκολο. Άρα στα νεανικά κεφάλια, νεαζούσες κάρες είναι μια δοτική του εμέσου αντικειμένου. Αφού έθεσε τις παλάμες, να το άμεσο αντικείμενο. Ποιος? Ο θείος Ισραήλ, σταυροειδός.

λέος, δηλαδή δόξα. Είναι η παλιά δόξα. Το δήλωνε ο Ισραήλ πώς όμως? Με το να απλώσει τα χέρια του, να βάλει τα χέρια του πάνω στα κεφάλια των νέων σταυροειδώς, ώστε με το δεξί του χέρι να ευλογήσει αυτόν τον οποίον προσέφερε ο πατέρας του για να ευλογηθεί με το αριστερό χέρι, τον Εφραίμ, και με το αριστερό χέρι να ευλογήσει τον Μανασί και έτσι να δώσει την προφητική του ευλογία. Υποπτευθείς όθεν ούτως υπατήστε, επειδή όμως υποπτεύθηκε, εδώ το υποπτεύουμε εμείς, το έχουμε με ενεργητική σημασία στα, και στα αρχαία και στα νέα ελληνικά, στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι παθητικό, επειδή έγινε αντικείμενο υποψίας όθεν, γι' αυτό πώς, τι εννοεί το γι' αυτό? Επειδή ακριβώς τα βρει σταυρωμένα τα χέρια του, και γι' αυτό, επειδή έγινε αντικείμενο υποψίας ότι έτσι εξαπατήθηκε, βλέπετε, δεν τον υποπτεύθηκε ότι είχε δόλο τον πατέρα του ο Ιωσήφ, αλλά γελάστηκε, σου λέει, δεν βλέπει και τάχασε ο καημένος. Εξυπατήστε, είναι απαρέφατον παθητικού παρακειμένου του ρήματος εξαπατάωμε, εξαπατώμε. Ο παρακείμενος κάνει εξυπάτημε, το απαρέφατον εξυπατήστε. Να που διαβάζοντας τα βιβλία της Εκκλησίας μπορεί να μάθουν αρχαία ελληνικά τα παιδιά. Λοιπόν, επειδή θεωρήθηκε λοιπόν ότι έτσι, ότι έχει εξαπατηθεί, ή μάλλον καλύτερα να το πούμε, αν και θεωρήθηκε ότι έχει εξαπατηθεί, ούκ ηλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Δεν άλλαξε των ζωηφόρων τύπων του Σταυρού. Ναι, ναι, παιδί μου, έκανα λάθος. Έλεγε, βέβαια, τα έφερα έτσι στα χέρια μου, έπρεπε να τα φέρω ευθέως. Όχι, μάλιστα λέει μέσα ότι όταν του έκανε την παρατήρηση ο Ιωσήφ, του είπε, όχι έτσι, πατέρα. Αλλιώς λέει, είδα τέκνον. Ξέρω, λέει, παιδί μου, λέει, τι κάνω. Διότι ενεργούσε κατά την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Δεν άλλαξε του ηλίος. Το ηλίος είναι το ρήματος αλλιώ, αυτό που λέμε αλλιώνου των ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαός γαρ Χριστού. Γιατί ο λαός του Χριστού υπερέξει, του ρήματος υπερέχω, θα βρίσκεται σε υπεροχή, σε ανώτερη θέση. Ο νεοπαγής λαός του Θεού, εδώ το νεοπαγής σημαίνει αυτός που συγκροτήθηκε καινούριος. Εδώ είναι το ρήμα πίγνιμο, όχι προσπίγνιμο. Όταν παίρναν χώμα και φτιάχναν ένα κανατάκι, ένα οτιδήποτε, το λέγαμε ότι το έπιζαν το χώμα και ήταν νεοπαγές αυτό που φτιάχνονταν, ή όταν γίνονταν από οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, από προζύμι, από χιόνι, από οτιδήποτε. Άρα νεοπαγή σημαίνει ο νεοφτιαγμένος που φτιάχτηκε από την Πεντηκοστή. Άρα ο λαός του Χριστού του Θεού, ο καινούριος, ο κοινουργοφτιαγμένος, θα έχει υπεροχή, θα υπερέξει. Ανεβώα εφώναζε, βέβαια δεν φώναζε έτσι, αλλά σου λέει, η πράξη την οποία έκανε είναι σαν να φώναζε, τυχιζόμενο σταυρό, καθώς θα τυχίζεται, θα φρουρείται από τον σταυρόν. Καθώς θα φρουρείται, ή καθώς με τη δύναμη του σταυρού θα είναι ανώτερος, και έτσι θα υποκαταστήσει τον παλιό κόσμο τον του νομικού σκιώδους γράμματος. Και είναι και μια απάντηση αυτό σε εκείνους που λένε ότι τι είναι, λέει, ο χριστιανισμός είναι μια, ας πούμε, παραφιάδα του Ιουδαϊσμού, και ότι επειδή όλη την ώρα μέσα στην ημινογραφία μας λέμε Ισραήλ και Ισραήλ, είμαστε, λέει, μια προέκταση του Ισραήλ. Και κάποτε που είχαμε κάνει ένα συνέδριο και είχα προτείνει εγώ να κάνουν τα παιδιά αρχαία ελληνικά από τα βιβλία της Εκκλησίας, πράγμα το οποίο εν μέρη έγινε, βγήκε ένας από αυτούς τους φανατικούς ελληνολάτρες και λέει, τι δουλειά έχει η ελληνική νεολαία με την εβραϊκή λογοτεχνία. Να πως εδώ σαφέστατα ορίζεται ο νεοπαγής λαός Χριστού του Θεού, ο οποίος θα υπερέξει, γιατί θα τυχίζεται με το σταυρό. Η μεγάλη μας διαφορά, συμβολικά τουλάχιστον, απέναντι στους Εβραίους, είναι ότι εμείς έχουμε το σταυρό. Αυτοί με το σταυρό εξευτελίζουν τους άλλους, και εμείς με το σταυρό δοξεζόμαστε οι ίδιοι. Γιατί ο Χριστός μας
εδοξάστηκε πάνω στο Σταυρό. Και αυτή είναι η δύναμη με την οποία νικάει η Εκκλησία. Είναι η χάρη του Σταυρού που δείχνει ότι υπάρχει αγάπη και με την αγάπη μας νικάει.

πάμε, με το να σταυρώνουμε τον εαυτό μας, όχι να σταυρώνουμε τους άλλους. Να το ξαναδιαβάσω άλλη μια φορά. Νεαζούσες θης παλάμας ο θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρες, εδήλου ως πρεσβύτερον κλαίος ο νεολάτρης λαός. Άνω τελεία. Υποπτευθείς όθεν ούτως εξυπατήστε, ο κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Πάλι άνω τελεία. Υπερέξι λαός γαρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής. Ανεβόα, το ανεβόα είναι παρενθετική πρόταση, μπαίνει ανάμεσα σε δύο κόμματα, ανεβόα, σταυρό, τυχιζόμενος. Και ένα εδώ πέρα που βλέπουμε την ελευθερία που έχει η ποίηση να λέει πράγματα που δεν έγιναν, αλλά τα οποία όμως με τον τρόπο που γίνανε τα άλλα, είναι σαν να έγιναν και αυτά. Σαν να φώναζε δηλαδή ο Ιακώβο ότι ο λαός του Χριστού θα υπερέξει, ενώ δεν το έλεγε αυτό, μόνο που το συμβόλιζε με τα χέρια του. Έτσι βλέπουμε και τη διαφορά μεταξύ συμβόλου και σκιώδους γράμματος από μια μεριά και πραγματικότητας αποκαλυφθήσεις από την άλλη. Οι Εβραίοι ξέραν αυτό το σχήμα. Δεν ήξεραν για τον Χριστό. Δεν ήξεραν ότι θα υπερέξει ο λαός του Χριστού, ότι αυτό είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ξέραν απλώς ότι έτσι του ήρθε μια, ας πούμε, ιδιορυθμία στο νου του, ιδιοτροπία του Ιακώβ, και ήθελε να ευλογήσει πιο πολύ των νέων και λιγότερο των παλαιών, των πρεσβύτερων, κάτι που ήταν και αντίθετο με τα έθιμα, διότι η ηλικία έχει πολύ μεγάλη σημασία εκείνη την εποχή στο κοινωνικό και στο οικογενειακό δίκαιο. Και σου λέει, κοίταξε, η ιδιοτροπία του γέροντα. Τότε τα έκανε σταυροειδό στα χέρια, σου λέει, τα έκανε έτσι για να μπορέσει το δεξί του χέρι να πάει στον Εφραίμ. Ύστερα αποκαλύφθηκαν όλα και φάνηκε ότι αυτά ήταν συμβολικές προτυπώσεις. Έτσι, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις συμβολικές προτυπώσεις που απλώς αποτελούν γρίφους και τις οποίες δέχονται τους γρίφους οι άνθρωποι με ένα δουλικό τρόπο. Σου λέει, έτσι έκανε, έτσι είναι, τέλειωσε. Εμείς όμως ξέρουμε ότι αυτοί οι γρίφοι βρίσκουν την εξήγησή τους μέσα στην Καινή Διαθήκη.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάλυση του κανόνα του Σταυρού και βρισκόμαστε πλέον στην 7η οδή. Και επειδή ξέρουμε ότι η 7η οδή του Ψαλτηρίου είναι, αναφέρεται στο θαύμα των τριών παιδών που ο Ναβουχοδονόσορας τους έβαλε στην Κάμινο και αυτοί δεν κάηκαν, παίρνουμε από εκεί λέξεις και ύφος γενικά για να κάνουμε τουλάχιστον τον ιρμό της οδής, για να φαίνεται η σχέση της οδής αυτής του Σταυρού με την οδή του Ψαλτηρίου. Λοιπόν, ο ιρμός είναι «έκνοον πρόσταγμα τυράν οδυσσεβούς, λαούς εκλώνησε πνέων απειλής και δυσσεβίας θεοστιγούς. Όμως τρεις παιδες ούκε δημάτωσε θυμός θηριώδης ου πυρ βρώμιον. Αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι πυρή συνόντες έψαλον, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσει». Είναι αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας γενικά και η γλώσσα του και το ύφος του και το βαθύτατο νόημα. Λέει εδώ τώρα, εκλώνησεν λαούς, δηλαδή τους ανθρώπους του λαού, τον πολύ κόσμο, ποιο πράγμα? Το έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβούς. Έκνοον είναι αυτό που είναι έξω από το νου, δηλαδή το ανόητο, το παράφρον πρόσταγμα του δυσσεβούς τυράννου που ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Και ήταν δυσσεβής γιατί ήθελε να προσκυνήσουν την εικόνα του, το άγαλμά του, όλοι οι λαοί, και να αφήσουν κάθε άλλη λατρεία που έχουν. Λοιπόν, το ανόητο αυτό, το παράφρον πρόσταγμα του δυσσεβούς τυράννου, εκλώνησε τους λαούς, τους τρομοκράτησε και όλοι πέσαν κάτω. Γιατί πνέων απειλής και δυσσεβίας θεοστιγούς, πνέοντας, επειδή απέπνεε, εννοείται πνοήν απειλής και δυσσεβίας θεοστιγούς. Είχε μια πνοή που μετέδιδε απειλήν και δυσσέβιαν θεοστιγή. Θεοστιγής είναι αυτός που είναι μισητός από τον Θεό. Στιγέω στιγό θα πει μισό. Άρα είχε δύο φοβερά πράγματα αυτή η προσταγή του. Είχε μια απειλή τρομοκρατική και μια δυσσέβεια που ήταν μισητή από τον Θεό και φαίνονταν ότι ήταν τελείως αντίθεο πρόσταγμα. Όμως τρεις παιδες ούκε δημάτωσε θυμός θηριώδης ου πυρ βρώμιον. Αλλά λέει, τους τρεις παιδες δεν τους εφοβέρισε. Από το ρήμα δίδω με έψιλον γιώτα που χάθηκε και δεν λέγεται πια, βγήκε ο μέλλον δίσω έδισα με έψιλον γιώτα, παρακείμενος δέδικα υπησυνδέλικος εδεδίκιν και δέδια εδεδίιν. Μόνο που ο παρακείμενος αντικατέστησε τον εναιστώτα που χάθηκε και το δέδικα, αν και είναι παρακείμενος, έχει σημασία εναιστώτος. Από το θέμα 2 όμως βγαίνει το παράγωγο δήμα. Δήμα με ψωγιώτη σημαίνει φοβέρισμα. Οπότε από το δήμα ύστερα βγαίνει το ρήμα δηματώ. Σημαίνει κάνω κάποιον να κυριευθεί από το φοβέρισμά μου. Άρα όμως τους τρεις παιδες δεν τους εφοβέρισε, δεν τους ετρόμαξε. Ποιο πράγμα? Ο θηριώδης θυμός, αλλά όχι και το πυρ βρώμιον. Μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας λέει βρώμεον. Τώρα στο καινούργιο μηνέο που είδα λέει βρώμιον. Το σωστό είναι βρώμιον, αλλά ίσως να σκέφτηκαν ότι μπορεί να γίνει σύγχυση με το βρώμικο η συγγραφής και κάνα βρώμεον το επίθετο. Είναι από το βρώμος, σημαίνει βρόντος, κρότος. Από το ρήμα βρέμο. Βρέμο, άμα διαβάζει κανείς Παπαδιαμάντη, βλέπει το ρήμα βρέμο εκεί πέρα. Βρέμο θα πει κρότο, κάνω κρότο όπως κάνει ο κεραυνός να πέφτει. Άρα η φωτιά που βροντάει. Όσοι πήγαν κοντά στις πυρκαγιές θα άκουσαν το φοβερό βρόντο που κάνει η φωτιά όταν περνάει μέσα από τα δέντρα και τρομοκρατεί μάλιστα τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν λέει ο θηριώδης του Ναβουχοδονόσορα και το βροντερό και η βροντερή φωτιά που τρομοκρατεί γύρω γύρω που απλώνονταν και έκανε και τον κρότο μάλιστα, δεν τους εφοβέρισε τους τρεις παιδες. Αλλά τι έκαναν? Έψαλαν αυτοί συνόντες, όντας μαζί. Με ποιο πράγμα? Αντιχούντι πνεύματι δροσοβόλο πυρί. Χωρίς να είναι σωστό, πολλοί λένε συνόντες πυρί. Αλλά αν ήταν συνόντες πυρί, θα ήταν μέσα στη φωτιά. Η φωτιά ήταν γύρω γύρω από το καμίνι. Αυτοί
ήταν συνόντες δροσοβόλο αντιχούντι πνεύματι. Δηλαδή ήταν μαζί, δροσίζονταν και αγκαλιάζονταν και χαϊδεύονταν από ένα πνεύμα ανέμου, δηλαδή πνεύμα θα πει άνεμος, που ήταν δροσοβόλων και έδιωχνε τη ζέστη, το κάψιμο της φωτιάς, και μάλιστα και αντιχούσε, έκανε ένα ωραίο ας πούμε κρότο όπως κάνει όταν περνάει μέσα από τα δέντρα και φυσάει τα αεράκι και σφυρίζει έτσι ωραία, και έτσι με αυτό σκέπαζε τους κρότους της φωτιάς που περικύκλωνε τους τρεις πέδες γύρω γύρω από την Κάμινο. Και αυτά όλα, το πνεύμα αυτό έπνεε πάνω στη φωτιά και έτσι και το κάψιμό της το ματέωνε, αλλά και τον κρότο που έκανε τον εσκέπαζε. Άρα λοιπόν συνώντας, συνυπάρχοντας, αναστρεφόμενοι μέσα στο δροσοβόλον πνεύμα που αντιχούσε στη φωτιά, που κατευθύνονταν δηλαδή και σκέπαζε της φωτιάς το κακό που έκανε, έψαλαν. Τι έψαλαν? Ο υπερυψούμενος, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Είσαι ευλογημένος εσύ ο Θεός, ο οποίος είσαι υπερήμητος, δηλαδή που αξίζει να σε μιλεί κανείς πάνω απ' όλα, των πατέρων μας αλλά και ημών. Δεν ήταν μουσείο για αυτούς ο Θεός, αλλά όσο ήταν των πατέρων τους, ήταν και δικός τους. Και έτσι αυτός είναι ο ιρμός. Ψάλλεται συχνά και σε άλλες οδές και είναι από τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας μας. Το πρώτο τροπάριο τώρα. Ξύλου γευσάμενος ο πρώτος εμβρωτής φθορά παρόκησιν. Ρίψιν γάρ ζωής ατιμωτάτην κατακριθείς όλο το γένι σωματοφθόρος της ως λίμη της νόσου μετέδωκεν. Αλευρικότες γηγενείς ανάκλησιν σταυρού το ξύλον κράζομεν, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Τώρα αναφέρεται στον Αδάμ και στην πτώση του Αδάμ. Γευσάμενος ξύλου, αφού έφαγε δηλαδή από τον καρπό του δέντρου, ξύλο είναι το δέντρο, ο πρώτος εμβρωτής, αυτός που ο πρώτος υπήρξε ανάμεσα στους βρωτούς. Βρωτοί είναι οι άνθρωποι. Άλλοτε λέγονται, στο Όμηρο λέγονται μέροπες. Εδώ λέγονται βρωτοί και θνητοί, και στο Όμηρο λέγονται βρωτοί. Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν ανάμεσα στους ανθρώπους, δηλαδή ο Αδάμ, φθορά παρόκησεν. Κατοίκησε στη φθορά. Γιατί δεν λέει κατόκησεν, αλλά παρόκησεν. Γιατί το παρά σημαίνει στα περιθώρια, έξω από τα όρια. Δηλαδή παραπεταμένος κατοίκησε εκεί που είναι η φθορά, δηλαδή έγινε θνητός. Ρίψιν γάρ ζωής ατιμωτάτην κατακριθείς. Ας τελειώσουμε εδώ πέρα. Αφού κατακρίθηκε, τι κατακρίθηκε? Ρίψιν ζωής ατιμωτάτην κατακρίθηκε. Εδώ πέρα έχει ένα σύστοιχο αντικείμενο, μια κατάκριση. Τι ήταν αυτή η κατάκριση? Ρίψης, πέταγμα ζωής, τον παραπέταξαν, δηλαδή πετάχτηκε σε μια ζωή ατιμωτάτην, εσχρότατη, εξευτελισμένη πάρα πολύ. Όλο το γένι σωματοφθόρος της ως λίμη της νόσου μετέδωκεν. Σε όλον το γένος του ανθρώπινου που κατάγεται από αυτόν, σαν μια σωματοφθόρος λίμη, έπρεπε να λέει ως σωματοφθόρος της λίμη, και λέει σωματοφθόρος της λίμη ως. Είναι σχήμα αυτό αναστροφής της προθέσεως, είναι σχήματα λογοτεχνικά. Σαν μια λίμη, σαν μια βρωμιά, λίμη με ύψιλον, σαν μια βρωμιά η οποία φθείρει το σώμα. Μετέδωκεν της νόσου, όπως όταν είναι κάτι βρωμισμένος από μικρόβια και μεταδίδει την νόσου σε άλλους, έτσι λοιπόν και ο Αδάμ μετέδωσε την νόσου σε όλο το ανθρώπινο γένος που κατάγεται από αυτόν, σαν μια σωματοφθόρος λίμη που καταστρέφει το σώμα. Αλευρικότες γηγενείς ανάκλησιν, αλλά οι γηγενείς, οι άνθρωποι δηλαδή, αντί να επιβρωτείς τώρα, αφού βρήκαμε ανάκλησιν, τι πράγμα, το ξύλον σταυρού,
Το ξύλο του σταυρού το βρήκαμε ανάκληση, το κτήμα ήττα. Σημαίνει ξανακάλεσμα στον παράδεισο. Τι άλλο να κάνουμε παρά να ψάλλουμε ο υπερήμιστος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητώσει. Ώστε αυτήν όλη την εξευτελιστική απόρριψη που είχε ο Αδάμ, εμείς τώρα την ανακαλούμε, βρίσκουμε την ανάκληση αυτής της απόρριψης με το ξύλο του σταυρού και κραυγάζουμε και εμείς αυτό που κράβγαζαν οι τρεις

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το σχολιασμό της 7ης οδής του κανόνος του Σταυρού και βρισκόμαστε στο δεύτερο τροπάριο. Έλυσε πρόσταγμα Θεού παρακοή και ξύλων είναι και θάνατον βρωτής, το μη ευκέρος μεταληφθέν. Εν ασφαλεία της ερητήμου δε εντεύθεν ζωής, το ξύλον ήργετο, ο νυκτιλόχου δισθανούς ηναίωξεν ευγνωμοσύνης κράβζοντος, ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Λέει ότι η παρακοή έλυσε πρόσταγμα Θεού, κατάργησε, παρέβει δηλαδή το πρόβλημα του Θεού. Το έλυσε, έχει την έννοια του παρέβει το πρόσταγμα του Θεού. Και το ξύλον, δηλαδή της γνώσεως του καλού και του κακού που, από το οποίο έφαγαν τον καρπό οι πρωτόπλαστοι, είναι και θάνατον βρωτής, έφερε θάνατο στους ανθρώπους. Και εξηγεί όμως το μη ευκαίρος μεταληφθέν. Για να μην νομίζουμε ότι ο Θεός έβαλε μέσα στον παράδεισο καλά και κακά πράγματα και έκανε και κακά, όπως λένε διάφοροι αιρετικοί, ξέρουμε ότι και αυτό το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού και αυτό ήταν καλό, αλλά δεν το έδινε εκείνη την ώρα στους ανθρώπους που ήταν ακόμα σαν μωρά παιδιά. Θα ερχόταν μια άλλη ώρα να το δώσει. Αυτή όμως, λέει, το μετέλαβαν, το μεταληφθέν, το μετέλαβαν ούκ ευκαίρος, όχι στον κατάλληλο καιρό. Και γι' αυτό το λόγο αμάρτησαν. Εν ασφαλεία της ερητήμου δε εντεύθεν ζωής, αλλά, λέει, με την ασφάλεια ή για την ασφάλεια της ζωής της ερητήμου, ερήτημος, όπως λέμε ερήτημος κυρία, είναι υπερβολικά έντιμη, της πολύτιμης ζωής, το ξύλον ήργετο. Ήργετο το ξύλο, θα πει, εμποδίζονταν το ξύλο πλέον, το ξύλο της ζωής, το οποίο όταν το μεταλάβουν οι άνθρωποι θα γίνουν αθάνατοι. Τότε λοιπόν, πριν να έρθει ο Χριστός, το ξύλο της ζωής ήργετο, εμποδίζονταν, αποκλείονταν από τους ανθρώπους. Πώς? Εν ασφαλεία. Γιατί, λέει, εν ασφαλεία? Διότι αν οι άνθρωποι όντας αμαρτωλοί και απομακρυσμένοι από το Θεό κερδίζαν και την αθανασία, τότε πια το κακό θα γίνει τον αθάνατον και θα αποκτούσε θεϊκές διαστάσεις. Ενώ με το θάνατο, τώρα που επέτρεψε ο Θεός να έρθει στους ανθρώπους, το κακό πεθαίνει μαζί με τους νεκρούς ανθρώπους, μαζί με τα νεκρά σώματα, και με την έγερση που θα δώσει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία θα εγερθεί το καλό που θα θριαμβεύσει. Αλλά, λέει, αυτό το ξύλον που ήταν ο παράδεισος της ζωής, ο νυκτιλόχου δισθανούς ηναίωξεν ευγνωμοσύνης. Τώρα, το ευγνωμοσύνης μάλλον θα πρέπει να λέει ευγνωμοσύνη, το οποίο λοιπόν, λέει, ηναίωξεν η ευγνωμοσύνη πιανού του νυκτιλόχου δισθανούς. Νυκτιλόχος δισθανής είναι ο εκδεξιών ληστής. Νυκτίλογος λέγεται αυτός ο οποίος τη νύχτα ενεδρεύει και ελοχεύει και περιμένει να βρει τους ανθρώπους να τους ληστέψει, και δισθανής είναι επειδή πέθανε πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, για σκεφτείτε, λέει, ότι ηναίωξεν το ξύλον της ζωής, ποιος? Η ευγνωμοσύνη του νυκτιλόχου και δισθανούς. Βλέπετε ότι λέει τη λέξη ευγνωμοσύνη, γιατί πλέον δεν αρπάζεται η ζωή όπως θέλησαν να την αρπάξουν οι πρωτόπλαστοι παραβαίνοντας στον νόμο του Θεού, αλλά με την ευχαριστιακή στάση. Μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου, αναγνωρίζοντας ότι αλλουνού είναι η δωρεά και μόνο αυτός αν θέλει τη δίνει. Και ποιος ήταν αυτός? Ο νυκτίλοχος, δηλαδή ο ληστής και ο δισθανής, σαν να λέει, κοίταξε να δεις, τόσοι ένδοξοι πέρασαν, μεγαλειώδεις και τα λοιπά και ονομαστοί, και δεν το κερδίσαν αυτό. Και ένας δισθανής, κατάδικος, σταυρωμένος και ληστής, με την ευγνωμοσύνη του το ξαναπέκτησε πρώτος αυτός, μάλιστα. Λοιπόν, και που έκραζε. Πώς έκραζε? Βέβαια δεν έκραζε έτσι, αλλά η λογοτεχνία μπορεί να το πει. Ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Και το τελευταίο, να μην αργούμε, λέει, ράβδου προσπτήσετε το άκρον Ισραήλ
ο γεννησόμενα βλέπων της βασιλείας το κράτηστον, όπως συνέξι ο υπερένδοξος σταυρός προδηλών. Ούτως γάρ της βασιλεύσιν τροπεούχων καύχημα και φως της πίστη κράζουσιν ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Ώστε λοιπόν ράβδου προσπτήσεται εδώ πάλι στο 48, στο 47 κεφάλαιο της Γενέσεως, λέει ότι όταν κάλεσε τον Ιωσήφ ο Ισραήλ, ο Ιακώβ, και του είπε θέλω να με θάψεις εκεί που είναι οι πατέρες μας και όχι εδώ στην Αίγυπτο, γιατί κοντεύω να πεθάνω, και εκείνος του υποσχέθηκε, έστυψε ο γέροντας αυτός ο μεγάλος πατριάρχης και φίλησε το άκρο της ράβδου του γιού του Ιωσήφ, δείχνοντας συμβολικά, χωρίς να το ξέρει και αυτός, το μεγάλο σεβασμό προς τον σταυρό τον οποίο συμβόλησε την ώρα η Ράβδος. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη με το πρόσωπο του Ιακώβ προσκυνεί και αποδίδει τα πρωτεία στον τίμιο σταυρό που συμβολίζεται με τη Ράβδο του Ιωσήφ. Γι' αυτό λέει προσπτήσεται, την αγκαλιάζει. Αγκαλιάζει το άκρον της Ράβδο ο Ισραήλ. Ποιος? Αυτός ο οποίος βλέπει τα γεννησόμενα. Βλέπει τα γεννησόμενα βέβαια, αλλά έτσι αμυδρά και συμβολικά. Μόνο για την τύχη των παιδιών του, των γιών του και των εγγονών τους μίλησε συγκεκριμένα. Για τα άλλα μιλάει συμβολικά και αυτά. Της βασιλείας κράτηστον όπως συνέξι ο υπερένδοξος σταυρός προδηλών. Προδηλώνοντας, και εδώ πέρα έχει το όπως που το έχουμε καμιά φορά και στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, αντί το ότι, προδηλώνοντας ότι συνέξι ο υπερένδοξος σταυρός το κράτηστον της βασιλείας, ότι ο υπερένδοξος σταυρός θα συγκρατήσει, θα δυναμώσει, θα στηρίξει το πιο καθαρό και το πιο δυνατό στοιχείο της βασιλείας. Ο βασιλεία με κεφαλαίο είναι η εκκλησία μας. Ότι ο σταυρός θα την κρατήσει και θα το συνέξει. Και λέει ύστερα, ούτως γάρ της βασιλεύση τροπιούχων καύχημα και φως αυτός, γιατί αυτός ο σταυρός στους βασιλιάδες θα είναι καύχημα τροπεούχων, νικηφόρο δηλαδή, και φως της πίστη κράζουσιν, και φως σε αυτούς οι οποίοι κράζουν με πίστη. Τι κράζουν? Ο υπερήμητος των πατέρων και ημών Θεός ευλογητός. Εδώ για να μην νομίζουμε ότι η Εκκλησία μας θεωρεί τον Σταυρό σαν ένα μέσο νίκης κατά των αντιπάλων και μόνον αυτό, λέει και φως σε αυτούς που με πίστη κράζουν, οι μάρτυρες λόγου χάριν, που φαινομενικά εξωτερικά νικιούνται, γιατί σταυρώνονται, σφάζονται, καίγονται. Πώς λοιπόν ο Σταυρός νικάει, θα λέγαμε? Νικάει γιατί δίνει φως σε αυτούς, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που γίνεται πάνω τους δεν είναι μια ήττα,

κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Η λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας. Με τον Κώστα Γανωτή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μαθονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Σοφρονίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου. Όσο περισσότερο ταπεινωνόμεθα εις την οδυνηρά μετάνοια, τόσο ταχύτερον η προσευχή ημών φθάνει στον Θεόν. Εάν όμως απολέσομεν την ταπείνωσιν, τότε ουδεμία άσκησης δύναται να βοηθήσει ημάς. Η ενέργεια εν ημίν της υπερηφανίας, της κατακρίσεως των αδελφών, η υπεροψία και αντιπάθεια προς τον πλησίον απομακρύνουν ημάς από του Κυρίου. Μετανοείτε. Ματθαίου Δέλτα 17. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρός υπόψη την κλίση του Χριστού, να αλλάξουμε ριζικό τον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας, τα σχέσεις ημών προς τους ανθρώπους και προς παν φαινόμενον εν το κτιστό είναι. Να μη φωνεύομεν τους εχθρούς, αλλά να νικόμεν αυτούς δια της αγάπης. Πρέπει να ενθυμούμεθα ότι δεν υπάρχει απόλυτον κακόν. Απόλυτον είναι μόνο το άναρχον αγαθόν. Και το αγαθόν τούτο έδωκε εις ημάς την εντολήν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Έσεστε τέλειοι, ως περοπατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Ματθαίου έψιλον 44 και 48. Να παραδώσομεν τους εαυτούς μας εις φαγήν δια τους

αδελφούς είναι το κάλεσ των μέσων, όπως ασπάσομεν αυτούς εκ της δουλείας του συκοφάντου διαβόλου και ετοιμάσομεν τας ψυχάς αυτών προς αποδοχήν του Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Α. Τιμοθέου, Β. 4. Δεν υπάρχει άνθρωπος παντελώς άμυρος του φωτός, διότι ο Θεός φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Ιωάννου, Α. 9. Η εντολή «Μη αντιστήνε το πονηρό», Ματθαίου Ε. 39, είναι η πλέον αποτελεσματική μορφή πάλης κατά του κακού. Όταν εις την βίαν ανθίστα τέτης δια των μέσων εκείνων εις τα οποία προσφεύγει και οποιών την αμαρτίαν, τότε αυξάνει η δύναμη του παγκοσμίου κακού. Ας μην εγκαταλείψουμε λοιπόν το ισχυρό όπλο το οποίο έδωκε εις ημάς ο Κύριος, την προσευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Γέροντος Ιακώβου, κάποτε ήρθε ένα πρόσωπο μορφωμένο να μείνει στο μοναστήρι και σε γενομένη συζήτηση μαζί του μου είπε ότι προτίθεται να κοινωνήσει στη Θεία Λειτουργία της επομένης ημέρας. Έβλεπα ότι δεν έπρεπε να κοινωνήσει γιατί ήταν ανεξομολόγητος και οι αμαρτίες του δεν του επέτρεπαν τη Θεία Κοινωνία. Προσπάθησα στη συζήτηση που είχαμε να του δώσω την ευκαιρία να εξομολογηθεί, αλλά στάθηκε αδύνατον. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα, συλλογιζόμενος πώς να τον κοινωνήσω αφού δεν έπρεπε, αλλά και πώς να μην τον κοινωνήσω αφού θα ήταν προσβολή να του αρνηθώ τη Θεία Κοινωνία. Όταν έφτασε η ώρα και προσήλθε αναξίως να κοινωνήσει, κάποιο ενάρετο πρόσωπο είδε μια χρυσή ακτίνα, μια λάμψη να φεύγει από την Αγία Λαβίδα, να περνάει πάνω από τον ώμο του ιερέα και να πηγαίνει πάνω στο Άγιο Δισκάριο, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ήταν η Αγία Μερίδα που έφυγε και έτσι ο άνθρωπος δεν κοινώνησε φυσικά, που θα ήταν σε κατάκριμα. Να διώχνετε τους κακούς λογισμούς, τις φαντασίες που φέρνει ο διάβολος. Να μην τους δίνετε σημασία, να τα ρίχνετε πίσω. Η τηλεόραση, το κουτί του διαβόλου, κάνει μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στα παιδιά. Γι' αυτό και πρέπει να βγει από το σπίτι. Γέροντος Πορφυρίου, η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως το αληθινόν. Αξίζει να λατρέψει κανείς τον μοναδικό αληθινό Θεό, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Οι αλήθειες του Θεού, όπως τις έχει πει από την αρχή, αυτές είναι. Δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες, νέες, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα. Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι να έρθουνε σε αυτήν. Έτσι θα γίνει ένωσης, όχι με το να πιστεύεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση, να καταλάβετε ότι δεν έχει σχέση η θρησκεία, η Ορθοδοξία μας, με άλλες θρησκείες. Γέροντος Ιερωνύμου, οι λογισμοί, ό,τι και να κάνουν, όπως και να έρθουν, ξένοι είναι. Όσο μπορούμε να τους περιφρονούμε και να τους διώχνουμε. Δεν πρέπει να λυπούμαστε για αυτούς, περισσότερο να προσέχουμε τις πράξεις μας. Οι λογισμοί είναι ξένοι και άλλος τους φέρνει. Θα φύγουν.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, προσοχή στην γλώσσα μας. Ένας αβάς ρώτησε κάποτε τον αβά Λούκιο και του είπε: «Αβά μου, έχω στο νου μου να ξενιτευθώ». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αν δεν βάλεις χαλινάρι στη γλώσσα σου, σ' όποιο μέρος και να πας, προκοπή και καλό δεν θα δεις». Ύστερα από αυτό του είπε: «Επήρα, αβά μου, απόφαση να νηστεύω». Και του απάντησε ο γέροντας: «Ο προφήτης Ισαΐας λέγει κάπου πως κι αν λυγίσεις το λαιμό σου σαν το κρικέλι από την νηστεία, και πάλι δεν θα είναι ευπρόσδεκτη από τον Θεό, αν δεν καθαριστείς από κάθε πονηρό λογισμό». Και του ξαναείπε εκείνος: «Τότε λοιπόν θα δώσω το νοματιόν μου και θα πάω να μείνω σε μια ερημιά». Και του αποκρίθηκε ο γέρον: «Αν δεν κατορθώσεις να διορθωθείς όταν μένεις μέσα στην πολιτεία και μέσα στην έρημο, ο ίδιος θα μείνεις και δεν θα κατορθώσεις τίποτε». Άκουσε τον Θεόν εις τις εντολές, για να σε ακούσει και αυτός εσένα εις τις προσευχές. Πατρός Σοφρονίου, μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, για να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού, μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα είναι πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πατρός Ιωήλ, είπε ο Χριστός: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Δηλαδή, ό,τι καλό ή κακό βγαίνει στο στόμα, ξεκινάει από την καρδιά, ξεχυλίζει στην καρδιά. Λες βρωμόλογα? Να το ξέρεις, η βρώμα που βγαίνει από τα χείλη σου είναι λίγη. Η πολλή βρώμα βρίσκεται αλλού, στην καρδιά σου. Η βρώμα που βγαίνει στα χείλη σου είναι μια σταγόνα μπροστά σε εκείνη που ξεχυλίζει στην καρδιά σου. Συνήθως λέμε: «Μου ξέφυγε». Λάθος, ξεχύλισε. Τι λες, ποιος το ξέρει καλύτερα, σύ που δεν ασχολήθηκες ποτέ με το περιεχόμενο της καρδιάς σου ή ο Χριστός? Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, όσο έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, πρέπει όλο και κάτι να κάνουμε. Έχουμε χρέος να μην σταματάμε. Δεν είναι ευάρεστο στο Θεό να χαλαρώνουμε την αγωνιστική μας διάθεση με πρόφαση ότι τάχα στα γυρατιά δεν αντέχουμε πια. Σήμερα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο από εκείνο που έκαναμε χθες. Να φυλάτε την παράδοση των πατέρων και ποτέ να μην ζητείτε να κάνετε περισσότερα ή λιγότερα από εκείνα που σας παρέδωκαν οι πατέρες. Η πιο μεγάλη αρετή είναι να ακούς με ταπείνωση τις γνώμες και τις συμβουλές των άλλων και να μην κολλάς τη γνώμη και το θέλημά σου. Η καινοδοξία σκορπίζει τον καρπόν όλων των αρετών. Αγαπημένος, η κακία καθόλου δεν αφανίζει την κακία, αλλά αν κάποιος σου κάνει κακό, κάμε του καλό, για να αφανίσεις την κακία με την ευεργεσία.

Γέροντος Ιωήλ. Βιβλίο που δεν αξίζει να διαβαστεί για δεύτερα και τρίτη φορά, δεν πρέπει να διαβαστεί ούτε δια πρώτην φορά. Δύναμης δεν είναι μόνον το να αναπτύσσεις τα δυνάμεις σου, αλλά και το να τα συγκρατείς όταν πρέπει. Αλλιώτικα μοιάζεις με αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Αυτό όμως δεν είναι δύναμης, είναι αδυναμία. Γέροντος Πορφυρίου. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές. Και οι άλλες αρετές συνδράμουν. Όπως ενεργεί όμως η υπακοή, δεν ενεργούν οι άλλες αρετές. Γέροντος Σοφρονίου. Στα μικρά πράγματα, στις απλές πράξεις, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε την ακόλουθη εσωτερική στάση. Αρνούμε το θέλημα του πεπτοκότος αίματός μου. Θέλω στις φλέβες μου να ρέει η ζωή του ίδιου του Θεού. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας.

γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς. Η ευσπλαχνία έχει θεϊκή καταγωγή, διότι από τον Θεό γεννιέται, με το Θεό αναπτύσσεται και με τον Θεό οριμάζει. Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπη για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Την φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλα του παραδείσου. Με αυτήν φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε, ή να μη το Θεό ξένη γέννη.

Γέροντος Παϊσίου, όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτή τη ζωή. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Είναι υποχρεωμένος να κάνει υπομονή, να δέχεται την αδικία, να δέχεται και τις βρυσιές από τον άλλον. Ένα στραβόξυλο άνθρωπος που είναι απομακρυσμένο από τον Θεό έχει πολλά δικαιώματα και να χτυπάει και να βρίζει και να αδικεί. Τα δικαιώματα τα δικά μας τα φυλάγει ο Θεός για την άλλη ζωή. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, στον Χριστό, στη μέλουσα ζωή, τότε αυτή η ζωή είναι μάταιη. Οπότε σε αυτή τη ζωή πρέπει επιτέλους να ετοιμάσει το διαβατήριό του για την άλλη. Και αν τον αδικήσει ο άλλος, χαίρεται, διότι έχει αποταμιεύσει κάτι στην ουράνια ζωή. Αγίου Νεκταρίου, επιδιώκετε την αγάπη, ζητάτε καθημερινά από τον Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπάστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. Ομένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό μένει. 1 Ιωάννου 4:16. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Αβάζω σημά. Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, ώστε αν κάποιος επικράνει σε οτιδήποτε, να μην πεις το παραμικρό. Σώπαινε μέχρι να ηρεμήσει η καρδιά σου με την αδιάλειπτη προσευχή, και τότε βοήθησε τον αδελφό που σε έθλιψε. Τι μανιάζεις, ψυχή μου, τι ταράζεσαι σαν τους επιληπτικούς? Αυτό ακριβώς δείχνει πως είσαι άρρωστη. Αν δεν ήσουν, δεν θα πονούσες. Γιατί αντί να μέμφεσαι τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον αδελφό που σου φανέρωσε την αρρώστια σου στην πράξη και σ' όλη της τη σοβαρότητα?

Γέροντος Παϊσίου. Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει και πολύ ταπείνωση. Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο καθήκον του ανθρώπου είναι να αγαπά με όλους του τις δυνάμεις το Θεό και κατόπιν τον συνάνθρωπό του, κάθε συνάνθρωπό του και περισσότερο τον εχθρό του. Αυτές είναι οι σπουδαιότερες εντολές. Εάν αγαπήσουμε τον Θεό όσο πρέπει, θα τηρήσουμε και όλες τις άλλες εντολές του. Γέροντος Ιωήλ. Να το ξέρετε, δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές. Την τάξη την περνούν και εκείνοι που παίρνουν τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση και αγωνιζόμαστε για το άριστα. Στον μπιλιάρδο, ο παίκτης χτυπά το μπαλάκι σε μια φαινομενικά άσχετη κατεύθυνση. Μα εκείνο βρίσκει και χτυπάει άλλα μπαλάκια και τα ρίχνει στην οπή που πρέπει. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κάνει μια ενέργεια για τη δική μας αντίληψη ακατανόητη και απαράδεκτη. Μα εκείνος ξέρει τι κάνει. Ξέρει που χτυπάει. Παίζει μπιλιάρδο για να σώσει την ψυχή μας. Γέροντος Ιερωνύμου. Εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για όποιον προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσεύχομαι και να μην θυσιάζω από τον εαυτό μου. Θεωρώ πως η προσευχή εκείνη που γίνεται χωρίς να ματώνει η καρδιά από αγάπη και πόνο δεν φτάνει στο Θεό. Γι' αυτό λιώνω στην προσευχή και δεν έχω αντοχή μετά να μιλήσω σε άνθρωπο. Γέροντος Ανθίμου. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός υπάκουε με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άνθρωπος που διδάσκει, δεν κάνει δε εκείνα που διδάσκει, μοιάζει με βρύση, γιατί όλους τους πλένει, τον εαυτό της όμως δεν μπορεί να τον καθαρίσει.

0: Γέροντος Παϊσίου, όταν ο άνθρωπος έχει την πνευματική του υγεία και απομακρύνεται από τους ανθρώπους για να τους βοηθήσει περισσότερο με την προσευχή του, τότε όλους τους ανθρώπους τους θεωρεί αγίους και μόνο τον εαυτό του θεωρεί αμαρτωλό. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις όπως και την περιέργεια, διότι μαζεύουμε πολλούς άχρηστους λογισμούς και μετά κουραζόμαστε πολύ να τους διώξουμε. Να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα, εάν θέλουμε να καθαρίσει η καρδιά μας και να μετατραπούν οι πονηρές μηχανές του εργοστασίου της καρδιάς σε αγαθές μηχανές. Τότε πια το χρυσάφι θα το κάνει άγια ποτήρια, τις σπασμένες καμπάνες πολυελαίους, ακόμα και τα πεταγμένα παλιόχαρτα θα τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες. Όταν όμως η καρδιά είναι πονηρή, και το χρυσάφι θα το θεωρεί μπρούτζο και θα το κάνει σφαίρες και κανόνια. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», μας παρήγγειλε ο Κύριος. «Ένας είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, ο Θεός. Όσοι κατακρίνουν, αμαρτάνουν, και ό,τι καλό να έχουν, το χάνουν. Σε κάθε πειρασμό, σε κάθε θλίψη, ασθένεια και αδικία από ανθρώπους, να λέγεται «Δόξασε ο Θεός» και να παρακαλείτε τον Θεόν, την Παναγίαν, να σας βοηθήσει. Με τη στενοχώρια, όχι μόνο δεν ωφελείστε, αλλά και βλάπτεστε. Ασθενεί και το σώμα και η ψυχή, ενώ με την υπομονή και το σώμα δεν υποφέρει και η ψυχή σώζεται. Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη, ούτε τα πλούτη να σας κάνουν εντύπωση, ούτε οι δόξες, αλλά πάντοτε να βαδίζετε δίκαια. Το ψωμί σας να το τρώτε με τον τίμιο ιδρώτα σας και όχι με αδικίες. Ο κόσμος έχει φύγει από την αθωότητα και την αγαθότητα. Όσο περνούν τα χρόνια, βαδίζουμε προς την καταστροφή. Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη, η θρησκεία μας χρειάζεται θερμή πίστη, προσευχή και καθαρή καρδιά. Να αγαπάς τον Θεό, αλλά και τον αδελφό. Η αγάπη είναι το κυριότερο, όπως και η ταπεινοφροσύνη. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά τα δύο προτερήματα, ομοιάζει με πουλί που έχει γερές και τις δύο φτερούγες του. Πετάει όπου θέλει.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Φίλες και φίλοι, αναζητώντας την αλήθεια για μια σωστή παιδαγωγική αγωγή της οικογενείας, βλέπουμε πως οι ραγδαίες κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές εξελίξεις που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες αγγίζουν και την ελληνική οικογένεια και ασφαλώς επιδρούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της. Και έτσι βλέπουμε πως η σχέση ανάμεσα στα μέλη μιας οικογενείας, όπως κάθε παιδαγωγική θα λέγαμε σχέση, διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες της κοινωνίας. Και αυτό οφείλεται στα άτομα με προσωπικότητα, τα οποία ζουν και προσδιορίζονται σε αυτό το σημερινό κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο. Η οικογένεια λοιπόν ως χώρος συνύπαρξης ατόμων, αυτών των ατόμων, με δική του δυναμική κλονίζεται από μία ταχυτάτη οικονομική εξέλιξη με τις οποίες και με τις όποιες αυτές επιπτώσεις, καθώς και από μία βραδεία εξέλιξη θεσμών και αξιών. Έτσι μέσα σε ένα στενό οικογενειακό περιβάλλον παρουσιάζονται συγκρούσεις και οξύτητες μεταξύ γονιών και παιδιών. Επειδή οι γονείς σταθεροί και προσιλωμένοι στις όποιες παραδοσιακές αντιλήψεις και αξίες με τις οποίες μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν και τις οποίες πολλές φορές αρνούνται να αποβάλουν, φοβούμενοι ότι ίσως να συγκρουστούν και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Ενώ τα παιδιά, αντιμετωπίζοντας ένα καινούριο και διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο ενεργειών και δράσεως όπου ο ανταγωνισμός, ο παιδικός ανταγωνισμός και οι σύγχρονοι και έντονοι ρυθμοί ζωής δεν μπορούν να ευνοήσουν την όποιαν αλληλεξάρτηση. Απαιτούν μια αυτονομία, απαιτούν μια ελευθερία, μια κοινωνική ορίμανση. Δηλαδή απαιτούν ουσιαστικά την αποδέσμευσή τους από τα πλαίσια και παραδοσιακά σχήματα και ρόλους με τα οποία έζησαν και ζουν οι γονείς τους. Βέβαια, η οικογένεια ως ένας φορέας αγωγής επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο διαπαιδαγώγησεώς του και τις εμπειρίες του, τις οποίες θα αποκτήσει από τις καθημερινές του επαφές με τα άλλα μέλη της οικογενείας, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και ο ρόλος τον οποίο παίζει και επιδρά του περίγυρου κοινωνικού περιβάλλοντος του. Πάντως, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί, η μητέρα στην οικογένεια όχι μόνο δεν προάγει την αυτονομία και ανεξαρτησία του παιδιού, αλλά αντιθέτως καλλιεργεί όλο και περισσότερο, όλο και πιο επίμονα την εξάρτησή του και έτσι μειώνει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη ευθύνης και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Ενώ παράλληλα προσπαθεί να επιβάλλει ότι η φροντίδα των παιδιών αποτελεί δικό της αποκλειστικό καθήκον. Έτσι λοιπόν η εξάρτηση συνεχίζεται με διάφορες μορφές και όταν το παιδί μεγαλώσει, δηλαδή υπάρχει η οικονομική εξάρτηση καθώς και η συναισθηματική του όταν αποκτήσει αυτό δικά του παιδιά, τον οποίον τη φύλαξη αναλαμβάνουν, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι μας, ο παππούς και η γιαγιά. Πάντως, η αλληλεξάρτηση είναι, φαίνεται, τελείως απαραίτητη για τους γονείς οι οποίοι επενδύουν τα πάντα στα παιδιά. Εάν λοιπόν κανείς ασχοληθεί συστηματικά με την παιδαγωγική της οικογενείας, θα αντιληφθεί ότι η διαπαιδαγώγηση η οποία προωθεί την αυτονομία του παιδιού ακόμη και σήμερα δεν έχει υιοθετηθεί από την ελληνική οικογένεια. Σε αντίθεση μάλιστα με άλλες χώρες, και αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η δική μας κοινωνία δεν έχει κατανοήσει πλήρως πόσο απαραίτητη είναι η προετοιμασία του παιδιού σε αυτόν τον τομέα. Η οικογένεια,
ως ένας φορέας αγωγής θα επηρεάσει διαμέσου της μαθήσεως την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και ιδίως την ορίμανσή της και κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο διαπαιδαγωγήσεως και τα βιώματα και τις όποιες εμπειρίες που το παιδί θα αποκτήσει στην καθημερινή του επαφή καθώς και την συνδιαλλαγή με τα λοιπά μέλη της οικογενείας. Τι είναι όμως αγωγή και πώς νοείται αυτή? Ο διάσημος Μπρέζινγκ λέει ότι η αγωγή είναι μία συνισταμένη ενεργειών για τον οποίο καλυτερεύουν τις ψυχικές διαθέσεις χρησιμοποιώντας ψυχικά ή διάφορα άλλα μέσα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει μία τάση ψυχικών διαθέσεων για μία θετική βοήθεια σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σωστά στην κοινωνία, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό κάθε παιδαγωγική ενέργεια έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Κάθε παιδαγωγική πρακτική ενέχει κάποιο προσχεδιάγραμμα πιθανών καταστάσεων. Σήμερα όμως οι γονείς γίνονται όλο και περισσότερο αβέβαιοι ως προς την αγωγή των παιδιών τους και διακατέχονται από μία ανασφάλεια, ενώ η διαπαιδαγώγηση των παιδιών θα πρέπει να προσανατολίζεται στο μέλλον των παιδιών και όχι να βασίζεται στο εδώ και τώρα της ζωής των λοιπόν μελών της οικογενείας. Και επειδή η δουλειά του πατέρα και η ιδιοκτησία της οικογενείας πάβουν πλέον να αποτελούν και σημεία αναφοράς και διαδικασίας ανατροφής και διαπαιδαγώγησης, λείπουν αυτά τα οποία απαιτούνται, δηλαδή οι εικόνες της αγωγής. Έτσι, αντιλήψεις και επιδιώξεις των γονιών παύουν να ταυτίζονται με αυτές των παιδιών. Έτσι, οι νέοι σήμερα αρνούνται να δεχτούν το ίσως θα πρέπει να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς. Και η αντίληψη αυτή των γονιών ίσως να αποτελεί και το ίμιση των ζητουμένων, μια και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις αξίες, δηλαδή την ικανοποίηση συναισθηματικών αναγκών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας προσωπικότητας αυτόνομης και ελεύθερης, όπως γράφει και ο Σάσφετ. Μπορεί βέβαια η λέξη αποκατάστασης να αποτελεί και των βασικών στόχων των γονιών για τα παιδιά. Γι' αυτά ίσως να μην αποτελεί και αυτό σκοπό. Άλλωστε η λέξη «καλύτερα» δεν έχει την ίδια σημασία για γονείς και παιδιά. Διότι καλύτερα για τους γονείς σημαίνει να μην στερηθούν τα παιδιά τους όσα αυτοί στερήθηκαν. Ενώ καλύτερα για τους νέους σημαίνει ανάπτυξη ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων, αυθεντικών ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς. Τέτοιες σχέσεις βοηθούν στη διαμόρφωση μιας καλής προσωπικότητας, ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις αντιξοότητες της ζωής.

Βέβαια, διανύονται σε ένα μεταβατικό στάδιο όταν συντελούνται αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Βλέπουμε ότι επόμενο είναι να αλλάζει και ο σκοπός της οικογενείας. Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας να γίνεται πιο σημαντική. Και οι περισσότεροι νέοι ζητούν από την οικογένεια αγάπη, ζητούν κατανόηση, αλληλοβοήθεια και ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια. Έτσι αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι οι καταστάσεις αλλάζουν, καθώς η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη πλέον με νέα δεδομένα, καθώς η συρρήκνωση λειτουργιών της στη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση του παιδιού την δυσκολεύουν ως προς τη λειτουργία της και της προσθέτουν μάλιστα νέα προβλήματα τα οποία έχουν ανάγκη της κοινωνίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να επαληθευθούν, ακόμη και να επιληθούν. Διενέξεις εμφανίζονται σε μια οικογένεια όταν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της για να λυθούν τα πάσης φύσεως προβλήματα. Και στον εντοπισμό αυτών των προβλημάτων ευρίσκονται εκείνα τα απαραίτητα σημεία για κάθε παιδαγωγική παρέμβαση μέσα σε αυτή την οικογένεια. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι εξαρτάται από τον τρόπο επικοινωνίας στο σύστημα των σχέσεων που έχει αναπτυχθεί για να πούμε πως καταφέραμε να κάνουμε τα παιδιά ικανά να κατανοούν και να επεξεργάζουν τις νέες κοινωνικές συνθήκες. Και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αν τα μέλη της οικογενείας έχουν τη διάθεση για διάλογο και επικοινωνία μεταξύ τους. Το κάθε μέλος οφείλει να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τα προσωπικά του, να αναλύσει τις όποιες συνθήκες που προκαλούν αισθήματα και συναισθήματα για να αποδεχθεί τελικά τον ίδιο τον εαυτό, όπως σοφά τονίζει η κυρία Καστανίδου.

Όμως, προκειμένου οι γονείς να μάθουν να ενεργούν σύμφωνα με την παιδαγωγική, θα πρέπει να εκπαιδευτούν να μάθουν, δηλαδή, το κάθε τι. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να δούμε αν εμείς ως γονείς είμεθα έτοιμοι να εκπαιδευτούμε. Έτσι βλέπουμε ότι μάλλον υπάρχουν προβληματισμοί προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης του έργου του γονιού, του ρόλου του γονιού. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανάγκη της εκπαιδεύσεως των γονιών. Αν λοιπόν αποφασίσουμε ότι λέγοντας οικογένεια αντιλαμβανόμαστε τις ποικίλες προσωπικές μας εμπειρίες, διότι ο χαρακτηρισμός του γονιού είναι το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να δοθεί σε έναν άνθρωπο, και τούτο επειδή ο γονιός είναι ο πρώτος και πιο ουσιαστικός παιδαγωγός των υγιών ηθικών αυριανών πολιτών, των παιδιών μας. Και για να πούμε ότι αυτός ο γονιός θεωρείται ως ο επιτυχών, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν σωστά και θετικά τη σωματική, την ψυχική, την πνευματική και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών του. Η προσωπικότητα του πατέρα επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την προσωπικότητα του παιδιού, ενώ ο συναισθηματικός πλούτος της μητέρας αντικατοπτρίζει το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού. Τόσο λοιπόν υπεύθυνος και δύσκολος είναι ο ρόλος του γονιού. Και όταν γινόμαστε γονείς, δεν είναι δυνατόν αυτός να προσφέρεται για οτιδήποτε άλλο, και άλλωστε έρευνες έχουν αποδείξει ότι το 85% των προβλημάτων των παιδιών οφείλονται στους γονιούς, καθώς και στο οικογενειακό περιβάλλον. Πάντως σήμερα η κοινωνία καθιστά τους γονείς ως αποκλειστικά υπεύθυνους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, χωρίς βέβαια να τους απαλλάσσει από τις ανηλυμένες υποχρεώσεις τους. Κατόπιν αυτών είμαστε προετοιμασμένοι προκειμένου να αναλάβουμε το πράγματι δύσκολο έργο και καθήκον του γονιού. Έχουμε άραγε όλες τις απαραίτητες γνώσεις, έχουμε τις απαραίτητες και αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται, έχουμε άραγε λύσει τα δικά μας παιδικά βιώματα. Εάν θελήσουμε να δώσουμε μία απάντηση σε όλα αυτά που οπωσδήποτε αναφέραμε, η απάντηση είναι μία. Αυτή θα είναι αρνητική. Επομένως όλοι μας για μία καλή προετοιμασία προκειμένου να γίνουμε σωστοί γονείς, χρειαζόμαστε μία παιδαγωγική εκπαίδευση η οποία ενέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός σωστού γονιού, ενός σωστού και αποτελεσματικού πατέρα, μιας καλής και σωστής μητέρας. Άρα, μαθήματα παιδαγωγικής ψυχολογίας για την αντιμετώπιση μιας ολόκληρης ζωής είναι απαραίτητα και αναγκαία. Σε σχετική έρευνα απεδείχθη ότι το 49% των γονιών δεν είναι ικανοποιημένοι από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το 83% των γονιών αισθάνονται την ανάγκη να καθοδηγούνται από κάποιον ο οποίος θα πρέπει να είναι ο παιδαγωγός. Και το 64% δηλώνουν πρόθυμοι να παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση παιδαγωγικής προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους και να γίνει καλύτερος. Έτσι τα όποια ερεθίσματα για ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες προσωπικές ανάγκες αλλά και τον κάθε τύπο της οικογενείας, πιστεύετε από τους ειδικούς ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Εκπαίδευση λοιπόν των γονιών, διότι οι γονείς είναι σχεδόν ο μοναδικός μορφωτικός φορέας που υπάρχει στο παιδί. Υπάρχει λοιπόν τρόπος εκπαιδεύσεως? Έχω τη γνώμη και πιστεύουν οι ειδικοί πως σήμερα οι σχολές γονέων είναι ένας θεσμός ο οποίος προσφέρει μία σωστή εκπαίδευση. Με την πληροφόρηση και τη συζήτηση που παρέχουν στους γονείς, λειτουργούν σαν ένα μέσο πρόληψης για την αντιμετώπιση των συγχρόνων οικογενειακών προβλημάτων και κατ' επέκταση των κοινωνικών, θα λέγαμε, προβλημάτων. Χρειάζονται λοιπόν μία προετοιμασία, χρειάζονται μία εκπαίδευση για να γίνει κανείς γονιός. Και γνωρίζουμε όλοι ότι κανείς δεν γεννιέται γονιός, αλλά γίνεται.

0: Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το γεμάτο ελπίδες αύριο είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα χέρια εκείνων που τα πλάθουν και είναι οι γονείς. Οι γονείς, διδασκόμενοι αγωγή, ζωής και παιδαγωγική, βοηθούν τόσο τον εαυτό τους για να τον γνωρίσουν, όσο και τα παιδιά για να συνθέτουν το νόημα και την αξία της ζωής. Έτσι, με τη σωστή καθοδήγηση το παιδί εξοπλίζεται, ο έφηβος και ο αυριανός ενήλικας, και έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα με κάποια πλέον ωριμότητα. Μία λοιπόν εκπαίδευση των γονιών, έστω και μέσω των σχολών γονέων, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της οικογενείας, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής στάθμης της κοινωνίας. Βέβαια, μια εκπαίδευση γονιών σε σχολή γονέων δεν είναι και πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα της οικογενείας. Είναι όμως ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση γνώσεως και πληροφόρησης διαμορφώσεως δυνατοτήτων, αλληλοκατανοήσεως και αλληλοϋποστηρίξεως. Συνειδητοποίηση όσο για κάθε πρόβλημα υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές λύσεις, είναι τελείως αναγκαία και απαραίτητη. Γι' αυτό και κάθε γονιός έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, η παιδαγωγική, όπως αποφαίνονται οι ειδικοί, δεν είναι μόνο να μεταδώσει και να δώσει γνώσεις στους γονείς. Πρέπει να ενδυναμώσει τις όποιες ικανότητες του γονιού και του παιδιού, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα αντιμετωπίσεως των πραγμάτων σήμερα από μια άλλη οπτική γωνία, η οποία με συγκεκριμένες ενέργειες φέρνουν και θετικά αποτελέσματα. Βασικό στοιχείο κάθε παιδαγωγικής σχέσεως είναι τι να καταλάβει ο καθένας πρώτα τις δικές του ανάγκες και μετά να κατανοήσει και τον άλλον, όπως αναφέρεται και από το Χόφεν Στράους. Ο ρόλος της παιδαγωγικής στην οικογένεια είναι να κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε τι το καθημερινόν μέσα στην οικογένεια δίνει στο κάθε νέων και στην κάθε νέα, θα λέγαμε, να αποκτούν νέες εμπειρίες. Ίσως οι γονείς σήμερα, στον 21ο αιώνα, να έχουν συνειδητοποιήσει τις ευθύνες τους γι' αυτό και να αισθάνονται ανεπαρκείς, και έτσι να μάθουν την παιδαγωγική εκπαιδευόμενη προς τούτο. Φίλες και φίλοι, με αυτά τα σημαντικά σημεία που αναφέραμε, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Απόψε θα μας μιλήσει ο πατήρ Φιλόθεος.
1: Είπαμε λοιπόν ότι η μετάνοια στη ζωή του νέου ανθρώπου είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δημιουργικό, που δίνει δύναμη, φως, χαρά, ζωή στον νέο άνθρωπο. Και όχι μόνο φυσικά στο νέο, αλλά ιδιαίτερα για τον νέο. Η μετάνοια είναι η αίσθηση ότι λυπούμε τον Θεό και δεν είμαστε τέτοιοι που θέλει. Η ζωή μας, τα έργα, τα λόγια και οι σκέψεις μας δεν είναι τέτοια που περιμένει ο Άγιος Θεός από εμάς τους χριστιανούς. Και η αίσθηση ότι έτσι είναι τα πράγματα μας δημιουργεί μια γλυκιά ανοίξη μέσα μας και μας οδηγεί σε μια αλλαγή ζωής, σε μια μετάνοια, αλλαγή νόος, αλλαγή ζωής, απόφαση για να αρέσουμε στο Θεό από εδώ και πέρα. Και η μετάνοια δεν είναι ένα σημείο, είναι μια πορεία προς την τελειότητα, προς το να αρέσουμε στο Χριστό. Ένας από τα κύρια μέτωπα του νέου ανθρώπου, είπαμε ότι μαζί με όλες τις άλλες, με όλη την άσκηση για τις αρετές του Χριστού, είναι και η αγνότητα. Και αναπτύξαμε γιατί είναι, με δύο λόγια, γιατί είναι απαραίτητο αυτό, ποια είναι τα αρνητικά συμπτώματα του να μην αγωνίζεται ο άνθρωπος σε αυτά τα θέματα, ο νέος άνθρωπος, και για τις λεγόμενες προγαμιαίες σχέσεις και πού οδηγούν αυτές από πνευματικής, θεολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής επόψεως. Ότι δεν συμφέρει η αμαρτία σε καμιά περίπτωση, δεν συμφέρει η αμαρτία σε θέματα αγνότητος ιδιαίτερα στον νέο άνθρωπο, και ότι δεν είναι αυστηρή η Εκκλησία μας λέγοντας μία αυτό, μία εκείνο, διότι από αγάπη θέλει να μας προφυλάξει. Όπως ακριβώς η μάνα προφυλάσσει το παιδάκι της που έχει άγνοια του κινδύνου. Έτσι έρχεται μέσα μας μια, οριμάζει η απόφαση να αγωνιστούμε. Ακόμη και αν γίνανε λάθη, και από πολλούς νέους ανθρώπους έγιναν λάθη, όμως αποφασίζουν πολλοί νέοι άνθρωποι να βάλουν τέρμα σε αυτή τη ζωή των λαθών και να αγωνιστούν από εδώ και πέρα με μετάνοια, με πόθο Θεού, να ζήσουν μια καθαρή ζωή. Και είναι πολλοί τέτοιοι νέοι. Δεν είναι ουτοπία αυτός ο αγώνας, δεν είναι απραγματοποιητός, δεν είναι ακατόρθωτος, δεν είναι δυσβάστακτος, ούτε φοβερά δύσκολος. Είναι κατορθωτός, είναι αρκετά εύκολος με τη χάρη του Θεού. Χωρίς το Θεό όλα δύσκολα είναι και ακατόρθωτα. Με τη χάρη του Θεού όλα ομορφαίνουν, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και όμορφα. Και απολαμβάνει μετά ο νέος άνθρωπος τους καρπούς αυτού του αγώνος και χαίρεται και αποκτά αυτογνωσία, κοσμογνωσία, θεογνωσία. Πάνω κάτω αυτά είπαμε σε γενικές γραμμές. Και μετά γίναν κάτι ωραίες ερωτήσεις που χάρηκα και εγώ, διότι βλέπω ότι υπάρχει κρίση και δεν το αμφισβήτησα ποτέ αυτό, αλλά και από τις δικές σας συνάξεις χάρηκα που έβλεπα νέους ανθρώπους με κρίση βαθιά, με σεβασμό στις απόψεις της Εκκλησίας, ακόμη και σαν άνθρωποι μπορεί κάποιος να έχει κάποια αντίρρηση, κάποια αμφιβολία, κάποια επιφύλαξη. Η Εκκλησία δέχεται και θέλει να ακούει τις αμφισβητήσεις σας, τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, για να πληροφορεί, για να παρηγορεί, να ενισχύει. Να πούμε λοιπόν ότι ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Αν δύο νέοι άνθρωποι που αρχίζουν την Εκκλησία τους με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας, με το μυστήριο του γάμου, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, ξέρουν και πώς θα προχωρήσουν και με ποιες προϋποθέσεις θα φτάσουν στην ώρα αυτή. Δηλαδή, ενώνονται οι δύο άνθρωποι, ο πρώτος και μέγας κυριότατος σκοπός του γάμου είναι να οδηγήσει τους δύο ανθρώπους στην ένωσή τους με τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου και όλης της ζωής. Μέσα από την αγάπη των δύο συζύγων, μέσα από την αλληλοβοήθεια, από τον κοινό αγώνα να αρέσουν και οι δύο, ξεχωριστά ο ένας και όλη η οικογένεια μαζί στον Θεό, και βοηθούμενοι μέσα στις δυσκολίες της ζωής, κατευθύνοντας αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Γι' αυτό και παίρνουν μια μεγάλη ευλογία να υπερβούν όλες τις δυσκολίες που θα συναντήσουν μαζί, μεταξύ τους, να γίνουν καλοί σύζυγοι και ενδεχομένως καλοί γονείς στο μυστήριο του γάμου. Από το μυστήριο του γάμου, η χάρη του Θεού εκεί δίδει τα δώρα, τη μεγάλη τη χάρη. Γι' αυτό άλλωστε κάνετε και τον γάμο στην Εκκλησία και όχι στο Δημαρχείο. Έχοντας λοιπόν γνώση του μεγάλου αυτού σκοπού, οι χριστιανοί νέοι δεν αρχίζουν επιπόλαια θέλοντας να έχουν προθύστερα σχήματα Το είπαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Και ψυχολογικά δεν βοηθούνται με τα προθύσερα σχήματα. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Να τα γνωρίσουν όλα κοσμικά, όχι όπως τα θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας τα γνωρίζει όλα με ένα δικό του τρόπο, όταν εμείς ακολουθούμε τις Άγιες Εντολές του. Και έχει ομορφιά, και ανθρώπινη ομορφιά και τάξη, όταν ακολουθούμε τις εντολές της Εκκλησίας μας και του Θεού, και η ζωή μας δεν αποτυγχάνει παρά τις δυσκολίες. Οι άνθρωποι λοιπόν χωρίς Θεό, θέλοντας να έχουν μια ανθρώπινη εξασφάλιση, τακτοποίηση, χωρίς Θεό, θέλουν να είναι σίγουροι. Αυτή η σιγουριά δεν είναι μόνο για το γάμο, για όλη τη ζωή. Επειδή ο άνθρωπος που δεν έχει το Θεό στη ζωή του, θέλει ασφάλειες. Τι νομίζετε, γιατί γεμίσαμε γεμάτο ασφάλειες? Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια κοντά στο Θεό. Ασφάλεια αυτό, ασφάλεια εκείνο, ζωής, πυρκαγιάς, καταστροφής, οικονομικής. Ασφαλίζουμε, λέει, οι τραγουδιστές τη φωνή τους, οι ποδοσφαιριστές τα πόδια τους, οι μπασκεμπολίστες τα χέρια τους. Γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια του Θεού. Δεν αισθάνεται ανασφαλής ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Και σου λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να έχω σύνταξη για τα γεράματα. Ακόμα και τα παιδιά, λέγαμε προχθές κάποιες άλλες συνάξεις με μεγάλους κυρίους, και ναι, ήσαν, ότι τα παιδιά μας πολλές φορές τα βλέπουμε σαν προέκταση της περιουσίας μας. Και εκτός των άλλων, ότι αντικείμενα για να γεμίσει το σπίτι, να χαρούμε, τι ωραία, να πενευόμαστε στη γειτόνισσα που το παιδί μας πέρασε στο πανεπιστήμιο ή ξέρω εγώ έκανε αυτό, έκανε εκείνο, να έχουμε και μια ασφάλεια για τα γερατιά μας με το παιδί που θα μας γυροκομίσει. Γι' αυτό τα θέλουμε τα παιδιά. Υποβιβάζοντας την αξία της ζωής, την αξία των παιδιών μας, τα οποία έχουν αξία καθεαυτά. Ο Θεός τα έφερε τα παιδιά στη ζωή για αυτά, όχι για μας, για να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία, και μας έβαλε και εμάς δίπλα τους να τους βοηθήσουμε. Εμείς όμως, από κοσμική άποψη, θέλουμε να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Με τα παιδιά, με όλα. Και το μέγα αυτό δώρο της ζωής το υποβιβάζουμε εμείς ένα αντικείμενο. Με χαμερπή δηλαδή η κριτήρια. Αποτυχία είναι αυτό. Έτσι ο άνθρωπος που είναι χωρίς Θεό αισθάνεται όλο ανασφάλειες και θέλει να είναι σίγουρος. Θα πάρω το σύντροφο της ζωής μου, αλλά ξέρω εγώ τι θα μου βγει. Πρέπει να τα ξέρω όλα. Μα τι να ξέρεις όλα? Τον εαυτό σου τον ξέρεις? Τον εαυτό σου δεν τον ξέρεις, γιατί δεν έχεις το Θεό. Αν έχεις το Θεό, σιγά σιγά θα μαθαίνεις και τον εαυτό σου. Και θα μαθαίνεις και το σύντροφο της ζωής σου. Πνευματικά πρώτα. Γι' αυτό δυστυχώς, αρχίζοντας έτσι τα νέα τα παιδιά, αρχίζουν με χαμόγελα, αρχίζουν με δώρα, με γλέντια, με πολλά, και μετά όλα αυτά, μετά από 2-3 μήνες και ίσως περισσότερο, ψάχνουμε για δικηγόρο. Γιατί λείπει ο Χριστός. Και δεν είναι ότι τα βρίσκουν ανθρωπίνως, ότι έχουν, ταιριάζουν, ότι βλέπουμε σε πολλά. Στις πιο πολλές περιπτώσεις τι γίνεται, ποια αιτία επικαλούνται οι νέοι άνθρωποι για διαζύγια? Διαφορά χαρακτήρων, λέει. Είναι τελείως ανόητος αυτός ο όρος. Τι θα πει διαφορά χαρακτήρων? Πείτε μου έναν άνθρωπο να είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλον. Κανένας. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει απόλυτα ένας άνθρωπος να είναι με τον άλλον ίδιος. Συνεχώς. Όλοι οι άνθρωποι. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αλλοί μόνο ήταν ίδιοι όλοι. Λείπει ο Χριστός. Γι' αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει ο γάμος. Λοιπόν. Το πιο ασφαλές, το πιο σίγουρο είναι να αγαπήσει ο ένας τον άλλον πνευματικά πρώτα. Χωρίς να αρνούμαστε το συναισθηματικό φυσικά. Είναι μια δύναμη της ψυχής και το συναίσθημα. Αλλά η αχριστολογική επικρατεί. Γι' αυτό και τα κριτήρια, αδελφοί μου, και για εσάς και για όλους τους νέους, πρέπει να είναι πνευματικά πρώτα. Και πάντοτε η τήρηση των εντόλων του Χριστού πρέπει να διέπει τη ζωή μας. Να είναι πρώτη. Η πρώτη επιλογή μας. Και έτσι θα ευλογήσει ο Θεός. Τα άλλα είναι ανθρώπινη φόβη. Αυτό που λένε με άλλα λόγια πολλοί, αν πας με το σταυρό θα σε πατήσουν. Είναι ο λογισμός του διαβόλου αυτός. Είναι ο λογισμός του διαβόλου. Τι έλεγε και στο Χριστό, δεν ήταν ο πόλεμος του διαβόλου? Ή η βασιλεύση του Ισραήλ κατάβα από το σταυρού και πιστεύσομαι. Αυτό λέγανε. Εξωτερικά δεν φαίνεται. Ανθρωπίνως δεν φαίνεται η ισχύς του σταυρού. Η ισχύ της υπακοής στις εντολές του Χριστού. Μυστικά είναι αυτά. Ούτε ο Χριστός, επειδή του λέγανε αυτά πράγματα, είπε: εντάξει, να σας δείξω τη δύναμή μου. Μα η δύναμη του Χριστού ήταν η ταπείνωσή του, η αγάπη του. Ο σταυρός του. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός του. Θυμάστε που είπε: είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός. Και η δόξα του χριστιανού πάλι, ο σταυρός του Χριστού είναι. Η υπακοή στις εντολές του Χριστού. Το κόψιμο του θελήματός μας. του σαρκικού φρονήματος, του γηίνου φρονήματος μας και υπακοής στις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η δόξα και η δύναμη και η χάρη του χριστιανού. Αν θέλουμε να τα κάνουμε ανθρώπινα, να αρέσουμε στους ανθρώπους, εύκολα είναι εξωτερικά. Αλλά δεν έχουμε χάρη Θεού όμως. Είναι σταυρός. Σταυρώνοντας την ανθρωπίνη λογική που θέλει να τα ξέρει όλα από την αρχή, χάνουμε τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως καλούμαστε από τον Άγιο Θεό και τη λογική μας να τη βουτούμε μέσα στην λογική του Θεού και να την σταυρώνουμε για να αγιάζεται. Και δεν θέλουμε έναν κόσμο ωραίο αλλά χωρίς Θεό. Θέλουμε όλα τα ωραία να τα ευλογεί ο Θεός πρώτα. Και αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να τα ακολουθούμε. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, νομίζω, τα πεντάλεπτα τα λεγόμενα, αν θυμάστε. 5 λεπτά πρώτου γάμου δεν είστε σύζυγοι. Όπως 5 λεπτά πριν υπογράψει το συμβόλαιο δεν έχει ισχύ το χαρτί και είναι χαρτί περί τυλίγματος. Όπως 5 λεπτά πριν από την ορκομοσία, αυτά τα ανέφερε ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. 5 λεπτά την ορκομοσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι απλώς πολίτης ο υποψήφιος πρόεδρος, έτσι και 5 λεπτά πριν το μυστήριο δεν είστε σύζυγοι. Και πώς μπορείτε λοιπόν 5 λεπτά πρώτου γάμου να κάνετε τα των σύζυγων? Είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται άλλη θεολογική ανάλυση. Απλώς το λέμε ότι πολλές φορές, και όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα γίνεται και αλλού φυσικά, όταν θέλουν να δικαιολογηθούν όχι τόσο πολύ οι νέοι άνθρωποι, γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να δικαιολογούνται. Κυρίως οι μανάδες και οι πατεράδες δικαιολογούνται για τα παιδιά τους. Και λένε τα γνωστά, τώρα έτσι γίνεται. Τι θα πει έτσι γίνεται? Αυτό είναι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο αυτός και Ιησούς αιώνας. Δεν έχει έτσι γίνεται. Να ξεκίνει άμα γίνεται. Λοιπόν, και εσείς αδελφοί μου, να τα έχετε και υπόψη είναι αυτά. Είναι σοβαρά αμαρτήματα αυτά. Που μάλιστα εμποδίζουν τη Θεία Κοινωνία. Διότι είναι, μολύνουν την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Και η Εκκλησία πάντοτε την αμαρτία, τη θεωρεί αμαρτία. Ως αποστασία και περιφρόνηση προς το θέλημα του Θεού. Που δεν ωφελεί καθόλου, αλλά ζημιώνει πολύ την ψυχή του ανθρώπου. Αυτά τα λέμε όχι για να φοβήσουμε, όχι για να φέρουμε βάρος, αλλά για να ξεδιαλύνουν τα πράγματα και να έχετε μια πεντακάθαρη άποψη της Εκκλησίας μέσα σας για το τι είναι κακό και τι δεν είναι. Και αυτά να τα πείτε και στα παιδιά σας αργότερα. Και εσείς οι νέοι που θα κάνετε οικογένεια ή έχετε οικογένειες, είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Ο κόσμος μας ενδιαφέρει, οι ψυχές των ανθρώπων μας ενδιαφέρουν. Και πονούμε όταν αποστασιάζονται, όταν φεύγουν από την ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά η κρίση τους, η άποψή τους είναι λαθεμένη και δεν φεύγουμε εμείς από τη χάρη του Θεού, από την ευλογία του να θέλουμε να τηρούμε τις εντολές του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι ασφάλεια, αυτή είναι η πραγματική ασφάλεια. Είναι σταυρός βέβαια. Υπάρχουν, τα γνωρίζουμε αυτά, ηρωνίες πολλές, χλεβασμοί. Δυστυχώς έγινε και τώρα στο τέλος, προς το τελευταίο μήνες έγινε ένας σάλος στην Ελλάδα με κάποιες τέτοιες δηλώσεις κάποιου επισήμου εκπροσώπου της Εκκλησίας και πολλοί νέοι είχαν σκανδαλιστεί. Αλλά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος τοποθέτησε τα πράγματα και πολλοί άλλοι μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία, δεν υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο σε αυτό. Είναι ξεκάθαρα. Ακόμη κι αν οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ή μάλλον όχι δεν το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Αλλά ξέρετε τι λένε. Πάτερ, καλά είναι μάλλον αυτά που λες, αλλά δύσκολα. Οι νέοι είναι για τα δύσκολα. Άμα λέτε εσείς οι νέοι ότι τα δύσκολα θέλετε να τα αποφεύγετε, τότε τι να πούνε οι μεγάλοι. Η φιλοσοφία του κόσμου είναι αυτή, του κόσμου τούτου, του απατεώνος, να μας μαθαίνει να αποφεύγουμε τα δύσκολα. Να μην έχουμε υπομονή, να μην ιδρώσει καθόλου, να μην κουραστεί καθόλου η ψυχή μας, να μην πονέσουμε μακριά από κάθε είδους πόνο. Α, δεν είναι όμως αυτό. Εμείς δεν αποφεύγουμε τον πόνο. Εμείς προσπαθούμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη του πόνου, μεταμορφώνοντας τον πόνο μέσα στη ζωή μας. Εν Χριστώ. Το παράδειγμα του Χριστού, του αρχηγού της πίστεώς μας, είναι εύγλωτο. Δεν επέφυγε το Σταυρό. Και όχι μόνο για τη σωτηρία μας, βέβαια, αλλά για να μας δώσει και τύπον στη ζωή μας. Παράδειγμα. Και η ζωή των Αγίων, της Παναγίας μας, όλης της Εκκλησίας. Είναι η αποφυγή, η πάση θυσία κάθε είδους πόνου. Λοιπόν, αγώνα, αδελφοί μου, για να γίνουν τα ωραία στη ζωή μας. Ο κόσμος θέλει τα εύκολα. Και γι' αυτό μας κρύβει την ευλογία που έρχεται από τα δύσκολα, τα ωραία δύσκολα, τα δύσκολα του Θεού, τα οποία όπως είπαμε, αφού τα αρχίσουμε, δεν φέρονται τόσο δύσκολα. Αλλά οπωσδήποτε θέλει κάποιον αγώνα. Ο κόσμος λοιπόν σας τα κρύβει αυτά και σας λέει ψέματα. Πρώτον, ότι είναι ακατόρθωτα αυτά, αυτή η ζωή. Ότι είσαι κάτι εξωγήινο, αν ζεις μια τέτοια ζωή. Γι' αυτό αρχίζει και να περιφρονεί το νέο κάποιος κοσμικός όταν μάθει ότι έχει καθαρή ζωή, αγνή ζωή, χωρίς προγαμιαίες σχέσεις. Δεν το πιστεύουν. Και όλη η ζωή, εδώ η κοσμική, είναι ένας βομβαρδισμός ανελέητος προς τους νέους ιδίους ανθρώπους, για να τους πείσει ότι είναι όχι απλώς αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά είναι ανόητο, ακαταλαβίστικο το να ζει κανείς μια ζωή έτσι με καθαρή την ψυχή και το σώμα του και να μην μολύνεται με σαρκικούς μολυσμούς. Και βέβαια όχι μόνο πρώτου γάμου, αλλά και μετά του γάμου, μετά το γάμο. Η ελεύθερη συμβίωση με άλλους εκτός οικογενείας ανθρώπους, πρόσωπα, διαφημίζεται. Λέω γιατί. Και το διαζύγιο, γιατί είναι και το διαζύγιο, όπως αλλάζουμε το ρούχο μας. Το βαρεθήκαμε, το αλλάζουμε, βάζουμε άλλο. Και εκεί πάει προς διάλυση και της οικογένειας πάει. Εκεί θέλει να φτάσει ο διάβολος του σύγχρονου άνθρωπο και μάλιστα και τους ορθοδόξους. Τους άλλους τους κατάφερε. Στη Δύση δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει οικογένεια. Έχει διαλυθεί. Δεν ξέρουν άλλωστε τι σημαίνει οικογένεια. Κάπου είχα ακούσει ότι είχαν κάνει ένα συνέδριο περί οικογένειας και άρχισαν να λένε, άρχισαν από τον ορισμό και καταλήξαν στον ορισμό, χωρίς να ορίσουν την οικογένεια. Δεν προχώρησαν σε τίποτα άλλο. Τελείωσε το συνέδριο και δεν καταλήξαν τι σημαίνει οικογένεια, γιατί άρχισαν να μαλώνουν και να λένε πολύ δυτικοί ότι η οικογένεια είναι και η συμβίωση δύο ομοφυλοφίλων. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην το πούμε και αυτό. Και άρχισαν να λένε λοιπόν και δεν τελειώσαν πουθενά. Αντιθέτως, εμείς ξέρουμε την οικογένεια. Γιατί σώζεται ακόμη με τη χάρη του Θεού και της Εκκλησίας μας η οικογένεια στην ορθόδοξο πίστη και ζωή, στο λαό μας. Αυτά θέλουμε να διατηρήσουμε, αδελφοί μου, και αυτά που θα δώσουν την ομορφιά στη ζωή σας. Κρατήστε λοιπόν πάση θυσία αυτή την ωραία παράδοση και ζωή. Κρατήστε τη χάρη που λαμβάνετε με τον αγώνα σας στο γάμο και με τον αγώνα πρώτου γάμου και με τον αγώνα μετά τον γάμο. Να έχετε τη χάρη του Θεού και να χαίρεστε τα παιδάκια σας, τους συντρόφους σας, το σύζυγο ή τη σύζυγο που θα σας δώσει ή σας έδωσε ο Άγιος Θεός η Εκκλησία, δίνοντάς σας την ευλογία των στεφάνων, επιβραβεύοντας δηλαδή και τον αγώνα, ευλογώντας τον αγώνα που της αγνότητος μέχρι το γάμο. Ένα άλλο που μας μαθαίνει, που σας μαθαίνει και μας μαθαίνει ο κόσμος, είναι τα δικαιώματα. Είπαμε πάλι προχθές μερικά γύρω από το θέμα δικαίωμα. Τα δικαιώματα των χριστιανών, αδελφοί μου, είναι στο Χριστό. Στην αγάπη μας προς τον Χριστό και προς τους συνανθρώπους μας. Όσο πιο πολύ αγαπά κανείς τον Θεό, αγωνίζεται να αγαπά και τον συνάνθρωπό του και αισθάνεται ότι όσο πιο πολύ αγιάζεται, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτόν τον κόσμο. Τα δικαιώματα θα τον περιμένουν στην αιώνια ζωή. Εκεί θα γίνει ταμείο και θα αποδοθούν οι οφειλές της αγάπης. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν οφείλουμε ο ένας τον άλλον τίποτε, τροποντινά δεν έχουμε δικαιώματα, παρά το να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Με αυτό το πνεύμα, ο γάμος είναι μια πορεία αγάπης. Όχι όμως αγάπης όπως τα ακούτε στα τραγούδια. Μια φορά πήγαινα από μια πόλη σε μια άλλη στην Ελλάδα και ήμουνα στο αυτοκίνητο, σε λεωφορείο. Και όταν έφτασα στον προορισμό μου, εκεί με περίμεναν κάποιοι χριστιανοί και μου λένε: «Πώς πέρασες, λέει, πάτερ?» Τους λέω: «Έμαθα όλες τις τελευταίες επιτυχίες και σε όλες τις εγκλήσεις και τις πτώσεις και τους αριθμούς περί αγάπης και σε όλα τα πρόσωπα». Αυτή είναι μια κοσμική αντίληψη. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη είναι θυσία. Και ο γάμος έτσι έχει ευλογία και χαρά και γίνεται λιμάνι ευτυχία όταν είναι θυσία. Όπως λέγαμε, όχι να λέμε στους άλλους όλο αυτό που θέλω να κάνεις για τη δική μου την ικανοποίηση, θέλω να το κάνεις. Με άλλα λόγια, είσαι ελεύθερος να κάνεις αυτό που θέλω. Μια τέτοια αντιμετώπιση του συντρόφου της ζωής, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού, αμαυρώνεται. Και μετά καταντά ο γάμος από ομορφιά, από χαρά, από ευτυχία, δυσβάστακτο φορτίο. Και αρχίζουν μετά οι αντεγκλήσεις. Ένα σου και ένα μου. Σήμερα εγώ έκανα αυτή τη δουλειά, αύριο η σειρά σου. Κοίτα μη τυχόν και δεν γίνει, θα γίνουμε από δύο χωριά. Και αρχίζουν δηλαδή μετά οι προστριβές, ακριβώς επειδή έχω δικαίωμα. Αν όμως ξέρεις ότι ο άλλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού στη ζωή σου και αγωνίζεσαι έτσι να τον αγαπάς, ο σύντροφός σου, αυτόν που σου έδωσε ο Χριστός και η Εκκλησία, Και αν προσφέρεσαι εσύ με θυσία, θυσιαστική αγάπη στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου, κερδίζοντας τον εν Χριστώ και σε βοηθώντας αυτόν να σε βοηθεί, η ζωή γίνεται μια συνεχής προσφορά αγάπης και μια ανταλλαγή δώρων. Και αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας μας, το ήθος της Θείας Λειτουργίας. Τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία? Προσφερόμαστε ο ένας τον άλλον, εαυτούς και αλλήλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, και προσφερόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι στο Θεό. Και προσφέρουμε δώρα στο Θεό. Και ο Θεός μας δίνει τα δικά του δώρα. Μια ανταλλαγή δώρων είναι η Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε εμείς όλη τη ζωή μας, σοι παρακατατιθέμφθαν τη ζωή μόνο άπασαν και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε. Και προσφέρουμε ταπεινά δώρα, τη δική μας την ανθρώπινη αγάπη, την ανθρώπινη προσφορά, όλο τον αγώνα της ζωής μας που συμπεριλαμβάνεται και συνοψίζεται στον Άρτο και στον Ίνο, και παρακαλούμε και δεόμεθα και κετεύουμε να έρθει ο Παράκλητος, η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να αγιάσει αυτά τα δώρα που δίνουμε εμείς λέγοντας τα σάικ των σώνση προσφέρουμε, και αυτά τα φτηνά και ανθρώπινα και ταπεινά δώρα μας, που όμως περιλαμβάνουν όλη την ταπεινή, την ανθρώπινη, τη δική μας φτωχή αγάπη, έστω όμως, αγάπη όμως προς τον Χριστό, προς τον Θεό, προς τον εντριάδη Θεό μας, δίνουμε αυτά τα ταπεινά δώρα και ο Θεός μας δίνει τα δικά του δώρα. Ποια? Το σώμα και το αίμα του, τη χάρη του. Και κοινωνούμε με τον Θεό προσφέροντας τα δώρα και δεχόμενοι τα δώρα του. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας, αυτό είναι το ήθος της Θείας Λειτουργίας. Θυσιαστικό, ευχαριστιακό, ήθος προσφοράς. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Η άλλη αγάπη είναι η χειρότερα. Είναι κοσμική αγάπη. Τι αγάπη δηλαδή, δεν πρέπει να τη λέγαμε. Κάπως αλλιώς έπρεπε να τη λέμε. Γι' αυτό όταν αγαπά λοιπόν κάποιος τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, την σύζυγό του, έχοντας ως πρότυπο αυτή την αγία αγάπη της Εκκλησίας, παραιτείται από τα φτηνά ανθρώπινα δικαιώματα και μπαίνει μέσα μόνο το δικαίωμα της αγάπης. Το δικαίωμα με την αρχαία ελληνική έννοια. Η επανόρθωση της αδικίας, η τακτοποίηση των πραγμάτων και όχι απέτηση υγιεινών θελημάτων, αξίωμα, εγωιστικό. Όπως και λέγοντας, ερμηνεύοντας αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, προχθές λέγαμε ότι το δικαίωμα του Θεού, ακούμε στον Άμωμο και σε άλλες, στους ψαλμούς περί των δικαιωμάτων του Θεού, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Θυμάστε που το λέμε? Τι δικαίωμα δηλαδή, ποιο είναι το δικαίωμα του Θεού? Το δικαίωμα του Θεού είναι η αγάπη του. Είναι κατά συνεκδοχή ο νόμος του Θεού, ο οποίος εκφράζει την αγάπη του. Φώτισε με Κύριε να γνωρίσω τον νόμο σου. Αυτό λέμε, ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Να γνωρίσω τον Άγιο νόμο σου, που εκφράζει την αγάπη σου, που έρχεται για να με λυτρώσει από την αδυναμία να αγαπήσω εσένα και τον συνάνθρωπό μου. Αν μπούμε σε αυτό λοιπόν το ωραίο ήθος, σε αυτή την ωραία ζωή, τότε μαθαίνουμε ότι όλα τα άλλα είναι κοσμικά πράγματα, μακριά από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και δεν λυτρώνω, γι' αυτό και ο γάμος μένει ένα κοσμικό γεγονός. Αν δεν βαπτιστείς αυτό το Άγιο ήθος της ευχαριστίας, της αγάπης, της Εκκλησίας του Θεού, και ως κοσμικό γεγονός δεν λυτρώνει, δεν αναπαύει, δεν ειρηνεύει, δεν χαροποιεί τον άνθρωπο. Και άμα δεν έχεις τη χαρά, την ευλογία του Θεού, αρχίσεις να ψάχνεις ανθρώπινα υποκατάστατα και να λες γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί να γίνει αυτό, γιατί και εγώ έχω δικαίωμα να κάνω, γιατί να μαγειρεύω όλο εγώ, να μαγειρεύεις και εσύ. Και αρχίζουν μετά οι συγκρούσεις που δεν προέρχονται από αυτό το πνεύμα της αγάπης που λέμε, θυσιαστικό. Και στην ουσία χτυπάμε τον εαυτό μας. Χτυπώντας τον άντρα σου, χτυπάς τον εαυτό σου. Πονώντας, προκαλώντας πόνο στον σύντροφό σου, τον εαυτό σου προσβάλλεις. Γιατί ο άλλος δεν είναι άλλος, είσαι εσύ. Σας ένωσε ο Θεός, η χάρη του Θεού, με σκοπό να ενωθείτε εν Χριστώ. Πάντως να ξέρετε και ο μοναχισμός και ο γάμος το ίδιο Ευαγγέλιο έχουν. Τις ίδιες εντολές του Χριστού έχουν. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος, και εσείς λέει έγγαμοι, ως μη έχοντες γυναίκες, γυναίκας πορεύεστε, αγωνίζεστε, ζείτε. Με ποια έννοια, δηλαδή με το πνεύμα του άνω σχώμαντας καρδίας, της Θείας Λειτουργίας. Δεν έχουμε εμείς οι μοναχοί δικό μας Ευαγγέλιο και εσείς δικό σας. Άλλο τώρα ότι ο μοναχός ζει πιο άμεσα την εν Χριστώ ζωή, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πιο έντονο. Και εσείς όμως μέσα στην ζωή, μέσα στον κόσμο, τηρούντες τις εντολές του Χριστού, έχοντες το ήθος αυτό που προείπαμε, την εν Χριστώ άσκηση, τον αγώνα, να αρέσετε στο Θεό, ού μακράνεστε τις βασιλείες του Θεού. Όχι να ακολουθούμε τον μοναχισμό αποστρεφόμενοι τον γάμο, γιατί θα φτάσουμε στο σημείο, ξέρω εγώ, να έχουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δικαιώματα. Και τι θα γίνει εγώ, δηλαδή μια ζωή θα μαγειρεύω και μια ζωή θα πλένω και θα σιδερώνω. Όχι γι' αυτό θα γίνω μοναχός ή μοναχή, για να μην μαγειρεύω, για να... και ο μοναχός μαγειρεύει. Αλλά θα γίνω μοναχός, θα γίνω μοναχή, γιατί αυτή είναι η κλήση μου προς τον Θεό, από το Θεό. Με γιώτα και με ήττα κλήσεις. Και ένας άλλος έλεγε και με ύψιλον. Είναι για τους ανορθόγραφους αυτό, λέει. Ναι. Όλα όσα λέει η Εκκλησία μας και η Αγία Παράδοσή μας, αυτά τα οποία έχει πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων σήμερα ο κοσμικός άνθρωπος και έχει βάλει άλλα ωραία, σε εισαγωγικά ωραία, κοσμικά. Είναι, ας πούμε, η τηλεόραση, τα έντυπα, τα άσεμνα, τα κοσμικά, τα γλέντια που δεν έχουν καμία σχέση με τα γλέντια της Εκκλησίας, η περιφρόνηση στην νηστεία, η περιφρόνηση στα σεμνά ήθη γενικότερα, στη σεμνή εμφάνιση, περιφρόνηση σε όλη την παράδοση του ευσεβούς λαού μας, ο οποίος έχει μέσα τα σπέρματα της μετανοίας, της αγάπης προς το Θεό. Αν ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα αυτά που μας λέει η Αγία Εκκλησία μας, ο Χριστός, και αυτά βέβαια για τον συγκεκριμένο νέο ιδίως άνθρωπο θα μας τα πει ο Πνευματικός, γι' αυτό και έχει αξία. Όπως είπαμε, δεν θυμάμαι αν το είπαμε αυτό ή αν τα είπα κάπου αλλού, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχει σημασία η σχέση μας με το Πνευματικό. Όχι μόνο για να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, για να εξαγορευόμαστε τις αμαρτίες μας, αλλά και για να μας πει πώς θα, με μια προσωπική θεραπευτική αγωγή, να βρούμε την ίαση της ψυχής μας και να αποφύγουμε τους περαιτέρω μολυσμούς. Βλέπετε, κάθε άνθρωπος έχει, κάθε οικογένεια έχει τον προσωπικό ιατρό, τον οικογενειακό ιατρό, έτσι και στην ψυχή. Ξέρουμε τα γενικά προστάματα της Εκκλησίας, ξέρουμε τις εντολές του Θεού, αν τις ξέρουμε. Δεν φτάνει όμως μόνο να τα γνωρίζουμε έτσι και ο Πνευματικός θα μας λέει την κάθε φορά πόση δόση θα πάρω από το φάρμακο, πώς θα το εφαρμόσω αυτό, κάθε πότε, το ένα, κάθε πότε το άλλο, τι συγκεκριμένο για μένα, τι συγκεκριμένο χρειάζομαι τώρα, μεθαύριο κτλ. Ούτω καθεξής. Γι' αυτό και ο Πνευματικός είναι αναντικατάστατος. Από τα βιβλία δεν μπορούμε να βρούμε το Θεό μόνο με τα βιβλία. Θα ρωτούμε λοιπόν τον Πνευματικό, θα ρωτούμε και θα μαθαίνουμε και θα υπακούμε βέβαια. Όχι μόνο να λέει ο Πνευματικός, να κάνουμε κιόλας. Καλά, η Εκκλησία είπαμε δεν είναι μόνο, όλοι μας είμαστε Εκκλησία και όλοι είμαστε κοινωνία. Όπως λένε, ας πούμε, πολλές κοσμικές μανάδες που δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι και το παιδί τους καταλήξει κάπου πολύ μακριά, μετά λέει η κοινωνία μου το έφαγε το παιδί. Μα κοινωνία είσαι εσύ και εγώ. Τι έκανες εσύ σαν αντίδραση για αυτό το νόμο που πρότεινε ο τάδε βουλευτής? Αντέδρασε σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν εκπαιδευτικός, σαν υπεύθυνος στο τάδε πόστο της κοινωνίας. Το ίδιο και σαν χριστιανός. Θα πας να πεις στο λογισμό σου, τον πνευματικό σου, στον εφημέριό σου, στον επίσκοπό σου. Θέλει η Εκκλησία, θέλει την βοήθεια τη δική σας. Όλων μας. Όλοι είμαστε και κοινωνία και Εκκλησία. Δεν είναι ιεροσοφόροι μόνο η Εκκλησία. Έχουν τον πρώτο λόγο οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ιεροσοφόροι, κληρικοί. Αλλά και εσείς είστε μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού και θέλω να βοηθείτε. Είστε λογικά πρόβατα, δεν είσαστε άλογα πρόβατα και ως λογικά πρόβατα θα βοηθείτε τους ποιμένας να σας ποιμένουν και με την προσευχή σας αλλά και με σεβασμό να λέτε και το λογισμό σας. Όχι δεν απαγορεύεται αλλά επιβάλλεται αυτό. Εδώ στην Κύπρο μάλιστα υπάρχει και το δημοκρατικότερο τυπικό εκλογής επισκόπων. Δεν σώζεται στην Ελλάδα. Εσείς ψηφίζετε για τους επισκόπους, δεν είναι έτσι? Αν λοιπόν τους επισκόπους τους ψηφίζετε, που είναι κάτι πολύ μεγάλο για τα άλλα θέματα τα οποία η συνείδηση του χριστιανού αντιδρά, δεν πρέπει να αντιδράτε και να συμβάλλετε στον αποτρέπονται? Αν δεν αντιδράτε λοιπόν, φταίτε κι εσείς. Όλοι φταίμε. Και βέβαια γενικότερα φταίμε με το ότι δεν είμαστε Άγιοι. Αν ήμασταν εμείς Άγιοι θα είχαμε δει

μας και προσευχόμενο στο Θεό όσο να μην χάσουμε τα στοιχεία αυτά της ωραίας ελληνοορθοδόξου παραδόσεως μας, τα οποία εδώ στην Κύπρο τα κρατάτε πολύ καλύτερα σε πολλά σημεία από ό,τι στην Ελλάδα. Προσέξτε μόνο, αδελφοί, να μην χάσετε κι εσείς πολλά με την είσοδο τώρα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είμαστε κατά της Ευρώπης, αλλά όπως και άλλες φορές είπαμε και η Εκκλησία το λέει επισήμως, να φοβόμαστε να μην χάσουμε αυτά που έχουμε, γιατί τότε γίνεται επικίνδυνη για μας η Ευρώπη. Και οι σωστοί Ευρωπαίοι, οι πνευματικοί άνθρωποι της Ευρώπης, με την καλή έννοια πνευματική, όχι οι κουλτουριάριδες οι Ευρωπαίοι, αλλά αυτοί που έχουν ανησυχίες πνευματικές, περιμένουν και τους Έλληνες Ορθοδόξους της Ελλάδος και της Κύπρου να προσφέρουν κάτι που δεν έχει η Ευρώπη, που έχει χάσει μάλλον η Ευρώπη. Αυτή τα στοιχεία της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεώς μας. Και περιμένουν και αυτοί να τους βοηθήσουμε κι εμείς με τη δύναμη που έχει η πίστη μας, η πίστη του λαού μας, η ζωή του λαού μας, που έχουν χάσει αυτοί. Δηλαδή το να κάνουμε έναν κόσμο όχι απλώς ωραίο ανθρώπινα, χωρίς Θεό, αλλά με τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε, δεν έχουμε ως υπέρτατο σκοπό της εντάξεώς μας στην Ευρώπη την οικονομική ευημερία, δίνοντας γη και ύδωρο στους Ευρωπαίους να μας διαλύσουν όλα τα άλλα τα ωραία, τα αγνά και σεμνά της παραδόσεώς μας. Αλλά να αντιδρούμε, να λέμε όχι, το κυριότερο να μην χάσουμε την πίστη των πατέρων μας. Και όλα τα άλλα μετά θα φρονίζει, γιατί και οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί θετικά πράγματα, τα οποία μπορούν να πάρουμε από αυτούς, αλλά να δώσουμε κάτι πολύ θετικότερο εμείς. Δεν είναι υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος σήμερα, είναι υποχρεωτικός στην Κύπρο. Ναι, ευτυχώς. Όποιος δεν έχει το Χριστό και αρνείται το Χριστό και είναι άπιστος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον υποχρεώνουμε να κάνει εκκλησιαστικό γάμο. Γι' αυτόν τον λόγο θεσπίστηκε και στην Ελλάδα ο πολιτικός γάμος και είναι βέβαια η μειοψηφία της μειοψηφίας. Να το πούμε, ένα ελάχιστότατο ποσοστό γίνεται. Και απέτυχε ουσιαστικά. Και πηγαίνουν μόνο οι αντιρρησίες, οι αρνητές της πίστης. Και αυτούς δεν υπάρχει λόγος να τους πιάνουν από το γιακά να πηγαίνουν να λένε και να χαμογελάνε και να ειρωνεύονται μάλιστα την ώρα του μυστηρίου. Όχι. Ας κάνουν και να πάνε να χαρούν τον γάμο τους σε εισαγωγικά με τον Δήμαρχο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα ιστορικά, τι ιστορικά τώρα, αυτά είναι ανόητα πράγματα. Η Εκκλησία μας μπήκε στην κοινωνία μέσα, στην πολιτεία, ενώθηκε με την πολιτεία, με την ζωή του Έλληνος για να ευλογήσει όλες τις τυχές της ζωής. Και όλα αυτά είχαν αξία. Τώρα έχουν πολλά, έχουν γίνει τυπικότητες μόνο. Παλαιότερα είχαν αξία. Όλοι οι άρχοντες, γι' αυτό και εύχεται η Εκκλησία για τους άρχοντες, τους πιστούς, βασιλείς. Τώρα ο Θεός ξέρει πόσοι από τους άρχοντες είναι ευσεβείς άρχοντες, ακόμα και αν πηγαίνουν σε μια δοξολογία στην Εκκλησία. Τέλος πάντων, ο Θεός ξέρει, δεν κρίνουμε κανέναν εμείς. Αλλά όμως, έστω και αυτό είναι μια ευλογία. Έστω και αυτό ίσως παρακινεί κάποιον άρχοντα, κάποιον πολιτικό άρχοντα του κράτους να λέει ότι τώρα κάτι μπορεί να κινήσει τη συνείδησή του και να πει δεν είμαι σωστός όπως πρέπει. Να, πήγα, ασπάστηκα το Ευαγγέλιο, έδωσα υπόσχεση ενώπιον του Αρχιεπισκόπου. Ξέρω, κάτι μπορεί να τον βοηθήσει. Ο πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος. Πασχίζουν οι άνθρωποι να πείσουν τον εαυτό τους ότι αυτά που κάνουν με το Θεό μπορούν να τα κάνουν και χωρίς Θεό. Και καλύτερα ίσως. Εντάξει, εμείς δεν θα τους πιάσουμε από το αυτή. Είναι ελεύθερα. Πολύ γρήγορα όμως θα καταλάβουν τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής τους. Κάποτε έλεγε σε ένα Σέρβος, μας διηγεί το, τότε ακόμα που υπήρχε διωγμός της πίστης στη Σερβία, κάποιος έλεγε, τι διαφέρει λέει ένα παιδί βαπτισμένο με ένα μη βαπτισμένο. Το ίδιο πράγμα, και το ένα παιδί είναι και το άλλο παιδί είναι. Θέλοντας να ειρωνευτεί δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα, τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Και κάποιος έτσι ετοιμόλογος και θυμόσοφος χριστιανός απάντησε, είναι λέει σαν δύο κομμάτια τυρί που το ένα είναι με αλάτι και το άλλο είναι χωρίς αλάτι. Το ένα δεν θα διατηρηθεί πολύ καιρό. Θα χαλάσει, θα μυρίσει, θα το πετάξεις. Το άλλο όμως επειδή έχει αλάτι, είναι μέσα στην αλμύρα, θα διατηρηθεί. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Και τα Άγια Μυστήρια στη ζωή μας αυτό κάνουν. Μας ενώνουν με τον Θεό. Μας συντηρούν εν Χριστώ. Μας δυναμώνουν εν Αγίω Πνεύματι. Και ο γάμος ως κοσμικό γεγονός αποτυχία είναι. Με τον Χριστό όμως, με τον αγώνα πριν από το γάμο και με τον αγώνα μετά το γάμο, παίρνουν δύναμη πολύ οι δύο άνθρωποι, οριμάζουν οι ψυχές τους, μόρφω.

0: Σηκώνονται εν Χριστώ και παίρνει πολύ χαρά η ζωή τους. Γίνεται ένα μυστήριο. Και γι' αυτό είναι η χάρις που ενώνει και δυναμώνει τους δύο ανθρώπους αυτούς να συνεχίσουν και στα άλλα μυστήρια της ζωής τους. Όπως και ο πατέρας. Ο φυσικός πατέρας, χωρίς να είναι με τη χάρη του Θεού πατέρας, αποτυχάνει. Η μάνα, το ίδιο. Η εργασία χωρίς Θεό έχει τεράστια διαφορά με την εργασία με το Θεό. Η εργασία χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς τη μεγάλη αποστολή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, γίνεται δουλεία. Γι' αυτό και λέγεται δουλειά. Ενώ η εν Χριστώ εργασία παραμένει αγάπη προσφοράς, θυσιαστική προς τον συνάνθρωπο και αγιάζει και εσένα και δίνεις κάτι πολύ μεγάλο και στο κοινωνικό σύνολο. Και όλη η ζωή μας, αδελφοί μου. Χωρίς το Θεό είναι μια ματαιότητα, ανούσια, χωρίς χαρά. Πολύ γρήγορα τη βαριούνται οι άνθρωποι. Γίνεται βαρετή η ζωή χωρίς Θεό. Και τώρα που είστε νέοι άνθρωποι εσείς, σας τα λέμε αυτά όχι για να σας κολακέψουμε, ούτε για να σας κάνουμε πλήση εγκεφάλου. Την πλήση εγκεφάλου την κάνει ο κόσμος έξω από την Εκκλησία. Γιατί είναι εύκολη αυτή η πλήση εγκεφάλου. Η Εκκλησία σας λέει δύσκολα πράγματα κατά άνθρωπον. Για τους κοσμικούς είναι δύσκολα. Με το Θεό όμως εύκολα, κατορθωτά και αυτά που θα σας δώσουν το νόημα της ζωής και θα σας χαροποιήσουν. Και δεν θέλουμε αργότερα, εμείς μη κρύβοντάς σας τις δυσκολίες, να μας λέτε «Πάτερ, δεν μας τα είπατε». Μας τα κρύψατε κι εσείς, όπως μας τα κρύψαν οι κοσμικοί άνθρωποι. Όπως μας λένε ψέματα οι τηλεοράσεις και τα λεγόμενα μαζικά μέσα ενημερώσεως. Και εσείς δεν μας τα είπατε τα δύσκολα, τα ωραία. Εμείς δεν θέλουμε να σας τα κρύψουμε λοιπόν, αδελφοί μου, γιατί σας αγαπούμε εν Χριστώ και θέλουμε να χαρείτε στη ζωή σας. Αυτή τη χαρά ευχόμαστε να είστε στα πρόσωπά σας, να μην μετανιώσετε μετά για τις επιλογές σας και να μην προσέξετε το αυτό. Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε μετά να θρυνείτε ερήπια στη ζωή σας. Γι' αυτό σας τα λέμε αυτά. Αγωνιστείτε τώρα που είσαστε νέοι άνθρωποι. Φυλάξτε την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός σας. Πρώτου γάμου, αγωνιστείτε να έχετε το Χριστό και μέσα στο γάμο σας. Για να έχετε πολύ χαρά στη ζωή σας. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις ειρωνίες, παρά τους χλεβασμούς της συγχρόνου κοσμικής ζωής, ο Χριστός θα σας δώσει πολύ χαρά, θα φανερωθεί στη ζωή σας, θα τον αισθάνεστε πολύ κοντά τον Θεό. Όχι στην Αυστραλία και στην Αμερική και στο υπερπέραν, αλλά μέσα σας θα είναι ο Χριστός. Θα σας ευλογεί με την παρουσία Του στη ζωή σας, δια της στηρίσεως των Αγίων Εντολών Του. Και για εμάς τους μοναχούς θα είναι μεγάλη ευλογία και χαρά πνευματική να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό και όχι διανοητικά τον αγαπούν, αλλά δια της στηρίσεως των εντολών Του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώνουμε. Και θα είναι παρηγοριά και για μας. Και βλέποντας εσάς που μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τις κοσμικές αγωνίζεστε να έχετε τον Χριστό στη ζωή σας, και εμείς τα λέμε, και εμείς, τόσοι αδελφοί μας με τόσες δύσκολες συνθήκες αγαπούν τον Θεό και αγωνίζονται να τηρούν τις εντολές Του. Εμείς που είμαστε στα μοναστήρια με άγιες συνθήκες, άραγε κάνουμε αυτά που πρέπει. Και θα μας βοηθείτε με τον αγώνα σας και θα μας ενισχύετε. Και εμείς πάλι ταπεινά, ό,τι μπορούμε, ευχόμαστε για εσάς και γίνεται πολύ προσευχή στα μοναστήρια για όλο τον κόσμο, για τις ορθόδοξες πατρίδες μας, αλλά ιδιαίτερα για τα νιάτα. Εσείς είναι οι άνθρωποι να πάρετε δύναμη, χαρά για τη δική σας τη ζωή, αλλά και για την ελπίδα όλου του κόσμου.
1: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες αγιοριτών πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.